γύρος από Δευτέρα και μετά θα φτάσουμε τους 39, να αποκλείεται τοπικά τους 40.

Από 15 χρονών που θυμάμαι τον εαυτό μου να τραγουδώ, το μπουζούκι ήταν πάντα δίπλα μου. Πόση δύναμη, μεγαλοπρέπεια, κρεχοντιά έχει αυτό το όργανο. Το μπουζούκι είναι ο πόνος. Είναι η χαρά μου. Είναι ο έρωτας. Είναι η απώλεια. Είναι ο θρίαμβος. Για μένα το μπουζούκι είναι οι ευαίσθητες χορδές μου.

0: 2000 FM.
1: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
2: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
1: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον ε.
2: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
1: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
2: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
1: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
2: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
1: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
2: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
1: Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273 027 537.
3: Παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τη ειδικού κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
5: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
3: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
6: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
7: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Πετραμάδος ή Ευηβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
8: Πάντως νιώθω αισιόδοξο ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
7: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
8: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
7: Στοκάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
8: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
7: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μια νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
8: Έτσι.
9: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
10: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου αγρόκτημα Πάριζα, μόνο 3,49 το κιλό. Μίλνερ τυρί Ολλανδίας, μόνο 7,20 το κιλό. Βάγνερ πιτσάκια μοτσαρέλα ή σαλάμι 270 γραμμάρια, μόνο 3,45 η συσκευασία. Αζέρα, καφές εσπρέσο φρέντο 95 γραμμάρια, μόνο 5,46 η συσκευασία. Διξάν, υγρό απορρυπαντικό ρούχων 48 μεζούρες, μόνο 7,29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
11: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 88 6288 και 22734 00693.
12: Ζήκω!
13: Στον ύπνο σου με έβλεπες αφεντικό!
12: Τι θες?
13: Εδώ.
12: Μάλιστα. Διατάξτε με.
13: Πήγαινε στη φρουτεμπορική να ούσεις να πάρεις φρούτα και λαχανικά.
12: Και γιατί δεν πας εσύ?
13: Εγώ είμαι αφεντικό.
12: Μωρέ δεν λες που δεν ξέρεις να ξεχωρίσεις τα βασικά. Τις προάλλες πήγες να πάρεις μήλα να κάνουμε μιλόπιτα. Πήρες ντομάτες και καταλήξαμε να κάνουμε γεμιστά.
13: Σήκω.
12: Μη φωνάζεις. Σε ποια φρουτεμπορική να ούσεις να πάω? Στο κατάστημα στην περιοχή Βαρελά Σάμου για χονδρική με τηλεφώνγκελτη 22 730 24 222. Στο δεύτερο υποκατάστημα στο Κουκάρι.
13: Πήγαινα που θέλεις.
12: Τώρα μιλάς σωστά.
14: Η φρουτεμπορική Ναούσης ενημερώνει την πελατεία της ότι το κατάστημα στο Κοκάρι λειτουργεί εποχικά, καθώς και η χονδρική διάθεση στη θέση Βαρελά. Τηλέφωνο 22 730 24 222 και 22 730 92 346.
12: Φρουτιμπορική Ναούσης. Τα καλύτερα στο τραπέζι σου.
15: Με τέτοιες τιμές φύγαμε για διακοπές. Πέψη 1 και 10. Λίπτον 95 λεπτά. Αλόμα 7 και 60. Αλφα Κιχή. Η Κουάκερ 3 και 49. Βόλιος Κιμάς 10 και 99. Κλινέξ 2 και 58. Βιλέντα 1 και 89. Σκιπ 8 και 40. Νταβ ή Καζολίν 2 και 99. Πάμε μπαζάρ.
16: Μπρόστευον και από 2-0 η Αργεντινή το γύρισε σε 3-2 και προκρίθηκε στον επόμενο γύρο. Υπάρχουν παράπονα από τους Αιγύπτιους για την διαιτησία. Όχι, δεν είναι ότι πήρε ο Ντόναλντ Τραμπ τηλέφωνο τον Ιφαντίνο και είπε, ξέρω εγώ, δώσεις πέναλτι ή μη φύριξη πέναλτι ή κάνε διάφορα τέτοια. Νομίζω ότι υπερίσχυσε λίγο η δύναμη του δυνατού, μάλλον η λογική του δυνατού στο συγκεκριμένο παιχνίδι προς το τέλος, και κυρίως νομίζω και η λογική του εμπορικού, δηλαδή πουλάει περισσότερα εισιτήρια η Αργεντινή στον επόμενο γύρο από ότι η Αίγυπτος. Και δυστυχώς, όπως έχετε καταλάβει, το ποδόσφαιρο, ειδικά το παγκόσμιο κύπελο, έχει γίνει περισσότερο τηλεοπτικό προϊόν. Εδώ κάνουν cooling break για να πάνε στις διαφημίσεις, για να πιουν νερό θεωρητικά. Τώρα που τα είδαν αυτά, τέλος πάντων, γκρινιάζουν μέχρι και οι παίχτες και οι προπονητές ότι χαλάει η ροή του αγώνα, σπάει η ροή του αγώνα. Αλλά καταλαβαίνετε τώρα. 3-2 λοιπόν η Αργεντινή την Αίγυπτο, και η Ελβετία πέρασε το εμπόδιο της Κολομβίας στα πέναλτι, κερδίζοντας 4-3. Άρα έχουμε πλέον τον επόμενο γύρω της ομάδες όλες μαζί συγκεντρωμένες. Γαλλία-Μαρόκο, Ισπανία-Βέλγιο, Νορβηγία-Αγγλία, Αργεντινή-Ελβετία. Τα σταυρώματα για τον επόμενο γύρο, για τους 8, με την Γαλλία με το Μαρόκο στις 9 του Ιουλίου στις 11 το βράδυ, Ισπανία-Βέλγιο στις 10 Ιουλίου στις 10 το βράδυ, Νορβηγία-Αγγλία στις 12 Ιουλίου στις 12 το βράδυ και Αργεντινή-Ελβετία επίσης στις 12 Ιουλίου στις 4 τα ξημερώματα. Φτάνουμε σιγά σιγά στον τελικό, όπου θα γίνει στις 19 του Ιουλίου, στις 10 το βράδυ, Κυριακή. Να δούμε ποιοι θα φτάσουν μέχρι εκεί. Εν τω μεταξύ, μια και λέμε για

σημαίνει ότι οι ΗΠΑ κατέβουν με 10 στο επόμενο παιχνίδι και όχι με 11. Δηλαδή ότι μετράει κάπως έτσι και αυτό τον τρέλανε. Ότι εμείς θα κατέβουμε με 10. Αλλά από τη μία η αλαζονία και από την άλλη η ιστορία καμιά φορά πληρώνει αυτούς που νομίζουν ότι μπορούν να αλλάξουν με τέτοιο τρόπο την ιστορία. Έφαγαν 4 ΗΠΑ και έσβησε το όνειρο. Τώρα, μια και λέμε για παρεμβάσεις και διάφορα τέτοια, η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή ανοίγει το δρόμο για να επιστρέψει σιγά σιγά η Ρωσία στις διεθνείς διοργανώσεις. Να μου πεις, θα έμενε για πάντα απ' έξω? Όχι, δεν θα έμενε για πάντα απ' έξω. Απλά επειδή ο πόλεμος δεν έχει τελειώσει και πολλά συζητούσαμε τότε όταν πάγωσε η συμμετοχή της Ρωσίας στους Ολυμπιακούς Αγώνες και στις υπόλοιπες διεθνείς διοργανώσεις, να, σιγά σιγά επιστρέφει και στον αθλητισμό. Έχει επιστρέψει στο εμπόριο. Πουλάει ρωσικό πετρέλαιο κανονικότατα και με τον νόμο, διότι το χρειαζόμαστε, λέει. Οπότε, εντάξει, τι και αν κάνει πόλεμο, δεν πειράζει. Χρηματοδοτούμε το πόλεμο εμείς με το πετρέλαιο που αγοράζουμε από την Ρωσία. Και μια και λέω για πετρέλαιο, μοιάζει να ξαναπαίνει μια μικρή φωτιά εκεί η Μέση Ανατολή, ο Περσικός κόλπος, διότι χθες είχαμε επιθέσεις σε 80 στόχους από τις ΗΠΑ. Το Ιράν να λέει ότι έχει παραβιάσει πάρα πολλές φορές τη συμφωνία ο Ντόναλντ Τραμπ. Προσώρας ζήτημα με τη διαπραγμάτευση κανείς δεν έχει πει ότι υπάρχει, αλλά αν δει κανείς το ταμπλό με τις τιμές του πετρελαίου, βλέπει ότι έχει αρχίσει και τσιμπάει και πάλι το πετρέλαιο. Το Brent στα 76 δολάρια το βαρέλι, το αργό στα 72 δολάρια το βαρέλι. Στα 72 περίπου ήταν το Brent και πήγε στα 76, στα 69 περίπου ήταν το αργό και πήγε στα 72. Η πολύ μεγάλη ζήτηση για φυσικό αέριο, αυτό που σας έλεγα όλο το προηγούμενο διάστημα, κάνει την τιμή να τσιμπάει διαρκώς. Τώρα είναι στα 46,8 ευρώ η μεγαβατόρα. Σημαίνει ότι θα πληρώσουμε ακριβά το ξαναγέμισμα των δεξαμενών με φυσικό αέριο. Στη μεγάλη είδηση που απασχολεί όλο τον κόσμο, στην σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, η οποία σήμερα ξεκινάει. Χθες ήταν παράσταση για δύο, για τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Ταγί Περντογάν. Για τον Ταγί Περντογάν και τον Ντόναλντ Τραμπ, όπως θέλετε, τη βάζετε την σειρά. Ο οικοδεσπότης, ο οποίος τίμησε με κάθε τρόπο τον χρυσό καλεσμένο, τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος και αυτός απάντησε με αρκετά δώρα, δηλαδή με ένα παζάρι για την άρση των κυρώσεων Κάτσα, αυτή που ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ είχε επιβάλει στον Ερντογάν, επειδή το 2020 είχε προμηθευτεί με τους ρωσικούς S-400. Με το άνοιγμα της πόρτας ή του παραθύρου, τέλος πάντων καθένας όπως θέλει το διαβάζει, για την προμήθεια των F-35 το επόμενο διάστημα και για την Τουρκία, έστω και αν υπάρχουν έντονες αντιδράσεις στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, αλλά και στο εξωτερικό, δηλαδή και το Ισραήλ έχει πει, είπε χθες για ακόμη μια φορά ο Νετανιάχου, ότι η Τουρκία είναι εχθρός και ότι είναι κακή κίνηση η πώληση των F-35. Εχθρός και για την υπόλοιπη Δύση, εχθρός και για την Ελλάδα, εχθρός και για την Κύπρο, μάλλον για την ακρίβεια, που έχει τα κατεχόμενα, έχει τη μισή Κύπρο μετά την εισβολή. Οι Ευρωπαίοι προσπάθησαν να κατευνάσουν τον Ντόναλντ Τραμπ, κυρίως με λεφτά, γιατί με λεφτά μπορείς να ηρεμήσεις τον Ντόναλντ Τραμπ. Ένα παζάρι 50-60 δισεκατομμυρίων ευρώ με επενδύσεις σε τι άλλο, σε εξοπλισμούς, που ένα πολύ μεγάλο κομμάτι θα πρέπει να πάει στον Ντόναλντ Τραμπ, στις αμερικανικές επιχειρήσεις, όχι γενικά, στους φίλους του. Γιατί αυτό κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ, κάνει business και στα Βαλκάνια και στην Τουρκία και παντού. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ότι πήρε πολλές υποσχέσεις ο Ταγί Περντογάν. Η αλήθεια είναι ότι θα θέλανε να είναι λίγο αναβαθμισμένες οι δηλώσεις, οι τοποθετήσεις του Τραμπ. Δηλαδή,
Είναι ναι μεν μαζί σου είμαι τα ΓΥΠ και όλα θα τα δούμε, αλλά ήθελε κάτι πιο συγκεκριμένο τα ΓΥΠ να έχει να πουλήσει, δηλαδή μια πιο συγκεκριμένη δέσμευση.

Παρ' όλα αυτά, η αλήθεια είναι ότι το κλίμα, η αίσθηση από τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ είναι ότι έχει ανοιχτές και τις πόρτες και τα παράθυρα για τον Ταγίπ. Τώρα, το Κογκρέσο αντιδρά, και οι Δημοκρατικοί και οι Ρεπουμπλικάνοι, αλλά όπως έγραφαν και οι New York Times χθες, η αλήθεια είναι ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει μάθει να λειτουργεί έξω από το πλαίσιο των θεσμών, είτε οι θεσμοί είναι των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, είτε οι θεσμοί είναι οι διεθνείς οργανισμοί. Οπότε κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος ότι με κάποιο τρόπο δεν θα βρει ένα παραθυράκι ή δεν θα ανοίξει ο ίδιος ένα παραθυράκι για να προχωρήσει την διαδικασία για την προμήθεια των F-35. Ήδη μίλησε για την προμήθεια των κινητήρων για τα ΚΑΝ, για τα τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη, όπου θέλουν οι Τούρκοι να αγοράσουν κινητήρες από τις ΗΠΑ της Αμερικής. Είπε και αυτό το υπέροχο, το ότι ο ίδιος μαζί με τον Ταγίπ αποφάσισαν ποιος θα είναι ο νέος ηγέτης της Συρίας και τι διάλεξαν. Διάλεξαν αυτόν τον πρώην Ταλιμπάν που ήταν επικηρυγμένος και σε όλο τον κόσμο ως δολοφόνος και τα λοιπά και τα λοιπά. Πολύ κύριος τώρα, εμφανίζεται με τα κοστούμια. Πολύ κύριοι και όλοι οι υπόλοιποι που πηγαίνουν και το συναντάνε, γιατί χθες ήταν ο Μακρόν στην Συρία και συναντήθηκε μαζί του. Απροπό, ανοίγω παρένθεση. Απροπό το γαλλικό, επηρεασμένος από το Μακρόν γι' αυτό. Λοιπόν, ανοίγω παρένθεση. Χθες ο Μακρόν κυκλοφορούσε με γυαλιά ηλίου. Δεν ξέρω αν σας θυμίζει κάτι. Δεν λέω ότι έχει συμβεί τίποτα στο σπίτι, αλλά την προηγούμενη φορά που ήταν με γυαλιά ηλίου ο Μακρόν, είχε λίγο πρισμένο το μάτι. Να μου πεις, και εγώ έχω βγάλει ένα κρυθαράκι. Αλλά δεν κυκλοφορώ με γυαλιά ηλίου. Όλα στο φως. Μου λένε, τι είναι αυτό. Τους λέω. Πώς λένε, μου πρίξατε το σκότι, εμένα μου πρίξατε τα μάτια. Κύριοι, λοιπόν, οι δυο τους εκεί με τα κοστούμια τους χαιρετηθήκαν, ο Μακρόν μαζί με τον ηγέτη, γιατί ηγέτης είναι πια, της Συρίας. Διθυραμβικά τα σχόλια του Ντόναλντ Τραμπ για τον άνθρωπο που έχει κάνει πολλή δουλειά, λέει, στην Συρία, οπότε πρέπει να είμαστε και ευγνώμονες στους Ταλιμπάν που μας τον δώσανε τον κύριο, τον Αχμέντ Αλ-Σάρα, όπου συναντήθηκαν με τον κύριο Μακρόν στο παλάτι του λαού στην Δαμασκό. Υπήρξαν δύο εκρήξεις αυτοσχέδιων μηχανισμών που προκάλεσαν τον τραυματισμό τουλάχιστον 18 ανθρώπων κοντά σε ξενοδοχείο στην Δαμασκό, που σύμφωνα με πληροφορίες διέμενε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν, αλλά ο ίδιος συνέχισε κανονικά τις επαφές του με το νέο μεταβατικό πρόεδρο της Συρίας, όπως λέγεται κανονικά ο Αλ-Σάρα. Δεν είμαι και πολύ βέβαιος ότι θα είναι μεταβατικός, ή τέλος πάντων δεν είμαι και πολύ βέβαιος ότι θα θέλει να φύγει στην πορεία. Έτσι κι αλλιώς το ξέρουμε, το κάνει και ο Ερντογάν. Εκλογές που βγαίνει μόνο ένας νικητής. Εδώ στην Τουρκία ο Ερντογάν σιγά σιγά κάνει εκλογές που είναι και μόνο ένας υποψήφιος, διότι όλους τους υπόλοιπους τους βάζει φυλακή όποιος θέλει να είναι ανυποψήφιος του Ερντογάν. Στην Τουρκία είναι και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Είχε χειραψία με τον Τουρκό Πρόεδρο, αλλά μέχρι εκεί, προφανώς και στο περιθώριο, η Αθήνα είναι σε επαγρύπνηση. Παρακολουθεί την επαναπροσέγγιση Ερντογάν και Τραμπ και ζυγίζει τις καταστάσεις. Για να μην το ξεχάσω, μια και είπαμε για την Γαλλία, η Λεπέν, αυτή η πολύ καλή κυρία, η ακροδεξιούλα, ξέρετε, η κόρη του άλλου του Λεπέν, του φιλοναζιστή και ακροδεξιού και τα λοιπά και τα λοιπά, όλα αυτά, έφαγε μια ωραία ότατη ποινή, γιατί ότου θαύματος ακροδεξιός και να κλέβει, αποκλείεται, δηλαδή δεν το έχουμε ξαναδεί πουθενά. Και μάλιστα να κλέβει και δημόσιο χρήμα, έτσι είναι αυτά. Η κυρία Λεπέν, λοιπόν, σύμφωνα με την απόφαση του εφετίου, έφαγε κάτι χρονάκια, τρία χρονάκια, για διασπάθηση δημοσίου χρήματος, του ευρωπαϊκού χρήματος, αλλά ανακοίνωσε ότι, παρά το γεγονός ότι είχε πει ότι σε περίπτωση που δεν αθωωθεί δεν θα είναι υποψήφια, παρόλα αυτά ανακοίνωσε ότι θα είναι παρούσα στις προεδρικές εκλογές και, όπως δήλωσε, ο Ζορντάν Μπαρντελά θα είναι ο πρωθυπουργός μετά τη νίκη
των ακροδεξιών στην Γαλλία. Να θυμίσω ότι ο Ζορντάν Μπαρντελά, αυτό το πιτσιρίκι 20 τόσο χρόνων, πόσο είναι, 30 έχει γίνει τώρα, πόσο είναι, που εμφανίστηκε στο πλευρό της Λεπέν και πολλοί λένε ότι είναι ο επόμενος ηγέτης της ακροδεξιάς στην Γαλλία. Ένας clean cut, ένας τύπος που είναι λίγο κολεγιό τέτοιο, αλλά είναι ακροδεξιός. Δηλαδή, τι να το κάνεις το λευκό κολάρο αν υπάρχει αίμα γύρω-γύρω. Περίμενε να δει τι θα γίνει με την Λεπέν για να ανακοινώσει ότι θα είναι αυτός υποψηφίος πρόεδρος για την Γαλλία στις επόμενες εκλογές. Παρ' όλα αυτά, η Λεπέν είπε ξύπε. Το υπόλοιπο δεν μπορώ να το πω γιατί είναι πολύ πρωί, κατάλαβες. Μια και λέμε για ακροδεξιά μπουμπούκια, και ο Φάρατς παρετήθηκε από την βουλευτική του έδρα γιατί και αυτός λέει είναι μπλεγμένος με κάτι περίεργες υποθέσεις. Ο Άγγλος Φάρατς, αυτός που οδήγησε στην έξοδο, στον Brexit, την Μεγάλη Βρετανία, και μετά έγινε ο κακός χαμός και παρόλα αυτά τον ίδιο θέλουν να γυρίσει, λέει, για να τους νοικοκυρέψει. Παρετήθηκε από την έδρα του στη Βουλή των Κοινοτήτων, όπως ανακοίνωσε ο ηγέτης του ακροδεξιού κόμματος, μεταρρύθμιση, για να προσθέσει ότι θα θέσει εκ νέου υποψηφιότητα στην εκλογική περιφέρειά του, στο Κλάκτον. Η απρόσμενη κίνηση ακολουθεί τις πρόσφατες αποκαλύψεις σχετικά με χρηματικά δώρα και οικονομική υποστήριξη που έλαβε ο Φάραντς τόσο από δισεκατομμυρίουχο των κρυπτονομισμάτων, όσο και από πολιτικό σύμμαχό του, καταδικαστέντα για απάτη στις ΗΠΑ της Αμερικής. Και ξαναλέω, ακροδεξιός να είναι εμπλεγμένος με διαφθορά, δηλαδή πέφτουν τα σύννεφα, πέφτουμε. Στα δικά μας, οι υποκλοπές με τον έναν ή τον άλλον τρόπο επιστρέφουν στην ατζέντα, διότι αυτή τη φορά είχαμε 8 από τους εμπλεκόμενους στην υπόθεση να κάνουν αγωγή εναντίον των ιδιωτών που μπλέκονται στην υπόθεση, εναντίον των 4 ιδιωτών. Ζητούν 7 εκατομμύρια, δηλαδή κάτι λιγότερο από 1 εκατομμύριο ο καθένας ζητά. Μεταξύ αυτών και ένας στέλεχος της Ελλάς, στέλεχος της ΕΥΠ δηλαδή, εκείνη την εποχή, όπου κινούνται εναντίον των ιδιωτών εξαιτίας της παρακολούθησης, εξαιτίας δηλαδή της ζημιάς που υπέστησαν από την παρακολούθηση. We'll be right back.

0: Η κυρία Πινελόπη Μινιάτη, η οποία από το 2016 ως τον Μάρτιο του 2022 ήταν διευθύντρια της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, με την αγωγή της και όσα αποκαλύπτει η ίδια, ξαναμπαίνει στο κάδρο το αδίκημα της κατασκοπίας, ενώ αυτές τις μέρες συμπληρώθηκαν 5 χρόνια από την αποδεδειγμένη παρακολούθηση του Νίκου Δένδια. Διαβάζω το ρεπορτάζ του Κώστα Ζαφυρόπουλου από την Εφημερίδα των Συντακτών. Σήμερα στην Βουλή, η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας θα συζητήσουν το αίτημα της αντιπολίτευσης για να κληθεί ο Ντίλιαν, ο Ισραηλινός ιδιοκτήτης της Ιντελέξα και πρώην πράκτορας, πρώην στρατιωτικός μάλλον, για να εξεταστεί, αλλά και ο Γρηγόρης Δημητριάδης, το πρώην κυβερνητικό στέλεχος, ο ανεψιός του κ. Μητσοτάκη, όπου και αυτός με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο η αντιπολίτευση θεωρεί ότι εμπλέκεται με τις υποκλοπές και ότι θα πρέπει να δώσει εξηγήσεις στην Βουλή. Η εικόνα, οι πληροφορίες είναι ότι τίποτα από όλα αυτά δεν θα γίνουν. Στη Νέα Δημοκρατία ζουν στον αστερισμό του Αντώνη Σαμαρά, όπου και αυτός μετά την μήνυση που ζητάει να εξεταστεί, να μάθει τι έγινε με τη δική του παρακολούθηση, έχει ανάψει φωτιές. Χαρακτηριστική η αντίδραση του κ. Μαρινάκη χθες στο briefing. Έχει πλάκα η στάση του Σαμαρά, είπε ο κ. Μαρινάκης, σε μια πλέον συνολική απόφαση της Νέας Δημοκρατίας να αντιδρούν απέναντι στις προκλήσεις σε εισαγωγικά του Αντώνη Σαμαρά. Το μήνυμα από το Μαξίμου είναι αυρώτητες τέλος με τον Σαμαρά. Επιθέσει, διότι υπάρχουν και διάφορες κρυφές δημοσκοπήσεις που δείχνουν ότι τσιμπάει ο Σαμαράς σε διάφορες περιφέρειες, ειδικά εκεί που πονάει η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία λέει ότι οι δικές της κρυφές δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι δεν παίρνει από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά παίρνει από την κρίσιμη μάζα των αναποφάσιστων ή των απογοητευμένων που θα την ήθελε αυτή την κρίσιμη μάζα η Νέα Δημοκρατία για να καταφέρει να ξανακερδίσει την αυτοδυναμία. Το άλλο που συζητάμε είναι αυτή η επίθεση του Άδωνη, το συζητάγαμε και χθες, απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, ο βρωμερότερος των βρωμερών. Έτσι αποκάλεσε ο Άδωνης τον Αλέξη Τσίπρα από τους πρωθυπουργούς, ο πιο διεφθαρμένος κτλ. Κτλ. Η αλήθεια είναι ότι μιλώντας και με στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, πάρα πολλοί μου είπαν ότι μας έκανε εντύπωση η ένταση με την οποία, ναι, δεν λένε ότι είναι το καλύτερο παιδί ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά αυτή η ένταση με την οποία ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης αποφάσισε να απευθυνθεί είναι λίγο περίεργη. Επαναφέρει στην επικαιρότητα το θέμα του κώδικα, των κώδικων που πέρασε ο ΣΥΡΙΖΑ το 2019, ότι γι' αυτό πήρε λεφτά και ότι αυτό το ξέρει πάρα πολύ καλά ο κ. Γεωργιάδης. Εγώ δεν το ξέρω. Αν πήρε ή δεν πήρε, δεν το ξέρω. Το μόνο που ξέρω είναι ότι η αυταπάγγελτη έρευνα δεν κατέληξε πουθενά. Ότι ο κ. Κοντονής, τον οποίο επικαλείται ο κ. Γεωργιάδης, είπε πως δεν εννοήσε ποτέ ότι πήρε λεφτά ο κ. Τσίπρας. Αλλά ξαναλέω, επειδή η κατηγορία είναι πάρα πολύ σοβαρή, είδου πεδίο δόξη λαμπρό, να πάει τα στοιχεία ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης στον εισαγγελέα και να τελειώνουμε με όποιον είναι διεφθαρμένος σε αυτή τη χώρα. Μην το συζητάμε απλά και το έχουμε και γυρνάει γύρω-γύρω. Να το λύγουμε. Πάντως, ενοχλημένος πολύ ο κ. Δημήτρης Μαρκόπουλος, ο οποίος είπε: ρε Άδωνη, με τον Στέφανο Κασελάκη πήγες να παίξεις τένις. Με τον εχθρό, δηλαδή, και αυτό τι πράγμα. Και ο Κασελάκης κάθε μπαλιά και ένας χαμένος βουλευτής είναι, δηλαδή με τον Άδωνη. Έφυγε και ο Γιωταπούλου από την επιρροή Κασελάκη. Τέλος πάντων, έχει μείνει με τη Ραλία Χριστίδου τώρα. Από εκεί που είχε 6 και θα έκανε και κοινοβουλευτική ομάδα, τώρα έχει μείνει ο Στέφανος και η Ραλία να σηκώνουν το σταυρό του μαρτυρίου. Όχι, δεν λέω τέτοια πράγματα. Κλείνουμε αυτή την εισαγωγή με το χαμό που γίνεται στον ΣΥΡΙΖΑ, διότι τα καρφιά του Πολάκη είναι προσωπικά πλέον απέναντι στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, όπου με λίγα λόγια του λέει: μάζεψε τα και να φύγεις για να έρθω εγώ να αναλάβω. Βέβαια, ο Πολάκης ακόμα δεν είναι ούτε μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας, γιατί τον είχε διαγράψει. Αλλά τέλος πάντων, τώρα συζητάμε για κόμμα που εμφανίζεται στις δημοσκοπήσεις να έχει ακόμα και κάτω από 1%. Αλλά να μου πεις, κάποιοι λένε ότι είναι και η κομματική επιχορήγηση από πίσω, δηλαδή όλο αυτό το πράγμα του που θα βοηθήσει τον επόμενο αρχηγό να ξαναπάρει μπρος. Δηλαδή υπάρχει μια δυναμική. Σωστό. Όλα αυτά σε μια εποχή που θεωρητικά πηγαίνουμε, βαίνουμε προς εκλογάς. Το φθινόπωρο, την άνοιξη.
1: 2000 FM.
0: 1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Στο 2.11.10.80.880 η κυρία Σταύρου Λαγιανούτσου απαντάει στα τηλεφωνήματά σας. Η κυρία Κατερίνα Πλατή φροντίζει τα πάντα για αυτή την εκπομπή. Έχουμε και ηλεκτρονικό τρόπο επικοινωνίας. radio@parapolitika.gr. Στα ηχητικά ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος. Στις μουσικές επιλογές ο κύριος Θανάσης Βούτσινος, όπου μου αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί τα τραγούδια της ημέρας. Απέναντί μου, διότι έχει και τα ευχάριστα αυτή η δουλειά, ο κύριος Δημήτρης Κύρκος φροντίζει τους ήχους και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που με τιμά με την παρουσία του. Δύο τα καλά. Πρώτα απ' όλα ότι έχω τον Κύρκο απέναντί μου να φροντίζει τους ήχους, και δεύτερον ότι όταν ο Κύρκος είναι απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων, μυρίζει πολύ καλοκαίρι, παιδιά. Πολύ διακοπές, κατάλαβες. Αλέξανδρος Κλώσης στο μικρόφωνο, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 να δούμε τι γίνεται με τις 72 δόσεις.

0: Φάντας, μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ότε που το κατάλαβα.
1: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
0: Και το κινητό πάντως, ε! Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
1: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
0: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
1: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
0: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
2: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
0: Σιγά μη τάφινα.
2: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
3: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp. Το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
4: Έλα, ναι, πάλι χωρίσαμε.
5: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
4: Δηλαδή, τι του ζήτησα, να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, μετά άλλαξε γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα, να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
6: Για ένα tap, δύο swipe και τρία chat bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
4: Απλά, ε! Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
7: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους.
8: Τα χρόνια.
7: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. More.com, artinfo.gr.
9: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
10: Παραπολιτικά 90,1.

0: Αυτό ήταν ο Θάνος Μικρούτσικος, το Άρλεκιν, σε στίχους του Κώστα Τρυπολίτη, έτσι για να ξεκινάει ωραία η μέρα μας. Παραπολιτικά 91, πρώτο πρωινό στον αέρα των Παραπολιτικών. 7 και 37 γράφει το ρολόι. Είναι Τετάρτη, 7 του Ιουλίου. Ο ήλιος είναι λαμπρός. Η ζέστη σε φυσιολογικά επίπεδα, το λέω για να το πιστεύουμε, για να έκανε λίγο περισσότερο ζέστη χθες από τις προηγούμενες μέρες. Αλλά όπως και να έχει, καλά είμαστε ακόμα. Καλά είμαστε ακόμα. Και στο δρόμο, καλά είμαστε ακόμα. Τα γνωστά. Στην άνοδο του Κηφισού έχει κίνηση μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια. Στην κάθοδο του Κηφισού από την γέφυρα της Μεταμόρφωσης μέχρι και την Λεωφόρο Αθηνών. Η έξοδος Λεωφόρο Αθηνών είναι λίγο δύσκολη. Η έξοδος της Σχιστού είναι λίγο δύσκολη. Γύρω-γύρω από το λιμάνι έχει ελαφρά κινησούλα. Βλέπω ότι δεν έχει στην παραλιακή προσώρα κίνηση. Και αυτό είναι καλό γιατί τις τελευταίες μέρες είχε κίνηση στην παραλιακή. Ούτε ο περιφερειακός έχει κίνηση. Σε γενικές γραμμές, καλά τα πράγματα προς ώρας και έτσι ελπίζουμε να μείνουν, αν και η Αθήνα δεν αδειάζει ποτέ. Στην τηλεφωνική μας γραμμή ο Ηλίας Χατζηγεωργίου, ο γνωστός φοροτεχνικός, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, Ηλία.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ για την αποδοχή. Είμαστε στον αστερισμό των 72 δόσεων. Άνοιξαν, ναι, για τον ΕΦΚΑ. Περιμένουμε για τα υπόλοιπα χρέη να ανοίξει και για τους υπόλοιπους.
1: Ναι. Δημοσιεύτηκε κύκλος για τον ΕΦΚΑ, οπότε άνοιξε και η σχετική εφαρμογή με τις ιδιαιτερότητες που γνωρίζουμε από τον νόμο ήδη.
0: Ναι.
1: Όπου πρακτικά να θυμίσουμε στον κόσμο ότι μπορεί να συμπεριλάβει στις έως 72 δόσεις οφειλές οι οποίες είχαν γίνει ληξιπρόθεσμες μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του 2023, άρα μιλάμε για οφειλές μέχρι εκείνο το διάστημα, δεν μιλάμε για οφειλές που έγιναν ληξιπρόθεσμες από την 1η Γενάρη του 2024 και μετά, και ταυτόχρονα συγκεκριμένες οφειλές να μην είχαν μπει σε κάποια ενεργή ρύθμιση που βρίσκονταν σε διαδικασία ρύθμισης την 21η Απριλίου του 2026 και μετά. Τι εννοώ, 21η Απριλίου ήταν η ημερομηνία που ουσιαστικά ανακοινώθηκε η συγκεκριμένη ρύθμιση, οπότε πάγωσε η διαδικασία, επιλέχθηκε ότι να μην μπορείς να κάνεις μετάβαση των οφειλών που είναι σε μια ρύθμιση, ας πούμε, 24 δόσεων, σε μια ευνοϊκότερη ρύθμιση, κάτι που γινόταν στο παρελθόν. Άρα ουσιαστικά μιλάμε για τις δύο αυτές βασικές προϋποθέσεις. Δηλαδή, οι οφειλές να ήταν ληξιπρόθεσμες μέχρι την 21η Δεκεμβρίου του 2023 και ταυτόχρονα να μην είχαν ενταχθεί στη ρύθμιση, σε οποιαδήποτε άλλη ρύθμιση, εν προκειμένου την πάγια ρύθμιση των έως 24 δόσεων, την 21η Απριλίου του 2026 και μετά. Αυτή είναι η όλη διαδικασία. Από εκεί και πέρα, σου λέει ο νομοθέτης, μπορείς να ρυθμίσεις οφειλές σου σε έως 72 δόσεις, αλλά ταυτόχρονα...
0: Το έως 72 δόσεις σημαίνει ότι η υπηρεσία θα κρίνει πόσες δόσεις, έτσι?
1: Κοίταξε, όχι η υπηρεσία, η επιλογή που θέλει να κάνεις ανάλογα με το τόκο που θα πληρώσεις, γιατί ο τόκος δεν είναι ευνοϊκός, είναι αυτός ο οποίος προβλέπεται και στην πάγια 24 ρύθμιση.
0: 584.
1: Ακριβώς, και ταυτόχρονα είναι και το κομμάτι του ελάχιστου ποσού της δόσης που δεν μπορεί να είναι μικρότερο από τα 30 ευρώ. Ναι. Άρα αν η οφειλή είναι τέτοιου ύψους που με την κατώτατη δόση στα 30 ευρώ και πάνω δεν φτάνει να φτάσει στις 72 δόσεις, ουσιαστικά θα επιλέξει το μέγιστο αριθμό των δόσεων που σου δίνει το σύστημα. Αλλά ταυτόχρονα να θυμίσουμε ότι θα πρέπει και να ρυθμίσει τις υπόλοιπες οφειλές που δεν μπορούν να ενταχθούν σε 72 δόσεις, αν δεν έχουν ήδη ενταχθεί σε κάποια άλλη ρύθμιση,
0: ναι,
1: τουλάχιστον εντός ενός μηνός από τη στιγμή που θα έχεις δημιουργήσει την 72άρα.
0: Ναι.
1: Και επιπλέον δεν έχεις δικαίωμα να δημιουργήσεις νέες οφειλές που θα είναι ληξιπρόθεσμες, γιατί αυτές θα είσαι υποχρεωμένος να τις εντάξεις σε οποιαδήποτε άλλη ρύθμιση ή να τις αποπληρώνεις προκειμένου η 72άρα ρύθμιση να παραμένει ζωντανή.
0: Σωστά. Αν είχες παλιότερα μπει σε αντίστοιχη ρύθμιση και την έχεις χάσει, δεν παίζει ρόλο. Κανονικά μπορείς να μπεις.
1: Όχι, όχι. Σου λέει δεν θα έπρεπε να είναι ενεργή η συγκεκριμένη ρύθμιση την 21η Απριλίου,
0: ναι,
1: του 2026.
0: Ναι. Δεν μπορείς να επαναρρυθμίσεις τα ίδια ρυθμισμένα χρέη σου, με λίγα λόγια.
1: Ακριβώς. Ναι. Αν η ρύθμιση αυτή είχε χαθεί στο παρελθόν, ναι, μπορεί να εντάξει τις φυλές στις 72 δόσεις με προϋπόθεση να ήταν ληξη πρόθεσμες την 31η Δεκεμβρίου του 2023.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Δύο δόσεις έχει περιθώριο να χάσει,
1: δίνει,
0: έτσι.
1: Σου δίνει δικαίωμα να χάσεις μέχρι δύο συνεχόμενες δόσεις. Ναι. Δεν πηγαίνει στη λογική των 24 δόσεων.
0: Οι οποίες μετρούν σωρευτικά, δηλαδή αν χάσω μία δόση τώρα και μία δόση μετά από 6 μήνες, μετρούν σωρευτικά.
1: Μιλάει για δύο συνεχόμενες.
0: Ναι.
1: Απλά, αν χάσω μία δόση, θα πρέπει να γνωρίζω ότι στον επόμενο μήνα θα πρέπει να πληρώσω τη χαμένη δόση, την επόμενη δόση, συν 15% επί της χαμένης δόσης που είναι ο τόκος της εκπρόθεσμης πληρωμής μιας δόσης.
0: Κοστίζει
1: αυτό. Είναι πάρα πολύ ψηλό.
0: Κοστίζει πολύ. Είναι η αλήθεια.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Επίσης, δεν μπορώ να επιλέξω ποια χρέη θα βάλω στην ρύθμιση.
1: Βάζω αναγκαστικά τα χρέη τα οποία ήταν ληξιπρόθεσμα μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου του 2023. Θέλοντας και μη, δεν μπορώ να επιλέξω να βάλω τα μισά και τα λαμισά, όχι. Εκτός αν θελήσω να αποπληρώσω το μέρος που δεν θέλω να ρυθμίσω και να ρυθμίσω το υπόλοιπο. Αλλά δεν νομίζω να υπάρχει κάποιος που θα μπει σε αυτή τη διαδικασία. Αν μπορούσε να πληρώσει όλο αυτό το διάστημα, θα το είχε κάνει ήδη. Αλλά δεν νομίζω να υπάρχει και θέμα συζήτηση για αυτή τη διαδικασία. Και από εκεί και πέρα αναγκαστικά επίσης ρυθμίζω και τις υπόλοιπες οφειλές από 1η Γενάρη του 24 και μετά, ή τις ρυθμίζω ή τις αποπληρώνω προκειμένου η 72 ρύθμιση να παραμείνει ζωντανή. Αντίστοιχα τα ίδια θα προβλέπονται και στη ρύθμιση που θα γίνει για την φορολογική διοίκηση. Περιμένουμε και εκεί τη σχετική κύκλο. Θεωρώ και αυτή από μέρα σε μέρα θα δημοσιευθεί, άρα και εκεί θα ενεργοποιηθεί η αντίστοιχη ρυθμίση με μια διαφορά που έχουν μεταξύ τους αυτές οι ρυθμίσεις. Στον ΕΦΚΑ, αν κάνω την αίτηση σήμερα, είμαι υποχρεωμένος να πληρώσω την πρώτη δόση μέχρι τα τέλη του Ιουλίου. Ενώ αντίστοιχα στην φορολογική διοίκηση, αν κάνω την αίτηση για ρύθμιση, είμαι υποχρεωμένος να πληρώσω την πρώτη δόση εντός 3 εργάσιμων ημερών, με τη δεύτερη δόση να μην είναι στα τέλη Ιουλίου, αλλά να είναι στα τέλη του επόμενου μήνα από την ημερομηνία, από τον μήνα που έκανα τη συγκεκριμένη ρύθμιση. Αυτή είναι μια μικρή διαφορά που έχουν οι δύο ρυθμίσεις μεταξύ τους.
0: Τώρα, ωραία, νομίζω ότι τα είπαμε τα βασικότερα για τη ρύθμιση των 72, τα είπαμε. Ηλεκτρονικά υποβάλλεται.
1: Ναι, ηλεκτρονικά προφανώς. Εκτός αν υπάρχει αδυναμία αποδεδειγμένη που εκεί θα κάνω τη σχετική αίτηση στους αρμόδιους φορείς. Αυτά δεν υπάρχει. Δεν προβλέπεται μείωση προς αυξήσεων κτλ. Γιατί πολλές φορές.
0: Ναι, κανένα κούρεμα.
1: Δεν είναι.
0: Κανένα κούρεμα και καμία αλλαγή στο ιδιαίτερα υψηλό επιτόκιο. Δηλαδή το 584 είναι.
1: Όχι, είναι την 24 την κάναμε 72. Αυτό είναι ουσιαστικά.
0: Αυτό είναι η αλήθεια. Και όλο αυτό τώρα για έναν άνθρωπο που πραγματικά χρωστάει και που πραγματικά δεν θέλει απλά να πάρει ανάσα ενός μήνα ή δύο μηνών, αλλά θέλει να λύσει λίγο το πρόβλημά του, μαζεύονται πολλά, νομίζω, έτσι.
1: Το βασικό είναι ότι θα πρέπει οι ρυθμίσεις να γίνονται για να παραμένουν ζωντανές.
0: Ναι.
1: Οπότε θεωρώ θα έπρεπε να είναι λίγο περισσότερες οι δόσεις, περισσότερο το διάστημα των οφειλών που θα μπορούν να ενταχθούν στη συγκεκριμένη ρύθμιση, να υπάρχει κίνητρο μείωση προς αυξήσεων αν ο φιλέτης επιλέξει λιγότερες δόσεις.
0: Ναι.
1: Κάπως να είναι λίγο πιο ευέλικτη διαδικασία της ρύθμισης.
0: Ναι, γιατί το κεφάλαιο είναι κεφάλαιο και είναι το χρωστάς και πρέπει να το αποπληρώσεις.
1: Ναι.
0: Τώρα θεωρητικά όταν μπαίνεις μέσα, αυτό που είχε γίνει παλιότερα, ότι κουρεύονται ή διαγράφονται οι προσαυξήσεις σε περίπτωση που κρατά ζωντανή τη ρύθμιση. Άμα χάσει τη ρύθμιση, ξαναμπαίνουν όλα από την αρχή τα χρέη σου.
1: Ο νομοθέτης από την πλευρά σου αντιπαραθέτει ότι δεν μπορώ να συνεχώς να ευνοώ, ας πούμε, αυτούς οι οποίοι έχουν αφήσει οφειλές σε αντιδιαστολή με κάποιον ο οποίος παλεύει και δεν δημιουργεί οφειλές ή δημιουργεί πολύ λιγότερες οφειλές. Η αλήθεια θεωρώ είναι κάπου στη μέση, γιατί αν κάποιος έχει έναν οφειλέτη του οποίου του λαμβάνεις μέτρα, δεν μπορεί να πάρεις κάτι από αυτόν στην ουσία, ενώ άμα του δώσεις ένα πλεονέκτημα μιας ρύθμισης, θεωρώ ότι θα μπει στη διαδικασία να αποπληρώσει τις οφειλές και να επανέλθει, ας πούμε, σε μια κανονικότητα. Το έχουμε δει στην πράξη και σε άλλες ευνοϊκότερες ρυθμίσεις του παρελθόντος.
0: Σωστά. Τώρα, μια εβδομάδα έμεινε για να ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων. Βλέπω ήδη ανακοινώσεις από συλλόγους λογιστών για να δοθεί μια παράταση.
1: Κοίταξε, υπολείπονται περίπου 1 εκατομμύριο δηλώσεις φυσικών προσώπων mm-hmm. και περίπου 100-150.000 δηλώσεις νομικών προσώπων. Προθεσμένα μέχρι 15 Ιουλίου μέχρι στιγμής με... υπάρχουν και φορολογούμενοι που έχουν προθεσμία μέχρι 31 Ιουλίου και μιλώ για τα μέλη ομορήφημων και εταιρεών, ναι. εταιρεών που εταιρείες τηρούν απλογραφικά βιβλία. Αυτό το οποίο λέμε για την παράταση, καταρχάς υπάρχουν ακόμα φορολογούμενοι που δεν μπορούν να υποβάλουν δήλωση. Mm-hmm. Παρότι οι βεβαιώσεις ήταν όντως στη θέση τους από την αρχή της διαδικασίας, δεν ξέρω, υπάρχει μια κατηγορία βεβαιώσεων που έχει μείνει για να μας θυμίζει το παρελθόν. Δεν μπορώ να καταλάβω τι συμβαίνει, γιατί συνέβη και πέρσι, που και πέρσι είχαμε αυτό το πλεονέκτημα, τα πάντα σχεδόν να ήταν στη θέση τους από τις 15 Μαρτίου. Ναι. Μιλώ για τις βεβαιώσεις του clawback που περιμένουν οι φυσιοθεραπευτές και οι μικροβιολόγοι, ατομικές επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα, προκειμένου να μπορέσουν να υποβάλουν τη δήλωσή τους. Αυτές βεβαίως ακόμα δεν έχουν αναρτηθεί. Δεν έχει υπολογιστεί καν το ποσό. Clawback, να πω ότι είναι ένα κομμάτι μείωσης του τζίρου που γίνεται με συγκεκριμένες διαδικασίες. Άρα ουσιαστικά επηρεάζει τα λογιστικά αποτελέσματα.
0: Σωστά,
1: άρα, αν δεν έχει αυτή τη βεβαίωση, αυτή η κατηγορία των φορολογουμένων δεν μπορεί να υποβάλει δήλωση. Mm-hmm. Άρα θεωρώ ότι γι' αυτό το σημαντικό λόγο, σύνοτι και να πάρει παράταση 15 μέρες που έχει ζητηθεί και να πάει προθεσμία της 30 Ιουλίου, δεν θα αλλάξει κάτι στον προϋπολογισμό και στη διαδικασία που πληρώνει.
0: Ναι, γιατί θα πληρώσει στο τέλος του μήνα έτσι κι αλλιώς. Δεν αλλάζει.
1: Δεν μπορώ
0: κάτι.
1: Να καταλάβω γιατί σου βάζει προθεσμία 15 Ιουλίου για κάτι που να πληρώσει 31 Ιουλίου. Ναι. Άρα δεν θα επηρεάσει κανέναν.
0: Μάλλον για να μην δώσει παράταση μετά τις 31 Ιουλίου, γι' αυτό.
1: Αυτό εντάξει. Μα δεν υπάρχει λόγος να πάμε μετά τις 31 Ιουλίου. Με την προϋπόθεση όμως ότι θα ανέβουν οι βεβαιώσεις του clawback και άλλες βεβαιώσεις που περιμένουμε.
0: Ναι, σωστά, σωστά. Μάλιστα. Ωραία. Ηλία, θα τα ξαναπούμε νομίζω το επόμενο διάστημα. Να δούμε πώς πάνε και οι φορολογικές δηλώσεις. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ηλία
0: Χατζηγεωργίου μας βοήθησε να έχουμε μια εικόνα για το τι γίνεται με τις 72 δόσεις. Νίκο, από την Πάτρα διάβαζα το μήνυμα στην ώρα που μίλαγα με τον Ηλία. Πήγα να πνιγώ, γιατί γράφει: Αλέξανδρε, καλημέρα. Πιστεύω ότι ο Σαμαράς δεν θα κάνει νέο κόμμα και στις επόμενες εκλογές θα κατέβει με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Καλή συνέχεια για σένα, Νίκο μου.

Αυτή είναι η Σκάρτη, λες Σκάρτη, το τραγούδι είναι το In The City, ένα ελληνικό συγκρότημα, καμιά 20 χρόνια πλέον πρέπει να είναι η Σκάρτη, που παίζουν σκα μουσική, νομίζω ότι είναι φανερό και από τον τρόπο. Κάπως έτσι θα πάμε σε διαφημίσεις για να επιστρέψουμε για το τελευταίο δεκάλεπτο, το τελευταίο μέρος της πρώτης ώρας του πρώτου πρωινού, μην λείψει κανείς.

0: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Η Ευανθία Ρεμπούτσικα στον προάβλιο χώρο του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου. Συνθέσεις που κουβαλούν το άρωμα της Κωνσταντινούπολης και της Σμύρνης. Ένα βιολί που αφηγείται ιστορίες από τις δύο όχθες του Αιγαίου. Παρασκευή 10 Ιουλίου, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
1: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.
2: Εσύ θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμηθείας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
1: Διαβάστε στην απογευματινή τουρκικό μπαζάρι για τα F-35 και σκληρό γεωπολιτικό πόκερ Τραμπ Ευρώπη στη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Το δημόσιο χαρίζει στους αγρότες χιλιάδες εκτάσεις που είχε παραχωρήσει στο παρελθόν. Με νομοθετική ρύθμιση πάβει να τις διεκδικεί. Στοπ στην κυκλοφορία των πατινιών σε δρόμους με όριο ταχύτητας πάνω από 50 χιλιόμετρα. Οι ροζ κλήσεις της τροχέας γίνονται ψηφιακές και θα αποστέλλονται με SMS. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
6: Τάπα τσούρο, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
7: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
6: Βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
8: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
9: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
10: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet Seajets.
9: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλει φωτογραφίες εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις Βουκαμβίλιες, στις σκάλες, στο Σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
10: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
9: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
10: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
11: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
12: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Μήλο να αποβιβαστούν.
10: Ωχ, φτάσαμε!
9: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
11: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

γεννημένος μια μέρα σαν σήμερα το 1908, ο Τζόρνταν, ο μπασκετίστας ο μεγάλος του σαξοφώνου όμως, όχι του άλλου, είχε το προσωνύμιο βασιλιάς του jukebox, επειδή τότε στα μαγαζιά είχαν jukebox. Άρα έρχεσαι στο κέρμα, διάλεγες το δίσκο, το τραγούδι δηλαδή, την μπλάκα που είχε ένα τραγούδι, έπαιζε το τραγούδι. Βλέπανε οι ιδιοκτήτες ποιος δίσκος πουλάει περισσότερο, ποιος ρίχνουν κέρμα περισσότερο για να ακούσουν ποιον τραγουδιστή, ποιον δημιουργό. Ο Τζόρνταν λοιπόν ήταν από τους πρώτους, οπότε τον ονόμασαν βασιλιά των jukebox, γιατί μαζεύανε πολύ χρήμα από τους δίσκους του. Ήταν στη μεγάλη ορχήστρα του Τσικ Βέμπ ο Τζόρνταν, αλλά το 1930 τον έδιωξε κακήν κακός, γιατί έμαθε ότι μαζεύει μουσικούς και προσπαθεί να πάρει και από τη δική του ορχήστρα κάποιους για να φτιάξει μια ορχήστρα να ξεκινήσει να κάνει δική του καριέρα. Δεν είχε πολλά λεφτά να δώσει, τότε οι ορχήστρες ήταν μεγάλες, 15-20 άτομα, 25, πολλά πνευστά, τύμπανα και τα λοιπά και τα λοιπά. Δεν είχε, μάζεψε 5-6-7 και ξεκίνησε να παίζει στα μαγαζιά και έδειξε ότι και με λίγους μπορείς να κάνεις καλό χαμό.

Και αυτή είναι η Έλα Φιτζέραλντ. Ο Τζόρνταν με την Φιτζέραλντ, Stone Cold Dead in the Market. Βασίλη Ζετσικά στο στούντιο των ειδήσεων, έτοιμος για ακόμη μια φορά να διαπρέψει. Αφού όμως στο στούντιο των ειδήσεων, ναι. Πώς λέμε στο στούντιο, στην αίθουσα εκτελέσεων, κάπως έτσι, στο στούντιο των ειδήσεων έχουμε και εμείς. Στο στούντιο 4. Θα συνδεθούμε τώρα με το στούντιο 4, όπου Βασίλη Ζετσικά θα εκτοξευτεί. Στο στούντιο των παραπολιτικών με το Δελτίο Ειδήσεων και τις τελευταίες εξελίξεις για το Δελτίο στις 8. Εμείς σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι εδώ στα παραπολιτικά 90,1 και στο πρώτο πρωινό. Μην λείψει κανείς.

0: 2000 FM.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
4: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
3: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτη του γρου.
5: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
6: Καλωσορίσατε, Εύη μα και Δρομάδο εδώ. Δεν υπάρχει κάποιο σεβασμό. Του άφησε μήνυμα ο κλέφτη.
7: No habla español.
6: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
7: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
6: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
8: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
9: Πεινάω. Τι θα φάμε σήμερα?
10: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα κάρβουνα.
9: Δηλαδή?
10: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
9: Τι έχει το μενού?
10: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
9: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
10: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
9: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
10: Έτοιμο.
9: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
10: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
9: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
10: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
11: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7, στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
12: Με τέτοιες τιμές φύγαμε για διακοπές. Πέψη 1 και 10. Λίπτον 95 λεπτά. Αλόμα 7 και 60. Αλφα Κιχή. Η Κουάκερ 3 και 49. Βόλιος Κιμάς 10 και 99. Κλινέξ 2 και 58. Βιλέντα 1 και 89. Σκιπ 8 και 40. Νταβ ή Καζολίν 2 και 99. Πάμε μπαζάρ. Tell me why.
2: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο.

Παραπολιτικά 90,1. Πρώτο πρωινό στον αέρα των Παραπολιτικών. Δεύτερη ώρα. Τετάρτη 8 Ιουλίου 2026. Τεταρτίτσα. Πάει και αυτή η εβδομαδίτσα. Καλημέρα σε όσους τώρα μπήκαν στην ακρόαση των παραπολιτικών. Καλώς επιλέξατε τα παραπολιτικά για να ξεκινήσετε την ημέρα σας. Ο ήλιος λαμπρός, η ζέστη κανονική, τα ψάρια φρέσκα, το κρασί κρύο. Κάνουμε και μισό όνειρα.

Γιατί όλα μετράνε, αυτή είναι η Depeche Mode. Έχει γενέθλια ο Άντι Φλέτσερ, ο μπασίστας των Depeche, που για πάρα πολλούς είναι ο άνθρωπος που κράτησε ενωμένους τους Depeche και τους έκανε μεγάλο συγκρότημα.

τώρα που το σκεφτόμαστε, Φλέτσερ ήταν κάτι σαν το Ζήκο, το δικό μας, που έλεγε: εγώ όλα εδώ κρατάω και τα λογιστικά βιβλία και τα κρατάω συνέχεια, γιατί κουράζομαι και τα αφήνω και από εδώ και από εκεί. Έτσι ήταν και ο Φλέτσερ. Από λογιστικά μέχρι να κανονίζει πού θα γίνουν συναυλίες και πώς θα γίνει. Έκανε τα πάντα. Τι συζητάει ο κόσμος όλος? Συζητάει για την σύνοδο του ΝΑΤΟ με μεγαλοπρέπεια στην Τουρκία. Τώρα καταλαβαίνεις τι γίνεται. Άλογα, μπάντες, αεροπλάνα, πώς το λένε, κόσμος να χειροκροτεί, όχι πάρα πολύ, ελεγχόμενα όλα. 50.000 αστυνομικοί στον δρόμο, γιατί η ασφάλεια είναι νούμερο ένα εκεί. Καταλαβαίνεις, δεν είναι και εύκολα τα πράγματα. Χθες ήταν η παράσταση για δύο. Ό,τι είδαμε ήταν η παράσταση για τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Ταγί Περντογάν. Για τον Ταγί Περντογάν και τον Ντόναλντ Τραμπ. Ένας φίλος που προσπάθησε να ικανοποιήσει τον άλλο φίλο, που άλλος φίλος, επειδή είναι και τέτοιος τύπος ο Ντόναλντ Τραμπ, άμα τον κάνεις να νιώσει αυτοκράτορα, δηλαδή μουσι να γίνεις να τον ξουρίσεις, που έλεγε και ο Ζήκος, δηλαδή να σου δώσει μετά, ρε παιδί μου, να σου δώσει και F-35, να σου δώσει και κινητήρες για τα αεροσκάφους, για τα καν, και να άρει και τις κυρώσεις της κάτσα που ο ίδιος είχε επιβάλει, όλα να τα κάνει για το φίλο του τον Ερντογάν. Να σας θυμίσω, γιατί εντάξει, περνάνε και τα χρόνια, ότι πέρα από εταίροι, δηλαδή ότι συνεργάζεται οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με την Τουρκία σε διάφορα πράγματα, είναι και επιχειρηματικοί εταίροι. Συνεργάζονται και επιχειρηματικά οι δύο. Ο όμιλος Τραμπ συνεργάζεται με τον γιο, τον γαμπρό και τα λοιπά του Ερντογάν στην Τουρκία, που τρέχει τις επιχειρήσεις, και κάνουν business. Τα παιδιά τους έχουν συναντηθεί πάρα πολλές φορές. Υπάρχει και ο Trump Tower στην Τουρκία. Γίνονται δουλίτσες δηλαδή. Οπότε καταλαβαίνεις τώρα, δεν είναι μόνο οι γεωπολιτικές ισορροπίες, είναι και τα συνεταιράκια στη μέση. Πέρα την πλάκα, βέβαια, το γεγονός ότι τον Έλληνα πρωθυπουργό και την σύζυγό του την υποδέχθηκε στην Τουρκία, εκεί η Γενίτσα, να παίζουν ένα οθωμανικό εμβατήριο. Καλό δεν το λες. Δηλαδή, η αλήθεια είναι ότι όταν φιλοξενείς κάποιον στον τόπο σου, και μάλιστα

Πέρα από ότι γράφει ωραία τραγούδια, παίζει και 12 όργανα. Κιθάρα, πλήκτρα, μπάντζο, σιτάρ, drums και πολλά ακόμα. Κατάφερε να συνδυάσει folk, blues, hip hop, country, ψυχεδέλεια, ηλεκτρονική μουσική. Τα βάλε όλα μαζί και έβγαλε ένα ξεχωριστό αποτέλεσμα.

Ακόμα από χθες που γίνεται και θέμα στα δελτία ειδήσεων και το συζητάνε μεταξύ τους, ότι πλέον η τροχεία θα έχει τάμπλετ, όπου θα κάνει επιτόπου τον έλεγχο, θα κόβει ηλεκτρονικά ψηφιακά την κλίση, θα σου έρχεται κατευθείαν, θα μπορεί να σου αφαιρέσει ψηφιακά το δίπλωμα. Αργήσαμε, είναι η αλήθεια, γιατί τώρα 2026 μπλοκάκι με κλίση που αφήνει στον παρμπρίζ και αντεβρέστηνα. Υπήρχε ένας τύπος ο οποίος είχε παρκάρει για πολλές μέρες παράνομα το αυτοκίνητο του έξω από το πάρκινγκ και μας είχε δυσκολεύσει πάρα πολύ να βγει. Του είχαν κόψει κάτι κλίσεις, περνάγανε να κάνα δύο μέρες και του κόβανε κλίση. Η κλίση έφαγε νερό, έφαγε αέρα, έφαγε κουτσούλιες, έφαγε σκόνη, έφαγε έτσι. Στο τέλος έπαψε να είναι κλίση, δηλαδή ήταν ένα χαρτί. Είμαι πολύ βέβαιος ότι είναι πολύ πιθανό να μην τις βρήκε καν ο ίδιος ή να μην έδωσε και καμία σημασία. Το χαρτί, όπως και να είναι, χάνεται. Εγώ ήθελα να βγάλω τις προάλλες μια φορολογική ενημερότητα για μια δουλειά και μου βγάζει ότι δεν μπορείτε να βγάλετε φορολογική ενημερότητα διότι χρωστάτε στο Δήμο της Αθήνας. Λέω, ωραία. Οι ωραίοι έχουν χρέη, γιατί έτσι είναι τα πράγματα. Να πάμε να δούμε τι χρωστάμε, ρε παιδί μου, να βγάλουμε το λογαριασμό. Ήταν μια κλίση από το 2021, 30 ευρώ, η οποία είχε πάει και είχε μπλοκάρει το πράγμα, εξαιρετικά. Δεν τη θυμάμαι καν εγώ αυτή την κλίση. Στη μηχανή ήταν, γιατί η μηχανή είναι στο όνομά μου. Προφανώς κακώς κάπου είχα παρκάρει που δεν έπρεπε να παρκάρω. Έφαγα μια κλίση, δεν την βρήκα ποτέ, δεν την πλήρωσα. Μπλόκαρε, ωραία, ωραία. Δεν υπήρχε τρόπος ψηφιακά να την πληρώσω εγώ αυτή την κλίση. Έπρεπε να πάω από το Δήμο της Αθήνας. Βεβαίως, να πάω στη Λιωσίων, τρέχοντας, να βρω, να πάω αυτό, να κάνω, να ράνω κτλ. Να ανέβω στον τρίτο. Και λες, ρε παιδί μου, έχουμε ψηφιοποιήσει τα πάντα σε αυτή τη χώρα, αλλά τα βασικά δεν τα έχουμε κάνει ακόμα. Δηλαδή, να βρεις. Ποιο είναι αυτό το χρέος, αφού έχει περάσει την εφορία. Ποιο είναι αυτό το χρέος, να το βρω, να το πληρώσω, να τελειώνουμε. Πρέπει να πάω. Δηλαδή, αν εγώ έμενα στην Κηφισιά, ξέρω εγώ, στο Μαραθώνα και είχα φάει μια κλίση στην Αθήνα κάποια στιγμή που είχα κατέβει για δουλειές, θα έπρεπε να έρθω από το Μαραθώνα στη Λιωσίων για να πληρώσω την κλίση των 30 ευρώ για να μου ξεμπλοκάρει τη φορολογική ενημερότητα. Πήγα μετά και στο Κεβής, για να ξεμπλοκάρω κατευθείαν τη φορολογική ενημερότητα. Παιδιά. Ντρέπεσαι να μπεις μέσα, χειρουργείο. Πεντακάθαρα, με την ασφάλειά του, με τα έτσι του, με τα ωραία του. Περάστε, καθίστε. Περιμένετε, θα σας ενημερώσουμε κτλ. Μπήκα, βγήκα σε 10 λεπτά. Μπράβο. Αυτά να τα λέμε. Τα καλά να τα λέμε. Δηλαδή, όταν γίνεται κάτι καλό, να το λέμε. Όταν υπάρχουν προβλήματα, να τα αναδεικνύουμε για να λυθούν. Βέβαια τώρα, να, είναι ακριβή βενζίνη, δεν παίρνεις αυτοκίνητο, δεν παίρνεις μηχανή, γιατί που να βάζεις βενζίνη, τι να την κάνεις, δεν τρως και κλίσεις. Κατάλαβες, υπάρχει, είναι διπλό το καλό της βενζίνης, γιατί πρέπει να ψάξουμε να βρούμε τα καλά. Βλέπω ότι το πετρέλαιο όλο και τσιμπάει, στα 76,35 είναι τώρα το Brent και αυτό είναι ένα ζητηματάκι, διότι υπάρχει πάλι μια ένταση εκεί στον Περσικό κόλπο, μετά τις χθεσινές βραδιές.

0: Επιθέσεις, αλλά παρόλα αυτά το γεγονός, αυτό δεν μας λέγει πολλά, διότι ναι μεν έπεσε το Brent στα 70 δολάρια το βαρέλι, αλλά η βενζίνη παραμένει στα ύψη. 1,95 η μέση τιμή της αμόλυβδης στην Ελλάδα, 1,76 η μέση τιμή του ντίζελ. Και εδώ προφανώς κάτι δεν πηγαίνει καλά, γι' αυτό και ζήτησα από τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων, τον κύριο Κιουρτζή, να συζητήσουμε λίγο τι γίνεται με τις τιμές των καυσίμων. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι ενώ το πετρέλαιο είχε πέσει, θα δούμε τώρα τι θα γίνει από εδώ και πέρα, ενώ το πετρέλαιο είχε πέσει, η τιμή της βενζίνης παραμένει στο ύψος της.
1: Έτσι που περιγράφεται είναι. Γιατί υπάρχει μια λάθος σύγκριση η οποία γίνεται μεταξύ του βαρελιού και της λιανικής τιμής. Ενδιάμεσα πάντα υπάρχει μια άλλη παράμετρος η οποία λέει τιμή δηληστηρίου από εκεί που αγοράζει το πρατήριο. Από τη στιγμή που οι τιμές στο δηληστηρίο δεν έχουν αποκλιμακωθεί, δεν πέσανε, μάλλον ανέβηκαν κιόλας, όχι δεν πέσανε, ανέβηκαν κιόλας, είναι λογικό επόμενο ότι θα επιβαρυνθεί η τιμή στη λιανική.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς αυτό έτσι είναι. Ευτυχώς ή δυστυχώς, μάλλον έτσι είναι πραγματικά.
0: Ναι, την τιμή στην Αγγλία δεν την διαμορφώνετε εσείς. Λογικό είναι αυτό, δεν τη διαμορφώνετε ενώ οι βενζινοπόλες. Ναι. Απλά το ερώτημά μας είναι πώς γίνεται να πέφτει σε τόσο χαμηλά επίπεδα η τιμή του πετρελαίου και να μην το βλέπουμε αυτό καθόλου στην τιμή της βενζίνης. Γιατί είμαστε σε τιμές που έπεσε η βενζίνη πριν φτάσει στα 70 δολάρια το βαρέλι.
1: Αυτό είναι μια πραγματικότητα που λέτε και πολύ σωστά το επισημαίνετε. Διότι είναι λογικό και να γίνεται ένα συνειρμό. Είχαμε 70 δολάρια του βαρέλι, είχαμε και παλιότερα 70 δολάρια του βαρέλι. Ας πούμε πόσο ήταν η μία τιμή και πόσο είναι η άλλη τιμή.
0: Ναι.
1: Είναι πραγματικά λογικό αυτό.
0: Ήταν τουλάχιστον 20 λεπτά χαμηλότερα όταν ξεκίνησε ο πόλεμος η βενζίνη. Ήταν γύρω στα 70-75.
1: Αρχή, γιατί να δούμε, μην βλέπουμε το βαρέλι, να βλέπουμε από το βαρέλι που αντιστοιχούσε στην τιμή του δηληστηρίου.
0: Ναι.
1: Έτσι, όπως το περιγράφετε, είναι γύρω στα 70 δολάρια το βαρέλι. Ξεκίνησε ο πόλεμος το Μάρτιο, αρχές Μαρτίου. Η αμόλυβδη ήταν 1,56 στο δηληστήριο, σήμερα είναι 1,79.
0: Ναι.
1: Είναι 23 λεπτά. Στην ίδια τιμή. Άρα.
0: 1,56 και 1,79.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν 1,56 που πούλησε το δηληστήριο την τιμή την αμόλυβδη, σπέρα 1,79. Είναι 23 λεπτά
0: 23 πάνω. Λεπτά πάνω.
1: Αν βάλουμε, κάνουμε και ένα κουμπογιανίτικο λογαριασμό και πούμε πόσο τους είχε βάλει πλάφωνα το κράτος αυτούς τους βενζινάδες, 5 λεπτά στην χοντρική, 12 λεπτά στην χιλιανική, 12 και 5, 17.
0: Ναι.
1: Ας προσθέσουμε λοιπόν 1,79 και 17, πόσο μας κάνει, με το πλαφόν θα έπρεπε να απολύεται, υποτίθεται φτηνά που θα ήταν το καύσιμο, 1,96.
0: Ναι.
1: Στις αστικές περιοχές, πόσο απολύεται που είπατε προηγουμένως, 1,95. Δηλαδή ναι. Είμαστε κάτω από το πλαφόν.
0: Εντάξει, τώρα
1: αυτό είναι
0: μεσιόρι βέβαια, έτσι, γιατί υπάρχουν και υψηλότερες τιμές.
1: Συμφωνώ μαζί σας.
0: Και χαμηλότερες.
1: Και χαμηλότερες. Γιατί
0: ναι,
1: λέμε, όταν λέμε μέσο όρο, τι εννοούμε.
0: Ναι, και χαμηλότερες.
1: Χαμηλότερες και υψηλότερες. Πάμε να πούμε. Τα 12 λεπτά είναι με το φόρο προϊστέμενης αξίας, είναι νούμερο το οποίο μπορεί να επιβιώσει το πρατήριο. Όχι. Είναι νόμιμα τα καύσιμα στην ελληνική αγορά που κυκλοφοράνε. 30% δείχνει αποκλιμάκωση της νομιμότητας. Δηλαδή έχει απόκληση αυτό που βάζεις με αυτό που πληρώνεις. 30% σύμφωνα με το Εύρωπαιο Πολυτεχνείο.
0: Ναι.
1: Είναι ένα θέμα που πρέπει να συζητηθεί. Μέγιστο. Είναι ένα θέμα που πρέπει να συζητηθεί ότι πριν από 3 εβδομάδες υπόθηκε από τα χείλη του κυρίου Πρωθυπουργού μας ότι οι τιμές στην Αγγλία θα πέσουν. Για να πέσουν τιμές στην Αγγλία πρέπει να πέσουν πρώτα στο δηληστήριο. Από εκεί που αγοράζουμε εμείς. Έπεσαν? Όχι. Άρα υπήρξε μια λάθος πληροφόρηση.
0: Ωραία.
1: Να τα πάρουμε όλα μαζί, γιατί όλα αιτιολογούνται.
0: Δεν
1: είναι αντιλογικά. Γιατί όταν λέμε, γιατί ακούω πολλές φορές αυτό που λέγεται σε τηλεόραση και εύλογα, από το χωράφι στο ράφι. Πώς πάει από το χωράφι στο ράφι? Και εμείς λέμε από το χωράφι που είναι το δηληστήριο στο ράφι. Να κύριε, είναι 1,79 που λέει το δηληστήριο. Στις εταιρείες, οι εταιρείες βάλει όποιο περιθώριο θέλεις, όποιο περιθώριο βάλεις στη μεταφορέα, πρόσθεσε και το δικό μου κόστος και πιάστο. Λειτουργεί. Είναι λογικό το κέρδος αυτό? Mm-hmm. Όχι, είναι παράλογο προς τα κάτω.
0: Ναι. Ωραία. Καταλαβαίνω τι λέτε. Αλλά βλέπω για παράδειγμα στο πετρέλαιο κίνησης που ήμασταν γύρω στο 1,55 πριν φύγει η επιδότηση των 15 λεπτών. Να μην είμαστε τώρα στο 1,70, να είμαστε στο 1,76. Που σημαίνει ότι δεν έχει περάσει μόνο η κατάργηση επιδότησης. Έχουμε και αύξηση της τιμής. Επιπλέον αύξηση της τιμής.
1: Έτσι ακριβώς. Γιατί αυξήθηκε η τιμή στο δηληστήριο 10 λεπτά.
0: Ναι.
1: Δεν θα περάσει το αγοράζει ο πρατήριχος. Και μάλιστα μπορώ να σας πω ότι μπορείτε να δείτε πόσο πουλούσε στην αρχή του μήνα το δηληστήριο, πόσο πουλάει τώρα. Πόσο αυξήθηκε η τιμή στο δηληστήριο και πόσο αυξήθηκε στη λιανική. Mm-hmm. Υπολείπεται 5 λεπτά η λιανική να πάρει την αύξηση. Γιατί είναι η συζήτηση που έχουμε κάνει και άλλες φορές και σας έχω πει ρωτώντας με ότι υπάρχει χρονική καθυστέρηση στην αύξηση.
0: Ναι. Mm-hmm.
1: Δηλαδή αυξήθηκαν τα προϊόντα στο δηληστήριο και παρόλα αυτά οι πρατηριούχοι δουλεύουν με τα αποθέματά τους. Κάνουν μέσο όρο, μεσοσταθμικά.
0: Σύμφωνα.
1: Άρα έπεται μία αύξηση, άρα 4-5 λεπτά στο πετρέλαιο.
0: Υπάρχει.
1: Δηλαδή η βενζίνη με αυτές τις τιμές, mm-hmm. γλώσσα για να το πούμε, για να το λέμε χοντρά και όπως πρέπει να είναι. Με αυτές τις τιμές, αν η αγορά λειτουργούσε σωστά, νόμιμα και δεν υπήρχε παραβατικότητα μέσα εκεί, η τιμή θα ήταν λίγο κάτω από τα 2 ευρώ και το πετρέλαιο γύρω στα 1,80.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι ένα πολύ μικρό περιθώριο επιβίωσης του πρατηρίου σύμφωνα με αυτό που πουλάει από το δηληστήριο.
0: Υπάρχει εξήγηση γιατί η τιμή στο δηληστήριο είναι τόσο ψηλά ακόμα? Δηλαδή σας έχουν πει?
1: Θα σας έλεγα ότι δεν θα υποκαταστήσω εγώ το δηληστήριο.
0: Καλά,
1: όμως διαβάζω 2-3 πράγματα και άρα μπορεί να μου φαίνει και λογικά.
0: Απλά επειδή και εσείς ακριβά ψωνίζετε. Δηλαδή πώς πηγαίνει ο πολίτης και ψωνίζει κάτι ακριβά και λέει στον έμπορο «Μα γιατί είναι τόσο ακριβό αυτό που παίρνω?» Εσείς δεν ρωτάτε γιατί είναι ακριβό τόσο πολύ?
1: Λογική είναι η ερώτησή σας. Θα μπορούσαμε να την κάνουμε και εμείς. Επειδή όμως γνωρίζουμε ότι τα δηληστήρια έχουν κάποια υπερκέρδη τα οποία είναι δηλωμένα από αυτούς τους ίδιους, mm-hmm. άρα συνεπώς ένα κομμάτι είναι η αύξηση του περιφερειού κέρδους που έχουν.
0: Mm-hmm.
1: Εντάξει. Το δεύτερο είναι ότι υπάρχει μια δυσαρμονία την οποία την είπα όταν δύο μέρες πριν τελειώσει ο πόλεμος, όταν διαφαινόταν η πώληση. Ότι μην περιμένουμε να υπάρξει αναλογία τιμής πτώσης δολαρίου βαρελιού με την δηληστηριακή τιμή. Γιατί το χρηματιστηριακό κόστος είναι τώρα πλέον διαφορετικό από το πραγματικό κόστος. Όλες οι χώρες έχουν αδειάσει από αποθέματα.
0: Ναι.
1: Άρα υπάρχει μια πολύ μεγάλη ζήτηση.
0: Σύμφωνοι. Αυτό έχει μια λογική.
1: Η παραγωγή όμως, έχουμε και το αντίθετο, οι παραγωγοί έχουν ανάγκη να πουλήσουν και mm-hmm. έχουν υπερπροσφορά.
0: Ναι.
1: Άρα και αυτοί πουλάνε θέλουν να πουλήσουν φτηνά. Και υπάρχει μία μάχη του προσήμου συμπλήν mm-hmm. που θα κάτσει μπίλια. Δηλαδή υπάρχει ένα μεγαλύτερο κόστος, πραγματικό κόστος στην οικονομία. Και θα mm-hmm. σας έλεγα ότι αν είχαμε κάποια στιγμή είχαμε 65 δολάρια το βαρέλι και εμφανιζόταν αυτή η δυσαρμονία που υπήρχε στις αποθήκες στα αποθέματα των κρατών, έχουμε φτάσει στα 80 δολάρια.
0: Ναι.
1: Γιατί όταν ανακοινώνονται τα αποθέματα του αμερικανικού κράτους, γιατί αυτό παίζει ρόλο, πολύ μεγάλο ρόλο, όταν μειώνονται, το βαρέλι ανεβαίνει 4-5 δολάρια σίγουρα πολύ γρήγορα. Mm-hmm. Όταν λοιπόν έχουμε άδειες στις αποθήκες σε όλο τον κόσμο, αυτό δημιουργεί μια επιπλέον πολύ, πολύ μεγαλύτερη, μάλλον υπερβολική ζήτηση, γιατί είχε μια υπερβολική προσφορά
0: ναι.
1: από τα αποθέματα. Αυτό λοιπόν είναι ένα θέμα το οποίο η ζήτηση ανεβάζει την τιμή και του κόστους και της δυσαρμονίας πλέον αυτό που βλέπαμε. Τα δηληστήρια μας, ας πούμε, τα οποία ναι, μπορεί να κερδίζουν, αλλά τι μας προσέφεραν? Την ασφάλεια ότι δεν θα μείνουμε. Mm-hmm. Δεν είχαμε την αγωνία σαν κράτος ότι θα έχουμε καύσιμα, όπως συνέβη σε άλλες χώρες. Γιατί σε κάποιες χώρες δεν είχαν και καύσιμα.
0: Ναι, σωστά.
1: Άρα πάμε στο επόμενο θετικό των δηληστήριων. Δεν μας άφησαν από καύσιμα. Mm-hmm. Δεν μας άφησαν να αγωνίσουμε να αποκαύσουμε. Παράγουν
0: αλήθεια,
1: πολύ καλά καύσιμα.
0: Πάρα πολύ γρήγορα βρήκαν εναλλακτικές πηγές και καλύφθηκε το πρόβλημα.
1: Το να πάω να βρω εναλλακτική πηγή σημαίνει ότι βρήκα κάπου ναι, μεν καύσιμο, αλλά ακριβότερο.
0: Ναι.
1: Γιατί άμα ήταν φτηνότερο θα το έπαιρνα και πριν τον πόλεμο.
0: Mm-hmm.
1: Άρα παίρνω ένα καύσιμο το οποίο είναι ακριβότερο, μου κοστίζει ακριβότερα και ενδεχομένως χρειάζομαι και άλλο κόστος διήλυσης.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι το ίδιο πράγμα να πάρω ένα καύσιμο από το ένα πετρέλαιο από το Ιράν και ένα πετρέλαιο από την Αμερική. Mm-hmm. Το σκιστόλιθο έχει διαφορετικό
0: δίληση. Από την Αίγυπτο βέβαια εμείς πήραμε πολύ καύσιμο, δεν πήραμε από την Αμερική. Δεν άλλαξε πάρα πολύ.
1: Και από την Νορβηγία, ναι, και από την Νορβηγία πήραμε, ναι. Και από την Αμερική πήραμε, ναι. Και από παντού πήραμε, ναι. Άρα πήραμε διαφορετικά προϊόντα. Mm-hmm. Πήραμε τα δηληστήρια μας διαφορετικά προϊόντα. Άρα τους αιτιολογούμε μία αύξηση κόστους,
0: ναι.
1: Γιατί σίγουρα αγοράσαν ακριβότερα. Όταν όλος ο κόσμος χρειαζόταν καύσιμα εκείνη την εποχή, δεν θα υπήρχε ένας πληστηριασμός.
0: Σύμφωνα, κατανοητό. Απλά ξέρετε, επιστρέφει αυτή η κουβέντα το όταν είναι να ανέβει η βενζίνη, ανεβαίνει η σφαίρα. Όταν να πέσει η βενζίνη, μας βγάζει την πίστη για να την ξαναδούμε σε χαμηλά επίπεδα.
1: Θα σας έλεγα ότι είναι η μοναδική φορά, mm-hmm. από όσο χρονικό διάστημα συζητιέται αυτό το κομμάτι, mm-hmm. που συγκριτικά βαρέλει με λιανική τιμή, υπάρχει ένα δίκαιο.
0: Ναι.
1: Γιατί κάνουμε μια σύγκριση τα 70 τόσα δολάρια το βαρέλι στις αρχές του πολέμου, που βέβαια και εκεί πάλι η ανάλυση της αγοράς δεν δίνει 100% δίκιο σε αυτό που λέγεται τώρα που συζητάμε.
0: Μάλιστα.
1: Διότι ήρθαμε από μια τιμή στα 62-63 δολάρια το βαρέλι και αυξανόταν μέχρι αυτά στο 73-74 που έχουμε τώρα, ας πούμε, έτσι. Άρα έχουμε μια χαμηλότερη δηληστηριακή τιμή, γιατί ερχόταν με χρονοκαθυστέρηση. Αντίθετα σε αυτό που λέτε εσείς, ότι πέφτει και ανεβαίνει αμέσως. Τώρα είχαμε μια πτώση από ψηλά προς τα χαμηλά, πάλι με χρονική καθυστέρηση, άρα δεν μπορούν να ταυτιστούν αυτά. Όμως στην πραγματικότητα υπάρχει ένα διαφορετικό κόστος παραγωγού πλέον. Mm-hmm. Το κόστος του παραγωγού είναι αυτό που αναλύσαμε προηγουμένως και έχει μια αιτιολογία. Ταυτόχρονα τα περιφέρεια κέρδους, σύμφωνα με αυτό που ακούμε, τα περιθώρια διήλυσης έχουν αυξηθεί.
0: Ναι. Ωραία.
1: Άρα υπάρχει ένα μείγμα, το οποίο στο συνολικό του μείγμα αυτό παίρνει ένα τσεκούρι και το βράζει στην Αγγλία και λέει η Αγγλία φταίει. Η τιμή στην Αγγλία. Χωρίς να ξεχνά. Ναι,
0: η τιμή στην Αγγλία είναι αυτό που βλέπουμε εμείς. Και οπότε αυτή είναι η πρώτη αντίδραση. Προφανώς ούτε έχετε πετρελοπηγές, ούτε το διηλίζετε μόνοι σας, ούτε εσείς ορίζετε στη διεθνή αγορά τι γίνεται.
1: Το τι αγοράζουμε, ναι. Εμείς. Είναι, φαίνεται,
0: ναι.
1: Και μπορεί εύκολα πάνω κάτω να το καταλάβει.
2: 2000 FM.
3: Να σας συστηθώ, ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
4: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
5: Βάλει εδώ, κόσμο μας και δρομάδος εδώ.
4: Έχω εκστασιαστεί.
5: Είσαι πανέτοιμη.
4: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
5: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
4: Εξαιρετικό.
5: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
4: Τι λέρεφη.
5: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
6: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
1: Ένα προϊόν.
0: Όταν,
1: δεν πρέπει να κερδίσει κάποιο 10-15% να σου πει.
0: Όταν επιβλήθηκε το περιθώριο κέρδους και συζητούσαμε, ναι. Με βενζινοπόλεις, υπήρχαν κάποιοι που, ναι. Μου λέγανε ότι τα 9 λεπτά είναι, ναι. Καλά, κάποιοι μου λέγανε τα 14, κάποιοι λέγανε τα 17. Προφανώς.
1: Όποιος σας έλεγε τα 9 λεπτά ότι είναι καλά, mm-hmm. όποιος έλεγε τα 9 λεπτά είναι καλά, δεν ξέρει μαθηματικά. Αριθμητική.
0: Εγώ λέω ότι προφανώς, ναι. Το περιθώριο κέρδους είναι διαφορετικό ανάλογα με την επιχείρηση.
1: Ένας πρατηριούχος που κερδίζει 9 λεπτά και το θεωρεί ότι είναι καλά, πάνω από κάτι άλλο συμβαίνει.
0: Ναι, μπορεί. Πιθανό. Ωραία, ναι. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ.
1: Το
0: παρακολουθούμε.
1: Καλά,
0: να πέσουν οι τιμές είναι το ζήτημα και για μας και για εσάς. Για να αυξηθεί και η κίνηση και σε εσάς, βέβαια.
1: Δεν φαίνεται άμεσα.
0: Ναι.
1: Την επόμενη εβδομάδα και την επόμενη.
0: Έχετε δίκιο. Ευχαριστώ πολύ. Θέμης Κιουρτζής, ο πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων. πριν φύγω σε διαφημίσεις, να σας πω ότι μια μαγική μουσική βραδιά κάτω από τον Αθηναϊκό ουρανό την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, η κορυφαία συνθέτης μας προσκαλεί σε μια ατμοσφαιρική παράσταση στο πλαίσιο του Attica Roots Festival της Περιφέρειας Αττικής. Αγαπημένες μελωδίες και ιστορίες της Ανατολικής Μεσογείου με ανανεωμένες ενορχιστρώσεις και μαζί της στο τραγούδι η υπέροχη Σοφία Ζόβα. Η Βανθία Ρεμπούτσικα θα είναι live στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο την Παρασκευή στις 10 του Ιούλη με είσοδο ελεύθερη, ώρα έναρξης στις 9. Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media, ifmedia.gr. Τηλεοπτικός χορηγός επικοινωνίας το Mega. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο atticaroots.gr. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Ταγωμένα. Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε την BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
4: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
5: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
7: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
10: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.

0: Παραπολιτικά 90,1 πρώτο πρωινό στον αέρα των Παραπολιτικών. Αυτός είναι Φρέσκος, Πάνος Βλάχος. Είναι από το καινούριο του άλμπουμ. Εδώ τραγουδάει μαζί με την Βασιλική Μιχαλοπούλου το Σκάκι. Πάμε το Σακάκι. Ποιο Σκάκι? Τι μου ήρθε στο μυαλό? Το Σακάκι, όχι το Σκάκι.
1: Με το Σακάκι μου με μια υπεροψία. Όταν τελειώνει η μέρα σωμένο.
0: Δεν ξέρω αν είναι αγώνα σκάκι, αγώνα τάβλη ή απλά αγώνα εντυπωσιασμού έτσι κι αλλιώς. Αυτό που βλέπουμε από χθες στην Άγκυρα, όπου χθες είδαμε μια παράσταση για δύο και μάλιστα και πολύ εντυπωσιακό όλο αυτό που βλέπαμε, με στρατό, με άλογα, με μπάντες, με όπλα, με στολές, με πολύ έτσι, πώς το λένε, μεγαλείο στην υποδοχή του Ντόναλντ Τραμπ. Δύο φίλοι, δηλαδή εμένα αυτή την αίσθηση μου έδιναν ακόμα και η γλώσσα του σώματος, που συναντήθηκαν για να τα συζητήσουν όλα, αν είναι ευχαριστημένες και οι δύο πλευρές ή όχι, και κυρίως πώς το βλέπουν όλοι οι υπόλοιποι που έχουν πάει για τη Σύνοδο Κορυφής που ξεκινάει σήμερα. Θα μας πει η Χρύσα Μακρύ, απεσταλμένη των Παραπολιτικών στην Άγκυρα. Καλημέρα Χρύσα, ευχαριστώ πολύ. Μας ακούει η Χρύσα Μακρύ? Δεν μας ακούει, θα μας ακούσει σε πολύ λίγο.
1: Πως ανασένω και κάνω σεξ γιατί έτσι μπορώ. Κάνω σεξ γιατί έτσι μπορώ.
0: Είναι αλήθεια ότι πάντα οι σύνοδοι κορυφής του ΝΑΤΟ έχουν πολύ ενδιαφέρον, πόσο δε μάλλον όταν είμαστε σε μια κρίσιμη γεωπολιτική περίοδο. Επίσης, μην ξεχνάτε ότι χθες είχαμε νέα ανάφλεξη στον Περσικό κόλπο, νέες επιθέσεις, όπου αυτό δημιούργησε και νέα ένταση. Ελπίζω τώρα να μας ακούει η Χρύσα Μακρύ, απεσταλμένη των Παραπολιτικών στην Άγκυρα. Καλημέρα, ευχαριστώ.
2: Καλημέρα, καλημέρα και από μένα από την Άγκυρα. Επειδή σας τα άκουγα πριν, ναι, εγώ θα έλεγα ότι η χθεσινή μέρα ήταν μια επίδειξη ισχύως της Τουρκίας. Mm-hmm. Η Άγκυρα έχει εντελώς εκενωθεί από κέντρο της τουλάχιστον. Mm-hmm. Και βέβαια απέδωσε όλες τις τιμές πέρα από τον Αμερικανό πρόεδρο και σε όλους τους υπόλοιπους αρχηγούς.
0: Ναι.
2: Τώρα βέβαια η συνάντηση αυτή επικράτησε χθες, η έλευση του Ντόναλντ Τραμπ επικράτησε εδώ στην Σύνοδο και κυρίως η εγκάρδη υποδοχή και οι θερμές κουβέντες που είχε ο κύριος Τραμπ προς τον Ερντογάν. Σήμερα όλα τα πρωτοσέλιδα του τουρκικού τύπου αναφέρονται σε αυτό, ερμηνεύουν την θερμή συνάντηση, σημειολογικά έχουν επιστρατεύσει όλους τους ειδικούς για να μάθουν τη γλώσσα του σώματος. Τέλος πάντων αναφέρονται πάρα πολύ εκτενώς σε αυτή την συνάντηση.
0: Ναι.
2: Στην ουσία το επίδειξη ισχύως της Τουρκίας. Η Άγκυρα έχει εντελώς εκενωθεί από κατοίκους, το κέντρο της τουλάχιστον. Και βέβαια απέδωσε όλες τις τιμές πέρα από τον Αμερικανό πρόεδρο και σε όλους τους υπόλοιπους αρχηγούς.
0: Ναι, προφανώς. Εδώ να ξέρεις συζητιέται πάρα πολύ.
2: Η έλευση του Ντόναλντ Τραμπ επικράτησε εδώ στην Σύνοδο και κυρίως η εγκάρδη υποδοχή και οι θερμές κουβέντες που είχε ο κύριος Τραμπ προς τον Ερντογάν πριν. Εγώ θα έλεγα ότι η χθεσινή μέρα ήταν μια επίδειξη ισχύως της Τουρκίας. Η Άγκυρα έχει εντελώς εκενωθεί από κάτι.
0: Νομίζω ότι έχουμε ένα πρόβλημα με την τηλεφωνική γραμμή και ακούμε σε επανάληψη την Χρύσα σε λούπα.
2: Ας
0: προσπαθήσουμε να την ξαναπάρουμε ένα τηλέφωνο, γιατί μάλλον έχει πρόβλημα. Έχει ενδιαφέρον αυτό που λέει η Χρύσα, ότι ήταν πραγματικά μια επίδειξη ισχύως του Ερντογάν στο ποιος μπορεί να έχει το πάνω χέρι σε όλο αυτό, ο οποίος είναι οικοδεσπότης, δηλαδή δεν τους κάλεσε ο ίδιος, απλά όπως γίνεται πάντα επιλέγεται μία από τις χώρες του ΝΑΤΟ να γίνει η σύνοδος. Προφανώς όμως και ο Ερντογάν δεν θα άφηνε να πάει χαμένη όλη αυτή η προσπάθεια, δηλαδή μάλλον δεν θα άφηνε να πάει χαμένη αυτή η ευκαιρία για να δείξει ότι τα έχει πάρα πολύ καλά με τον Ντόναλντ Τραμπ. Έτσι κι αλλιώς ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι δεν ήθελε να πάει στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, γιατί δεν τα έχει πολύ καλά με όλους τους υπόλοιπους, γιατί δεν το βοήθησαν στον πόλεμο με το Ιράν, αλλά τον έπεισε ο φίλος του ο Ερντογάν να πάει στην σύνοδο.

0: δεν μας επιτρέπει η τεχνολογία να ξαναβρούμε την Χρύσα Μακρύ για να μας πει τι γίνεται εκεί στην Άγκυρα. Θα το προσπαθήσουμε αργότερα. Είναι αλήθεια ότι και το άλλο κομμάτι, το ότι η Άγκυρα είναι μια νεκρή πόλη, όπως μας την περιέγραψε. Δεν υπάρχουν πολίτες, υπάρχουν μόνο όσοι φιλούν τους ηγέτες και όσοι έχουν να κάνουν με την σύνοδο. Οι υπόλοιποι έχουν κάπου εξαφανιστεί. Αυτό είναι Elvis Presley. Σαν σήμερα 8 Ιουλίου του 1954 ακούστηκε για πρώτη φορά το That's All Right του Elvis Presley. Είχε ηχογραφηθεί μερικές μέρες πριν στο στούντιο. Αποτύχει. Σε ένα διάλειμμα της ηχογράφησης ο Elvis μαζί με την ορχήστρα του άρχισε να παίζει αυθόρμητα το τραγούδι του Arthur Crandup και σε πολύ γρήγορο ρυθμό. Το έγραψε ο παραγωγός του, βγήκε στα ραδιόφωνα, έγινε επιτυχία. Για να δούμε αν τώρα θα ακούσουμε την Χρύσα, αν θα μας επιτρέψει η τεχνολογία δηλαδή να την ακούσουμε. Τρίτη προσπάθεια, ελπίζω και η καλή. Μας ακούς, Χρύσα?
1: Άλεξα, δεν ξέρω που είχαμε μείνει.
0: Είχαμε μείνει σε μια επανάληψη. Εμείς ακούσαμε δύο φορές αυτή την ωραία περιγραφή σου για την Άδεια Άγκυρα και ότι απέδωσε τιμές σε όλους τους ηγέτες, αλλά προφανώς κυρίως στον Ντόναλντ Τραμπ. Και ότι οι εφημερίδες έχουν περιγράψει, προσπαθούν μάλλον να διαβάσουν τα μηνύματα πίσω από τη συνάντηση.
1: Ακριβώς, αναφέρονται εκτενώς σε αυτή τη συνάντηση, αναφέρονται στο... Ναι.
0: Τουρκικός δάκτυλος θα πω εγώ και θα το αφήσω εδώ. Την ευχαριστώ πολύ την Χρύσα, μην την ταλαιπωρήσουμε άλλο. Δεν θέλει η τεχνολογία με τίποτα να μας βοηθήσει.

Να, εδώ οι Chemical Brothers χρησιμοποιούν τεχνολογία μια χαρά. Βλέπεις, παίζουν ηλεκτρονική μουσική υπέροχα. Εμάς δεν μας βοήθησε η τεχνολογία. Είναι αυτό που έλεγε ο Σαμαράς, σε ένα χρόνο θα έχουμε Wi-Fi παντού. Αυτό. Το 2007 και οι Chemical Brothers ανεβαίνουν στην πρώτη θέση του βρετανικού charts με το album Where the Night, το έκτο studio album του ντουέτου και το πέμπτο συνεχόμενο album του συγκροτήματος που βρίσκεται στην κορυφή των charts με το που βγαίνει στην κυκλοφορία. Κέρδισαν και ένα Grammy με αυτό το album για το καλύτερο ηλεκτρονικό dance album στα 50 βραβεία Grammy. Με Chemical Brothers θα πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ για την τελική ευθεία.

0: Τσούρος, πλάθα μαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
1: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
0: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
2: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
3: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
2: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
2: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Άλλη μια μέρα. Άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει δύο iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
5: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Η Ευανθία Ρεμπούτσικα στον προάβλιο χώρο του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου. Συνθέσεις που κουβαλούν το άρωμα της Κωνσταντινούπολης και της Σμύρνης. Ένα βιολί που αφηγείται ιστορίες από τις δύο όχθες του Αιγαίου. Παρασκευή 10 Ιουλίου, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
6: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.
7: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μικρήναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
8: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ότε που το κατάλαβα.
9: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
8: Και το κινητό πάντως, ε! Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
9: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
8: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
9: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
8: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
10: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
8: Σιγά μη τάφινα.
10: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
11: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής.

0: Αυτό είναι το μαύρο χιόνι. Έχετε καταλάβει ότι είναι Μπρέγκοβιτς. Σε στίχους Λίνας Νικολακοπούλου. Τραγουδάει η Άλκη της Πρωτοψάλτη. Δεύτερη φωνή, η μεγάλη Ανθούλα Λιφραγκή. Μία από τις μεγάλες κυρίες του ρεμπέτικου. Καλύτερα του λαϊκού τραγουδιού.
1: Πλήγωσε κι άλλον η παππούη.
0: Καλημέρα στον Παναγιώτη. Αν καταλαβαίνω καλά, πρέπει να λες για το τραγούδι που παίξαμε του Πάνου Βλάχου μαζί με την Βασιλική Μιχαλοπούλου, το Σακάκι. Λέει, οπότε εμέσως πλην σαφώς ο πρόεδρος των πρατηριούχων μας λέει ότι αν η κυβέρνηση μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, η κυβέρνηση τότε, οι πρατηριούχοι την επόμενη μέρα θα πουλάνε με την ίδια τιμή για να βγάλουν τα σπασμένα. Άρα καλώς η κυβέρνηση δεν μειώνει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Εντάξει, δεν είπα αυτό ακριβώς, καταλαβαίνω τι εννοείς, αλλά αυτό είναι της κυβέρνησης ο ρόλος, να ελέγξει ό,τι μειώνει, ό,τι παρέμβαση κάνει στην αγορά, να ελέγξει αν περνάει στην αγορά. Αλλιώς πρόστιμα κτλ. Και λουκέτα που χρειάζεται, γιατί αλλιώς τι θα πούμε, θα πούμε ότι παιδιά, επειδή δεν είμαστε καλοί άνθρωποι, δεν χρειάζεται να μειώσουμε τίποτα σε αυτόν τον κόσμο, άστο να φτάσει στο Θεό, γιατί ό,τι και να μειώσουμε δεν πρόκειται να μειωθεί. Πολύ καλή ιδέα του Δημήτρη. Να μπει, λέει, η βενζίνη στη λίστα με τα 2.000 προϊόντα που έπεσαν οι τιμές στα σούπερ μάρκετ. Μόνο έτσι θα μειωθεί. Σωστά, σωστά. Αφήσατε η κορώνα να ακουστεί κανονικά. Και αυτή είναι μια τζούρα ελευθερίας με την Ιουλία Καραπατάκη.

Καλημέρα στο Γιάννη, στο όμορφο δροσερό σουλάρι Αρκαδίας. Η αλήθεια είναι ότι εκεί είσαστε πολύ δροσερά, ωραία. Καλημέρα στην Ελίνα, την ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση. Πώς μου φάνηκε το νέο γήπεδο Καραϊσκάκη? Από τις πλακέτες που παρουσιάστηκαν, μου φάνηκε από τις εικόνες που είδαμε, μου φάνηκε εξαιρετικά εντυπωσιακό και πραγματικά θα είναι ένα στολίδι. Σε κάνα δύο χρόνια που θα είναι έτοιμο. Ναι, θα είναι ένα στολίδι. Να έρθουν και επιτυχίες για να εορταστούν μέσα στο στολίδι.

Να πω φεύγοντας ότι επειδή συζήτησαν πάρα πολύ τις προηγούμενες μέρες για το κόστος τα δέματα που έρχονται από το εξωτερικό, από την Κίνα κτλ. Και τα 3 ευρώ, ήδη έχουν εγκλωβιστεί 150.000 δέματα στα Τελωνία, γιατί είναι δύσκολη η διαδικασία. Ελπίζουμε πως θα λυθεί το πρόβλημα και δεν θα την πληρώσουμε οι καταναλωτές. Δηλαδή, να παραγγέλνεις κάτι και να μην σου έρχεται ποτέ, να το ψάχνεις, να πού έρχεται, πού είναι, ήρθε, δεν ήρθε. Όλο αυτό. Καταλαβαίνω ότι πρέπει να υπάρξει ένα πλαίσιο για να γίνει ανταγωνιστικό όλο αυτό. Αλλά μην την πληρώσουμε πάλι εμείς. Θα πληρώσουμε εμείς τα 3 ευρώ παραπάνω. Μην πληρώσουμε και την αδυναμία του συστήματος, όχι μόνο στην Ελλάδα, γενικότερα σε όλη την Ευρώπη, να αντιμετωπίσει τα πολλά δέματα και τον εκτελονισμό αυτών. Βασίλης Δέτσικας μπήκε ήδη στο στούντιο. Βλέπεις, κάνει έτσι τα δαχτυλάκια του. Είναι έτοιμος να τα αφήσει όλα και να πάει στην πλατεία, που λέει και η Ιουλία Καραπατάκη. Στην πλατεία της Κάλλας, φαντάζομαι. Φύγαμε. Έρχεται το Δελτίο Ειδήσεων στις 9 με τον Βασίλη Ντέτσικα, με όλες τις ειδήσεις και τις τελευταίες εξελίξεις. Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής. Βασίλης Κουρής, Σωτήρης Ξενάκης αμέσως μετά. Αν όλα πάνε καλά, λίγο μετά τις 7 αύριο θα είμαστε στον αέρα των παραπολιτικών. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Δημήτρη Κύρκο που ήταν στην ρύθμιση των ήχων και έκανε ωραιότερη αυτή την εκπομπή. Μάλλον όχι, την έκανε ωραία αυτή την εκπομπή, γιατί αυτό είναι. Ευχαριστώ πολύ την Ελένη Τάγκα που ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο. Την Κατερίνα Πλατή στην παραγωγή. Τον Παναγιώτη Κάτσιο στα ηχητικά. Τον Θανάση Βούτσινο που ήταν στις μουσικές επιλογές και μου άφησε χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί τα τραγούδια της ημέρας. Καλημέρα, καλημέρα.

0: ώρα είναι 9. Παραπολιτικά 90,1.
1: 2000 FM.
2: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
3: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
2: Παπαγεωργίου Παρασκευά και ΣΥΑ, όμικρον ΕΕ.
3: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
2: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
3: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
2: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
3: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
2: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
3: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
2: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
4: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
5: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
6: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
5: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
6: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
5: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
6: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
5: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
6: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
5: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
6: Γευστική περιπλάνηση.
7: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
8: Πάντως νιώθω αισιόδοξο ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
7: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
8: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
7: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Δηλαδή. Είναι τόσα πολλά.
8: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
7: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
8: Έτσι. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
9: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
10: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
11: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού.
12: αλλού.
10: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
13: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου αγρόκτημα Πάριζα, μόνο 3,49 το κιλό. Μίλνερ τυρί Ολλανδίας, μόνο 7,20 το κιλό. Βάγνερ πιτσάκια μοτσαρέλα ή σαλάμι 270 γραμμάρια, μόνο 3,45 η συσκευασία. Αζέρα, καφές εσπρέσο φρέντο 95 γραμμάρια, μόνο 5,46 η συσκευασία. Ντιξάν, υγρό απορρυπαντικό ρούχων 48 μεζούρες, μόνο 7,29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
14: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέα.

0: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
1: Ζήκω!
2: Στον ύπνο σου με έβλεπες αφεντικό. Τι θες?
1: Εδώ.
2: Μάλιστα, διατάξτε με.
1: Πήγαινε στη φρουτεμπορική να ούσεις να πάρεις φρούτα και λαχανικά.
2: Και γιατί δεν πας εσύ?
1: Εγώ είμαι αφεντικό.
2: Μωρέ, δεν λες που δεν ξέρεις να ξεχωρίσεις τα βασικά. Τις προάλλες πήγες να πάρεις μήλα να κάνουμε μιλόπιτα. Πήρες ντομάτες και καταλήξαμε να κάνουμε γεμιστά.
1: Ζήκω!
2: Μη φωνάζεις. Σε ποια φρουτεμπορική να ούσεις να πάω? Στο κατάστημα στην περιοχή Βαρελά Σάμου για χοντρική με τηλεφώνγκελτη 22 730 24 222. Στο δεύτερο υποκατάστημα στο Κουκάρι.
1: Πήγαινα που θέλεις.
2: Τώρα μιλάς σωστά.
3: Η φρουτεμπορική Ναούσης ενημερώνει την πελατεία της ότι το κατάστημα στο Κοκάρι λειτουργεί εποχικά, καθώς και η χονδρική διάθεση στη θέση Βαρελά. Τηλέφωνο 22 730 24 222 και 22 730 92 346.
2: Φρουτεμπορική Ναούσης. Τα καλύτερα στο τραπέζι σου.
4: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22 730 62 756 και 693 741 0018.
5: Τα 70's είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τα 80's είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τα 90's είχαμε τη rock μουσική, τα μπουφάν fly και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τη δεκαετία του 2000 είχαμε το βάλτο αγόρι μου, σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τη δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbs. Coimbs, βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες, Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπή και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbs. Λικούργου Λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
6: Τι θα φάμε σήμερα?
7: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
6: Δηλαδή?
7: Στο Κάτι Ψήνεται, στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
6: Τι έχει το μενού?
7: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
6: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
7: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
6: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
7: Έτοιμο.
6: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
7: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
6: Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
7: Αγίου Νικολάου 6,
6: πίσω από την κεντρική πλατεία.
7: 22 731 00 331, ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
8: Έναν.
9: Ναι, ναι, σωστά, σωστά.
8: Το οποίο έχει μεγάλη σημασία κατά τη γνώμη μου πολιτική.
9: Ναι,
8: το
9: τρίτο,
8: το δεύτερο, το δεύτερο είναι ότι σαν σήμερα ανέλαβε κυβερνητικός εκπρόσωπος ο Παύλος Μαρινάκης.
9: Μάλιστα.
8: 3 χρόνια έχει ο άνθρωπος. Λοιπόν, νομίζω ότι επίσης είναι ένα αρχείο για τον Κυριάκο Μητσοτακητό. Πολλές φορές ο εκπρόσωπος μιας κυβέρνησης στον 7ο χρόνο του συνήθως είναι αυτός ο οποίος είναι, πώς να σου πω, αυτός που απαξιώνεται, αυτός που βγαίνει μπροστά για να καλύψει τις ανοησίες της κυβέρνησης, τα λάθη, έτσι δεν είναι? Τα κατάφερε μια χαρά κατά τη γνώμη μου, γιατί τυχερός ο Μητσοτάκης που τον είχε. Και ξέρετε ότι εγώ δεν είμαι από αυτούς που χαϊδεύουν την κυβέρνηση για τα πρόσωπά της.
9: Άκου τώρα. Ναι. Τι είπε χθες πάλι για τις ενδεχόμενες μετεκλογικές συνεργασίες? Ενώ η Νέα Δημοκρατία, ο κύριος Μαρινάκης. Ενώ λέει πάντα η Νέα Δημοκρατία, λέει πρώτο γύρο, εκλογή ενός γύρου κλπ. Άκουσε τον.
10: για εμάς είναι μονόδρομος να καταφέρουμε να πετύχουμε, να πείσουμε τους πολίτες, να πάρουμε άλλη μια ισχυρή εντολή αυτοδυναμίας. Αν τα καταφέρουμε, έχει καλώς. Αν δεν τα καταφέρουμε, θεωρούμε ότι ο τόπος πρέπει να έχει κυβέρνηση. Αλλά αυτό δεν πάει να γίνει με το στανιό, με το σόρι. Πράγματι, η μόνη πολιτική δύναμη με βάση το παρελθόν που έχει δείξει μια θεσμική συνέπεια και έχει βάλει τη χώρα όπως κάναμε και εμείς το 2015 πάνω από το κόμμα είναι το Πασόκ. Αλλά το Πασόκ του κ. Ανδρουλάκη έχει αλλάξει ρότα. Είναι ένα κόμμα που δεν έβγαλε ούτε μια ανακοίνωση για την επέτειο της 5ης Ιουλίου. Είναι ένα κόμμα το οποίο συνέπραξε στη Βουλή για πρόταση δυσπιστίας με τη ζωή Κωνσταντοπούλου. Επαναλαμβάνω, μονόδρομος για εμάς και αποκλειστικός στρατηγικός στόχος είναι η αυτοδυναμία.
11: Ακόμη και αν είναι και μπορείτε εφικτός. Να συνεργαστείτε με ένα κόμμα
10: και θεωρώ ότι είναι
11: Σαμαρά.
10: Και εφικτός. Θεωρώ ότι είναι και εφικτός. Το μόνο κόμμα με το οποίο, εάν δεν είχαμε αυτοδυναμία, ναι. θα μπορούσαμε να συζητήσουμε, γιατί θεωρώ ότι ο τόπος πρέπει να έχει κυβέρνηση το βράδυ των εκλογών, με όποια ετοιμιγορία ναι. φέρουν στην κάλπη οι πολίτες, είναι το Πασόκ, κανένα άλλο.
9: Δεν το έχει προσέξει αυτό χθες, ίσως.
12: Όχι, όχι, δεν το είδα και πολύ κανείς και το
9: ήξερε. Καλά, καλά, επισημαίνει. Γιατί. Κατάμε την πίστη μας.
12: Μία και μόνο εκλογή συνεπώς που έλεγε ο κύριος Μητσοτάκης πρόσφατα αλλάζοντας θέση. Η ζωή είναι πεισματάρα.
9: Δεν το είπα πριν, εδώ να το έχει πάρει κανένα. Δεν το είχα πάρει σχεδόν κανένα. Γιατί υπόθηκε σε μια κουβέντα, ξέρει το καλοκαίρι και περνάνε έτσι.
12: Όχι, όχι, είναι αλήθεια.
9: Το άκουσα εκείνη τη στιγμή live, έτυχε να το ακούσω και μου έκανε εντύπωση να σου πω γιατί το είπε δύο φορές, δεν το είπε μία. Το είπε μία, απλώς είπε βέβαια το Πασόκ το έχει κάνει έτσι και ο Γιουβέτσι και ο Σανδρουλάκης, αλλά σημασία

0: εκλογών.
1: Ναι.
0: Είναι σαφές ότι θα γίνει μια πρόταση από το Μητσοτάκη στο Πασόκ.
1: Έβλεπα την αντίγεια να κοπεί.
0: Αλλά θα αλλάξουν. Κάτσε να δούμε τι θα πει και ο Σαμαράς. Κάτσε να δούμε τι θα πει και άλλοι. Έχει ψωμί.
1: Στο άξιο 24 να την πιέζουν στο κομμάτι αυτό. Ήταν, το κράτησε. Άντεξε. Αλλά καταλαβαίνω ότι όλα τα στελέχη του Πασόκ το σκέφτονται αυτό βλέποντα τα δημοσκοπικά του ποσοστά, τα οποία δεν καλά. Η δημοσκόπηση τη MRB θα είναι αύριο το πρωί δημοσιοποιημένη. Τάσει και θα είναι η τελευταία τουλάχιστον για το καλοκαίρι από τι μεγάλε εταιρείε.
0: Θα έχει πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία. Και δεν ακούσετε και εδώ την εκπομπή. Είμαστε συνδρομητές σας στις τάσεις, 9 η ώρα. Θα μπορέσουμε να σας πούμε τα αποτελέσματα και μεθαύριο, την Παρασκευή, θα έχουμε εδώ τον κύριο Μαύρο. Γιατί πραγματικά έχει πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία, θα δείτε επιμέρους. Λοιπόν.
1: Το δεύτερο που θέλεις να πεις.
0: Είπα, το δεύτερο είναι ο Μαρινάκης. Σε αυτό όμως το σχόλιο το τελευταίο ήθελα να πω το εξής. Για παράδειγμα, με ποιον πρωθυπουργό. Έχει ένα ενδιαφέρον αυτό στην πορεία.
1: Πού να ξέρω, με τον Μητσοτάκη.
0: Αυτό λέει, εσύ, το κόμμα που θα συνεργαστεί θα το πει.
1: Δεν ξέρω.
0: Θα
1: εξαρτηθεί ποιος ήταν αρχηγός του.
0: Όποιος και να είναι.
1: Θα εξαρτηθεί ποιος ήταν αρχηγός του.
0: Θα εξαρτηθεί πρωτίστως από το ποσοστό που θα πάρει η Νέα Δημοκρατία. Αν το ποσοστό είναι 33% στις εκλογές, δεν θα μπορεί να μην πει όχι. Αν είναι 28, νομίζω δεν θα μπορεί να πει ναι.
1: Και από το ποσοστό που θα πάρει το δεύτερο κόμμα, το τρίτο κόμμα επίσης. Γιατί το δεύτερο θεωρούμε τώρα ότι θα είναι ο κ. Τσίπρας. Μπορεί να είναι και πρώτο όμως ο κ. Τσίπρας. Ο κ. Τσίπρας θέλει να είναι πρώτος. Και αυτοδύναμος μάλιστα. Οπότε εντάξει. Ο καθένας θέλει άλλο τι θέλει. Και εγώ θέλω την Κλόντια Σίφερ, αλλά δυστυχώς πρόλαβα άλλο.
0: Δεν το έχει πει ποτέ αυτό.
1: Δεν το πει γιατί είναι από τα κρατήσα ψυχά μου. Την πρόλαβα άλλο.
0: Αυτό και ο Τσακαλώτο.
1: Τι λέει το Τάγκο Αργεντίνο, κέρδισε λέει 3-2 Αργεντινή. Ναι, κέρδισε 3-2 και εντάξει, η αλήθεια είναι πως θα ήταν και λίγο ξενέρωμα να μείνει απ' έξω και η Αργεντινή και να βλέπαμε τελικά τη φιναλίστ την Αίγυπτο, την Ιορδανία, δεν ξέρω, τον Μπουρούντι και δεν ξέρω ποιον άλλον. Αλλά από την άλλη πλευρά μου λένε έφαγε πρόξιμο, σύννεφο πήγε. Από τη διαιτησία. Ναι, εντάξει, λογικό είναι να του βλέπει κανένα στο τέλο γιατί δεν του βλέπει κανένα άμα δεν περάσουν μεγάλε ομάδε.
0: Γιατί δεν έπαιζε η Αίγυπτο Κουρασάν,
1: θα βλέπει το τελικό. Εγώ δεν τον έβλεπα. Πήρε για μπάνιο.
0: Λέγαμε στην αρχή ότι κερδίζουν οι στοιχηματικές. Ότι χάνουν οι στοιχηματικές. Μπορώ να το πούμε και τώρα. Οι
1: στοιχηματικές δεν χάνουν ποτέ.
0: Τα είπε όλα.
1: Είναι σαν τα καζίνο σιγά που λένε που διαφημίζονται και όλα σου πούμε γιατί ελάτε να πάρετε λεφτά. Ελάτε να σα πάρουμε τα λεφτά σα είναι.
0: Πάει.
1: Παίρνει μία, εννιά τη πήρα. Τα πήραν.
0: Και η κυρία Πούλου χθε με έναν έμειζε τώρα. Με μία.
1: Με μία. Μία αλλά λέω λιονταρίνα. Λένα. Και Ραλία Χριστίδου.
0: Ραλία Χριστίδου, ιδιό του. Κάντε και ο Άδωνη.
1: Δεν είναι ιδιό του. Τι είπε ο κύριο Μαρκόπουλο για τον Άδωνη χθε.
0: Θα τον έχουν μετά εδώ φουσκίδε με την Καντώνα.
1: Καλά, α πάρουμε μια προγεύση πριν τη Στέλλα και το Θανέση. Ναι.
2: Νομίζω ότι ο Άδωνη θα πρέπει να έχει σοβαρότερα πράγματα να απασχοληθεί αυτό το διάστημα από το να παίζει τέννη με έναν πολιτικό μα αντίπαλο, ο οποίο έχει εξυβρίσει κατά συρροήν τον Πρωθυπουργό. Φαντάζεστε εμένα να παίζω τάβλη με τον Πολάκη.
1: Πώ?
2: Που καθημερινά καθυβρίζει.
3: Δεν είναι πολιτικό πολιτισμό.
1: Να σου πω.
0: Άντε πάλι με τον πολιτικό πολιτισμό.
1: Για να μα στείλει ένα.
0: Οι δημοσιογράφοι δεν παίζομαστε έτσι.
1: Να σου πω, να σου πω. Από... Ποια ήταν η αμφίβουλα, ήταν. Η φωνή που άκουσα, δεν ξέρω.
0: Λογικά ναι.
1: Λοιπόν, στέλνει ο Δημήτρης εδώ πέρα ένα ωραίο μιμίδιον, μιμ που λέει. Μιλάει μια κυρία με ένα κύριο. Και λέει ο κυρία, από τότε που χώρισε η κολλητή μου, πίνει, μιλάει σε όλου, κάνει μπιπ με άσχετου. Ανησυχώ, λέει ο κύριο. Μην ανησυχείς, δώσ' μου το τηλέφωνο και θα της μιλήσω εγώ. Ευχαριστούμε κύριε Δημήτρη.
0: Μπράβο.
1: Ναι.
0: Δεν έχει τίποτα καλά, το έχει πολιτικοποιήσει πολύ το θέμα σήμερα ο Δημήτρης Κανελόπουλος και δεν έχει, σαν αυτό που σας διαβάζαμε.
1: Πες κανένα καλό, ένα δεν έχει τίποτα.
0: Δεν έχει, είναι πολιτικά.
1: Μην διαβάζεις τίποτα.
0: Μετά όταν κάνουμε πολιτική κουβέντα.
1: Να μάθει να βάζει σεξουαλικά. Λοιπόν, τι λέει, έχουν βγει τα άρτη στην παραλία σαν του λαγοκέφαλου είναι. Ρίξτε τη με τα παταρχοπέδια να μην προλάβουν να κάνουν αυγά. Την μπιπ. Για ποιον το λες όμως ακριβώς και για ποιον ακριβώς φάση, ακριβώς περικλίμας. Άμα θες πες μας να ξέρουμε να το διαβάσουμε δημοσίως, δεν έχουμε κανένα ζήτημα. Καλημέρα λέει και με γέλιο σύντροφοι. Σύντροφος και φαίνεσαι. Λοιπόν.
0: Μην του λέτε τέτοια για να το ένα το αίμα μπροστά να κάνουμε εκπομπή σήμερα. Μην του λέτε τέτοια. Μην του λέτε τέτοια το παιδί. Το έχεις όλο αυτό. Λες και είναι από τις Σέρες. Βάλτε, λες και είναι από τις Σέρες είναι ο Κάνιο Ξενάκης, αλλά δεν πειράζει, από τη Λακωνία πρέπει να
1: είναι. Εγώ ψηφίζω Χατζη Βασιλείο εκεί, δεν ψηφίζω κανένα πάλι.
4: Εγώ που το ψήφισα, τι να πω.
5: Τι.
4: Ναι. Αλλά μην το πείτε στον μπαμπά μου, γιατί εκείνος νομίζω ότι ψήφισα ΚΚ.
5: Ή, κομμουνιστές είστε.
4: Ναι. Πρώτη φορά βλέπω από κοντά. Στις Σέρες δεν έχετε.
5: Είσαι τρελός, καλέ, πού να τους βρούμε. Όλη Νέα Δημοκρατία είμαστε. Απορώ γιατί ψηφίζουμε. Στα Σέρας οι εκλογές είναι σαν το Πάτσχ. Πάμε πάμε όλοι. Βάζουμε τα καλά.

0: Λάθος, περιμένουν στις 12 για ο Δεσπότης και λέει Χριστός Ανέστη. Είναι δυνατόν ποτέ να βγει και να πει συγγνώμη χριστιανοί. Τα 6 πόλη δείχνουν ότι φέτος δεν θα αναστηθεί.
1: Ζουμπουλιά, πάλι βγαίνεις από το θέμα.
2: Τελικά την καλύτερη δουλειά έκανα εγώ που ψήφισα τα κουνέλια.
3: Τι ωραία σειρά. Γεια σου Αναστασία, εφημερεύω σήμερα στις 11 το βράδυ. Καλό κουράγιο. Και εμείς εφημερεύουμε απόψε. Έχουν λίγο πιο νωρίς. Πάμε σε. Όχι ακόμα. Έχει τίποτα άλλο. Έχει, βλέπω εδώ πέρα. Έχει κάτι. Έχει 500
4: μέρε. Για τον άνθρωπο θα κουβεντιάσουμε μέσα μετά. Είναι πολλά τα θέματα.
3: Έχουμε σήμερα τον κύριο Δημήτρη Κερίδη να μιλήσουμε για τη σύνοδο κορυφή του ΝΑΤΟ και δεν σοκομματικά όμω τα πολιτικά. Θα πάμε να δούμε τη σύνοδο κορυφή του ΝΑΤΟ, τι γίνεται εκεί στην Άγκαρα από τα F-35 και την Τουρκία κλπ. Το, με τον Διονύση Τεμποντένα, το μεάρχη εργασία τη Ελλάδα. Δυσκολεύομαι πολύ να το πω ακόμα.
4: Να δούμε γιατί θα απαντήσει τον ΝΑΤΟ.
3: Ναι, για το θέμα της εντιμότητας. Επέλεξε χθες η απάντηση που έδωσε να είναι χαμηλών τόνων.
4: Δεν πρόκειται να πει σε αυτό το τομέα σε καμία το περίπτωση.
3: Κάνει τον κεντρό λοιπόν, ο κ. Τσίπρας.
4: Σήμερα δεν είναι κεντρός να απαντάς αυτό.
3: Τώρα εσύ γιατί απαντάς αυτό.
4: Λέω, δεν είναι κεντρός. Δηλαδή το να μην οξύνεις μια κατάσταση δεν είναι κεντρός.
3: Κάνετε μετριοπαθή.
4: Ούτε αυτό είναι μετριοπαθή. Δηλαδή το να μην τσιμπά σε κάποιο πράγμα δεν είναι μετριοπάθεια ή κέντρο. Δεν θέλω να με πω, Σωτήρη, συγγνώμη. Σου είπα άλλο, το είπα στο άλλαψε τα λαμπάκια από την αρχή που είπε. Το είπε για κομμουνιστέ. Δηλαδή ηρέμησε λίγο.
3: Ποιο σου άνεψε τα λαμπάκια.
4: Δεν ήρθε από την αρχή, δεν είπαμε, δεν σου βάλαμε το άλλο.
3: Ποιο δεν είναι πιο ήρεμο από του δύο. Ακούνε τι φωνέ μα και ακούν ποιο είναι πιο ήρεμο από του δύο.
4: Εσύ, ναι.
3: Εγώ είμαι πιο ήρεμο. Λοιπόν, και ο κ. Παναγιώτη Καλόφωνο τον χρωστάμε από χθε τον άνθρωπο για ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα που αφορά. Όσους ζουν σε πολυκατοικίες,
4: Δηλαδή,
3: 90% του ελληνικού πληθυσμού, του πληθυσμού του λεγανοπεδίου, να μην λέω του ελληνικού, γιατί είναι υπερβολή.
4: Λοιπόν, σήμερα, χθες αργά, δεν ξέρω περί τίνος πρόκειται, η ελληνική λύση του κυρίου Βαλόπουλου.
3: Σταματήσω να μιλάω τελείως, να μιλάς μόνο σου. Άμα θες, ευχαριστώ. Για πες.
4: Πάμε λοιπόν. Ο κύριος Βελόπουλος έλεγα θα πάει στον Άρειο Πάγο. Δεν ξέρω τι είχε, πήγε ένα μεγάλο σκάνδαλο. Δεν ξέρω τι είναι, δεν ξέρω τι υπάρχει, αλλά είδα μια ανακοίνωση χθες το βράδυ της Ελληνικής Λύσης. Επίσης θέλω να πω ότι 16 πρέπει να ήταν οι βουλευτές οι οποίοι έχουν επισκεφτεί, έχουν διαμηνήσει, έχουν συναντηθεί με τον κύριο Φάμελο και του λένε ότι αν αλλάξει γραμμή θα ανεξαρτοποιηθούν. Ναι. Το αμέσως επόμενο διάστημα και το λέω αυτό για τη συνεδρία του Σαββατοκύριακο.
3: Αν αλλάξει γραμμή ή αν δεν αλλάξει.
4: Αν αλλάξει γραμμή. Η απόβαση μέχρι τώρα είναι
3: και ότι δεν
4: κατεβαίνει.
3: Δεν κατεβαίνει. Και ο Παύλος Πουλάκης του λέει δεν γίνεται να υπάρχει κόμμα το οποίο λέει στηρίζω άλλο κόμμα.
4: Ναι.
3: Και αυτοί οι 16 θέλουν, λέει ένα κόμμα ότι στηρίζω άλλο κόμμα. Ναι. Είναι πολύ ωραία εικόνα του ΣΥΡΙΖΑ που παρουσιάζει. Το ότι έχει ένα κόμμα 8 δημοσκοπήσεις ακόμα που κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση, θέλω να πω. Μπράβο σας όμως, μπράβο σας. Λοιπόν, γεια σου Δημήτρη, ως Πασόκος δεν είχα κανένα θέμα με συγκυβέρνηση στην Δημοκρατία με τις εξής προϋποθέσεις. Να δικαστούν υπεύθυνοι υπουργοί και λοιπά στελέχη των ΟΠΕΚΕΠΕ. Δικαστικοί και λοιποί δημόσιοι υπάλληλοι που εμφανώς θάψαν διάφορες υποθέσεις θα τιμωρηθούν. Να δικαστεί ο κ. Μητσοτάκης και όλη η συνεργή του για τις υποκλοπές. Αν είναι εδώ συμφωνήσει για το καλό και σταθερό της χώρας, ευχαρίστω. Ωραία. Να το πεις αυτό στον κύριο Σγουρό, στην κυρία Διαμαντοπούλου και στον κύριο Γερουλάνο. Καλημέρα σας.
4: Την Παρασκευή, συγγνώμη, έχει στην Βουλή η ώρα του Πρωθυπουργού Μητσοτάκης Ανδρουλάκης.
3: Ναι, αλλά θα φύγει η συζήτηση, φαντάζομαι.
4: Ναι, θα είναι για φόηση τη συζήτηση. Θα είναι για την ακρίβεια, νομίζω, η ερώτηση.
3: Καλή ερώτηση και σωστή και μπράβο του. Ναι.
4: Θα είναι. Τι μπράβο προτάγεται ακρίβεια.
3: Δεν θα αρέσει.
4: Τι θα ρωτήσει, ρε.
3: Καλά θα κάνω ρωτήσει γι' αυτό. Αυτό λέω. Είναι ένα θέμα το οποίο αφορά όλο τον κόσμο. Ακόμα και αυτού οι οποίοι μπορούν ακόμα. Και αυτοί που μπορούν, σου λέει, γιατί να δίνω το μισό μου μισθό.
4: Είχαμε έναν βουλευτή, παλιό βουλευτή πρώην, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου τώρα του Πασόκ, τον κύριο Μιχάλη Τζελέπη, ο οποίος, στη ΣΕΡΕΣ, μια και μιλάμε για ΣΕΡΕΣ, ο οποίος έβγαλε ανακοίνωση ότι δεν θα είναι υποψήφιος.
3: Με το Πασόκ ή γενικώς.
4: Με το Πασόκ. Παραμένει στο Πολιτικό Συμβούλιο, αλλά δεν θα είναι υποψήφιος βουλευτής. Και λένε όλοι, πώς να σου πω, βλέπει προφανώς τα ποσοστά δεν είναι αυτά που βγάζουν.
3: Αφού είναι φωτογραφία τη στιγμή αυτό.
4: Α, εντάξει.
3: Μαζεύτηκαν πολλές στιγμές, παιδιά. Αυτό θέλω να πω. Όταν μου λέει απαντάει βουλευτής σε δημόσια συζήτηση, είναι φωτογραφία τη στιγμή, τι να του πεις. Εδώ είναι πολλές στιγμές μαζεμένες, εδώ και 6 μήνες μαζεύονται στιγμές. Δεν είναι μια στιγμή αυτό. Κακά τα ψέματα. Αυτό το λες και εσύ μία φορά, δύο, τρεις. Μετά δεν σταμάτας να το λες πια. Όταν η στιγμή γίνεται πάγια. Και αντί να καλυτερεύει, χειροτερεύει μάλλον. Εν πάση περιπτώσει. Επειδή έχουμε φίλους που είναι Πασόκ και μας ακούνε, μην νομίζουν ότι αυτό είναι καναμένος με το Πασόκ. Αυτό είναι η αποτύπωση της πραγματικότητας που την, αν μιλήσετε με βουλευτές του Πασόκ εκτός μικροφώνου, θα σας πούνε τι λένε.
4: Λίγα λέμε εμείς.
3: Εμείς λέμε πάρα πολύ λίγα. Ναι. Λοιπόν. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μπορεί όσο μεγαλώνουμε να ενθουσιαζόμαστε πιο δύσκολα, όμως το box καταφέρει να μας εκπλήσει, συνδυάζοντας πόντους, εκπτώσεις και προσφορές που ρίχνουν τη τιμή της παραγγελίας μας. Από το φαγητό και τον καφέ μέχρι το σούπερ μάρκετ και το φαρμακείο. Και μια άλλη ακόμα μαγική μουσική βραδιά κάτω από τον Αθηναϊκό ουρανό. Την Παρασκευή αυτή τη φορά μας έρχεται 10 του μηνός στις 9 το βράδυ. Η κορυφαία συνθέτηση Ευμαθία Ρεμπούτσικα μας προσκαλεί σε μια ατμοσφαιρική παράσταση στο πλαίσιο του Attica Roots Festival της Περιφέρειας Αττικής. Αγαπημένες μελωδίες και ιστορίες της Ανατολικής Μεσογείου με ανανεωμένες ενορχιστρώσεις και μαζί της το τραγούδι υπέροχη Σοφία Ζόβα στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Η είσοδος είναι ελεύθερη στον προαύλιο χώρο. Να πάτε, θα είναι πάρα πολύ όμορφα. Ευμαθία Ρεμπούτσικα, τρομερή δεν είναι? Λοιπόν. Θα σας αφήσουμε να πάμε στα διαδραματικά.
4: Νομίζω είναι η ώρα μας.
3: Είναι η ώρα μας.
4: Σε διαφημιστικό χρόνο.
3: Ήρθε η ώρα μας.
4: Χθες ήταν φοβερή Τσαλιγοπούλου στην Δραπετσόνα.
3: Α, ναι.
4: Κρεκτική, στα λιπάσματα. Πολύ πανικός.
3: Ναι, πάρα πολύ καλή έτσι καλή. Ναι, οκ, πάμε.
5: Άκου παραπολιτικά Σωτήρη και Βασίλη που κρέμονται οι ακροατές.

0: Φίλες και φίλοι.
1: Μα είμαστε δύο.
0: Καλώς ήρθατε στο Σινέ Βεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψήψη στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
2: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Κοσμοτέ TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Κοσμοτέ Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
4: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
5: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp. Επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
8: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
9: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
11: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
12: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
13: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
14: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
15: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
14: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
16: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
17: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
18: Παραπολιτικά 90,1.
19: Λοιπόν, πριν πάμε στον καλεσμένο μας, να πω ότι έχω αυτή τη στιγμή μια ανάρτηση, βλέπω, του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη, που επιμένει στα όσα είπε χθες. Εγώ μιλάω με το λαό, λέει, που εκπροσωπώ, και σε αυτόν λογοδοτώ και γράφω αυτό το άρθρο για να πω τι έκανα, τι είπα και γιατί. Και καταλήγει, μπα και ποιος όρισε τον Αλέξη Τσίπρα ως τον πιο έντιμο πρωθυπουργό? Έγινε κάποιο είδους αξιολόγηση? Υπήρχε απόφαση του ΑΣΕΠ? μεταξύ άλλων. Η κόντρα συνεχίζεται. Λοιπόν, θα τα κουβεντιάσουμε αυτά αργότερα στην τηλεφωνική μας γραμμή.
1: Ο κύριος Δημήτρης Κερίδης, ο οποίος είναι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, καθηγητής στο Πάντε Πανεπιστήμιο Διεθνών Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών σε αυτό το τμήμα, Διεθνών Σχέσεων είναι ο ίδιος, και βέβαια είναι και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Θα το πούμε αυτό.
19: Στο βόρειο να πούμε, γιατί είναι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος βουλευτής.
1: Γιατί έχουμε και εκλογές Ουσουνούπου. Καλημέρα σας, κύριε Κερίδη.
20: Καλημέρα και στους δύο και στους ακροατές μας.
19: Για πάμε λίγο τώρα για τη σύνοδο κορυφής του ΛΑΤΟ.
21: 2000 FM.
22: Ψάχνεις τον κατάλληλο τρόπο για να προωθήσεις την επιχείρησή σου σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και ίντερνετ και θέλεις να το κάνεις μόνος σου? Η Direct to Media σου προσφέρει τη λύση. Διάλεξε προβολή σε πάνω από 300 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 90 sites και 75 τηλεοπτικά κανάλια και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Μπες στη διαδικτυακή πλατφόρμα directtomedia.gr και βρες το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής σου. directtomedia.gr. Εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.
23: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
24: Καλωσορίσατε, έβιβαλοι κόσμος και δερμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
25: No habla español.
24: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
25: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
24: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
26: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730-27011. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
20: Με τα Ραφάλ, τα F-16 τα αναβαθμισμένα και με το πρόγραμμα των F-35, στο οποίο η χώρα μας θα μπει πολύ νωρίτερα και από τα πιο ευνοϊκά σενάρια της Τουρκίας το 2028. Αυτό από μόνο του εξασφαλίζει μια ηρεμία, μια ασφάλεια, μια σταθερότητα στην περιοχή και είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, για το οποίο δούλεψαν πάρα πολύ και δούλεψε και το ελληνοαμερικανικό λόμπι σε συνεργασία με το Ισραηλινό και το Αρμενικό στην Ουάσιγκτον. Αυτά τώρα έρχεται να τα αμφισβητήσει ο πρόεδρος Τραμπ. Θα δούμε τι από όλα αυτά θα καταφέρει να πετύχει. Υπάρχει για τον Ερντογάν ένα παράθυρο ευκαιρίας μέχρι τον Νοέμβριο, που έχουμε τις ενδιάμεσες εκλογές στην Αμερική, και εκεί θα χάσει τον έλεγχο ο Τραμπ. Αυτό είναι το σίγουρο.
1: Δεν είναι μέχρι το Δεκέμβριο, γιατί οι νέοι βουλευτές γερουσιαστές θα αναλάβουν τον Ιανουάριο.
20: Ναι. 1η Ιανουαρίου αναλαμβάνει. Ναι, υπάρχει ναι. Και το
1: είναι μέχρι το τέλος του χρόνου το παράθυρο, εν πάση περιπτώσει.
20: Ναι, η Μεσοβασιλεία. Αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο να έρθουν τέτοιοι νόμοι.
1: Θα έχει πολιτικά θεωρητικά τη
20: δύναμη. Από εξερχόμενο κογκρέσο, να πούμε, απελθόντα αφενός. Αφετέρου απελευθερώνονται και αρκετοί Ρεπουμπλικάνοι, οι οποίοι σήμερα φοβούνται να τα βάλουν με τον Τραμπ, γιατί φοβούνται μη τους φέρει άλλον υποψήφιο στις προκριματικές εκλογές. Και όπου επιβάλλει τους δικούς του. Το έχετε δει, ήδη έχει γίνει σε πάρα πολλές πολιτείες. Μετά τον Νοέμβριο απελευθερώνονται.
19: Η Αθήνα σε αυτό, κύριε Κερίδη, σαν να μην είναι στο σύνοδο του ΝΑΤΟ. Μέχρι τώρα τουλάχιστον δεν έχουμε δει πρωτοβουλία, δεν έχουμε δει συνάντηση, δεν έχουμε δει έναν στόχο, δεν έχουμε δει κάτι.
20: Η Αθήνα είναι στην σύνοδο του ΝΑΤΟ και παίζει άμυνα, θα σας έλεγα, μέχρι τον Νοέμβριο. Κοιτάξτε, όλα αυτά έχουν να κάνουν με την Ιρανική κρίση και πόσο άσχημα πήγαν τα πράγματα για τους Αμερικανούς. Αν είχαμε αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν, αλλού θα ήταν σήμερα το Ισραήλ, αλλού θα ήταν σήμερα τα πράγματα. Όσο όμως υπάρχει αυτή η αναστάτωση, βρίσκει ευκαιρίες η Τουρκία να αναβαθμίζει τον ρόλο της. Είχε κάνει και μεγάλη προσπάθεια ο ίδιος ο Ερντογάν όλο το προηγούμενο διάστημα να αποκαταστήσει σχέσεις και να ρίξει γέφυρες. Έχει κάνει σπουδαία δουλειά από ό,τι φαίνεται ο Τομ Μπάρακ,
19: ο πρέσβης των ΗΠΑ. Ναι,
20: στην Άγκυρα, ο οποίος είναι σημαντικός παίκτης, δεν είναι ένας τυχαίος άνθρωπος και προσωπικός φίλος του Τραμπ.
19: Εγώ έλεγα πολλές φορές στην εκπομπή εδώ με τον Σωτήρη κουβεντιάζοντας ότι μαζί με την Κίμπερλι Γκιλφόιλ μπορεί να παίξουν ένα ρόλο προοπτικά στις ελληνοτουρκικές σχέσεις πάρα πολύ σημαντικό, γιατί και οι δύο έχουν δύναμη.
20: Κοιτάξτε, ο Μπάρακ είναι σε άλλη κατηγορία, επιτρέψτε μου να πω.
19: Σωστό.
20: Και είναι κάτι το οποίο το ξέραμε εμείς από την αρχή. Εγώ, επιτρέψτε μου, επειδή συνομιλώ συνεχώς με την Ουάσιγκτον, αυτή τη στιγμή έχουμε το μεγάλο πρόβλημα της αποδυνάμωσης του Νετανιάχου. Ο Νετανιάχου έχει υποστεί μια δεινή πολιτική ήττα στο εσωτερικό των ΗΠΑ. Για πρώτη φορά υπάρχουν τόσες πολλές επικρίσεις σε βάρος του Ισραήλ και του ίδιου προσωπικά. Είδατε το J.D. Vance πριν από 10 μέρες αυτά που είπε. Δεν είναι το Ισραηλινό λόμπι εκεί που ήταν πριν από λίγο καιρό. Έχουμε μια κατάρρευση της υποστήριξης προς το Ισραήλ στην αμερικανική κοινή γνώμη, ιδίως στους δημοκρατικούς αλλά ακόμα και στους ρεπουμπλικάνους, και έναν Νετανιάχου ο οποίος βρίσκεται προεκλογών και υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα, εγώ εκεί θα στοιχημάτιζα, να τις χάσει τον Οκτώβριο. Άρα μέχρι τότε, Οκτώβριο-Νοέμβριο, και μέχρι να έχουμε μια νέα ηγεσία στο Ισραήλ που με ανανεωμένη λαϊκή εντολή θα μπορεί να πιέσει και να διαπραγματευτεί καλύτερα με τους Αμερικανούς.
19: Όχι, λέτε τον Νετανιάχου.
20: Δεν τον βλέπω εύκολα να κερδίσει, διότι υποσχέθηκε πάρα πολύ μεγάλα πράγματα στους Ισραηλινούς, θα αλλάξει τη Μέση Ανατολή. Έχουν περάσει 3 χρόνια βομβαρδισμών, θανάτων, αναστατώσεων και η Χαμάς είναι στη Γάζα, η Χεσμολά είναι στο Λίβανο. Και καλά, οι μουλάδες τους είδατε τώρα, εκατομμύρια κόσμου στους δρόμους της Τεχεράνης με το φέρετρο πιο ισχυρή από ποτέ, το καθεστώς.
19: Και την αντιπολίτευση για τα παιδιά που βγαίνουν στους δρόμους πιο αδύναμα από ποτέ. Για πάμε σε ένα άλλο θέμα.
1: Να σας ρωτήσω λοιπόν, κύριε.
20: Δεν πρέπει να μας πιάνει, κοιτάξτε, είναι λάθος να παλιντρομούμε.
1: Λειτουργούμε πάντα έτσι όμως στην Ελλάδα, δεν είναι κάτι καινούριο. 100 χρόνια μετά τον εαυτό μου, πάντα έτσι λειτουργούσαμε. Και οι κυβερνήσεις λειτουργούν έτσι, όχι μόνο οι δημοσιογράφοι που λέτε ή ο κόσμος.
20: Ναι.
1: Εγώ διάβαζα εδώ. Συγγνώμη τώρα, ήθελα να αλλάξω θέμα. Θα τα αλλάξω αμέσως.
19: Ναι.
1: 26-25 Σεπτεμβρίου 25, επίσκεψη Ερντογάν στη Ουάσιγκτον. Ο Τραμπ λέει, συσσαγωγικά, ότι οι δύο πλευρές θα καταλήξουν σε λύση. Και ότι η απαγόρευση των F-35 θα μπορούσε να έρθει. Το έχει πει ένα χρόνο πριν. Ένα χρόνο μετά βρισκόμαστε εδώ. Προφανώς αυτό είναι ένα βήμα παραπάνω από αυτό το οποίο πέρσι είχε πει στην Ουάσιγκτον ο Τραμπ. Και πάντα εμείς στο μυαλό μας αυτό έχουμε. Εμείς γιατί τα πήραμε? Για να έχουμε υπεροπλία.
20: Ναι.
1: Και έχοντας υπόψη μας ότι η Τουρκία δεν θα τα πάρει ισόβια, αλλά τουλάχιστον δεν θα πάρει άμεσα.
20: Ναι, λοιπόν, ναι.
1: Αυτό
20: δεν
1: μπορεί να αλλάξει.
20: Δεν παλινδρομούμε μεταξύ θριαμβολογίας και καταστροφολογίας και απογοήτευσης. Είναι ένας μαραθώνιος.
19: Και εγώ μια τρίτη λύση για το ΝΑΤΟ είναι ότι σε άλλα αυτά 35 δεν είναι για την Ελλάδα, για την Τουρκία, αλλά να κουβεντιάσουμε λίγο σε ένα άλλο θέμα.
1: Να σας ρωτήσω, πιστεύετε ότι ο Αλέξης...
20: Εγώ δεν πιστεύω πάντως ότι θα τα πάρει τα F-35 στο τέλος. Μπορεί να πάρει τα 5 που είναι στην Αφθαλήνη.
19: Τα πέντε θα συζητηθούν στη Σύνοδο Κορυφής, είπε, και θα ληφθεί απόφαση, είπε ο Ερντογάν. Θα ψηφίσει η Ελλάδα υπέρ, αν τεθεί. Αυτό είπε ο Ερντογάν χθες, ότι θα αποφασιστεί στη Σύνοδο Κορυφής τώρα για τα πέντε. Η Ελλάδα θα ψηφίσει υπέρ.
20: Μα δεν υπάρχει δίδυμα συμμαχίας. Είναι διμερής η σχέση.
19: Λέω τι Ερντογάν, αυτό
1: χρειάζεται ψηφοφορία.
20: Όχι, δεν νομίζω. Και προφανώς η Ελλάδα κάνει ό,τι μπορεί για να μην γίνει.
19: Πάμε λίγο.
1: Λοιπόν, πιστεύετε ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι ο πιο διεφθαρμένος πρωθυπουργός της μεταπολίτευσης?
20: Κοιτάξτε, δεν έχω κάνει τη σύγκριση, αλλά η ιστορία των ποινικών κωδικών είναι ένα σκάνδαλο από μόνο του. Το ξέρετε κι εσείς καλά, το έχετε παρακολουθήσει. Το βράδυ των ευρωεκλογών, επιτρέψτε μου να το θυμηθώ, γιατί ήμουν και υποψήφιος στις 26 Μαΐου, ο Αλέξης Τσίπρας είπε ότι θα φέρει μπροστά τις εκλογές, θα κάνει πρόωρες εκλογές. Αντί λοιπόν την επομένη, όπως περιμέναμε όλοι, να τυχοκολληθεί, όπως συνηθίζεται, το προεδρικό διάταγμα για τη διάλυση της Βουλής, κράτησε τη Βουλή ανοιχτή, τα θυμάστε αυτά, έτσι δεν είναι, για μια εβδομάδα. Τυχοκολλήθηκε με καθυστέρηση μια εβδομάδα.
19: Αυτό είναι πολιτική κριτική, κύριε Κερίδη. Η οποία
20: όχι,
19: φαντάζομαι.
20: Είναι. Ναι.
19: Εδώ είχαμε έναν υπουργό συνάδελφό σας, ο οποίος είπε πήρε λεφτά.
20: Ακούστε. Έφερε την αλλαγή των ποινικών κωδίκων που έκανε ένα κακούργημα σε ενεξελίξη δίκη, μεγάλο επιχειρηματία. Είναι γνωστά αυτά. Τα έχει καταγγείλει ο κύριος Κοντονής, τα έχει πει και ο κύριος Φλωρίδης στη Βουλή. Δεν περίμενα εγώ να τα μάθω από τον Άδωνη. Τα έχω πει και εγώ ο ίδιος. Εν εξελίξει δίκη.
1: Μάλιστα.
20: Για κακούργημα που με τον νόμο για δωροδοκία του δημοσίου επέφερε την ποινή των ισοβίων, είχε βγάλει τη μηγορία το δικαστήριο περί ενοχής και περίμενε να συνεδριάσει για να βγάλει την ποινή.
1: Να το κάνουμε γενικότερο το θέμα. Συμφωνείτε με αυτό το ύφος της κριτικής απέναντι στον κύριο Τσίπρα, ο οποίος χθες επέλεξε μέσω κύκλου, το έχει ο ίδιος, να απαντήσει με μια δήλωση κατά την άποψή μου πολύ χαμηλών τόνων. Έτσι. Κυβέρνηση δεν έχει τόσα θέματα και επειδή αυτό πετάει την μπάλα εκεί. Αυτό είπε πάνω κάτω σε μια. Πολύ έτσι. Διαρροή ουσιαστικά ήταν.
19: Με αυτό το ύφος λέει ναι, ότι ναι. Συμφωνείτε.
20: Γενικά, γιατί αυτό. Ό,τι μπορεί για να δείξει τον ελληνικό λαό ότι έχει αλλάξει. Θα προσπαθήσει να διατηρήσει εν ζωή ακόμα και τον ΣΥΡΙΖΑ για να μπορεί να έχει την αντίστοιξη ότι αυτός είναι κάτι διαφορετικό. Εμείς όμως έχουμε και συμφέρον, σας μιλώ τελείως ειλικρινά, αλλά και υποχρέωση να υπενθυμίζουμε στον ελληνικό λαό κάποια πράγματα, διότι αυτοκριτική δεν έκανε. Αυτό που του καταλογίζει ο δικός του Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κ. Κοντονής, είναι πάρα πολύ βαρύ. Και ξέρουμε ότι έγινε με κενά τα έδρανα της αντιπολίτευσης στη Βουλή. Ο Κοντονής του είπε κάντο από 1η Σεπτεμβρίου να ισχύει η αλλαγή, οι ενεξελίξει δίκες να ολοκληρωθούν. Δεν ολοκληρώθηκαν και το κακούργημα έγινε πτέσμα και επειδή είχε παρέλθει 20 ετία. Πρόκειται για μια υπόθεση δωροδοκίας τη ΔΕΗ το 2003, έτσι δεν είναι. Έγινε πλημέλημα και παραγράφηκε, γιατί τα πλημελήματα παραγράφονται στα 5 χρόνια. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ βαρύ.
1: Μάλιστα.
19: Λοιπόν, ερώτημα είναι ακόμα. Με τον Κασελάκη βλέπω με πολύ μεγάλο φλερτ το Άδωνη. Το βλέπετε θετικά, μπορεί να έρθει και στη Νέα Δημοκρατία.
20: Κοιτάξτε, εγώ δεν παίζω τένις. Από εκεί και πέρα μου αρέσει να συνομιλώ με όλους. Ο Κασελάκης, μην ξεχνάτε ότι πήρε ένα 15% μόνος του, έτσι. Γιατί τώρα εδώ έχουμε μια θριαμβολογία από πλευράς Τσίπρα, ο οποίος στις δημοσκοπήσεις παίρνει λιγότερο από το ποσοστό που πήρε όταν έφυγε ως αποτυχημένος με το 18%. Τώρα, ότι ο ίδιος είχε μια αναντιστοιχία ως αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ, διότι είναι ένας άνθρωπος εξ Αμερικής, κοσμοπολίτης, φιλελεύθερος με την ευρεία έννοια και ηγήθηκε ενός σχηματισμού, ξέρετε πώς θα φέρνει η ζωή, αυτό έχει τραυματίσει την αξιοπιστία του, να πούμε.
19: Στη Νέα Δημοκρατία τον θέλετε, τελευταία ερώτηση.
20: Τον Κασελάκη.
19: Ναι.
1: Τι θα τον κάνουμε.
19: Προσθέτω
1: στην ερώτηση τι να τον κάνουμε. Ναι.
20: Ναι. Η Νέα Δημοκρατία έχει πρόγραμμα, έχει ανθρώπους, έχει αρχές και προχωράει μπροστά. Και είναι η μεγάλη και επιτρέψτε μου να πω και σοβαρή παράταση της πατρίδας μας που δίνει λύση στο πρόβλημα κυβερνησιμότητας.
19: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κερίδη.
20: Να είστε καλά.
1: Γεια σας. Λοιπόν, έλεγα ότι. Το φαντάζεται και σε ελάχιστη δημοκρατία. Λοιπόν, ήθελα να πω χθες, κοιτώντας αυτή τη λίστα με 102 σκάνδαλα που έδωσε στη δημοσιότητα ο ΣΥΡΙΖΑ, λέω πάλι, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του κ. Τσίπρα, που έχει μέσα μια σειρά από πράγματα τα οποία δεν μπορείς να μην τα πει σκάνδαλα, όπως είναι η περίπτωση των υποκλοπών, όπως είναι η περίπτωση του ΠΚΠ και διάφορα άλλα. Αλλά έχουν βάλει μέσα το Μητσοτάκη που πήγε με το ποδήλατο στην Πάρνηθα, το γεύμα με το Στεφανή στη Σάμμο. Και θέλω να πω ότι αυτοί που κάνουν αυτή τη δουλειά θέλουν να... δεν κάνουν σοβαρή δουλειά. Δηλαδή, πήρανε και βάλανε μια σειρά από υποθέσεις που είναι σκάνδαλα. Δεν το συζητάω. Φαίνεται, βγάζουν μάτι. Μια σειρά τα οποία είναι εντάξει. Προφανώς είναι λάθη και αστοχίες, αλλά άμα τα βάζεις σε μια λίστα όλα αυτά, θα πει ότι κάτι δεν κάνεις καλά. Αυτή είναι η άποψή μου. Ας το δούνε. Έβλεπα χθες τον κύριο Κουντεντάκη, ο οποίος είναι κατεκμήριο σοβαρός άνθρωπος, σε μια συνέντευξή του στο Άξιον 24, που τον ρωτούσε για το θέμα αυτό ο Δημήτρης Τάκης. Ήθελα να το πω χθες και το ξέχασα το πρωί. Και δυσκολευόταν να απαντήσει μεταξύ μας. Σε αυτό, έτσι, όχι στα υπόλοιπα, στα βασικά, τα μεγάλα, τα βαριά.
19: Μαρία, στείλει μήνυμα. Δεν πήρε, λέει, ο Κασελάκη το 15%, μόνο στο ΣΥΡΙΖΑ το πήρε, το κόμμα.
1: Έχει δίκιο, ο ΣΥΡΙΖΑ το πήρε. Η Μαρία έχει δίκιο. Η ψηφοφόρη του ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν ακριβώς αυτό που σκέφτηκα τη στιγμή που το έλεγε ο
19: κ.
1: Κερίδης. Ακριβώς αυτό σκέφτηκα, αλλά δεν το είπα.
19: Τα κατέβηλε ο Κασελάκη στις εκλογές.
1: Δεν ξέρω.
19: Το μπορεί να φτιάξει ψηφοδέλτια ενό όλη τη χώρα.
1: Ψηφοδέλτια μπορεί να φτιάξει ο καθένα. Για να έχει τα 2/3 τη χώρα το μήνυμα που στον πάτο φτιάξει ο καθένα. Γι' αυτό κατεβαίνουν και οι κυνηγοί και το κίνημα των χοντρών, το κίνημα των αδύνατων κλπ. Αλλά δεν είναι αυτό ο στόχο του. Δεν νομίζω να θελήσει να πάρει το ρίσκο να κατέβει σε μια αναμέτρηση όπου, επειδή δεν θα έχει τη δυνατότητα να είναι σε πάνελ κλπ. Γιατί δεν έχει κόμμα κοινοβουλευτικό που να έχει υποχρεώσει. Δηλαδή το ισορρού τα βασικά θα έχει. Α, τον βάζουν μαζί με του.
19: Μαζί με τον Τζίπρα, μαζί με τον Τζίπρα, το Σαμαρά και την Καριστιανό. Εκεί θα το βάζουν. Γιατί ούτε αυτοί έχουν κόμμα.
1: Αυτοί
19: είναι οι νόμοι. Τι θα κάνουμε.
1: Οι νόμοι λένε ναι, αλλά μπορεί, έχουν μια ευελιξία, έχουν μια ευελιξία τα μέσα, ρε παιδί μου. Τα κόμματα τα οποία είναι πιο μικρά τα δείχνουν στις 2 το πρωί. Και τα άλλα που έχουν πιο. Μπορεί να μην υπάρχουν τυπικώς, αλλά είναι κόμματα, αλλά τα δείχνουν πιο νωρίς. Την ευελιξία ευτυχώς την έχουν. Γιατί αλλιώς δεν θα ήταν και σωστό. Λοιπόν, άμα με τον κίνδυνο να δει μπροστά του ένα-ένα ή ένα-δύο ή ένα-μηδέν. Λέω το εγώ, θα το σκεφτόμουν στη θέση του. Ας έμενα με το 15%.
19: Τα μικρά κόμματα το όριο ουσιαστικά είναι το 1,5%, γιατί εκεί παίρνει μέρος
1: της επιχορήγησης. By the way, να πούμε ότι στο ΣΥΡΙΖΑ όλη αυτή η ιστορία έχει να κάνει και με τα ωραία 7 εκατομμυριάκια τα οποία θα πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ για το 26, που είναι η επιδότηση, η επιχορήγηση, συν το ποσό το οποίο θα πάρει για τις εκλογές που έρχονται. Γιατί υπάρχει και ποσό που δίνει στα κόμματα για την προεκλογική περίοδο. Σωστό. Όλο αυτό είναι 7 εκατομμύρια. Με 7 εκατομμύρια κάνεις μια ευπρεπή προεκλογική. Έχεις και τα έξοδά σου, βέβαια.
19: Αρκεί να κατέβεις εκλογές.
1: Αρκεί να κατέβεις εκλογές. Ναι. Αυτά ήθελα να πάω. Να πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, γιατί έχουμε και άλλο καλεσμένο. Η εποχή του Θερινού έφτασε και η Κοσμοτέ TV υπόσχεται να κάνει τις βραδιές μας κινηματογραφικές όπου και αν βρισκόμαστε με την καλοκαιρινή προσφορά Κοσμοτέ Cinema και Netflix μόνο με 14,90 ευρώ το μήνα. Ένα Θερινό παντού μαζί μας, με όλες τις ταινίες και τις σειρές από τις αγαπημένες μας δύο πλατφόρμες. Γεια σου, Τζίμι, καλημέρα, αγαπημένη μα Τζίμι. Γεια σου, ρε Ελληνάρα. Είστε, λέει, γραφείο τύπου της Νουδού. Γιατί ρε φίλε, συγγνώμη. Αϊ, κάρα μου, επειδή είχαμε τον κύριο Κερίδη, θα έχουμε και τον κύριο Τεμπονέρα μετά να μας μιλήσει. Θα βγάλουμε και ένα σύντροφο από το Κουκουέ τις επόμενες μέρες να μας μιλήσει. Να είσαι και εσύ ευχαριστημένοι.
19: Είχαμε ζητήσει πρόσφατα τον κύριο Σοφιανό, τον κύριο Αθανασόπουλο ή τον κύριο Γιώκα. Δεν μπορούσαν και είπαμε προσεχώς εδώ. Λέει, θα ζητήσουμε και τον ΝΑΤΟ και όλα.
1: Αδέρφια, πέστε, λέει, Μητσοτάκη, φτύνια τρώει τον παρά. Πήραμε σήμερα ξύλα με 40 ευρώ το κυβικό, πάνω από 150 ευρώ φέτος, 190 ευρώ ΦΠΑ, 24% ξύλα είναι αυτά. Και δεν παίρνει μια σόπα κατευθείαν που να μην έχει ξύλα. Ναι, σας καταλαβαίνω, εσείς που ζείτε στα βόρεια, έχετε διαφορετικά τέτοια από εμάς.
19: Είχε χθες μια έκθεση ο ΩΣΑ. Τη διαβάζω από την Καθημερινή τώρα μπροστά μου. Η ακρίβεια ξαναμίζει τις μισθολογικές αυξήσεις. Στο 0,1% η πραγματική άνοδος των μισθών τα τελευταία 2 χρόνια.
1: Εντυπωσιακό.
19: Ναι, εντυπωσιακό το στοιχείο, γι' αυτό το σημείο.
1: 0,1%.
19: Όπως λέω, κρατήσω ω γραφείο τύπου της Νέας Δημοκρατίας.
1: Λοιπόν, αν αυτή η εκπομπή είναι γραφείο τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, καλημέρα. Όσα έπαιρνε εξάλλου καταστάσει Γεωργιάδη ήταν για να καλλιεργήσει το βολικό δίπολο Μητσοτάκη Τσίπρα, αλλά είναι απολύτως μηνύσιμο. Αν δεν κάνει μήνυση ο Τσίπρα, τότε δημιουργούνται πολλά ερωτηματικά, λέει.
19: Γιατί νομίζω ότι είχε ελεγχθεί αυτό οι καταγγελίες.
1: Και πήγαν στο αρχείο.
19: Πες στον Κοντονή και πήγαν στο αρχείο.
1: Και είναι η απάντηση που δίνει ο Πιελάς, έτσι κι αλλιώς. Θα το συνεχίσω που θα πάει. Επίσης, το κόμμα Σαμαράκη, όσον ακούγεται ότι θα μετάξουν, λέει, απογοητεύει, γιατί μιλάμε για στελέχη που είναι υλικά κατεδαφίσεω τη Νοδού προ 25 ετών. Εντάξει τώρα, οι άνθρωποι δύσκολα μπαίνουν στην πολιτική.
19: Σε αυτό δεν θέλω να πω ότι μπαίνω στην πολιτική, γιατί μαζί με τα ξερά και 4-5 χλωρά δηλαδή θα καούν. Αλλά πραγματικά, παιδιά, έχει γίνει επάγγελμα του βουλευτή Νίκη.
1: Ναι,
19: έχει γίνει επάγγελμα, δηλαδή, το βουλευτή Νίκη,
1: δηλαδή,
19: και καλό πράγμα.
1: Είναι μεγάλο το δίλημα με τον Βασίλη, το έχουν πει τις τελευταίες διάστημα αρκετές φορές, των θητείων, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που είναι καλοί στη δουλειά τους, στην τοπική αυτοδιοίκηση κυρίως, το λέω εγώ αυτό, και λιγότερο στη Βουλή, που στη Βουλή είναι πιο γενικά τα καθήκοντα. Και λες από τη μία, αν είναι καλός δήμαρχος, γιατί να μην τον ξαναβγάλω και 4-5 φορές. Από την άλλη, γίνεσαι καθεστώς, άμα είσαι 10, 15, 20, 25 χρόνια βουλευτής με έναν τρόπο.
19: Τώρα στην, με αυτά μόνο και να πάμε σε διάλειμμα για να έχουμε εδώ
1: Λεπέν στις εκλογές στη Γαλλία, φίλε μου.
19: Ναι, όχι, δεν θα πω, να πω αυτό. Είναι ότι γίνεται πόλεμος στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, γιατί στα ψηφοδέλτια θέλει η Πειραιώς να μπουν και περιφερειάρχες και δήμαρχοι κλπ. Και σου λέω βουλευτής κι εγώ. Για αυτούς, θα έχουμε ανταγωνιστές.
1: Αυτό τους είπα να παρατηθούν μέσα στο μήνα.
19: Ναι, ναι.
1: Πριν από μια εβδομάδα του το είπα. Στο μήνα πάνω, αντιπεριφερειάρχη κυρίω, ειδικό το έχει κάνει ρεπορτάζ. Αυτό αφορά αντιπεριφερειάρχη κυρίω. Αντιπεριφερειάρχη και λίγου δημάρχου. Κυρίω αντιπεριφερειάρχη είναι όμω, ξέρω εγώ στην Αργολίδα για παράδειγμα, δύο. Αν στην Αργολίδα είναι δύο.
19: Μου εκεί. Λέγανε ο αντιπεριφερειάρχη που είναι από εκεί και ο Δήμαρχο Αγρινίου.
1: Επίση διάβασα κάτι ενδιαφέρον να το πω και αυτό, δεν πειράζει γιατί ο Σπύρο Σερβέτη μετά θα μα τα πει πυκνά. Ο κύριος Φεύγας στην Ιτωλακανανία που είχε αναθέσει δηλώσεις, τώρα φαν το Σάββατο στα Παραπολιτικά Secret, θα έχει μάλλον και ένα ακόμα αντίπαλο εκτός από τους δύο ισχυρούς ήδη που έχει, τον κύριο Καραγκούνη που είναι πολύ ισχυρός αντίπαλος εκεί, και τον κύριο Παπαθανάση, νομίζω, τον φαρμακοποιό. Φαρμακοποιό είναι. Ήταν και δήμαρχος, ο νυν δήμαρχος Αγρινίου. Είναι πολύ πιθανό να είναι υποψήφιος. Ναι, νέος άνθρωπος με πολύ μεγάλη δημοφιλία στην πόλη. Οπότε πρέπει κάτι να πει. Το λέω αυτό.
19: Διάλειμμα να προλάβουμε.
1: Καλημέρα σας, κύριε. Καλημέρα σας, κύριε Γαϊτάνη. Καλημέρα σας.
0: Και δεν μου λες, κουρούσε. Μάλιστα. Τι λένε και κάτω για μένα. Ευχαριστημένοι από μένα.
2: Αν είναι.
0: Ευχαριστημένοι, ναι.
2: Ορκίζονται στα ορμά σας, κύριε Υπουργέ.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Έλα, μπαίνω τώρα σε σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
5: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
4: Μπήκα σωστά?
5: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
6: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
4: Όπου θέλω.
6: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
27: Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
7: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
27: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
6: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
28: Attica Roots Festival. Από την περιφέρεια Αττικής. Η Ευανθία Ρεμπούτσικα. Στον προάβλιο χώρο του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου. Συνθέσεις που κουβαλούν το άρωμα της Κωνσταντινούπολης και της Σμύρνης. Ένα βιολί που αφηγείται ιστορίες από τις δύο όχθες του Αιγαίου. Παρασκευή 10 Ιουλίου, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
29: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media. Διαβάστε στην απογευματινή τουρκικό μπαζάρι για τα F-35 και σκληρό γεωπολιτικό πόκερ Τραμπ Ευρώπη στη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Το δημόσιο χαρίζει στους αγρότες χιλιάδες εκτάσεις που είχε παραχωρήσει στο παρελθόν. Με νομοθετική ρύθμιση πάβει να τις διεκδικεί. Στοπ στην κυκλοφορία των πατινιών σε δρόμους με όριο ταχύτητας πάνω από 50 χιλιόμετρα. Οι ροζ κλήσεις της τροχέας γίνονται ψηφιακές και θα αποστέλλονται με SMS. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
30: Έλα, ναι, πάλι χωρίσαμε.
31: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
30: Δηλαδή, τι του ζήτησα, να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, μετά άλλαξε γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
31: Για ένα tap, δύο swipe και τρία chat bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
30: Απλά, ε! Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
29: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ.
31: 21 και 22 Αυγούστου, στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου, η Λυσιστράτη του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος φιλοδοξεί να επιστρέψει, όχι ως μνημείο της αρχαίας δραματουργίας, ούτε ως ανάμνηση μιας έκφρασης του αρχαίου κόσμου, αλλά ως ζωντανό πολιτικό γεγονός. Αυτό το καλοκαίρι η κωμωδία του Αριστοφάνη δεν λειτουργεί ως εκτόνωση, αλλά ως μηχανισμός αποκάλυψης. Λυσιστράτη. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Στο ρόλο της Λυσιστράτης η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου. Μαζί της η Κατερίνα Παπουτσάκη, Κρατερός Κατσούλης, Αλεξάνδρα Παλαιολόγου, Παναγιώτης Πετράκης και μία πλειάδα ταλαντούχων ηθοποιών από το δυναμικό του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. 21 και 22 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
8: Παραπολιτικά 90,1.
1: Λοιπόν, έχουμε ένα σχόλιο τώρα. Δεν ξέρω την ομιλία του από συνέντευξη.
19: Είναι μια δήλωση κατά την προσέλευση του εργασία της Συνόδου Κορυφής.
1: Που αφορά τα F-35
19: και την ιστορία της Τουρκίας. Είναι ένας πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης.
1: Ο οποίος είναι στην Άγκαρα. Για βάλτε να ακούσουμε.
9: Δεν θα σχολιάσω τις χθεσινές δηλώσεις του Προέδρου Τραμπ και του Προέδρου Ερντογάν. Αυτό που μπορώ να πω ότι μια συμμαχία πρέπει να βασίζεται στις θεμελιώδεις αρχές της καλής γειτονίας. Η χώρα μου αντιμετωπίζει μια διαρκή απειλή πολέμου από την Τουρκία. Θα πρέπει να συνεχίσουμε να είμαστε σε ετοιμότητα και νομίζω ότι θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η ευαισθησία όλων των συμμάχων. Είμαι βέβαιος ότι τα ζητήματα αυτά μπορούν να επιληθούν σε πνεύμα συνεργασίας και καλής γειτονίας.
1: Τι είπε, να ληφθούν υπόψη οι ανησυχίες όλων των συμμάχων. Αυτό είπε, νομίζω. Κρατάω από όλο το.
19: Αυτό δεν αφορά πάντως τα F-35. Όπως είπαμε και πριν, κουβεντιάζοντας, είναι αμερικάνικα, δεν ατοϊκά. Και όπως σωστά και εσύ και ο Κερίδης είπατε πριν, ο κ. Κερίδης, ότι αυτό δεν συζητιέται στο ΝΑΤΟ.
1: Ναι. Αυτό είναι διμερές θέμα.
19: Είναι διμερές θέμα αυτό.
1: Είναι διμερές θέμα, ναι. Γι' αυτό και είναι πολύ, πολύ αποστασιωμένο και προσεκτικό αυτό το οποίο λέει. Δεν λέει κάτι άλλο.
19: Το δήλωση για την Τουρκία δεν είναι στη λογική των ήρεμων νερών, είναι αλλαγή κατά τη γνώμη μου. Αυτή είναι μόνο η δήλωση, έτσι.
1: Ναι.
19: Εμείς πληροφορηθήκαμε γιατί είμαστε στο στούντιο.
1: Ναι.
19: Είπε η χώρα μου δέχεται μια διαρκή απειλή πολέμου και να είμαστε σε ετοιμότητα. Αυτό δεν έχει έτοιμα νερά. Δεν είναι τα ήρεμα
1: νερά. Τελειώσαν τα ήρεμα νερά.
19: Και τέλειωσαν και αυτά.
1: Έχονται
19: εκλογές.
1: Όχι, τελειώσαν τα ήρεμα νερά. Δεν θέλουμε εμείς ο Ερντογάν. Λοιπόν, θέλω να θυμίσω στο σημείο αυτό, επειδή κάτσε και βρήκα. Όχι, κάτσε, έπεσε μπροστά μου. Μία δήλωση που είχε κάνει, είναι 24 Σεπτεμβρίου του 25, στη Επιτροπή της Βουλής για τα F-35, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, που είναι τώρα εκεί στην Άγκαρα, μαζί με τον Πρωθυπουργό και τον κύριο Γεραπετρίτη, ο κύριος Νίκος Δέντιας. Ήταν και ο κύριος Αποστολάκης στην Επιτροπή αυτή. Ήταν προφανώς υπουργή η Επιτροπή
19: Εξωτερικών
1: και Άμυνας, ναι, για τα F-35. Βάλε να ακούσουμε τι είπε πριν από περίπου ένα χρόνο από τώρα.
10: Σας θυμίζω, αν μου επιτρέπετε, ότι εδώ στην Επιτροπή ως νέος Υπουργός Άμυνας είχε γίνει μια μεγάλη συζήτηση τότε για τα F-35. Και ο Ναύαρχος τότε είχε πει, ο Ναύαρχος Αποστολάκης, αυτόν αναφέρομαι ως Ναύαρχο, έτσι τον συνήθισα να τον λέω, παρότι θα μπορούσα να τον προσφωνώ, κύριε Υπουργέ. Ο Ναύαρχος μου είχε πει, γιατί πάτε στα F-35 τη στιγμή που ο στόλος έχει τεράστιες ανάγκες. Και παρακαλώ να θυμηθεί, όπως και όλοι σας, ότι είχα πει ότι με συγχωρείτε, ποιος θα πάρει την ευθύνη. Εάν στις επόμενες εκλογές, τότε ήταν πρόεδρος ο Biden, κερδίσει ο πρόεδρος Τραμπ και ο πρόεδρος Ερντογάν πετύχει από τον πρόεδρο Τραμπ να πάρει F-35 και η Τουρκία πάρει F-35 πριν από την Ελλάδα. Προτάξαμε λοιπόν τότε τα F-35 και ορθά απεδείχθη ότι ορθώς προτάξαμε τα F-35. Δεν προλέγω ότι θα τα πάρει η Τουρκία, αλλά να είμαστε ειλικρινείς, έτσι. Στοιχειώδης πρόνοια είναι να τα έχουμε εμείς ήδη και οι Τούρκοι ως προσπαθούν.
1: Αυτό τα έχει πει
11: 2000 FM.
12: Τα 70s είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbatore. Τα 80s είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbatore. Τα 90s είχαμε τη rock μουσική, τα Bufan Fly και το κατάστημα ρούχων Coimbatore. Τη δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλ το αγόρι μου» σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbatore. Η δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbatore. Coimbatore. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα,
13: πατάτα, μεγέθη, μάρκες, Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπέλα Πί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbis. Λικούργου Λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
14: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου στρούγκα κεφαλοτήρι μόνο 9,90 το κιλό. Αγρόκτημα σμούθι 250 ml σε διάφορες γεύσεις, μόνο 1,59 η φιάλη. Λίπτον Ice Tea Lemoni ή ροδάκινο, μόνο 95 λεπτά η φιάλη. Αλφα Πίτσα Μαργαρίτα 730 γραμμάρια, μόνο 5,49 η συσκευασία. Ούλτρεξ Σαμπουάν 360 ml, 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
15: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
16: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
17: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
16: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον έψιλον.
17: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
16: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
17: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
16: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
17: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
16: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης. Διπλωματούχος μηχανολόγος. Μηχανικός.
17: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
16: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273-027-537.
18: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
21: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδες εδώ.
18: Έχω εκστασιαστεί.
21: Είσαι πανέτοιμη.
18: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
21: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
18: Εξαιρετικό.
21: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
18: Τι λέρε, φίλε.
21: Έτσι λένε. Δεν ξέρω.
22: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
23: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
24: Βλέπω εργασίες κυπουργής.
25: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
24: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
25: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
24: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
31: Αντλίες θερμότητας Κοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρυσή λέβητα.
26: Νίκος Ελένης ΕΠΕ.
0: 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
2: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
0: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
2: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
3: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
4: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτης Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
6: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
5: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
6: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
6: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
5: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
7: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
20: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
26: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
20: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
26: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
20: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
26: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
20: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
26: Πανουράκης.
27: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
28: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας, χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας, τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
30: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730 2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο

0: Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησίες. Τηλέφωνο 22730-22247.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
4: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο σκοπελίτης.

0: πάρε τηλέφωνο για delivery.
1: Έτοιμο.
0: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε.
1: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα Κάρδουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
0: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
1: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
2: Στέφανε.
3: Ναι.
2: Πάω σούπερ μάρκετ.
3: Στο τάδε.
2: Όχι.
3: Στο άλλο τάδε.
2: Μπα, όχι.
3: Πού θα πας.
2: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτη Κοντέ, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
3: VKD Market, λοιπόν.
2: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market, τα ψώνια είναι αλλιώς.
3: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
4: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη, για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
5: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500. Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βαθύ Σάμμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
6: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

0: Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι ακροατές του 2000FM. Είμαστε πάντα εδώ συντονισμένοι στους 99,8. Θα πάμε παρεούλα μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Μας ακούτε σε επανάληψη στις 6 το απόγευμα. Μας καλείτε στα γνωστά πλέον τηλέφωνα επικοινωνίας 22 7 30 80 8 80 89 78 και στο 2000fm.samos@gmail.com. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας και τις παρατηρήσεις σας, όπως και μέσω του Live24 που μας ακούτε διαδικτυακά. 8 Ιουλίου σήμερα, ο καιρός παραμένει εντάξει, ζεστός, όχι τόσο υψηλές θερμοκρασίες, δεν τις έχουμε καταλάβει ακόμη. Απλά έχουμε και ένα αεράκι ακόμη που φυσάει και κάνει την κατάσταση επικίνδυνη για πρόκληση πυρκαγιάς. Για το λόγο αυτό είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί σε ό,τι κάνουμε που μπορεί να προκαλέσει την οποιαδήποτε φωτιά, ένα σπινθήρα που μπορεί να προκαλέσει τη φωτιά και αυτή να πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με τον κύριο Μητσοτάκη, τον πρωθυπουργό της χώρας, που έθεσε στην Άγκυρα και στο ΝΑΤΟ θέμα κάζους μπέλι. Η συμμαχία πρέπει να βασίζεται στις θεμελιώδεις αρχές καλής γειτονίας. Το μήνυμα λοιπόν ότι η συμμαχία θα πρέπει να βασίζεται στις θεμελιώδεις αρχές καλής γειτονίας, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον απόϊχο των δηλώσεων Τραμπ Ερντογάν για τα F-35. Δεν θα σχολιάσω, λέει, τις χθεσινές δηλώσεις του Τραμπ και του Ερντογάν. Αυτό που θα πω είναι ότι μία συμμαχία πρέπει να βασίζεται στις θεμελιώδεις αρχές καλής γειτονίας. Η χώρα μου αντιμετωπίζει μία διαρκή απειλή πολέμου από την Τουρκία. Θα πρέπει να συνεχίσουμε να είμαστε σε ετοιμότητα και νομίζω ότι θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η ευαισθησία όλων των συμμάχων. Είμαι βέβαιος ότι τα ζητήματα μπορούν να επιληθούν σε πνεύμα συνεργασίας και καλής γειτονίας, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Σήμερα η συνάντηση διεξάγεται στο πλαίσιο διαμερισμού των Βαρών. Ο πρόεδρος Τραμπ, κατά την πρώτη του θητεία, με το δικό του τρόπο, έθεσε στους Ευρωπαίους συμμάχους την ανάληψη του μεγαλύτερου μέρους των δαπανών από την Ευρώπη και αυτό συμβαίνει τα τελευταία χρόνια. Είμαστε πάντοτε ισχυροί, είμαστε υπερασπιστές της ευρωπαϊκής αυτονομίας, όχι ως ανταγωνιστής του ΝΑΤΟ, αλλά ως ισχυρός ευρωπαϊκός πυλώνας, είπε αρχικά ο Πρωθυπουργός. Όπως είπε, η Ελλάδα έχει τηρήσει τη δέσμευση για τις αμυντικές δαπάνες. Η Ελλάδα, η χώρα μου, ήδη δαπανά το 3,5%. Έχουμε τηρήσει τη δέσμευσή μας προς τον ΝΑΤΟ σε ό,τι αφορά τις αμυντικές δαπάνες. Σχετικά με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την ελπίδα ότι η ανακοχή μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν θα διατηρηθεί. Σε ό,τι αφορά την υφιστάμενη κατάσταση, θέλω να εκφράσω την ελπίδα ότι η εκεχηρία ΗΠΑ-Ιράν θα κρατήσει. Χρειάζεται χρόνο να επιληθεί αυτό το ακαθόδες ζήτημα. Το κόστος διαβίωσης και η ακρίβεια είναι το ζήτημα που απασχολεί όλες τις χώρες. Ελπίζω ότι δεν θα έχουμε νέα ένταση στην περιοχή. Αυτά δήλωσε ο Πρωθυπουργός της χώρας σχετικά με την Τουρκία. Και αυτό το, τη σύνοδο του ΝΑΤΟ βέβαια, το μεγάλο παζάρι του Ερντογάν. Εχθές όλοι είδαμε στους δέκτες μας, τα κανάλια Πανελλήνιας Εμβέλειας, ήταν το θέμα της επικαιρότητας, η θερμή συνάντηση Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, λίγο πριν από την κρίσιμη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, που δεν αφορά μόνο την πιθανή άρση των κυρώσεων ή την επαναφορά της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-30. Για την Άγκυρα αποτελεί μια ένδειξη ότι οι μεταβαλλόμενες ισορροπίες στη σχέση της Ουάσιγκτον με αρκετούς Ευρωπαίους συμμάχους που αναμένεται να αποτυπωθούν σήμερα κατά τη διάρκεια των κύριων εργασιών της Συνόδου μπορούν να δημιουργήσουν ένα νέο διαπραγματευτικό περιβάλλον. Αυτό περιμένει οποιοδήποτε πρόβλημα θα υπάρξει ρογμή μεταξύ σχέσεων του κυρίου Τραμπ με τους Ευρωπαίους, προκειμένου να τρυπώσει εκεί, να το εκμεταλλευτεί. Το κάνει αυτό. Είναι ευφιέστατος ο κύριος Ερντογάν. Στην τουρκική ανάγνωση, συγκυρία αυτή προσφέρει, όπως αναφέρει σήμερα η εφημερίδα, την ευκαιρία για μια συνολική αναβάθμιση του ρόλου της χώρας στη δυτική αρχιτεκτονική ασφάλειας. Για την Άγκυρα, εξάλλου, το ζητούμενο δεν είναι απλώς η αποκατάσταση των σχέσεων με την Ουάσιγκτον, είναι να πείσει ότι στη νέα αρχιτεκτονική ασφαλείας που διαμορφώνεται, η Τουρκία αποτελεί αναντικατάστατο κρίκο για τα αμερικανικά συμφέροντα από τη Μαύρη Θάλασσα και τον Κάφκασο έως τη Συρία και τη Μέση Ανατολή. Αυτό είναι και το βασικό επίπεδο επιχείρημα στο μεγάλο παζάρι του Ερντογάν με την Ουάσιγκτον να μετατρέψει τη γεωπολιτική αξία της Τουρκίας σε συγκεκριμένα πολιτικά και αμυντικά ανταλλάγματα με αιχμή την πλήρη αποκατάσταση των αμερικανικών τουρκικών σχέσεων. Πάμε τώρα εδώ στα δικά μας, καθώς έχουμε εκτός των καθημερινών βέβαια προβλημάτων, μάλλον τα προβλήματα που αφορούν στην καθημερινότητα και είναι οι θέσεις της στάθμευσης που είναι περιορισμένες, είναι οι δρόμοι, η ασφάλεια, η υδροδότηση και όλα αυτά, σημεία που είναι σκοτεινά γιατί υπάρχουν προβλήματα, γιατί δεν υπάρχουν λάμπες. Έχουμε και την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων, η οποία έχει ένα νέο δελτίο τύπου. Μετά από αλλεπάλληλες επιστολές που έχει στείλει προκειμένου να ζητήσει να υπάρξει ενίσχυση του προσωπικού, γιατί δηλώνει ότι εργάζεται με το 40% της οργανικής της δύναμης, έχουμε τώρα ένα νέο δελτίο, μία νέα μάλλον ανακοίνωση, η οποία αναφέρεται στην επίσκεψη αντιπροσωπείας του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων, αποτελούμενη από τον πρόεδρο τον κύριο Μαθιουδάκη και τον Γενικό Γραμματέα, που συνάντησε τον Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή. Ήταν εδώ Βορείου Αιγαίου, υποστράτηγος ο κύριος Μιχαήλ Σευδινίδης, στο πλαίσιο της προγραμματισμένης επίσκεψής του εδώ στη ΣΑΜΟ, προκειμένου να, έχει, να συναντηθεί με υπηρεσιακά στελέχη τέλος πάντων. Στο επίκεντρο αυτής της συζήτησης τέθηκαν για άλλη μια φορά όλα τα ζητήματα που απασχολούν τις υπηρεσίες και το προσωπικό της Διεύθυνσης Αστυνομίας ΣΑΜΟ. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο πρόβλημα της σοβαρότητας υποστελέχους των υπηρεσιών σε μια χρονική συγκυρία όπου η τουριστική περίοδος πλησιάζει το αποκορύφωμά της, με τις υπηρεσιακές ανάγκες να είναι ιδιαίτερα αυξημένες σε συνδυασμό και με το γεγονός ότι ξεκίνησαν ήδη οι προγραμματισμένες θερινές άδειες του προσωπικού. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης θα δούμε τώρα ακριβώς τι συζητήθηκε, να μην τα πω όλα εγώ, καθώς έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον κύριο Νίκο Μαθιουδάκη, τον πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού ΣΑΜΟΥ. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κυρία Τρυπόδη, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, για να δούμε τι μεταφέρατε και τι υπόθηκε από την πλευρά του αστυνομικού διευθυντή Βορείου Αιγαίου, του περιφερειακού αστυνομικού διευθυντή, και αν από την τελευταία φορά που μιλήσαμε έχουμε κάποια εξέλιξη θετική, αν.
1: Κοιτάξτε, είχαμε κάνει όπως γνωρίζετε στις 22 Πέμπτου ένα έγγραφο προς το Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Βορείου Αιγαίου, τον κύριο Σευδινίδη, τον υποστράτηγο. Είχε δύο σκέλη αναφορικά με τα αιτήματά μας, πέραν ότι αναλύαμε την υφιστάμενη κατάσταση αναλυτικά, την οποία ασφαλώς και την γνωρίζει. Είχε δύο σκέλη το έγγραφο ως προς τα αιτήματά μας. Το ένα ήταν η ενίσχυση του αστυνομικού σταθμού Ευδήλου, που γίνεται κάθε καλοκαίρι, γιατί εκεί υπηρετούν 3 με 4 συνάδελφοι μόνιμα και το καλοκαίρι πολλαπλασιάζονται δυσανάλογα η δουλειά λόγω της τουριστικής περίοδου. Έχει πάρα πολύ δουλειά ο Εύδηλος, δυστυχώς λόγω των αφήξεων που υπάρχει. Οπότε υπάρχει ένα πάγιο αίτημα κάθε χρόνο να ενισχύεται από σε επίπεδο γενικής και όχι εκτός γενικής δηλαδή, εσωτερικά δηλαδή, να ενισχύεται ο Εύδηλος με κάποια άτομα γύρω στα 7 με 8. Το ένα αίτημα ήταν αυτό, το οποίο από ό,τι άμαθα χθες έχει βγει η διαταγή είναι να έρθουν 8 άτομα άμεσα, θα καλύψουν τις ανάγκες Ιουλίου και Αυγούστου. Είχαμε ένα θέμα εκεί με το οικονομικό, είχε κολλήσει η υπόθεση όλη ως προς τις πιστώσεις από το αρχηγείο, είχε τεθεί και στον κύριο αρχηγό όταν είχα πάει εγώ πριν λίγες μέρες. Τέλος πάντων προσπεράστηκαν όλα αυτά, λύθηκε το ένα κομμάτι, λύθηκε δηλαδή του αιτήματος. Το άλλο αίτημα είναι να ενισχυθεί και το νησί της ΣΑΜΟ. Είχαμε ζητήσει σύνολο 20 άτομα, δηλαδή 8 για τον Εύδηλο και 12 για το νησί της ΣΑΜΟ, με σκοπό να διατεθούν τα άτομα αυτά να μοιραστούν στις υπηρεσίες που Όλες οι υπηρεσίες βέβαια έχουν ανάγκη, αλλά τέλος πάντων οι υπηρεσίες που αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουν πιο πολλές ανάγκες, που είναι τα αστυνομικά τμήματα της έδρας, η τροχέα και τα περιφερειακά φυσικά, που έχουν και τις αρμοδιότητες μεικτής αστυνόμευσης. Στο κομμάτι αυτό η αλήθεια είναι ότι δεν είναι τόσο εύκολο να υλοποιηθεί, καθότι να έρθει ενίσχυση από Χίο και Λέσβο αυτή τη στιγμή στη Σάμο έξτρα από ό,τι σας είπα από τον Εύδηλο δεν είναι κάτι το οποίο είναι εφικτό. Μας το τόνισε αυτό ο κύριος Γενικός. Παρ' όλα αυτά θα το προσπαθήσει. Εμείς τονίσαμε ότι αν δεν μπορεί να γίνει σε εσωτερικό επίπεδο η ενίσχυση, να προβεί στις ενέργειες που απαιτούνται μέσω αρχηγείου για να υπάρξει μια ενίσχυση εκτός Γενικής Βορείου Αιγαίου, όπως γίνεται σε όλη την Ελλάδα όταν υπάρχουν αντίστοιχες εποχιακές ανάγκες, ας πούμε. Ήταν θετικό στο κομμάτι αυτό. Η συζήτηση ήταν στα πλαίσια ασφαλώς του προβλήματος της υποστελέχωσης που υπάρχει. Δεν μπορούμε δηλαδή να αναφερθούμε σε κάτι άλλο, γιατί όλα τα προβλήματα, αν υπάρχουν και μικρότερα από αυτά, όλα ξεκινάνε από αυτό. Είναι κατανοητό. Μπαίνουμε στην καρδιά της τουριστικής σεζόν. Ο κόσμος αρχίζει και πληθαίνει, οι επισκέπτες ενώ τουρίστες, είτε Έλληνες είτε ξένοι. Το προσωπικό αντίστοιχα σε σχέση με τις συνήθεις περιόδους μέσα στον χρόνο αρχίζει και μειώνεται, γιατί έχουμε τις προγραμματισμένες άδειες. Δηλαδή ήδη ξεκινήσαν από 7 Ιουλίου, βασικά έχουν ξεκινήσει από 18-19 Ιουνίου νομίζω είναι, αλλά ο κύριος όγκος των συναδέλφων λείπουν Ιούλιο και Αύγουστο. Mm-hmm. Βάσει των κανονισμών. Οπότε καταλαβαίνετε, από μια υπηρεσία αν λείψουν 3-4 άτομα τον Ιούλιο και άλλοι 3-4 τον Αύγουστο, όταν μιλάμε για υπηρεσίες των 10 και 15 ατόμων maximum, καταλαβαίνετε ότι δημιουργείται πρόβλημα. Αυτά τεθήκανε υπόψη στο στρατηγό. Εντάξει, υπάρχει κατανόηση, υπάρχει γνώση του προβλήματος. Συζητήσαμε για την ενίσχυση την έκτακτη, ας το πούμε, αλλά και το πώς θα γίνει να ενισχυθούμε κατά κάποιο τρόπο με μόνιμο αστυνομικό προσωπικό, και εκεί ζητήσαμε τη βοήθειά του. Αυτό θα συμβεί σε επερχόμενες συμπληρωματικές μεταθέσεις που υπάρχουν, θα εκδοθούν το μήνα Σεπτέμβριο. Ήδη έχουμε κάνει στο υπόμνημα που κάναμε στον κύριο αρχηγό, μνημονεύουμε και αυτό, να ενισχυθούμε την περίοδο αυτή με τον αριθμό που θα βελτιώσει, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο το πρόβλημα, και ασφαλώς να εξεταστεί το ενδεχόμενο να έρχονται από τις σχολές εξερχόμενοι νέοι αστυφύλακες, οι οποίοι θα προσδώσουν μια φρεσκάδα, να πούμε, στο προσωπικό, μια καταλαβαίνετε, πάει τώρα μέσα όρος ηλικίας του προσωπικού κοντεύει να είναι 40 και χρόνων. Δεν είναι δηλαδή, αυτό γινόταν παλιά, ερχόταν συνάδελφοι από τις σχολές, όπως όλοι μας υπήρξαμε νέοι, έτσι άλλη όρεξη, άλλη διάθεση, και αν μη τι άλλο συνδυαστικά θα μπορούν με την ύπαρξη προσωπικού έμπειρου να εκπαιδευτούν και αυτοί και να μάθουν τα υπηρεσιακά τους καθήκοντα στην πράξη και όχι μόνο στη θεωρία όπως είναι στις σχολές.
0: Μάλιστα.
1: Περιμένουμε, κυρία Τρυπόδη.
0: Είδομεν.
1: Τι να πω κι εγώ. Εμείς ήδη έχουμε μπει, ξαναλέω, στην καρδιά της τουριστικής σεζόν με την υφιστάμενη δύναμη που υπήρχε όλο το χρόνο. Είναι δύσκολα. Δεν συζητάμε τώρα για ρεπό και αυτά για να βγαίνουν. Εντάξει, τώρα δηλαδή, τι να πω, αυτό όχι μόνο δεν βγαίνει το ρεπό, εδώ κοντεύει να μην βγαίνουν τώρα πλέον οι βάρδιες, οι αναγκαίες υπηρεσιακές ανάγκες. Είναι με το ζόρι, και ό,τι γίνεται θα το τονίζω κάθε φορά που θα μιλάω σε εσάς ή σε συνάδελφούς σας. Πραγματικά οι συνάδελφοι λειτουργούν με το φιλότιμο, και πολλές φορές αυτά που κάνουμε στο 8ωρό μας δεν είναι καν στα καθήκοντα του συναδέλφου για αυτό που έχει ανατεθεί, δηλαδή να κάνει στο 8ωρό, και κάνει πράγματα τα οποία δεν είναι στα καθήκοντά του. Πλην όμως, επειδή λειτουργούμε με φιλότιμο, θα κάνει και αυτό που δεν είναι στο καθήκον, στις υποχρεώσεις τέλος πάντων, γιατί δεν θέλουμε να υπάρχει μια άσχημη εικόνα για το σώμα της ελληνικής αστυνομίας. Και ασφαλώς ο πολίτης δεν φταίει σε τίποτα για όλη αυτή την κατάσταση.
0: Σίγουρα. Τώρα έχουμε και ούτως ή άλλως νέα δεδομένα σε όλους τους τομείς, όπως και στο θέμα των παραβάσεων για τις οποίες είναι υπεύθυνη η τροχέα. Και θα έχουμε πλέον τις κλήσεις που θα καταχωρούνται ψηφιακά. Δηλαδή με smartphone, και θα υποθέτω ότι πλέον δεν θα παίρνουμε το χαρτάκι, το οποίο εντάξει μπορεί κάποια στιγμή και να μην πληρώναμε ή δεν ξέρω τι. Τώρα βεβαιώνονται όλα ψηφιακά.
1: Κοιτάξτε να δείτε.
0: Καταχωρούνται μάλλον.
1: Ναι, η καταχώρηση γίνεται ούτως ή άλλως και τώρα γίνεται και στη ΣΑΜΟ και σε όλη την πανελλαδικά γίνεται. Η διαφορά είναι η εξής, ότι στα μεγάλα αστικά κέντρα έχει ξεκινήσει από εκεί πιλωτικά εδώ και πολύ καιρό, όπως λέτε, οι κλήσεις του κώδικα οδικής πληροφορίας βεβαιώνονται απευθείας μέσα σε τάμπλετ και έρχεται στην προσωπική θηρίδα του καθενός.
0: Η κλήση να πληρώσει,
1: η παράβαση, έτσι και το πρόστιμο. Εδώ η διαφορά είναι ότι ακόμα βεβαιώνεται στο μπλοκάκι το γνωστό, πλην όμως όταν επιστρέψει ο συνάδελφος και ελήξει η υπηρεσία του, μέσω της γραμματείας της κάθε υπηρεσίας, οι κλήσεις αυτές καταχωρούνται ηλεκτρονικά και αυτές, δεν αλλάζει κάτι. Απλά στη μία περίπτωση γίνεται απευθείας, στη δεύτερη γίνεται ας πούμε μετά στη συνέχεια, εν συνεχεία δηλαδή της χειρόγραφης βεβαίωσης, γίνεται η καταχώρηση στο ηλεκτρονικά στο σύστημα. Οπότε ούτως ή άλλως είναι δύσκολο μια παράβαση η οποία θα βεβαιωθεί και καταχωρηθεί κάποιος να μην την πληρώσει για οποιοδήποτε λόγο ή τη σβήσει δεν ξέρω τι, γιατί πλέον όλα αυτά ελέγχονται, καταχωρούνται και μπορεί ανά πάσα στιγμή οποιοδήποτε από το αρχηγείο να ελέγξει και να δει ή οποιαδήποτε παράβαση, για ποιο λόγο σβήστηκε ή αν πληρούνταν οι προϋποθέσεις κτλ. Είναι δύσκολο πλέον, γι' αυτό πρέπει οι ακροατές που μας ακούνε, και το λέμε και κάθε μέρα κι εμείς, να είναι προσεκτικοί. Υπάρχουν παραβάσεις συγκεκριμένες οι οποίες είναι και αυστηρές ως προς το πρόστιμο και ως προς τις διοικητικές κυρώσεις που είναι η αφαίρεση της άδειας οδήγησης. Μάλιστα υπάρχουν και υποτροπές, όπως είναι οι παραβάσεις για μην χρήση κράνους, μη χρήση ζώνης, παραβίαση ερυθρός σηματοδότη, stop, αλκοόλ. Αυτά είναι τα βασικά από ό,τι θυμάμαι. Αυτά κάθε φορά που θα βεβαιώνεται παράβαση εντός πενταετίας υπάρχει υποτροπή. Ασφαλώς το πιο σημαντικό και θα συναντήσουν οι συμπολίτες μας μπροστά τους και τους συναντάνε και δεν το γνωρίζουν, mm-hmm. που κακώς όμως, γιατί όταν είμαστε οδηγοί και έχουμε δώσει εξετάσεις κάποια στιγμή, δεν σημαίνει ότι επειδή δώσαμε πριν 20 χρόνια εξετάσεις με τον τότε κώδικα οδικής πληροφορίας, ότι δεν είμαστε υποχρεωμένοι να ενημερωνόμαστε για τις αλλαγές που επέρχονται κατά καιρούς στον κώδικα οδικής πληροφορίας, όχι μόνο ως προς το τι είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε, αλλά και το τι κυρώσεις νέες υπάρχουν για την κάθε παράβαση όταν δεν συμμορφωνόμαστε με τις υποδείξεις του ΚΟΚ. Λοιπόν, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα θα σου πω είναι ότι αν για κάποιο λόγο αφαιρεθεί, που εδώ και για μια στάθμευση ακόμα στο πεζοδρόμιο μπορεί να προβλέπεται αφαίρεση, αν δεν κάνω λάθος, 20 ημερών της άδειας οδήγησης. Mm-hmm. Λοιπόν, στην περίπτωση αυτή λοιπόν θα πρέπει να ξέρουν οι συμπολίτες και οι ακροατές σας που μας ακούν αυτή τη στιγμή, αν αφαιρεθεί το δίπλωμα για κάποιον για 20 ημέρες ή για άλλη παράβαση για περισσότερες ημέρες και καταληφθεί στην πορεία να οδηγεί, γιατί ο άνθρωπος αυτός μπορεί να έχει ανάγκη το όχημά του, μπορεί οτιδήποτε, μπορεί να μην συνειδητοποιεί ότι εκείνη τη στιγμή που του είχε αφαιρεθεί για το διάστημα αυτό η άδεια οδήγησης είναι σαν να μην κατέχει καθόλου άδεια οδήγησης και μάλιστα έχει χειρότερες ποινές από αυτόν που θα καταληφθεί να οδηγεί, ο οποίος στερείται παντελώς άδειας οδήγησης, και θα το εξηγήσω. Αν λοιπόν καταληφθεί ενώ του είχε αφαιρεθεί άδεια οδήγησης και οδηγεί ξανά, το αφαιρείται μετά για ένα χρόνο επιπλέον η άδεια οδήγησης. Έχει και δικαστήριο και έχει και χρηματικό πρόστιμο πάλι, νομίζω 700 ευρώ. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αν μπει κάποιος σε ένα τέτοιο κύκλο παραβάσεων, ή θα πρέπει να ξεχάσει το δίπλωμά του, γιατί μετά φανταστείτε αν για 20 μέρες, 30 μέρες που το αφαιρέθηκε το δίπλωμα αναγκάστηκε να οδηγήσει, τι θα πρέπει να κάνει αν το αφαιρεθεί ένα χρόνο το δίπλωμα. Ή θα πρέπει λοιπόν να κάθεται ένα χρόνο πόσο είναι χωρίς να οδηγεί, ή θα μπαίνει στη διαδικασία να το διακινδυνεύει και να μπει σε ένα κύκλο να αφαιρείται συνεχώς το δίπλωμα. Φυσικά κάποια στιγμή υπάρχει και οριστική αφαίρεση, αν φτάσουν δηλαδή, δεν θυμάμαι σε πόσο αριθμό υποτροπών. Δεν συζητάμε βέβαια, κυρία Τρυπόδη, να τύχει, να συμβεί και κάποιο ατύχημα ενώ μας έχει αφαιρεθεί η άδεια οδήγηση, έτσι.
0: Καλά, ναι, εντάξει, τότε...
1: Μετά δεν μας καλύπτει η ασφάλεια, ναι. Μετά έχουμε δικαστήρια, θα αξιώνει ο... Αν κάποιον έχουμε τραυματίσει, ναι. Θα αξιώνει αποζημιώσεις, οι οποίες δεν θα τις καλύπτει η ασφάλεια και θα πρέπει, όπως απλά λέμε, θα πρέπει να δουλεύει κάποιος μια ζωή να πληρώνει κάποιον. Είναι σοβαρά θέματα, πρέπει να τα δούμε. Είναι καθαρά δικιά μας επιλογή το αν θα τηρήσουμε ή όχι τον ΚΟ και όχι να φέρνουμε τους συναδέλφους, τους δικούς μου, σε δύσκολη θέση όταν γίνει ένας έλεγχος και βεβαιωθεί τουλάχιστον μια σοβαρή παράβαση. Εντάξει, δεν είπαμε τώρα ότι θα αρχίσουμε ξαφνικά να ασχολιόμαστε με δευτερεύουσες παραβάσεις. Μιλάμε τώρα, σταματάμε ανθρώπους με σοβαρές παραβάσεις και το πρώτο που κάνουν είναι, αντί να αναγνωρίσουν το λάθος τους, να ρίχνουν το ψυχολογικό βάρος, δηλαδή, και το φταίξιμο στον συνάδελφο, ότι εντάξει και πως κάνετε έτσι και γιατί δεν γράφετε τον ένα, γιατί ας κοιτάξει ο καθένας την καμπούρα του, με συγχωρείτε. Να είμαστε σωστοί, γιατί το θέμα ασφάλειας στις οδούς δεν έχει να κάνει μόνο με το αν είμαστε εμείς προσεκτικοί. Εσείς και εγώ, αν είμαστε προσεκτικοί και ένας άλλος δεν προσέχει, πάλι θα γίνει το ατύχημα. Πρέπει να είμαστε όλοι, γιατί επιδράει ο ένας τον άλλον. Πρέπει να είμαστε όλοι προσεκτικοί, να τηρούμε τον ΚΟ, τουλάχιστον τα βασικά, όπως προανέφερα κάποιες παραβάσεις να μην γίνονται, γιατί δυστυχώς πλέον με τον νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας αυτό θα καταλήξει δυνητικά εναντίον του παραβάτη, ειδικά αν είναι υπότροπος.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, χρήσιμα είναι όλα αυτά, να τα γνωρίζει ο κόσμος, σίγουρα. Είπαμε ότι είναι καλό να είμαστε προσεκτικοί, να μην πέφτουμε σε τέτοια σφάλματα, τέλος πάντων, γιατί έχει πολύ αυστηροποιηθεί ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλά άτομα και εδώ στο νησί που τους έχει αφαιρηθεί το δίπλωμα και μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις ακόμη και 13 μήνες, που και για έναν επαγγελματία είναι φοβερό. Δηλαδή αν και χρησιμοποιεί το αυτοκίνητο για τον οποιοδήποτε επαγγελματικό λόγο.
1: Αυτό είναι, όπως σας προείπα, πρέπει ο καθένας μας να αναλογιστεί τις ευθύνες των πράξεών του. Έτσι. Δηλαδή δεν υπάρχει άγνοια του νόμου, δεν υπάρχει, κυρία Τρυπόδη, για κανένα μας. Έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν είναι δικαιολογία, δηλαδή δεν το γνώριζα ή πια και τώρα θα μου αφαιρέσετε 6 μήνες το δίπλωμα, για παράδειγμα, εγώ τι θα κάνω, πώς θα οδηγάω, πώς θα πηγαίνω στη δουλειά μου, έχω κάποιο μέλος της οικογένειάς μου άρρωστο και πρέπει να το μετακινώ. Αυτά είναι κατανοητά, ανθρώπινα, αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε εμείς όμως, όταν είναι η δουλειά μας αυτή, δεν μπορούμε όταν ο καθένας μας κάποιο πρόβλημα θα αντιτείνει την ώρα που τον εγγράφουν. Κανείς δεν θα κάτσει με ευχαρίστηση να τον εγγράψει κανείς, άσχετα αν το έχει, που σίγουρα θα το έχει κάνει, άσχετα αν το παραδέχεται ή όχι. Όλοι θα αντιδράσουν. Δυστυχώς όμως οι συνάδελφοι δεν μπορούν να μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Είναι η δουλειά μας αυτή. Προσπαθούμε λοιπόν, βεβαιώνοντας κάποιες παραβάσεις, να προστατεύσουμε κάποιους συμπολίτες μας, οι οποίοι είναι νομοταγείς, οι περισσότεροι ασφαλώς, έτσι, να τους προστατεύσουμε από κάποιους άλλους που κατ' επανάληψη έχουν μια παραβατική συμπεριφορά. Δυστυχώς είναι πολλές περιπτώσεις αυτές. Εντάξει, και εμείς άνθρωποι είμαστε, σίγουρα αν σταματήσουμε κάποιον πρώτη φορά, δεν είναι οι συνθήκες τέτοιες που δικαιολογούν, ας πούμε, ένα δόλο ή με μια επανάληψη ή μια υποτροπή κτλ. Εντάξει, και εμείς ανθρώποι είμαστε, το καταλαβαίνουμε. Okay. Αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις όμως που δυστυχώς δεν ενδιαφέρεται ούτε ο ίδιος ο παραβάτης για τον εαυτό του και για τις επιπτώσεις. Πώς λοιπόν έχουμε την απέτηση από τον συνάδελφο, που δεν είναι, σας ξαναλέω, στην κρίση του να κρίνει εκείνη την ώρα αν θα το γράψω ή όχι. Βεβαίως, κάποια παράβαση πρέπει να τη βεβαιώσει. Δυστυχώς. Γιατί μπορεί να βρεθεί μπλεγμένος ο συνάδελφος. Και κανείς δεν θα διακινδυνεύσει τη δουλειά του και όλο αυτό που θα επακολουθήσει αν γίνει κάποια καταγγελία σε βάρος. Το καταλαβαίνετε.
0: Σίγουρα, σίγουρα. Έχω τώρα, όση ώρα μιλάμε, διαβάζω μηνύματα φίλων ακροατών και βέβαια δεν συζητάνε, λέει, για θέματα αλκοόλ, ζώνης, που αυτά ούτως ή άλλως όλοι πρέπει να συμμορφωνόμαστε. Μιλάμε, λέει, για θέματα στάθμευσης, παραδείγματος χάρη, που αφαιρούν το δίπλωμα, είναι λίγο αυστηρό. Βέβαια τους νόμους δεν τους ορίζει, δεν νομοθετεί το όργανο της αστυνομίας, εφαρμόζει απλά τον νόμο. Τώρα, το αν είναι αυστηρός ο νόμος είναι ένα άλλο θέμα, που γι' αυτό δεν μπορείτε εσείς να κάνετε κάτι, σίγουρα.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Τώρα για το συγκεκριμένο παράδειγμα που είπατε για τα πεζοδρόμια. εντάξει, το πεζοδρόμιο μπορεί να μας φαίνεται απλό στο μυαλό μας ότι είναι μια απλή παράβαση, όμως μπορεί να είναι η αιτία να δημιουργηθεί ένα σοβαρό ατύχημα. Τα πεζοδρόμια είναι για τους πεζούς, δεν είναι για να παρκάρουμε και να πάμε ακριβώς έξω από το μαγαζί που θέλουμε για να μην περπατήσουμε, γιατί δυστυχώς, όπως αντιλαμβάνεστε κι εσείς, αυτό συμβαίνει. Έτσι, υπάρχουν πάρκινγκ. Εγώ δεν θα κρίνω αν είναι παρκή ή όχι, ούτε μπορεί ο συνάδελφος που είναι έξω να βεβαιώνει παραβάσεις είτε για σταθμεύσεις είτε για οτιδήποτε άλλο να κρίνει αν οι χώροι που παρέχει η εκάστοτε δημοτική αρχή είναι παρκής για να σταθμεύουν οι πολίτες. Λοιπόν, από εκεί και πέρα τα πεζοδρόμια, από τη στιγμή που υφίστανται, θα πρέπει να είναι η χρήση τους από τους πεζούς. Ούτε για τα φορτηγά να ξεφορτώνουν τα εμπορεύματα στα μαγαζιά, ούτε για τον καθέναν που τέτοια ώρα που μιλάμε θα κατέβει και θέλει μέσα σε 10 λεπτά, 15 να κάνει όλες τις δουλειές του και να σταματήσει σε 10 μαγαζιά απ' έξω να κάνει τα ψώνια του για να περπατήσει. Δυστυχώς υπάρχουν πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Είναι τόσο απλό, ναι. Ξαναλέω, μία παράβαση όταν σταθμεύουμε πάνω στο πεζοδρόμιο. Γι' αυτό λοιπόν και ο νέος ΠΟΚ έχει αυστηριοποιηθεί στο κομμάτι αυτό, έχει αυξηθεί και το πρόστιμο. Και υπάρχει και η αφαίρεση της άδειας οδήγησης. Καταργήθηκε η αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας, γιατί στον παλιότερο κόκκι υπήρχε και αφαίρεση της άδειας κυκλοφορίας και της πινακίδας.
0: Ναι, αυτό είναι ένα άλλο θέμα και αυτό να συμπληρώσουμε λίγο και να διευκρινίσουμε ότι εγώ μπορεί να κάνω την παράβαση Βιολέτα και να έχω ένα αυτοκίνητο το οποίο όμως το χρησιμοποιεί και ο σύζυγός μου ή το παιδί μου. Είναι λοιπόν άδικο να αφαιρούνται οι πινακίδες και να μην μπορεί η οικογένεια να έχει ένα μεταφορικό μέσο.
1: Κοιτάξτε, πλέον είναι ελάχιστες οι παραβάσεις που συμβαίνει αυτό, σε αντίθεση με τον προηγούμενο κώδικα που ήταν αρκετές οι περιπτώσεις που αφαιρούνταν. Και υπήρχε, όπως λέτε, αυτή η αδικία. Όντως δεν ήταν πρόθεση του νόμου ή της πολιτείας να τιμωρεί το αμάξι. Πρόθεση είναι να τιμωρούμε τον οδηγό. Κατ' επέκταση λοιπόν η τιμωρία του οδηγού πλην του διοικητικού προστίμου είναι να το αφαιρεθεί και η άδεια οδήγησης. Τον οδηγό τιμωρεί όταν το αφαιρεί την άδεια οδήγησης. Και ξαναλέω, είναι λίγες, πολύ λίγες οι περιπτώσεις, δεν τις θυμάμαι αυτή τη στιγμή να σας αναφέρω, δεν τις άλλη ομιλία που θα έχουμε μαζί να τις έχω να σας πω. Είναι πολύ λίγες οι περιπτώσεις που πλέον αφαιρούνται οι πινακίδες και ως εκ τούτου καθίσταται αδύνατη χρήση του οχήματος από τα λοιπά μέλη της οικογένειας. Αυτό είναι, υπάρχει μια πρόβλεψη μόνο, ας πούμε για παράδειγμα, αν υπάρχει μια παράβαση στο πεζοδρόμιο και δεν υπάρχει δεν βρούμε τον οδηγό στο σημείο, εκεί προβλέπει ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας αφαίρεση της πινακίδας, των πινακίδων κυκλοφορίας του οχήματος τέλος πάντων, μέχρι να έρθει ως μέτρο πίεσης για να έρθει ο παραβάτης στο αστυνομικό τμήμα να προσκομίσει την άδεια οδήγησής του να αφαιρεθεί για τις μέρες που προβλέπεται και παίρνει τις πινακίδες του και τις τοποθετεί στο όχημά του ξανά και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τα λοιπά μέλη της οικογένειάς του. Για να το διευκρινίσω δηλαδή. Είναι πολύ λίγες οι περιπτώσεις που θα απασχολήσει τους πολίτες το θέμα αφαίρεσης πινακίδων και άδειας κυκλοφορίας. Οι περισσότερες είναι χρηματικά πρόστιμα και αφαίρεση της άδειας οδήγησης του παραβάτη.
0: Και κάτι τελευταίο που ρωτάει ένας φίλος ακροατής, αν είναι σωστό κάποιοι συμπολίτες μας, όταν λέει παίρνουν άδεια για πάρκινγκ αμαία, να κάνουν από μόνοι τους τη διαγράμμιση με κίτρινη γραμμή ή πρέπει να την κάνει ο Δήμος, η αστυνομία, διότι υπάρχουν περιπτώσεις που η διαγράμμιση πιάνει σχεδόν δύο θέσεις αυτοκινήτου και όχι μία.
1: Κοιτάξτε, η σηματοδότηση, είναι περιλαμβάνει την κάθετη, που είναι οι πινακίδες που γνωρίζουν την κάθετη σήμανση, δηλαδή όπως λέει ο ΚΟΠ, και είναι και η οριζόντια σήμανση, η οποία είναι οι διαγραμμίσεις όπως λέτε, η οποία στην περίπτωση που αναφέρετε μπορεί να είναι και συνδυαστικά, να υπάρχει και πινακίδα και διαγράμμιση. Αυτά πάντα γίνονται με πρωτοβουλία της εκάστοτε δημοτικής αρχής. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί κάποιος να κάνει διαγραμμίσεις μόνος του κατά το δικό του σκεπτικό, ας πούμε, ή όπως το φαντάζεται, ή ασφαλώς να τοποθετεί πινακίδες. Το μόνο που μπορεί να κάνει κάποιος συμπολίτης μας είναι αν έχει κάποιο ιδιωτικό χώρο στάθμευσης, να βάλει τις γνωστές χαρακτηριστικές πινακίδες που να προειδοποιούν ότι απαγορεύεται η στάθμευση έμπροσθεν γιατί είναι ιδιωτικός χώρος στάθμευσης, για να μπορεί να βεβαιωθεί κάποια παράβαση αν έχει κάποιο αστυνομικό όργανο, εφόσον κάποιος έχει αποκλείσει την έξοδο της εισόδου του πάρκινγκ.
0: Μάλιστα.
1: Στην προκειμένη λοιπόν περίπτωση που με ρωτάτε, δεν μπορεί κάποιος να το κάνει. Θα πρέπει να ενημερωθεί η δημοτική αρχή, αν έχει γίνει ήδη αυτό δηλαδή, να ελέγξει αν έγινε, από ποιον έγινε και αν έγινε στα όρια. όλα που πρέπει να γίνει και με τον τρόπο που έπρεπε να γίνει.
0: Κύριε Μαθιουδάκη, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά και ελπίζουμε να έχετε κάποια έτσι θετική εξέλιξη στο πρόβλημα.
1: Να είστε καλά κι εσείς. Και
0: να έχουμε καλή δύναμη όλοι, γιατί έρχονται δύσκολες ημέρες, πολλής ο κόσμος, εντάσεις, τα νεύρα πολλές φορές, οι θέσεις στάθμευσης λίγες, μπορεί να υπάρξει κάποιος διαπληκτισμός. Γενικότερα θέλει υπομονή αυτό το διάστημα.
1: Είναι ένα διάστημα το οποίο
0: ένας μήνας από εδώ και πέρα.
1: Θέλει υπομονή από όλους μας, όπως λέτε. Εμείς το αντιμετωπίζουμε κάθε χρόνο αυτό. Ξέρουμε δηλαδή κάθε περίοδος τι έχει. Ξέρουμε τι να περιμένουμε. Είμαστε έτοιμοι. Εμείς ζητάμε και από τους ακροατές σας που ακούνε να υπάρχει ψυχραιμία. Σίγουρα θα υπάρχουν διενέξεις αυτή την περίοδο και μεταξύ γειτόνων, είτε οικειών, είτε οικοπαίδων, είτε οτιδήποτε. Καταλαβαίνετε, είναι κάποιοι άνθρωποι που ζουν όλο το χρόνο εδώ, κάποιοι που έρχονται για ένα μήνα. Εκεί θα υπάρξουν διάφοροι είδους διενέξεις. Καλό είναι να πριτανεύει η λογική και η ψυχραιμία. Δεν είναι λύσεις ούτε οι καταγγελίες, ούτε οι αστυνομίες, ούτε τα δικαστήρια. Υπάρχει η καλή θέληση, όταν υπάρχει μπορούμε να τα λύνουμε όλα. Να μην ξεφεύγουν οι καταστάσεις. Δυστυχώς υπάρχουν και αυτά. Εμείς σαν αστυνομία και εμείς σαν εκπρόσωποι των αστυνομικών και των συναδέλφων, αυτό έχουμε να προτείνουμε, να υπάρχει ψυχραιμία, να λύνονται όλα με ειρηνικό τρόπο. Και όποιος έχει κάτι και δεν ξέρει πώς να το χειριστεί, ας μπορεί να προσέλθει στο κατατόπους αστυνομικό τμήμα ή υπηρεσία, να ρωτήσει, να τον συμβουλέψουν. Οι συνάδελφοι σίγουρα αυτά που αντιμετωπίζουν κάθε μέρα έχουν και την εμπειρία και τη γνώση να προτείνουν τον καλύτερο τρόπο για την αντιμετώπιση του οποιοδήποτε προβλήματος, τα οποία προβλήματα είναι πάμπολα και δεν μπορεί καν να τα φανταστεί κανείς τι παίρνει ο κόσμος και λέει ή καταγγέλει ή έχει απορίες. Αυτά είναι ανθρώπινα, αλλά μένουμε σε αυτό που είπατε, ότι είναι μια δύσκολη περίοδος. Θα κάνουμε υπομονή, να θα περάσει και όλα θα πάνε καλά.
0: Μακάρι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια. Καλή δύναμη. Γεια σας.
0: Γεια σας. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγα λεπτά πάλι εδώ μαζί.
2: Η εκπομπή είναι μια προσφορά.
3: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
4: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
5: Παρακαλώ.
6: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι, δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
4: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
6: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
7: Τι θα φάμε σήμερα?
8: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
7: Δηλαδή?
8: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
7: Τι έχει το μενού?
8: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
7: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
8: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
7: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
8: Έτοιμο.
7: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
8: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
7: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
8: Αγίου Νικολάου 6.
7: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
8: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
5: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
9: Πάμε.
5: Θα πάμε στα γνωστά.
9: Θα πάμε στο δικό μας.
5: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
9: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
5: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
9: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
5: Εκεί θα πάμε.
9: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
5: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
9: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
5: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
10: Ερωτευόμαστε. Ταξιδεύουμε. Διαβάζουμε. Ξενυχτάμε. Κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη, για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
11: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500. Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, από παρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βαθύ Σάμμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
12: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
13: Σαν σήμερα 8 Ιουλίου 1912, ο Κωνσταντίνος Τσικλιτήρας κατακτά το χρυσό μετάλλιο στο μήκος ανεφοράς στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Στοκχόλμης με επίδοση 3,37. Η ημερομηνία είναι βάση του Γρηγοριανού ημερολογίου, ενώ στην Ελλάδα ισχύει ακόμη το Ηλιανό και καταγράφεται σαν να έγινε στις 25 Ιουνίου. 1921, ο ελληνικός στρατός σημειώνει μεγάλη νίκη στο Εσχή Σεχίρ της Μικράς Ασίας και προελάβνει προς την Άγκυρα. 8 Ιουλίου 1963, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής επιβάλλουν εμπάρκο στην Κούβα του Φιντελ Κάστρο. 1965, ο βασιλιάς Κωνσταντίνος αποστέλει επιστολή στον λαοπρόβλητο πρωθυπουργό Γεώργιο Παπανδρέου, με την οποία τον κατηγορεί ότι ενισχύει και υποθάλπτει συνωμοσία μοναδικών σκοπών έχουσα την ανατροπή του συντάγματος και την επιβολή δικτατορίας ελεηνής μορφής. Αρχή της ρήξης του Γεωργίου Παπανδρέου με τα ανάκτορα. 1979. Η Κίνα γίνεται η δεύτερη σοσιαλιστική χώρα μετά την Ιουγκοσλαβία που επιτρέπει σε ξένους να κάνουν επενδύσεις. 8 Ιουλίου 1997. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κώστας Σιμίτης και ο Τούρκος Πρόεδρος Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ υπογράφουν στη Μαδρίτη, στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ, Συμφωνία 6 σημείων με σκοπό τη μείωση της έντασης στο Αιγαίο και την απομάκρυνση του κινδύνου σύραξης ανάμεσα στις δύο χώρες. Η Συμφωνία της Μαδρίτης προκαλεί αντιδράσεις των ελληνικών πολιτικών κομμάτων, ακόμη και των μελών του κυβερνώντος κόμματος, που κατηγορούν την κυβέρνηση ότι νομιμοποιεί έτσι τις τουρκικές αξιώσεις.
14: 2000 FM.
15: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
16: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
15: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
16: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
15: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
16: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε. ξεκινήσουμε.
14: Χασαποταβέρνα, Ακρεοπολείο, Διόνυσος.
16: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
14: Χασαποταβέρνα, Διόνυσος.
16: Γευστική περιπλάνηση.
17: Ζήκω!
18: Στον ύπνο σου με έβλεπες αφεντικό. Τι θες?
17: Εδώ.
18: Μάλιστα. Διατάξτε με.
17: Πήγαινε στη φρουτεμπορική να ούσεις να πάρεις φρούτα και λαχανικά.
18: Και γιατί δεν πας εσύ?
17: Εγώ είμαι αφεντικό.
18: Μωρή δεν λες που δεν ξέρεις να ξεχωρίσεις τα βασικά. Τις προάλλες πήγες να πάρεις μήλα να κάνουμε μιλόπιτα. Πήρες ντομάτες και καταλήξαμε να κάνουμε γεμιστά.
17: Ζήκω!
18: Μη φωνάζεις. Σε ποια φρουτεμπορική να ούσεις να πάω? Στο κατάστημα στην περιοχή Βαρελά Σάμου για χοντρική με τηλεφώνγκελτη 22 730 24 222. Στο δεύτερο υποκατάστημα στο Κουκάρι.
17: Πήγαινα που θέλεις.
18: Τώρα μιλάς σωστά.
13: Η φρουτεμπορική Ναούσης ενημερώνει την πελατεία της ότι το κατάστημα στο Κοκάρι λειτουργεί εποχικά, καθώς και η χονδρική διάθεση στη θέση Βαρελά. Τηλέφωνο 22 730 24 222 και 22 730 92 346.
18: Φρουτιμπορική Ναούσης. Τα καλύτερα στο τραπέζι σου.
16: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου στρούγκα κεφαλοτήρι μόνο 9,90 το κιλό. Αγρόκτημα σμούθι 250 ml σε διάφορες γεύσεις μόνο 1,59 η φιάλη. Λίπτον Ice Tea Lemony ή ροδάκινο μόνο 95 λεπτά η φιάλη. Αλφα πίτσα μαργαρίτα 730 γραμμάρια μόνο 5,49 η συσκευασία. Ούλτρεξ σαμπουάν 360 ml 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
19: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
20: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο
21: νοσοκομείο. Έχω βάλει εδώ κοσμάσια δραμάδος εδώ.
20: Έχω εξτασιαστεί.
21: Είσαι πανέτοιμη.
20: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
21: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
20: Εξαιρετικό.
21: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
20: Τι λέρε,
21: έτσι λένε. Δεν ξέρω.
22: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
23: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
14: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
16: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
14: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
16: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
14: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
16: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
14: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
16: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
14: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
16: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
14: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
24: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
25: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις.
0: ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
1: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
2: Βλέπω εργασίες κυπουργής.
3: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
4: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
3: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
4: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
25: Αντλίες θερμότητας Κοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
26: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
27: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
26: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
27: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
28: Με τέτοιες τιμές φύγαμε για διακοπές. Πέψη 1 και 10. Λίπτον 95 λεπτά. Αλόμα 7 και 60. Αλφα Κιχή. Η Κουάκερ 3 και 49. Βόλιος Κιμάς 10 και 99. Κλινέξ 2 και 58. Βιλέντα 1 και 89. Σκιπ 8 και 40. Νταβ ή Καζολίν 2 και 99. Πάμε μπαζάρ.
29: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
30: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
29: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
30: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
29: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
30: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
29: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
30: Πανουράκης.
31: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
32: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
31: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
32: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
31: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
32: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
31: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
33: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο

0: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.
1: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

0: Συνεχίζουμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής, τα βλέμματα όλων στραμμένα στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Είπαμε, ο κύριος Μητσοτάκης έθεσε στην Άγκυρα και στο ΝΑΤΟ θέμα κάζους μπέλι για την συμμαχία που για να υπάρξει πρέπει να βασίζεται σε θεμελιώδες αρχές καλής γειτονίας. Δήλωσε ότι εμείς, η Ελλάδα δηλαδή, βρίσκεται συνεχώς υπό την απειλή της Τουρκίας. Και θα δούμε τι από εδώ και πέρα θα γίνει και θα συζητήσουμε με τον διεθνολόγο και νομικό, τον κύριο Γιώργο Νούλα, ο οποίος βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Είναι μια κρίσιμη μέρα, όπως και από εχθές βέβαια, και νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να σχολιάσουμε τα όσα γίνονται και όσα θα υποθούν, με αφορμή βέβαια και την άφηξή σας στο νησί την επόμενη εβδομάδα, προκειμένου να παρουσιάσετε στη ΣΑΜΟ, όπως το είχατε πει από το χειμώνα, το νέο σας βιβλίο «Αμφισημεία των αποφάσεων των διεθνών δικαστηρίων». Όλα αυτά έχουν σχέση μεταξύ τους που θα πούμε σήμερα.
1: Σίγουρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και την παρουσία στην εκπομπή σας. Είναι γνωστό ότι υπάρχουν θέματα σε κρεμότητα. Νομίζω ότι το έχουμε συζητήσει και άλλες φορές. Και διάλεξα μια δύσκολη ημερομηνία στην καρδιά του καλοκαιριού, 17 του μηνός, ανήμερα της Αγίας Μαρίνας, και ενώ γιορτάζεται και η ανεξαρτησία της Ικαρίας την ίδια μέρα, και θα συνοδεύσει την παρουσία μου και θα κάνει και παρουσία ο Γενικός Γραμματέας της Εθνικής Πολιτικής, ο καινούριος, ο οποίος πρώτη φορά κατεβαίνει ΣΑΜΟ, ο Σπύρος ο Σταθούλης. Θα πούμε και τα θέματα αυτά που είναι πάρα πολύ σημαντικά για τη ΣΑΜΟ και για την Ελλάδα, που αφορούν τη μετανάστευση. Όμως το βιβλίο αυτό είχε ήδη μια διαδρομή από το Φεβρουάριο του 2026, που παρουσιάστηκε, όπως το είχατε αναδείξει και εσείς, και ευχαριστώ πάρα πολύ για το κομμάτι αυτό. Είχε παρουσιαστεί στην Αθήνα, παρουσία του Πρόεδρου της Βουλής, του κ. Κλαμάνη, που έκανε χαιρετισμό, σειράς υπουργών, του Αντιπρόεδρου της Κυβέρνησης, του Αντιπρόεδρου της Βουλής και σειράς παραγόντων, καθηγητών πανεπιστημίου και βουλευτών από το εξωτερικό. Είχαμε πει και τότε ότι τα θέματα που αφορούν τις διεθνείς σχέσεις και τα θέματα εξωτερικής πολιτικής και ειδικότερες σχέσεις μας με την Τουρκία δεν λύνονται ούτε μία συνάντηση, ούτε σε ένα μήνα, ούτε σε ένα χρόνο, ούτε σε δεκαετίες, θα έλεγα εγώ.

0: εξής, ότι ενώ έχουμε διάφορες επωνύμων αναλύσεις διεθνολόγων, οι οποίοι μάλλον δεν βλέπουν το δέντρο και χάνουν το δάσος, η όλη διαδικασία με τον Τραμπ από εκλογής του μέχρι σήμερα σε όλα τα επίπεδα, δεν αναφέρουμε μόνο στο παιχνίδι των στενών του ορμούς, δεν αναφέρουμε μόνο στην πολιτική του «σήμερα σας κλείνω, σας βάζω τασμούς, αύριο σας καταργώ». Η γενικότερη πολιτική του δεν έχει καμία σχέση με τα ενδιαφέροντα, τα στενά των εξωτερικών υποθέσεων της Αμερικής, ούτε φυσικά με την ειρήνη, ούτε φυσικά με την διαδικασία οποιασδήποτε μορφής εγκαθίδρυσης δημοκρατικότερων καθεστώτων, αναφέρομαι στο Ιράν. Mm-hmm. Βλέπω ότι ξαφνικά χάθηκαν οι αντιφρονούντες, ούτε κάνουν καμία μνήμα δεν κάνανε, ούτε για δημοκρατίες στο Ιράν, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Γιατί απλά ο Τραμπ έχει μόνο μία ατζέντα, την προσωπική του επιχειρηματική ανάδειξη. Τίποτα άλλο. Και αυτό που σας λέω, ευτυχώς, δεν σου λέει τώρα ποιος το λέει, ένας διεθνολόγος στην Ελλάδα και κάτι τρέχει στα γύφτηκα. Αυτό όμως δεν είναι ακριβώς έτσι, διότι λίγες μέρες αφού έβγαλε αυτή την προσέγγιση, αναδείχθηκε στο BBC μια μελέτη η οποία αποδεικνύει αυτό που σας λέω. Ότι υπάρχουν στοιχεία ότι και ο Τραμπ και ο γιος του βγάζουν απίστευτα πολλά χρήματα από το σκαμπανέβασμα των τιμών πετρελαίου και από αυτό δασμολογώ από δασμολογώ. Ήδη έχουν καταφέρει να κερδίσουν πάρα πολλά χρήματα και σας θυμίζω ότι σε προσωπικό επίπεδο ακόμα και στη γειτονική χώρα την Αλβανία, και το λέω ότι το έχουμε πολλούς φορεπειρώντες και Αλβανούς και στην Ελλάδα και στη Σάμο, κάνει το δικό του παιχνίδι. Σας θυμίζω ότι ήταν και είναι κουμπάρος με τον Σόρος, mm-hmm. ο Ράμα, ο οποίος είναι ο βασικός χορηγός των δημοκρατικών στην Αμερική, διότι πέρα από τις ιδεολογίες υπάρχουν και οι business, κυρία Τρυπόδη.
1: Νομίζω ότι υπερισχύουν τον
0: είναι προφανές,
1: ιδεολογίας.
0: Είναι προφανές. Και εγώ το φάρος της νόμης μου και το λέω αυτό. Mm-hmm. Λοιπόν, οπότε πέρα από τις διαδικασίες των δημοκρατικών, ο βασικός χορηγός και χρηματοδότης των δημοκρατικών στην Αμερική είναι ο Σόρος. Επειδή όμως έχει πολύ στενή σχέση με τους δημοκρατικούς οράμα, με την κάθοδο, με την πτώση των δημοκρατικών, έπρεπε να αποκτήσει καλή πρόσβαση με τον Τραμπ. Τι έκανε, έδωσε το νησί το οποίο ανήκει, ήταν ελληνικό νησί και είναι το μόνο ελληνικό νησί το οποίο παραδόθηκε χωρίς μάχη καν στις αρχές του προηγούμενου αιώνα. Είναι από τα ωραίότερα νησιά της περιοχής του Ιωνίου και παραδόθηκε μαζί με τις ακτές, τις παράπλευρες ακτές, παραδόθηκε στην κόρη και στον γαμπρό του Τραμπ για αξιοποίηση. Καταργήσαν κάθε μορφής προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και φυσικά η κίνηση Ράμα έφερε κοντά στην οικογένεια Τραμπ και τον Τραμπ το Ράμα. Γιατί βλέπετε άλλαξε μέσα σε μία νύχτα ένας πολιτικός ιδιαίτερα πονηρός, ο Ράμα, δεν τον ενδιαφέρουν οι δημοκρατικές διαδικασίες, τον ενδιαφέρει το προσωπικό του όφελος και καλές σχέσεις Αλβανίας με την Αμερική. Αυτό και έκανε και φυσικά ο Τραμπ, γιατί τον ενδιαφέρει μόνο η προσωπική του ανέλυξη και της οικογένειάς του, άλλαξε και φυσικά προσέγγισε τον Ράμα. Επανέρχομαι για να δέσω όλα τα θέματα αυτά, να πω ότι το κίνητρο για τον Τραμπ είναι το προσωπικό όφελος και στην Τουρκία. Βέβαια δεν είναι τα πράγματα τόσο απλά, γιατί σας θυμίζω ακόμα και αν υπογραφεί μια συμφωνία μεταξύ Τουρκίας και Αμερικής για την πρόθεση των F-35, δεν υλοποιείται σε μια μέρα. Αυτό θέλει, δηλαδή θα έχει τελειώσει η θητεία του Τραμπ μέχρι να υλοποιηθεί αυτό. Και φυσικά υπάρχουν και σημαντικές επιτροπές εξωτερικών υποθέσεων και στη Γερουσία και στη Βουλή των Αντιπροσώπων που πρέπει να περάσουν αυτό το δυσκολότερο φυσικά σενάριο για την Ελλάδα. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό θα υλοποιηθεί. Είναι ερωτηματικό για μένα μέχρι πού θα φτάσει η διαδικασία αυτή. Εγώ θα μείνω στην δήλωση του Πρωθυπουργού της χώρας, του κ. Μητσοτάκη, ο οποίος λέει ότι καλό θα είναι να ληφθούν υπόψη οι ευαισθησίες όλων των συμμάχων και όχι μόνο της Τουρκίας. Τώρα, από πού ανέδειξε τον ρόλο της Τουρκίας ο Τραμπ, εγώ αναρωτιέμαι να δω ποια κίνηση υπέρ της Αμερικής και του Ισραήλ έχει κάνει η Τουρκία τους τελευταίους μήνες. Εγώ δεν έχω κάνει κάποια ανάγνωση ότι έχει κάνει κάτι το οποίο έχει σχέση με τις... Αντιθέτως είναι ευθέως πολεμικός έναντι του Ισραήλ, mm-hmm. και δεν μπορώ να πω ότι έχει βοηθήσει ιδιαίτερα την Αμερική, ούτε καν τις βάσεις, τις αεροπορικές δεν έχει ανοίξει. Για το κομμάτι αυτό. Άρα δεν έχει καμία σχέση αυτό που ψευδώς ανέφερε ο Τραμπ ότι είναι σύμμαχος ο οποίος θα δύσκολα ήταν δίπλα μας. Δεν νομίζω να έχει γίνει αυτό, τουλάχιστον την τελευταία κρίση. Αντιθέτως εκείνη η οποία έδειξε ότι είναι παρούσα και καλώς έκανε και έδειξε ότι είναι παρούσα, φανταστείτε να ήμασταν απούσα. Πώς θα φερόταν η Αμερική στην Ελλάδα. Λοιπόν, έδειξε ότι ήταν παρούσα και η Κύπρος και η Ελλάδα. Ας κρατήσουμε τα καλά της μάχης που δόθηκε τις τελευταίους μήνες, όπως παράδειγμα η

0: πρώτη φορά παραμονή και διανυκτέρευση αεροπλάνων και αεροπλανοφόρου και φρεγάτας ελληνικής στην Κύπρο, πρώτη φορά έγινε αυτό, ξαναγίνει ποτέ. Από ιδρύσεως του 1960 μέχρι σήμερα της Κύπρου, είναι η πρώτη φορά που διανυκτέρευσαν μαχητικά αεροσκάφη χωρίς καμία αντίδραση της Τουρκίας, το τονίζω αυτό. Σας θυμίζω επίσης στους Patriot που τοποθετηθήκαν και στη Θράκη και στα νησιά του Αιγαίου, αλλά και στην Σαουδική Αραβία, επίσης χωρίς καμιά ουσιαστική αντίδραση της Τουρκίας. Και είναι κάποια στοιχεία που δείχνει ότι η ελληνική εξωτερική πολιτική το πάει καλά. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι υπάρχουν μόνιμες φιλίες. Το έχω τονίσει ως διεθνολόγος με τρία δαχτυλικά και ένα μεταπτυχιακό. Πρέπει να τονίσουμε ότι δεν υπάρχουν μόνιμες φιλίες στα θέματα εξωτερικής πολιτικής. Υπάρχουν μόνο συμφέροντα τα οποία προσπαθούν να τα αποδείξουν ότι είναι διαρκή τα συμφέροντα. Ο ρόλος της Ελλάδος γεωπολιτικά έχει ανέβει στην κορυφή όσον αφορά την ενεργειακή πολιτική και φυσικά αυτό που και πάλι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εγώ δεν έχω πάρει κάποια θέση κυρία Τρυπόδη για να ευλογάω τα γένια του Μητσοτάκη, αλλά προσπαθώ να είμαι αντικειμενικός. Ίσα-ίσα μπορώ να πω ότι ίσως νιώθω και πικραμένος από κάποιες επιλογές εκεί στον νομό. Παρόλα αυτά, επειδή ήμουν από τους λίγους, ελάχιστους, δεν θα πω μόνος, ελάχιστους, οι οποίοι δεν βάζουν το προσωπικό τους συμφέρον, όπως κάνουν πολλοί και στη Σάμο, για να αναδείξουν τις επιλογές υπέρ ή κατά του Μητσοτάκη. Εγώ λέω ξεκάθαρα ότι οι επιλογές αυτές που έχουν γίνει είναι κορυφαίες για τη χώρα. Και η ενεργειακή πολιτική που έχει υπογράψει με τη Σεύρον και με την Έξον ο φίλος μου ο Παπασταύρου, ο Σταύρος ο Υπουργός, αλλά και οι πολιτικές που έχουν σχέση ότι τόνισε για πρώτη φορά ηγέτης Ευρωπαίος και έγινε με δικιά του πρωτοβουλία πριν από δύο χρόνια η συνεδρίαση για την ανάγκη παρουσίας αμυντικής, αυτόνομης αμυντικής παρουσίας της Ευρώπης σε σχέση με το ΝΑΤΟ και σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες. Λοιπόν, και φυσικά δικαιώθηκε από τις εξελίξεις και το τόνισε με εύσχυμο φυσικά τρόπο ότι δεν είμαστε αντίπαλοι του ΝΑΤΟ, μεν από την άλλη η ανάγκη στρατιωτικού πόλου της Ευρώπης είναι νομίζω προφανέστατη. Ακόμα και ο ίδιος ο Τραμπ το έχει πει ότι δεν θεωρεί πλέον συμμάχους ούτε τη Μεγάλη Βρετανία, ούτε την αμυντική, θα έλεγα, θωράκιση της Ευρώπης τη βλέπει με καλό μάτι. Αντιθέτως, στη συμφωνία που έχει κάνει με τον Πούτιν είναι προφανές. Έχουν χωρίσει τα τσανάκια τους. Μου θυμίζει λίγο τη συμφωνία Χίτλερ και Στάλιν. Έτσι, Ρίμπεντροφ-Μολότοφ. Υπερβολικό, ως προς αναφορά τα αποτελέσματα, όχι, λέω εγώ. Αλλά και τότε ο Στάλιν με τον Χίτλερ είχαν χωρίσει την Ευρώπη με το σύμφωνο αυτό, σε σφαίρες επιρροής. Εισβάλλαν στην Πολωνία και οι δύο, τη χωρίσαν στη μέση και μετά κάνανε αυτά που ξέρουμε μετά. Για σήμερα όμως στην Αλάσκα, η συμφωνία που έγινε μεταξύ Πούτιν και Τραμπ μοιράζει την Ουκρανία, έτσι, δίνει τις πολύτιμες γαίες. Είναι η χώρα της Ευρώπης που έχει τα περισσότερα και ισχυρότερα συστατικά για το ουράνιο και για τα πυρηνικά η Ουκρανία. Δεν έχει ενδιαφέρον τυχαία η Αμερική και η Ρωσία για την Ουκρανία. Τα εδάφη με τις πολύτιμες γιές τα δώσαν στην Αμερική, γι' αυτό η Αμερική δεν μιλάει, και το υπόλοιπα εδάφη που διεκδικεί τώρα η Ρωσία θα τα πάρει. Είναι το μόνο σίγουρο αυτό. Η Ευρώπη δεν έχει την αμυντική δύναμη να βοηθήσει την Ουκρανία όπως θα έπρεπε να τη βοηθήσει. Και φυσικά και ο πόλεμος που κάνει ο Τραμπ εις βάρος της Ευρώπης, και ο οικονομικός, και ο φορολογικός, και ο ιονί θελοντικός, με απαιτήσεις συνέχεια από τις ευρωπαϊκές χώρες, είναι υπέρ του deal που έχει γίνει, της συμφωνίας που έχει γίνει μεταξύ Πούτιν και Τραμπ. Γι' αυτό θέλω να είναι προσεκτικοί εδώ πέρα οι Έλληνες, να μην είμαι λέει με τον Τραμπ, είμαι λέει με τον Biden, είμαι. Καλό θα είναι με τα συμφέροντα της χώρας μας, όπως αυτά αξιοποιούνται και εκπροσωπούνται κάθε φορά, και να καταλάβουμε το αυτονόητο ότι αυτό που είπε, να σχολιάσω λίγο και τη δήλωση του κ. Τσίπρα. Ο κ. Τσίπρας είπε προχθές που είχε μιλήσει με την Guilfoyle ότι ξέρετε, λέει, πρέπει να στηρίζεται στα θέματα αμοιβαιότητας και εκτίμησης κτλ. Εγώ δεν διαφωνώ σε αυτό. Είναι προφανές. Το προφανές είπε ο κ. Τσίπρας. Απλά να ρωτιέμαι, όταν εκείνος ήταν στην κυβέρνηση, τι διαφορετικό προς το καλύτερο είχε κάνει σε σχέση με την ανάπτυξη της στρατιωτικής δύναμης της Ελλάδος και σε σχέση με την Αμερική. Νομίζω ότι απλά ήταν δουλικότερος του δούλου όσον αφορά τις πολιτικές επιλογές, διότι δεν πήρε πρωτοβουλία σε επίπεδο Ευρώπης, μηδενική η πρωτοβουλία, δεν αγοράστηκαν φρεγάτες, δεν αγοράστηκαν νέου τύπου αεροσκάφη, δεν αγοράστηκαν ραφάλ, δεν έγιναν συμφωνίες με σειρά χωρών και φυσικά δεν έγιναν ποτέ και συμφωνίες για τη χωροθέτηση θερασίων ζωνών. Έρχομαι στο βιβλίο μου τώρα. Σας θυμίζω ότι ήδη από το 20, πάλι επί κυβερνήσεως Μητσοτάκη με Υπουργό Εξωτερικών τον κύριο Δένδια, έχουμε υπογράψει σημαντικές συμφωνίες για την χωροθέτηση θαλασσίων ζωνών με την Ιταλία, με την Αλβανία, με την Αίγυπτο, με τον Λίβανο και με το Ισραήλ. Εκκρεμεί η Κύπρος, είναι κλειδί για τη λύση της διαφοράς μας, πιστεύω, με την Τουρκία Κύπρος. Θα σας εξηγήσω, το λέει και το βιβλίο μου το κομμάτι αυτό. Και εκκρεμεί φυσικά με την Τουρκία, που δεν βλέπω να γίνεται, και με την Λιβύη. Στο βιβλίο μου, θα έλεγα προφητικά, το Δεκέμβριο του 2025, όταν σταμάτησα τη συγγραφή του, γιατί εξεδόθη μετά το Γενάρη του 2026, γράφω ότι μια από τις πρωτεύουσες σημασίας κινήσεις της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής θα είναι να τα βρούμε με την Λιβύη. Και χαίρομαι που πριν από ένα μήνα περίπου, και λιγότερο από μήνα, υπήρξε πρωτοβουλία από το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδος, τον κύριο Γεραπετρίτη, εννοείται σε συνεργασία και σε αγαστή σχέση με τον Πρωθυπουργό, και με την κυβέρνηση της Λιβύης, να ξεκινήσουν επιτέλους προσπάθεια συμφωνίας για τη χωροθέτηση των θαλασσίων ζωνών μεταξύ Ελλάδος και Λιβύης. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όχι μόνο de facto, αλλά και de jure σημαίνει με νομικό τρόπο, όχι μόνο στην πράξη. De facto λέμε στην πράξη, de jure σημαίνει με νομικό τρόπο, με νομοθετική πλέον ρύθμιση, θα καταργηθεί το τουρκολεβικό συμβολικό. Είναι μια πολύ μεγάλη σημασία εξέλιξη, την οποία δεν την έχω δει να παίρνει ιδιαίτερη δημοσιότητα. Και αν τελικά επιτευχθεί, νομίζω ότι η Ελλάδα σε επίπεδο νομικών κανόνων θα βρίσκεται στο ύψιστο σημείο της των τελευταίων δεκαετιών. Άρα μια πολύ σημαντική εξέλιξη, μακάρι να βρει δρόμο προς επιβεβαίωση. Όλα αυτά θα τα αναφέρω στο βιβλίο μου που θα το παρουσιάσω 8 η ώρα 17 του μηνός Ιουλίου της Αγίας Μαρίνας στην βιβλιοθήκη. Ένας χώρος ο οποίος ενδείκνυται ειδικά μέσα στη ζέστη του καλοκαιριού, ασχέτως αν την ίδια μέρα υπάρχουν και, όπως σας είπα, της Αγίας Μαρίνας ο εορτασμός και η απελευθέρωση της Ικαρίας, και φυσικά ξεκινάνε και οι γιορτές του κρασιού, από ό,τι μαθαίνω και από στο βαθύ. Θεωρώ ότι και το πάνελ το οποίο θα είναι με καλεσμένους κυρίως από το εξωτερικό, οι οποίοι θα παρέμουν ιντερνετικά, ευρωβουλευτές από Ελλάδα, Κύπρο, θα κάνει χαιρετισμό, όπως σας είπε, ο Γενικός Γραμματέας Μεταναστευτικής Πολιτικής, ο Δήμαρχος φυσικά, ο Πάρης ο Γεωργίου, ο Δήμαρχος Δυτικής Σάμου θα είναι εκτός Σάμου, και ο Πρωτοφάνος, ο οποίος εκλήθηκε αυτός, και θα συντονίσει ο Μιχάλης Οσβαρνιάς. Θέλω να προσκαλέσω τους σαμιώτες να έρθουν στην εκδήλωση, διότι θα ακούσουν πράγματα που δεν ακούνε εύκολα ούτε από τηλεόραση ούτε από ραδιόφωνο, με εξαίρεση εκπομπές όπως κάνετε εσείς, και φυσικά και στην κρατική τηλεόραση. Θα μιλήσουμε για τη Σάμμο. Σας κρύβω ότι και στη βιβλιογραφία του κορυφαίου εκδοτικού οίκου του Σάκουλα, ο οποίος μου έκανε την τιμή να εκδώσει το βιβλίο μου, γιατί ξέρετε, όταν είσαι νομικός, δικηγόρος και πολιτικός, να σου εκδώσει το βιβλίο σου ο Σάκουλας είναι κορυφαία διάκριση. Δεν το κάνει σε πολύ κόσμο. Εγώ δεν ξέρω κανέναν από τους επώνυμους συμφοιτητές μου και συμμαθητές μου, οι οποίοι έχουν και υπουργοί αρκετοί από αυτούς σήμερα, να είχαν την χαρά και την τιμή να τους κάνει ένα βιβλίο ο Σάκουλας να το εκδώσει και να το διανύμει. Ήδη έχει γίνει μια σημαντική περιοδία, όχι μόνο στην Αθήνα, και στην Κάλυμνο και στην Λίμνο. Βέβαια, κορυφαία επιλογή και επιτυχία ήταν η εκδήλωση που έγινε στο Ευρωκοινοβούλιο 2 Ιουνίου, παρουσία Ελλήνων και Κυπρίων Ευρωβουλευτών και κορυφαίων παραγόντων του Ευρωκοινοβουλίου, και με κατάμεστο ακροατήριο. Ήταν μια πολύ σημαντική αναγωγή των θεμάτων αυτών, και δεν σας κρύβω ότι το θέμα αυτό έμαθα ότι μαθαίστηκε, μου το επιβεβαίωσε ο κ. Συριόπουλος, ο Γιώργος, ο δημοσιογράφος γνωστός της ΕΡΤ, ότι μαθαίστηκε και στην Τουρκία, και έχει ζητήσει και ο Υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ να γίνει μια αντίστοιχη εκδήλωση. Θέλουμε να την κάνουμε και αυτή στην Κύπρο, με ιντερνετική παρουσία και του Υπουργού Εξωτερικών του Ισραήλ. Άρα βλέπετε ότι υπάρχει αντίκτυπο, και το βιβλίο αυτό το έγραψα και με αφορμή την αγάπη μου στη Σάμμο, την καταγωγή μου, το αίμα μου, το οποίο δεν ξεχνιέται ποτέ, διότι θεωρώ ότι η Σάμμος είναι κεφαλαιόδου σημασία για την ασφάλεια της Ευρώπης και για την γεωπολιτική ανάδειξη της Ελλάδος. Είναι το κοντινότερο σημείο με την Τουρκία. Η Σάμμος ιστορικά ήταν από τις ελάχιστες περιοχές που στο Αιγαίο είχε την δυνατότητα να έχει αυτονομία. για πολλούς παράγοντες. Εγώ θα έλεγα πιο πολύ το δαιμόνιο του χαρακτήρα του Σαμιώτη, να το κρατήσουμε αυτό. Και νομίζω ότι και πάλι μπορεί να αναδείξει τον ρόλο που ζητάει η κυβέρνηση η σημερινή, και πιστεύω ότι κάθε κυβέρνηση η ελληνική πρέπει να το ζητάει, που είναι η αναβάθμιση των σχέσεών μας γενικά με όλους τους γειτονές μας και με την Τουρκία. Αλλά να θυμίσω κάτι το οποίο είναι σημαντικό και δεν θέλω να σας κουράσω άλλο. Λέμε συνέχεια για την Τουρκία, για τον Κάζους Μπέλ κτλ. Λοιπόν, θέλω να ξεκαθαρίσω
1: κάτι. Το έθεσε και ο Πρωθυπουργός αυτό.
0: Μπράβο, ακριβώς. Και θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι, γιατί δεν θέλω να είμαι αρεστός, θέλω να είμαι χρήσιμος στους ακροατές σας. Πρώτον, το Αιγαίο δεν είναι δυστυχώς ελληνική λίμνη. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Λοιπόν, σήμερα έχουμε το 48% του Αιγαίου, το οποίο νεμόμαστε. Περίπου γύρω στο 10% με 13% είναι, ανήκει στο χώρο, στα τουρκικά χωρικά ύδατα, και το υπόλοιπο, που είναι μεγάλο κομμάτι, ανήκει στα διεθνή ύδατα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι έχουν σοβαρά συμφέροντα η Ρωσία καταρχήν, οι φίλοι μας οι Ρώσοι, και μετά οι άλλες δυνάμεις, να μην περιοριστούν τα διεθνή χωρικά ύδατα με οποιαδήποτε κίνηση της Ελλάδος επέκτασης σε 12 ναυτικά μίλια, διότι θα μειώσει την πρόσβασή τους στο Αιγαίο. Εάν γίνει αυτό, γιατί πω ότι περίπου το 84% θα είναι ελληνικά ύδατα, 7% θα είναι της Τουρκίας και λιγότερο, και το υπόλοιπο ελάχιστο ποσό θα είναι διεθνή ύδατα. Καταλαβαίνετε ότι πλέον θα γίνει Mare Nostrum, που λέγανε παλιά οι Ρωμαίοι, η δικιά μας λίμνη, θάλασσα, το Αιγαίο, κάτι που δεν θέλουν όχι μόνο οι Τούρκοι και οι άλλες μεγάλες δυνάμεις, κυρίως όμως η Ρωσία. Να το πούμε αυτό, γιατί δεν έχει ακουστεί από κανένα και πουθενά. Οπότε να το αναδείξουμε και το θέμα αυτό. Δεύτερον, για την επίλυση διαφοράς που δίνω λύση, θα το ακούσετε λεπτομερέστερα και την άλλη εβδομάδα, 17 του μηνός, εγώ δίνω λύση. Δεν μ' αρέσει να παρατηρώ μόνο και να επισημαίνω. Έτσι, εύκολο είναι. Πιο πολύ στην Ελλάδα κάνουμε επισημάνσεις. Λύσεις δεν δίνει κανένας. Λοιπόν, εγώ προσπαθώ να δω λύση. Μαζί με την Κύπρο μπορούμε να πάμε τη διαφορά χωροθέτησης θαλασσίων ζωνών με βάση και τις υπογραφές συμβάσεις που σας είπα πριν από λίγο, στο αρμόδιο δικαστήριο, που δεν είναι της Χάγης, είναι του Αμβούργου, πάλι καινοφανής η προσέγγιση μου, είναι όμως επιστημονική, λοιπόν, το οποίο είναι το μόνο αρμόδιο για τη χωροθέτηση θαλασσίων ζωνών, και να φωνάξουμε και η Τουρκία. Αν η Τουρκία δεν έρθει, θα δεσμευτεί από το δεδικασμένο από τις χώρες που θα συμμετέχουν, που θα είναι η Κύπρος και η Ελλάδα καταρχήν, με παρέμβαση από τα συμφωνικά που έχουν υπογραφεί από την Αίγυπτο, την Αλβανία, την Ιταλία, πιθανώς στη Λιβύη, το Λίβανο και το Ισραήλ.
1: Να βάλω κάτι, συγγνώμη που σας διακόπτω στην κουβέντα, επειδή ο καλός συνάδελφος ο Ιπποκράτης Χατσιμαντώνης προετοιμάζει το σαν σήμερα, κάθε μέρα. Βλέπω τώρα εδώ ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κώστας Σιμίτης σαν σήμερα και ο Τούρκος Πρόεδρος Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ υπογράφουν στη Μαδρίτη, στο περιθώριο το 97 μιλάμε, της Συνόδου του ΝΑΤΟ, συμφωνία 6 σημείων με σκοπό τη μείωση της έντασης στο Αιγαίο και την απομάκρυνση του κινδύνου σύραξης ανάμεσα στις δύο χώρες. Η συμφωνία της Μαδρίτης προκαλεί αντιδράσεις των ελληνικών πολιτικών κομμάτων, ακόμη και των μελών του κυβερνώντος κόμματος, που κατηγορούν την κυβέρνηση ότι νομιμοποιεί έτσι τις τουρκικές αξιώσεις.
0: Κοιτάξτε, να απαντήσω αμιγώς νομικά και λιγότερο πολιτικά. Τα κείμενα αυτά είναι διμερείς συμβάσεις. Δεν καταργούν το διεθνές δίκαιο. Οι διμερείς συμβάσεις δεν μπορούν να είναι κόντρα στο διεθνές δίκαιο. Ακόμα και το τουρκολιβικό συμφωνητικό μπορεί να έχει υπογραφεί διμερή σύμβαση, δεν καταργούν το δίκαιο της θάλασσας. Τι σημαίνει αυτό? Ότι στην Ελλάδα υπάρχει δικαίωμα αυτοτελούς ΑΟΣ, αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και υφαλοκρηπίδας, σε όλα τα νησιά τα οποία είτε κατοικούνται, προσέξτε, είτε έχουν οικονομική δραστηριότητα. Μέσα στην παρένθεση ίμια. Ο Γιακομιχάλης, ο Δημήτρης, ο οποίος θα είναι στην ιντερνετικά στην παρουσία του βιβλίου μου, θα εξηγήσει και εκεί για ποιο λόγο διατηρούσε πάνω τον κτηνοτρόφο στα ίμια, διότι τα ίμια, εφόσον είχαν οικονομική δραστηριότητα, είχαν δικαίωμα αυτοτελούς όχι μόνο χωρικών υδάτων και υφαλοκρηπίδας και αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Άρα, καμία σύμβαση διμερής δεν καταργεί το διεθνές δίκαιο. Και με βάση αυτό, ειδικά μετά από αυτά που έχουν ψηφιστεί από το 84, έγινε η τελευταία συνθήκη του Montego Bay που ισχύει και σήμερα και ενεργοποιήθηκε το 1996. Επομένως, κάθε κείμενο το οποίο υφίσταται είτε πριν είτε μετά δεν ισχύει, κατησχύει η διεθνή σύμβαση, η οποία είναι πολύ κοντά στις ελληνικές θέσεις. Και το διατάφτα. Μπορούμε να επεκτείνουμε 12 ναυτικά μίλια στο Αιγαίο, αυτό είναι το δεδομένο, αλλά Εδώ είναι μια προσέγγιση που βρίσκει αρκετούς αντιπολιτευόμενους την σύμφωνη γνώμη. Δεν λένε όμως ποτέ το αλλά. Εγώ το αλλά είναι ξεκάθαρο, είναι νομικό και είναι πολιτικό. Μπορούμε να επεκτείνουμε στα 12 αναστικά μίλια με την αίρεση της επίλυσης διαφοράς μας της χωροθέτησης ανισίων ζωνών στο δικαστήριο του Αμβούργου. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Διότι κακά τα ψέματα, 12 ναυτικά μίλια σημαίνει ότι de facto η Τουρκία δεν θα έχει χωρικά ύδατα. Στη Σάμο, πώς θα επεκτείνεις 12 ναυτικά μίλια? Η απόσταση είναι γύρω στα 800 μέτρα. Εκεί χρειάζεται φυσικά να εφαρμοστεί η αρχή της μέσης αποστάσεως, η οποία de facto εφαρμόζεται και σήμερα. Άρα μην μιλάμε με μεγάλη ευκολία, κύριε Κυριάκο Βελόπουλε, που γιόρταζε χθες, η Αφροδίτη Λατινοπούλου ή οι υπόλοιποι που θέλουν να κάνουν τους πατριώτες. Γιατί οι πατριώτες ήσουν να λαμβάνεις υπόψη σου και όλες τις διαδικασίες και τις επιμέρους λεπτομέρειες. Λοιπόν, εγώ σας λέω βεβαίως και ναι, 12 ναυτικά μίλια με την αίρεση της παραμπομπής της όλης διαδικασίας στο Αμβούργο. Και σας είπα, και αν η Τουρκία δεν έρθει, το πιθανότερο είναι αυτό, εφόσον έχουμε παραπέμψει στο θέμα με την Κύπρο που ακόμα δεν έχουμε χρωτοτήσει τις θαλάσσιες ζώνες, πιστεύω εσκεμένα, και καλώς το έχουμε κάνει, πλέον η απόφαση αυτή θα δεσμεύει και την Κύπρο και την Ελλάδα και τις χώρες που έχουμε ήδη υπογράψει, σας ανέφερα ποιες είναι αυτές, αλλά και την Τουρκία. Ένα σημαντικό fact νομικό. Μπορεί να υπάρχουν κάποιες επιφυλάξεις από αυτές και από τον Προκόπη τον Παυλόπουλο, που έχω πολύ στενή σχέση και φιλία, και με τον Άγγελο Σύργο, για ποιο λόγο, επειδή δεν έχουν βγει πολλές αποφάσεις στο δικαστήριο συγκεκριμένο. Προσέξτε όμως, είναι ακόμα καλύτερο αυτό, διότι αν είχαν βγει αποφάσεις οι οποίες συνήθως προσπαθούν να τηρήσουν την αρχή της επίοικιας, όπως λέγεται, προσπαθούν να έχουν ίσες αποστάσεις από τις χώρες. Αυτό συμβαίνει με τις αποφάσεις κυρίως του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης. Στο Διεθνές Δικαστήριο του Αμβούργου, εκεί τα θέματα είναι πιο απλά, είναι πιο νομικά, είναι πιο ουσιαστικά. Και πιστεύω ότι πάνω στο κομμάτι αυτό πρέπει να χειριστούμε, εφόσον η ελληνική εξωτερική πολιτική από το 2004 και μετά, όλες οι κυβερνήσεις λένε, και καλώς λένε, ότι η μόνη διαφορά που έχουμε με την Τουρκία είναι η χωροθέτηση θαλασσιών ζωνών. Mm-hmm. Παύλα, υφαλοκρηπίδα, αποκλειστική οικονομική ζώνη.
1: Mm-hmm. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα έχουμε την ευκαιρία βέβαια να τα πούμε και μετά την παρουσίαση του βιβλίου.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκλησή σας και για την ανάδειξη του θέματος με το οποίο με τρόπο απολύτως αξιόπιστο κάνετε από τις εκπομπές σας.
1: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Γεια σας επίσης. Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Γιώργο Νούλα και πάμε πολύ γρήγορα να συναντήσουμε την πρόεδρο του παραρτήματος της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας, την κυρία Σοφία Κουμούτσι, καθώς ολοκληρώθηκε με επιτυχία το τρίτο θερινό σχολείο μαθηματικών στη Σάμο, αλλά είχαμε και την εκδήλωση λήξης στον προάβλιο του Ιστορικού Αρχείου το Σάββατο με κεντρικό ομιλητή τον Γαβριήλ Κωνσταντίνο, διδάκτορ του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου και ερευνητής με εξειδίκευση στη διδακτική των μαθηματικών και στις νέες τεχνολογίες. Το θέμα της ομιλίας ήταν οι γυναίκες και μαθηματικά από την Ιπατία στη σύγχρονη σχολική τάξη. Πάμε να δούμε και τι έγινε άλλο στην συγκεκριμένη αυτή εκδήλωση, καθώς υπήρξε και μία βράβευση. Και γενικότερα το τι είχαμε στο θερινό αυτό σχολείο που πλέον μαθηματικών έχει γίνει θεσμός, υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον, θα μας πει όμως περισσότερα η πρόεδρος, όπως είπαμε, του παραρτήματος, η κυρία Σοφία Κουμούτσι, που βρίσκεται ήδη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλή σας ημέρα, κυρία Κουμούτσι.
2: Καλημέρα, κυρία Τρυπόδη, σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: Λοιπόν, το επιχειρήσατε, το τολμήσατε και βλέπουμε ότι έχει γίνει πλέον θεσμός και υπάρχει και πολύ ενδιαφέρον.
2: Ακριβώς, είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι και από τη συμμετοχή των μαθητών, αλλά και από τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών κάθε βαθμίδας. Mm-hmm. Είχαμε μεγάλο ρυθμό μαθητών, 75 μαθητές, 30 διδάσκοντες, 26 διαφορετικές παρουσιάσεις.
1: Μάλιστα. Είναι πόσες ημέρες το θερινό σχολείο?
2: Τις δύο προηγούμενες χρονιές ήταν 5 μέρες. Φέτος, επειδή η πέμπτη μέρα ήταν Κυριακή, δεν βάλαμε μαθήματα την Κυριακή. Mm-hmm. Ωστόσο, το πρόγραμμα ήταν πιο γεμάτο, δηλαδή τις προηγούμενες χρονιές ήταν 9 με 12 ή 12.30 τα μαθήματα. Φέτος, για όλες τις ημέρες, ήταν 9 με 1. Και την Κυριακή υπήρχε ένα μικρό σκακιστικό τουρνουά στο γυμνάσιο Καρλοβάσου.
1: Είναι αποκλειστικά και μόνο το μάθημα των μαθηματικών?
2: Όχι, όπως σας έχω πει και τις προηγούμενες δύο χρονιές, οι παρουσιάσεις είναι γύρω από τα μαθηματικά και ο στόχος μας είναι οι μαθητές να δουν ότι τα μαθηματικά, να καταλάβουν ότι τα μαθηματικά χρησιμοποιούνται παντού. Οπότε είχαν την ευκαιρία να δουν μαθηματικά με πληροφορική, να δουν λογοτεχνία με μαθηματικά. Σας λέω τώρα ενδεικτικά κάποιες από τις παρουσιάσεις που έγιναν τις μέρες που οι μαθητές παρακολουθούσαν, να δουν μουσική και μαθηματικά. Ήταν αρκετά πλούσιο το φετινό πρόγραμμα, οικιακή οικονομία και μαθηματικά και διάφορα άλλα θέματα.
1: Είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρον και τα παιδιά που το παρακολουθούν είναι παιδιά όλα από εδώ, από το νησί?
2: Έχουμε και παιδιά που κάνουν διακοπές στη Σάμο. Είχαμε από την πρώτη χρονιά και συνεχίζουμε να έχουμε.
1: Πάμε τώρα στην εκδήλωση που είχε και έναν εξαιρετικό ομιλητή και συγκέντρωσε το ενδιαφέρον, έτσι κατάφερε να βγουν μετά από αυτή την εκδήλωση, από ό,τι άκουσα, έτσι με πολύ θετικά σχόλια για τα όσα άκουσαν.
2: Ακριβώς. Καλεσμένος μας για φέτος ήταν ο κύριος Γαβρίλης Κωνσταντίνος, διδάκτορ του ΕΚΠΑ και ερευνητής με εξειδίκευση στη διδακτική των μαθηματικών και τις νέες τεχνολογίες και τέος σχολικός σύμβουλος μαθηματικών. Συγκεκριμένα ο κύριος Γαβρίλης στις πλατφόρμες του Υπουργείου Παιδείας έχει δημιουργήσει αρκετά ψηφιακά αντικείμενα τα οποία τα χρησιμοποιούμε στη διδασκαλία μας και είναι ευρέως γνωστός στον κόσμο των εκπαιδευτικών. Η εκδήλωση ήταν αρκετά ζεστή, ήταν μια εκδήλωση στην οποία το θέμα μας, όπως άκουσα και είπατε πριν, ήταν οι γυναίκες στα μαθηματικά. Και αυτό το επιλέξαμε για φέτος το θέμα, γιατί έχει καθιερωθεί η 12η Μαΐου να είναι αφιερωμένη στις Ελληνίδες μαθηματικούς. Αλλά η ημερομηνία είναι λίγο δύσκολη για να κάνουμε εκδήλωση 12 Μαΐου, καταλαβαίνετε, πριν τις εξετάσεις. Οπότε συνδυάσαμε αυτή την ημέρα με τη λήξη του θερινού.
1: Και ήταν η συγκεκριμένη επιστήμη πιο ανδροκρατούμενη, θα έλεγα. Αυτό βέβαια έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια, γενικότερα οι θετικές επιστήμες, πολυτεχνείο κλπ.
2: Πραγματικά έχει αλλάξει αρκετά, θα το λέω και από την εμπειρία μου, γιατί έχω και παιδί, η κόρη μου σπουδάζει στον κλάδο των μαθηματικών. Και βλέπω ότι τα ποσοστά των γυναικών πλέον τείνουν να γίνουν ίσα με τα ποσοστά των ανδρών που σπουδάζουν θετικές επιστήμες.
1: Τα τελευταία χρόνια έχουμε δει να μειώνεται πολύ το ενδιαφέρον των μαθητών να επιλέξουν τα τμήματα μαθηματικών, όχι μόνο εδώ στη Σάμου που μπορεί για συγκεκριμένους λόγους να μην το επιλέγουν, λόγω ίσως το ότι είναι μακριά. Γενικότερα όμως τα τμήματα των μαθηματικών έχουν λιγότερους εισακταίους, δηλαδή δεν το επιλέγουν ως σχολή. Γιατί γίνεται αυτό, θεωρείτε?
2: Ίσως τα παιδιά συνδυάζουν το τμήμα των μαθηματικών μόνο με την εκπαίδευση, δηλαδή το να γίνω μόνο εκπαιδευτικός. Αυτό πρέπει να αλλάξει σιγά σιγά, γιατί κάποιος που σπουδάζει μαθηματικά πραγματικά μπορεί να κάνει ό,τι άλλο θέλει.
1: Πολλές φορές έχουμε έτσι ακούσει και τους εκπαιδευτικούς και τον πρόεδρο, συγγνώμη, τον Διευθυντή Σπουδών του Φροντιστηρίου που Καμισά, τον κύριο Μαρίνη, που έχει πει όποιος έχει τελειώσει τα μαθηματικά έχει μία τεράστια γκάμα, έτσι να το πω απλά, επαγγελμάτων που μπορεί να επιλέξει. Αλλά κάποιοι λένε μαθηματικά τελειώνοντας θα γίνω καθηγητής στο σχολείο.
2: Λάθος πληροφόρηση. Τα παιδιά θέλουν περισσότερη πληροφόρηση γύρω από την επιστήμη των μαθηματικών. Δηλαδή τι μπορεί να κάνει κάποιος τελειώνοντας ένα μαθηματικό τμήμα. Εγώ νομίζω ότι οφείλεται σε αυτό.
1: Δεν ξέρω φέτος αν θα δούμε κάποια αλλαγή μετά την ολοκλήρωση της υποβολής των μηχανογραφικών και όταν πλέον θα βγουν και οι βάσεις. Μήπως φέτος υπάρχει κάποια αλλαγή ως προς αυτό που βλέπαμε τα τρία τελευταία χρόνια.
2: Πιθανό να υπάρξει αλλαγή, γιατί εγώ μιλώντας με μαθητές βλέπω ότι κάποιοι έχουν καταλάβει πόσο είναι φοβερό εργαλείο επαγγελματικό το να έχει τελειώσει ένα μαθηματικό τμήμα.
1: Βέβαια. Τώρα το θερινό σχολείο τελείωσε, τα μαθήματα έχουν ολοκληρωθεί. Το παράρτημα της ΣΑΜΟ, της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας, υποθέτω και αυτό θα κάνει τις διακοπές του κατά κάποιο τρόπο.
2: Πρέπει να κάνουμε τις διακοπές μας και δεν μιλάω μόνο για μένα, μιλάω γενικά για όλους τους ανθρώπους που μας βοήθησαν, γιατί είναι αρκετά δύσκολο να οργανωθεί ένα θερινό σχολείο. Είναι σαν να οργανώνουμε από την αρχή ένα σχολείο, μπορεί να είναι για 4 μέρες, αλλά η οργάνωσή του είναι δύσκολη και απαιτητική. Σύν το ότι η ζέστη για 4 μέρες, πραγματικά όσοι ήμασταν στις σχολικές αίθουσες, ήταν ένας δύσκολος παράγοντας.
1: Βέβαια.
2: Όμως οι μαθητές φεύγοντας την τελευταία μέρα θέλανε άλλη μια εβδομάδα, έχω να σας πω, πολλά παιδιά.
1: Αυτό κάτι λέει. Πολύ σημαντικό να ζητούν τα παιδιά να παραμείνουν ακόμη στο σχολείο. Συνήθως θέλουν να κάνουν κοπάνα, έτσι.
2: Ήταν πολύ συγκινητικό το ότι όταν μπήκα την τελευταία μέρα να μιλήσω στα παιδιά, τα έβλεπα στεναχωρημένα, θέλανε ακόμα μια εβδομάδα.
1: Μάλιστα. Ίσως να σκεφτείτε του χρόνου να το κάνετε λίγο περισσότερο.
2: Θα το δούμε, θα το σκεφτούμε.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλές διακοπές, καλό καλοκαίρι. Και βέβαια με την καινούργια χρονιά θα είμαστε εδώ να τα πούμε. Πολλοί και οι διαγωνισμοί που γίνονται μέσω του παραρτήματος που έχει ενεργοποιηθεί τα τελευταία χρόνια ξανά της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Γεια σας.
2: Καλό καλοκαίρι, σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
1: Γεια σας. Αυτά και από την κυρία Κουμούτση. Σήμερα στην συνέχεια στην εκπομπή του Ιπποκράτη Χατζημανόλη θα έχετε την ευκαιρία να ενημερωθείτε σχετικά και με το θέμα της υποβολής των δικαιολογητικών για το μεταφορικό ισοδύναμο. Ανοίγει σήμερα άνοιξη πλατφόρμα και καλούνται μέσα σε ένα μήνα περίπου να υποβάλουν οι λογιστές των επιχειρήσεων, των επιχειρηματιών, τα δικαιολογητικά που αφορούν σε όλες τις μεταφορές προϊόντων, δέματα, όλες αυτές οι αποστολές, τέλος πάντων τα παραστατικά που υπάρχουν, να υποβληθούν στη συγκεκριμένη πλατφόρμα, να σκαναριστούν, να σταλούν, να υποβληθούν για έναν ολόκληρο χρόνο. Μιλάμε για το 23. Πάμε λοιπόν 3 χρόνια πίσω για να γίνει αυτό. Ήδη έχει ξεκινήσει μια συζήτηση μεταξύ των λογιστών και διαμαρτυρία ότι δεν θα τα καταφέρουν. Μην ξεχνάμε ότι μέχρι τέλος του μήνα έχουν και τις δηλώσεις φορολογικές να υποβάλουν. Είναι δηλαδή για άλλη μια φορά οι λογιστές αυτή τη στιγμή εξαιρετικά πιεσμένοι με μια χαρτούρα γραφειοκρατία, να την πω, τεράστια. Θα έχετε όμως την ευκαιρία αυτά όλα να τα ακούσετε από τον καλό συνάδελφο, τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη. Εμείς να πούμε ότι στο θέμα που προβάλαμε χθες, τέλος πάντων, και συνομιλήσαμε με τον κύριο Καρμανιόλο για τα θέματα που αφορούν τις διαγραμμίσεις, τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, τους δρόμους της ΣΑΜΟ κλπ. Βλέπω πάρα πολλές αντιδράσεις, πολλά σχόλια κάτω από την ανάρτηση. Κάποιοι θεωρούν ότι τα όρια ταχύτητας είναι πολύ χαμηλά, αλλά δεν έχουν καταλάβει. Ο καθένας θέλει να πάει γρήγορα στη δουλειά του. Δεν έχουμε όμως αντιληφθεί ότι εδώ δεν έχουμε ευθείες, δεν είμαστε Εγνατία, Εθνική Οδός. Δεν μπορούμε να τρέχουμε τόσο πολύ ανά πάσα στιγμή. Μπορεί να υπάρξει στροφή, ένα παιδί να πεταχτεί, όπως βλέπε παραλιακή, αλλά και άλλους δρόμους, όπως είπαμε προχθές. Και πάνω σε αυτό αναφερόταν ο κύριος Καρμανιόλος, από τα Φανάρια μέχρι τον Τόρισα. Δεν έχουμε τους δρόμους που μπορεί κάποιος να αναπτύξει τις τεράστιες ταχύτητες. Εδώ σε όποιο δρόμο είμαστε μπορεί να υπάρξει κάποιος που πρέπει να περάσει απέναντι. Δεν έχουμε ούτε υπόγειες διαβάσεις, ούτε όπως είπα είμαστε Εθνική Οδός Αθηνών, Πάτρας, Κορινθού, Εγνατία, ποια άλλη να πούμε, οποιαδήποτε μεγάλη οδός. Γι' αυτό πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι πρέπει να πηγαίνουμε αργά, πολύ αργά. Το ξέρω ότι ο καθένας πάνω στο τιμόνι μπορεί και να εκνευρίζεται, όμως δεν γίνεται. Ζούμε σε ένα νησί. Πρέπει να το καταλάβουμε κάποιοι αυτό. Όπως βέβαια και την γκρίνια που υπάρχει, γιατί έρχονται, λέει, οι τουρίστες που δεν πληρώνουν ανταποδοτικά τέλη, παρκάρουν στο πάρκινγκ. Θα έπρεπε, λέει, να υπάρξει ένα ταξίμετρο, τέλος πάντων, και να πληρώνουν κάτι. Μα δεν είναι θέμα των τουριστών. Ανταποδοτικά τέλη, γενικότερα δημοτικά τέλη, πληρώνει ο ιδιοκτήτης ενός καταστήματος που έχει το αυτοκίνητο που ενοικιάζει. Άρα έχουν το δικαίωμα και οι άνθρωποι αυτοί να μπουν στο πάρκινγκ και να παρκάρουν. Τώρα, το αν θα πρέπει κάποια στιγμή να μπει ελεγχόμενη στάθμευση είναι ένα θέμα που, από ό,τι ξέρω, τουλάχιστον ο Δήμος Ανατολικής Σάμμου το συζητάει. Είπαμε, εάν μπορεί κάποιος να διευκολύνουμε όλη την κατάσταση, το θέμα είναι ότι είμαστε λίγο αδιάφοροι και δεν μας ενδιαφέρει τι γίνεται με τον πλαϊνό, ή ας βάλω εγώ το αυτοκίνητό μου και ας πιάσω και δύο θέσεις στάθμευσης. Αφού βρήκα εγώ πάρκινγκ, δεν με νοιάζει ο επόμενος τι θα βρει. Το έχουμε αυτό. Αν λοιπόν λίγο καθίσουμε και τα βάλουμε κάτω και σκεφτούμε, εάν εγώ π.χ. μένω στο Κατσούνι όπως μένω και σκεφτώ ότι για να κατεβώ στην παραλιακή, βρε αδερφέ, δεν είναι η φοβερή απόσταση, μπορώ να κατέβω και με τα πόδια και να αφήσω κάποιον που είναι από το πάνω βαθύ να φέρει το αυτοκίνητό του και να του εξοικονομήσω μια θέση στάθμευσης. Λέω τώρα έναν τρόπο που θα μπορούσαμε όλοι να σκεφτούμε για να διευκολύνουμε την κατάσταση. Μπορεί να φαίνεται σε κάποιους ότι είναι τραβηγμένο. Τι λέει τώρα αυτή εδώ πρωί-πρωί σήμερα, μεσημεριάτικα και έχει και ζέστη και δεν ξέρω τι. Όμως για σκεφτείτε το, αν όλοι λίγο πράξουμε, λειτουργήσουμε διαφορετικά, σκεφτόμενοι λίγο και το συνάνθρωπο, νομίζω ότι μπορούμε να τα πάμε καλύτερα και να έχουμε και ένα πιο καλό αποτέλεσμα και για τον επισκέπτη που θα έρθει, που όλοι έχουμε ανάγκη για τον επισκέπτη που θα έρθει. Μην λένε κάποιοι, εγώ είμαι δημόσιος υπάλληλος, δεν με νοιάζει. Το έχουμε πει πολλές φορές, ο ιδιωτικός τομέας είναι αυτός που πληρώνει και συντηρεί το δημόσιο. Άρα λοιπόν από τους επιχειρηματίες της ΣΑΜΟΥ θα πληρωθούν κάποιοι άλλοι. Έτσι γίνεται γενικότερα. Και επίσης, να θυμίσω λίγο πριν κλείσουμε, μιας και έχω ούτως ή άλλως πρέπει να παίξει ένα διπλό διαφημιστικό, ότι το Σάββατο είναι το πάρτι, το beach party στις Μαούνες από τις 4 το απόγευμα και μετά, ένα πάρτι που διοργανώνει ο Εμπορικός Σύλλογος ΣΑΜΟΥ με σκοπό να εξοικονομήσει κάποια χρήματα για να βγάλει τα έξοδα. Επιπλέον έξοδα, υπάρχουν βέβαια και χορηγίες, υπάρχει και το ποσό που δίνει ο Δήμος, αλλά για να έχουν και εκείνοι το κάτι παραπάνω, για να οργανώσουν καλύτερα όλη αυτή τη μεγάλη φιέστα, τη γιορτή του Εμπορικού Συλλόγου. Δεν ξέρω αν κάτι άλλο υπάρχει τώρα της τελευταίας στιγμής που πρέπει να αναφέρω. Όπως και να έχει, οτιδήποτε και να υπάρχει, ο Ιπποκράτης Χατζημανόλης θα συνεχίσει εδώ με την ενημέρωσή σας. Υπάρχει μια ανακοίνωση για απαγόρευση κυκλοφορίας σε ευπαθείς περιοχές, δάση, μέχρι τις 31 Οκτωβρίου. Είναι αυτή η ανακοίνωση που βγαίνει κάθε χρόνο, ούτως ώστε μην πάει κάποιος τώρα σε ένα δασάκι, κάνει πικνίκ, αφήσει πράγματα, ανάψει φωτιά κλπ. Και γενικότερα να μην έχουμε ένα τσιγάρο που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Είμαστε σε περίοδο υψηλού κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς, άρα όλοι οφείλουμε να είμαστε προσεκτικοί. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 10, και μας ακούτε σε επανάληψη στις 6 το απόγευμα. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας. Γεια σας.
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά.
4: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε.
5: Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια.
6: Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος.
7: Το ξυλοκοπτικό Steel GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη Steel. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
8: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησίες. Τηλέφωνο 22730-22247.
9: Παρακαλώ.
10: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τη δικού κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
11: Χωματουργικές εργασίες ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
12: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτι του γρου.
13: Πεινάω. Τι θα φάμε σήμερα?
14: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
13: Δηλαδή?
14: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
13: Τι έχει το μενού?
14: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
13: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
14: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
13: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
14: Έτοιμο.
13: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
14: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
13: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
14: Αγίου Νικολάου 6.
13: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
14: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
15: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
16: Πάμε.
15: Θα πάμε στα γνωστά.
16: Θα πάμε στο δικό μας.
15: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
16: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
15: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
16: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
15: Εκεί θα πάμε.
16: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
15: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
16: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
15: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
8: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς. Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
17: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
8: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
18: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
19: 2000 FM.
9: ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα, βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
19: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
9: Στο ανατολικότερο σημείο του, συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
19: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
9: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
19: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
9: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
19: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
9: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
19: Γευστική περιπλάνηση.
20: Τα 70's είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τα 80's είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τα 90's είχαμε τη rock μουσική, τα Buffan Fly και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τη δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλ το αγόρι μου» σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τη δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbs. Coimbs. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbs. Λικούργου Λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
21: Στο Funky Buddha Store, Υποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
22: Τι βλέπω, εργασίες κυπουργικής.
23: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
22: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
23: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
22: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
24: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση λέβητα.
25: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
26: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
25: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
26: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
27: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
20: Τα 70's είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τα 80's είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τα 90's είχαμε τη rock μουσική, τα Buffan Fly και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τη δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλ το αγόρι μου» σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τη δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbs. Coimbs. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες, Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbs. Λικούργου Λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
28: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
29: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
28: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
29: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
28: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
29: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
28: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
29: Έτσι.
30: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
0: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 52 12 054 και 210 52 12000. Υπουργείο Υγείας.
1: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22 730 62 756 και 693 741 0018.
2: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
3: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
2: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
3: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
2: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
3: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
2: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
3: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
2: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
3: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
2: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
4: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
5: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977 09 44 94. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
4: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
6: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστρες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
7: Ζήκω!
8: Στον ύπνο σου με έβλεπες αφεντικό. Τι θες?
7: Εδώ.
8: Μάλιστα. Διατάξτε με.
7: Πήγαινε στη φρουτεμπορική να ούσεις να πάρεις φρούτα και λαχανικά.
8: Και γιατί δεν πας εσύ?
7: Εγώ είμαι αφεντικό.
8: Μωρέ δεν λες που δεν ξέρεις να ξεχωρίσεις τα βασικά. Τις προάλλες πήγες να πάρεις μήλα να κάνουμε μιλόπιτα. Πήρες ντομάτες και καταλήξαμε να κάνουμε γεμιστά.
7: Ζήκω!
8: Μη φωνάζεις. Σε ποια φρουτεμπορική να ούσεις να πάω? Στο κατάστημα στην περιοχή Βαρελά Σάμου για χοντρική. Με τηλεφώνγκελτη 22 730 24 222. Στο δεύτερο υποκατάστημα στο Κουκάρι.
7: Πήγαινα που θέλεις.
8: Τώρα μιλάς σωστά.
10: Η φρουτεμπορική Ναούσης ενημερώνει την πελατεία της ότι το κατάστημα στο Κοκάρι λειτουργεί εποχικά, καθώς και η χονδρική διάθεση στη θέση Βαρελά. Τηλέφωνο 22 730 24 222 και 22 730 92 346.
8: Φρουτεμπορική Ναούσης. Τα καλύτερα στο τραπέζι σου.
11: Με τέτοιες τιμές φύγαμε για διακοπές. Πέψη 1 και 10. Λίπτον 95 λεπτά. Αλόμα 7 και 60. Αλφα Κιχή. Η Κουάκερ 3 και 49. Βόλιος Κιμάς 10 και 99. Κλινέξ 2 και 58. Βιλέντα 1 και 89. Σκιπ 8 και 40. Νταβ ή Καζολίν 2 και 99. Πάμε μπαζάρ.
30: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.

0: Αυτόν ουρανό μας χώριζε μια ευθεία.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, ένα καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Εδώ είμαστε συντονισμένοι στους 99,8 και στον 2000 FM στο μέσο της εβδομάδας, Τετάρτη, 8 Ιουλίου. Και μαζί θα πάμε μέχρι τη μία το μεσημέρι εδώ, χαλαρά και ενημερωτικά, με όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας και με αυτά τα οποία θέλετε και εσείς να αναδείξουμε και να σχολιάσουμε. Να ευχηθούμε σήμερα χρόνια πολλά στον Θεόφιλο και τον Προκόπη που γιορτάζουν Παγκόσμια ημέρα αλλεργίας σήμερα. Και ναι, έχουμε αρκετές αλλεργίες και κυρίως βέβαια τα τελευταία χρόνια έχουν ενταθεί, θα λέγαμε, οι αλλεργίες. Παλιότερα δεν είχαμε και τόσα πολλά έτσι περιστατικά. Τώρα τι να πω, και με την αλλαγή που υπάρχει έτσι λίγο στην ατμόσφαιρα, πιστεύω ότι έχουμε γίνει όλοι αλλεργικοί. Στους 33 βαθμούς Κελσίου.

0: από το Σαββατοκύριακο και μέχρι την ερχόμενη Δευτέρα ο υδράργυρος θα ανεβαίνει και θα ανεβαίνει και θα ανεβαίνει μέχρι και τους 37 βαθμούς θα αγγίξουμε την Κυριακή. Την ερχόμενη Δευτέρα ο υδράργυρος θα φτάσει ακόμη και τους 38 βαθμούς Κελσίου. Οπότε λοιπόν θα έχουμε έναν μίνι καύσωνα όπως λέμε. Δεν χρειάζεται πανικό σε καμία περίπτωση. Αυτά που πρέπει να κάνουμε τα γνωρίζουμε, να μένουμε σε σκιερά μέρη κλπ. Θα τα συζητήσουμε βέβαια και με τους ειδικούς και με τους μετεωρολόγους και με τους γιατρούς να μας ενημερώσουν έτσι λίγο τι θα κάνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις όσο υπάρχουν αυτές οι δύσκολες μέρες του καύσωνα. Δροσερά και σκιερά μέρη, πολλά υγρά και θα περάσει και αυτός ο καύσωνας. Τι να κάνουμε. 22-30, 80-80, 89-6-78 τα τηλέφωνα του 2000FM και 2000fm.samos@gmail.com ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα γραπτά σας μηνύματα μέσω email. Τα λέμε και στις προσωπικές μας σελίδες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να ευχηθούμε ένα καλό μεσημέρι απ' άκρης άκρη στα νησιά μας, στις γειτονιές μας, εδώ όπου κι αν μας ακούτε, από όπου κι αν βρίσκεστε και από εσάς βέβαια που μας ακούτε και σε εσάς μάλλον που μας ακούτε μέσω του live24.gr. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο θέμα της σημερινής μας εκπομπής και θα αναφερθούμε σήμερα πάλι στο μεταφορικό ισοδύναμο, καθώς είναι ένα θέμα έτσι το οποίο αφορά άμεσα την επιχειρηματικότητα στα νησιά μας και ειδικότερα αφορά εκατοντάδες επαγγελματίες που περιμένουν εδώ και καιρό αυτή την εξέλιξη. Η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοίνωσε ότι άνοιξε λοιπόν εκ νέου η ανανεωμένη πλατφόρμα του μεταφορικού ισοδύναμου για τις νησιωτικές επιχειρήσεις. Αυτό σημαίνει ότι πλέον μπορούν να υποβληθούν οι αιτήσεις που αφορούν τις ενισχύσεις για το έτος 2023. Βέβαια, αυτό το οποίο μας προκαλεί έτσι λίγο κάποια αντίδραση θα λέγαμε, κάποια ερωτήματα έτσι μας δημιουργούνται, είναι ότι υπάρχει ένα μικρό περιθώριο για να καταθέσουν τα δικαιολογητικά οι επιχειρήσεις, ένα μικρό περιθώριο της τάξης του ενός μήνα. Και έχουμε βέβαια και κάποιες αντιδράσεις και από τους λογιστές, διότι είναι μεγάλος ο φόρτος εργασίας και μέσα σε ένα τόσο μικρό χρονικό διάστημα να κάνουν αυτή την εργασία, σύν της άλλης βέβαια όλες τις εργασίες τις υπόλοιπες που έχουν οι άνθρωποι. Πιστεύω ότι αυτό είναι και αυτό το οποίο τους δημιουργεί έτσι κάποιο πρόσθετο πρόβλημα. Θέλω να πάμε λίγο να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε όλες αυτές τις λεπτομέρειες και θα συνδεθούμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής με τον λογιστή τον κύριο Μουζάκη, ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά το συγκεκριμένο πρόγραμμα και θα μας απαντήσει στα ερωτήματα τα οποία απασχολούν κυρίως έτσι τις επιχειρήσεις των νησιών μας. Κύριε Μουζάκη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και σε εσάς.
0: Καταρχάς να πούμε λίγο τι σημαίνει πρακτικά ότι άνοιξε αυτή η πλατφόρμα, ποιους αφορά.
1: Για μισό λεπτό, επειδή δεν έχω άποψη για το μεταφορικό ισοδύναμο και δεν θα μπορέσω να σας βοηθήσω. Δεν είναι κάτι που γνωρίζω, γιατί δεν ασχολούμαι προσωπικά, οπότε δεν έχω άποψη.
0: Ωραία, εντάξει, εφόσον δεν υπάρχει έτσι και κάποια...
1: Πάμε να δούμε τη μεγάλη εικόνα, γιατί αλλού είναι τα προβλήματα. Ναι, για το μεταφορικό ισοδύναμο είναι κάτι,
0: θα πούμε για την παράταση.
1: Βοηθάει κόσμο. Αλλά πάμε να δούμε μερικά πράγματα που πιθανά να έχουμε στην έκθεση Θεσσαλονίκης ή εκεί πέσει στο τραπέζι και τα λοιπά. Και νομίζω ότι γι' αυτό με καλέσατε, οπότε ευχαρίστω να μιλήσουμε για αυτά.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Απλά λέγαμε μήπως είχατε και εσείς κάποια άποψη όσον αφορά το θέμα του μεταφορικού ισοδύναμου.
1: Ό,τι αφορά τις προλογικές δηλώσεις που είναι τρέχον, υποβληθεί περί τα 6 εκατομμύρια
0: ωραία.
1: Και πολύ ποτέ άλλα 500.000 δηλώσεων. Νομίζω ότι μέχρι το τέλος της προθεσμίας με τον ένα ή τον άλλο τρόπο θα ολοκληρωθεί η διαδικασία προκειμένου να μην υπάρχουν προβλήματα, γιατί ξέρετε ότι όποιος καθυστερήσει να υποβάλει τη φορολογική δήλωση, πρώτον έχει ποινή προστίμου, δεύτερον έχει προστάθμιση στο χώρο, τόκο δηλαδή, και καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι προβληματικό. Θυμίζω ότι είναι η προθεσμία 15 Ιουλίου για τους ξεχασιάριδες. Πρέπει να πληρωθεί ο φόρος μέχρι 31 ευρώ μου, είτε να εξοφληθεί μέχρι 31 ευρώ μου και να τύχει στις έκπτωσης ανάλογα με τον τρόπο, με το πότε υπέβαλε στη δήλωση, ή να πληρώσει δόση στο φόρο μέχρι και τον Φεβρουάριο του 2027. Από εκεί και μετά τώρα για τη Θεσσαλονίκη, και επειδή βλέπω διάφορα δημοσιεύματα, ένα από αυτά αφορά την αναστολή του φόρου προστέμενης αξίας στην οικοδομή.
0: Ναι.
1: Πράγματι υπάρχει διάταξη και σήμερα που μιλάμε που έχει αναστείλει το φόρο προστέμενης αξίας στην οικοδομική δραστηριότητα μέχρι και 31-12 του 26 χρόνο, ότι κατά την άποψή μου είναι

0: πρέπει να δοθεί παράταση και θα δοθεί παράταση τουλάχιστον για μια χρονιά ή δεν ξέρω για πόσο περισσότερο. Ο σκοπός ποιος είναι, να τονωθεί η αγορά του ακινήτου. Άρα λοιπόν, αν για παράδειγμα θέλει κάποιος να πουλήσει ένα ακίνητο, το οποίο κατασκευάζει τώρα, νεόδημητο ακίνητο, αυτή η συναλλαγή κανονικά έχει φόρο προστέμενης αξίας, έχει ΦΠΑ. Που σημαίνει, αν μια οικοδομή στοιχίζει 1 εκατομμύριο, όταν πάει να την πουλήσεις, θα την πουλήσεις 1,240.
1: Κύριε Μουζάκη, αρχικά συγγνώμη που σας διακόπτω, για να μπούμε λιγάκι στο θέμα, για να καταλάβουν και οι ακροατές, να πούμε λίγο ότι συζητάμε για το θέμα αυτό, το οποίο η κυβέρνηση, όπως το είπατε και εσείς βέβαια, προσανατολίζεται να διατηρήσει και το 27 δύο σημαντικές φορολογικές παρεμβάσεις. Η πρώτη λοιπόν αφορά τη συνέχιση της αναστολής του ΦΠΑ 24% στις πωλήσεις νεόδμητων ακινήτων, ενώ η δεύτερη αφορά την παράταση, όπως αναφέραμε, της αναστολής του φόρου υπεραξίας 15% στις μεταβιβάσεις ακινήτων. Οπότε λοιπόν, συγγνώμη, απλά έκανα μία εισαγωγή για να καταλάβουν και φίλοι ακροατές. Θα ήθελα λοιπόν λίγο να εξηγήσουμε αρχικά, με απλά λόγια, τι σημαίνει αυτή η αναστολή του ΦΠΑ στα νεόδημητα ακίνητα.
0: Ότι όταν σήμερα φτιάξει κάποιος ένα ακίνητο και θέλει να το πουλήσει, κανονικά η συναλλαγή αυτή επιβαρύνεται με ΦΠΑ.
1: Ναι.
0: Όπως όταν αγοράζεται ένα ζευγάρι παπούτσια που κάνει 100 ευρώ και έχει 24 ΦΠΑ 124, το ίδιο και ένα ακίνητο που κάνει 100 χιλιάρικα και 24 ευρώ 24% ΦΠΑ είναι 124 χιλιάρικα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αν ο άλλος πουλάει ένα ακίνητο το οποίο δεν είναι νεόδμητο, αυτό δεν έχει ΦΠΑ, έχει φόρο μεταβίβασης που είναι της τάξης του 3%, βγαίνει εκτός αγοράς, γιατί ο ένας έχει 3%, ο άλλος έχει 24%. Τι είχε έρθει λοιπόν και είχε πει η κυβέρνηση, ότι αναστέλω αυτή τη διάταξη για το ΦΠΑ επί του ακινήτου, όταν γίνονται τέτοιες συναλλαγές, ούτως ώστε να τονωθεί η αγορά και να μην πουλάει ο ένας 124 και ο άλλος 103. Αυτή λοιπόν η διάταξη, επειδή τερματίζει, τελειώνει η αναστολή αυτή 31-12 του 2026, θα πάρει παράταση προνό περαιτέρω. Ένα αυτό. Δεύτερον, υπάρχει άλλη μια διάταξη στον κώδικα φορολογίας εισοδήματος. Είναι ένας νόμος που ήρθε το 2013 και είναι ο 41-72 του 2013 και έπρεπε η διάταξη αυτή να ασκήσει από 1η-1η του 2014 και εφεξής, η οποία τι λέει, και ουδέποτε ίσχυσε με συνεχείς αναστολές, η οποία λέει ότι όταν πουλήσεις ένα ακίνητο, το οποίο έστω το έχεις αγοράσει 100 και το πουλάς 150, σε αυτή την υπεραξία των 50.000 ευρώ θα πρέπει να πληρώσεις φόρο υπεραξίας στις τάξεις του 15%.
1: Μάλιστα.
0: Αυτή λοιπόν η διάταξη ουδέποτε ίσχυσε. Και καλώς, κατά την άποψή μου, δεν ίσχυσε. Άρα λοιπόν, η αναστολή που έχει δοθεί είναι μέχρι 31-12 του 2026. Φρονώ ότι θα δοθεί περαιτέρω αναστολή, για να μην σας πω ότι καλό θα ήταν, κατά την άποψή μου, αφού ούτως ή άλλως είναι ανενεργός η διάταξη. Νομοθετήθηκε το 2013, έπρεπε να ισχύσει το 2014, έχουμε φτάσει στο 2026, δεν λειτουργήσε ποτέ. Για ποιο λόγο να υπάρχει? Ας βγει εντελώς κατά τη δική μου άποψη. Δεν ξέρω τι υποτίθεται να κάνει η κυβέρνηση. Προνώ ότι ή θα την αναστείλει περαιτέρω ή θα την καταργήσει.
1: Αν καταργηθεί οριστικά, αυτό τι σημαίνει για όσους θέλουν να πουλήσουν ακίνητο τα επόμενα χρόνια? Δηλαδή, πιστεύετε ότι αυτά τα μέτρα θα δώσουν νέα όθηση, όπως λέμε, στην οικοδομή και στις αγοραπώλησεις γενικότερα?
0: Σαφώς, κοιτάξτε τώρα, έχετε εσείς καναλέω ένα ακίνητο.
1: Ναι.
0: Κάνει 100 χιλιάρικα. Πουλάτε 120 με 150, 180. Ωραία. Σε αυτό το ποσό έπρεπε να πληρώσετε 15%. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό είναι ένας βραχνάς. Είναι ένα πρόβλημα, δεν είναι? Όταν σας πάρει ένα 15% είναι ένα ποσό. Εξούγει λοιπόν και η κυβέρνηση τι έκανε όλα αυτά τα χρόνια. Δεν άφησε τη διάταξη αυτή να εφαρμοστεί και την ανέστειλε διαρκώς. Αφού την αναστέλλεις, λοιπόν έχουν περάσει 12 χρόνια και πλέον.
1: Γιατί δεν την καταργήσει κιόλας? Ναι, σωστά, όπως το είπατε.
0: Αυτή είναι η λογική. Ναι. Από εκεί και μετά θέλω να πιστεύω ότι θα δοθεί μεγάλη προσοχή πλέον στις επιχειρήσεις, γιατί ήδη στα φυσικά πρόσωπα ήρθανε, τροποποιήσαμε τη φορολογική κλίμακα, κάναμε διάφορες παρεμβάσεις. Φρονώ τώρα ότι είναι η στιγμή των ελευθέρων επαγγελματιών και των επιχειρήσεων, όπου εκεί τι πιστεύω ότι θα μπορούσε να δει η κυβέρνηση. Ξέρετε σήμερα ότι οι επιχειρήσεις φορολογούνται με ένα συντελεστή της τάξης του 22%. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να μειωθεί περαιτέρω αυτός ο συντελεστής. Μία-δύο μονάδες, όσο κρίνουν ότι δημοσιονομικά δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Επίσης, υπάρχει ένα τέλος επιδιδεύματος. Υπήρχαν κάποιες διατάξεις από το 2011, ένεκα των μνημονίων που είχαμε υπογράψει με τους ξένους εταίρους, και μας βάζουν όλες τις επιχειρήσεις να πληρώνουν ένα τέλος της τάξης των 1.000 ευρώ και στις περιοχές εκείνες που ο πληθυσμός είναι κάτω από 200.000 κατοίκους, οι επιχειρήσεις να πληρώνουν 800 ευρώ. Τα υποκαταστήματα πληρώνουν 600-650. Αυτό το τέλος επιδεδέματος για τους ελεύθερους επαγγελματίες έχει καταργηθεί. Είχε υποσχεθεί η κυβέρνηση, αν δείτε δηλώσεις και προηγούμενων υπουργών, ότι από το 2027 και για τις επιχειρήσεις θα καταργηθεί. Θέλω να πιστεύω λοιπόν ότι θα τηρηθεί αυτή η δέσμευση και τουλάχιστον αν δεν καταργηθεί να μειωθεί. Πού θα μπορούσε να μειωθεί, αν όχι οριζόντια, τουλάχιστον να μειωθεί τα υποκαταστήματα σε πρώτη φάση και στη συνέχεια και στα κεντρικά καταστήματα έχουμε καταθέσει προτάσεις γι' αυτό. Από εκεί και μετά υπάρχει άλλο ένα ζήτημα με την προκαταβολή φόρου εισοδήματος. Ξέρετε ότι όλοι φωνάζουν γιατί οι επιχειρήσεις δίνουν προκαταβολή φόρου εισοδήματος στο στάτους του 80%, οι ελεύθεροι επαγγελματίες 55%. Προνοώ ότι και εκεί θα μπορούσε να επέλθει μια μείωση, ούτως ώστε οι επιχειρήσεις να έχουν περισσότερα χρηματικά διαθέσιμα στη διάθεσή τους, προκειμένου να επανεπενδύσουν και να αυξήσουν τη δραστηριότητα των επιχειρήσεών τους, και αυτό θα φέρει και άλλα στοιχεία, όπως να μειώσουν την ανεργία περαιτέρω και ούτω καθεξής. Αυτά και πολλά άλλα θα μπορούσαμε να συζητήσουμε.
1: Βέβαια,
0: να μια
1: μεγάλη
0: θα δούμε τι θα συμβεί.
1: Πριν κλείσουμε, θα ήθελα έτσι κλείνοντας να μας πείτε αν υπάρχουν και κάποιες άλλες έτσι φορολογικές αλλαγές που θα πρέπει να έχουν υπόψη τους όσοι σχεδιάζουν να αγοράσουν ή να μεταβιβάσουν ακίνητο.
0: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή που μιλάμε ισχύει η αναστολή ΦΠΑ, άρα λοιπόν όποιος εκτίζει οικοδομή μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτές τις διατάξεις, ούτως ώστε να πείσει και να πουλήσει χωρίς ΦΠΑ. Ο φόρος υπεραξίας δεν υπάρχει μέχρι το τέλος του έτους χρονών και στη συνέχεια. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν άλλες ιδιαιτερότητες. Η οικοδομική δραστηριότητα βλέπετε ότι ανθεί, ενώ είχαμε περάσει μια περίοδο εκεί ένεκα κρίσης όπου η οικοδομική δραστηριότητα πραγματικά είχε τερματώσει. Τώρα βλέπετε παντού, δεν ξέρω τι γίνεται στη Σάμο, αν δείτε στην Αττική, εδώ είναι σε τρομερή άνθηση, χτίζουν παντού. Νομίζω ότι πρέπει να δοθεί δυνατότητα. Βέβαια, τι γίνεται, χτίζουν παντού, είναι πολύ ακριβά τα ακίνητα και αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Άρα λοιπόν εκείνοι που επενδύουν, την πλειονότητα τους δεν είναι Έλληνες. Είναι κάτοικοι εξωτερικού που έχουν τη δυνατότητα, γιατί όταν πουλάει ο άλλος με 5, 6, 7, 10 χιλιάδες ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, καταλαβαίνετε ότι δύσκολο ο Έλληνας μπορεί να αγοράσει. Θα πρέπει να ληφθεί με έρημνα, ούτως ώστε να μπορεί να αγοράσει και ο Έλληνας, γιατί θέλει να κάνει οικογένεια, θέλει να αγοράσει ακίνητο, να βάλει την οικογένειά του να τη στεγάσει. Και αυτό είναι απαγορευτικό. Παλιά με 100, 200, 300 χιλιάρικα αγόραζες ένα ακίνητο, τώρα ξεκινάς από 500, 600 και πάνω για να αγοράσεις ένα ακίνητο.
1: Είναι πολύ δυσκολότερο.
0: Καταλαβαίνετε λοιπόν τη δυσκολία που υπάρχει. Αυτό είναι και πρόβλημα δημογραφικό. Άρα λοιπόν πατάει σε πολλά σημεία. Πρέπει να τα δουν όλα αυτά προκειμένου να βοηθήσουν να λύσουμε πλήρως τα προβλήματα και όχι μόνο οικονομικά.
1: Μάλιστα, να σας ευχαριστήσω πολύ κύριε Μουζάκη. Να
0: ευχηθώ
1: καλή ξεκούραση, γιατί σας περιμένει δύσκολος, έτσι, δύσκολος καιρός.
0: Καλά, ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Επίσης, να είστε καλά.
1: Και το λέμε αυτό διότι οι λογιστές τώρα είναι μια περίοδος που πραγματικά θα έχουν πολλά στο κεφάλι τους, φορολογικές δηλώσεις κλπ. Οπότε όσο μπορούν να ξεκουραστούν οι άνθρωποι, να προλάβουν λίγο, γιατί μετά πέφτουν πολλά πάνω τους και είναι σημαντικό έτσι να εξηγούνται με απλό τρόπο φορολογικά ζητήματα που επηρεάζουν άμεσα τις αποφάσεις χιλιάδων πολιτών. Ακούσατε λοιπόν αυτά τα οποία αναφέραμε για τις αγοραπολισίες ακινήτων. Θα παρακολουθούμε τις εξελίξεις, καθώς οι οριστικές αποφάσεις αναμένονται το επόμενο διάστημα και ασφαλώς θα επανέλθουμε όταν υπάρξουν νεότερα. Βέβαια, ρωτήσαμε τον κύριο Μουζάκη στην αρχή της εκπομπής μας αν γνωρίζει κάτι για το μεταφορικό ισοδύναμο, ένα θέμα το οποίο το διαβάζουμε ήδη από χθες. Δεν ήξερε κάτι να μας πει ο λογιστής, ο κ. Μουζάκης, και για αυτό το λόγο, εντάξει, καταλαβαίνουμε γιατί είναι ένα θέμα το οποίο είναι πολυσύνθετο και θα πρέπει οποιαδήποτε απάντηση δίνουμε να είναι σωστή και τεκμηριωμένη. Εν πάση περιπτώσει, ο κ. Μουζάκης δεν το ήξερε το θέμα ο άνθρωπος και πολύ καλώς έκανε που δεν μας απάντησε όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα. Να πούμε όμως, για να ενημερώσουμε τους φίλους ακροατές, προσπαθούμε βέβαια να έχουμε και μια επικοινωνία με τον Γενικό Γραμματέα Υγείου και Νησιωτικής Πολιτικής, με τον κύριο Φώτη Μάγκο. Μας τα έχει επιβεβαιώσει και την προηγούμενη εβδομάδα, μιλώντας εδώ στην εκπομπή μας για το μεταφορικό ισοδύναμο, πως ανακοινώθηκε λοιπόν ότι άνοιξε εκ νέου η ανανέωση πλατφόρμα του μεταφορικού ισοδύναμου για τις νησιωτικές επιχειρήσεις. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι πλέον μπορούν να υποβληθούν οι αιτήσεις που αφορούν τις ενισχύσεις για το έτος 2023 Και εκεί δηλαδή υπήρχε το πρόβλημα, καθώς είχαν κάνει κάποιες επιχειρήσεις, είχαν δώσει κάποια στοιχεία τα οποία δεν ήταν σωστά, με αποτέλεσμα να πρέπει να γίνει ξανά έλεγχος και να παίρνει την μπάλα, αν μου επιτραπεί η έκφραση, και τις επιχειρήσεις οι οποίες είχαν καταθέσει σωστά τα δικαιολογητικά και να γίνει μια στάση πληρωμών, εν πάση περιπτώσει, λόγω των επιχειρήσεων που δεν ήταν σωστές. Έτσι λοιπόν, αναφέρουμε ότι ξεκινούν οι αιτήσεις. Αυτό το οποίο βέβαια διαβάζουμε είναι ότι θα πρέπει οι αιτήσεις να έχουν καταβληθεί, να έχουν κατατεθεί μάλλον οι αιτήσεις των επιχειρήσεων σε ένα διάστημα της τάξης του ενός μήνα, και αυτό δυσκολεύει και τις επιχειρήσεις και τους λογιστές που κάνουν αυτή την εργασία. Μέσα σε ένα μήνα, τι δικαιολογητικά να προλάβεις να συγκεντρώσεις από το 23 μέχρι και τώρα για να τα καταθέσεις, και μιλάμε για πολλές επιχειρήσεις. Να πούμε λοιπόν ότι στην πρώτη κατηγορία νησιών είναι οι επιχειρήσεις με έδρα σε νησιά με πληθυσμό έως 3.100 κατοίκους. Μιλάμε για μικρά νησιά. Στη δεύτερη κατηγορία είναι με πληθυσμό από 3.100 έως και 30.000 κατοίκους, και νομίζω εδώ είμαστε εμείς. Και η έναρξη υποβολών είναι από την Τετάρτη, από σήμερα λοιπόν 8 Ιουλίου, και λήξη έως τη Δευτέρα 3 Αυγούστου. Μιλάμε για λιγότερο από ένα μήνα. Και η Γενική Γραμματεία Υγεία και Νησιωτικής Πολιτικής παραμένει στη διάθεση των δικαιούχων για την υποστήριξη της ομαλής υλοποίησης της συγκεκριμένης δράσης. Το βλέπουμε. Αν έχουμε μία επικοινωνία με τον κύριο Μάγκο ή με κάποιον έτσι φοροτεχνικό τις επόμενες ημέρες, για να ενημερωθούμε σχετικά με αυτό, διότι λαμβάνουμε και κάποια μηνύματα τώρα όσο αναφέρουμε τη συγκεκριμένη είδηση από αρκετούς επιχειρηματίες. Τι να προλάβουμε, λέει, να κάνουμε μέσα σε ένα μήνα? Δεν ξέρουμε πως δοθεί και κάποια παράταση τις επόμενες ημέρες. Μάλιστα, να το βλέπουμε λοιπόν. Να περάσουμε σε μια μικρή μουσική ανάσα στο σημείο αυτό και θα επιστρέψουμε σε λίγο με την συνέχεια εδώ της εκπομπής μας και θα αναφερθούμε και στα μηχανογραφικά δελτία τα οποία συμπληρώνονται από τους μαθητές. Να δούμε τι γίνεται και με τις βάσεις. Γενικότερα θα ασχοληθούμε λίγο με τα θέματα της παιδείας. Λοιπόν, πάμε σε μια μικρή μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

0: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
1: 2000 FM.
2: Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
3: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου αγρόκτημα λευκό αγελαδινό μόνο 5 και 49 το κιλό. Κιμάς ανάμεικτος μόνο 7 και 99 το κιλό. Μπύρα Χελάς Μπράου 500 ml μόνο 89 λεπτά το κουτί. G7 γνήσιο ιταλικό παγωτό 1 λίτρου μόνο 3 και 69 η συσκευασία. Πέψη κανονική ή 0 1,5 λίτρου μόνο 1 και 29 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
4: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
5: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
4: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον ε.
5: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
4: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
5: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
4: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
5: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
4: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
5: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
4: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
6: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
7: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
6: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
7: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
6: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
7: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
6: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
7: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
6: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
7: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
6: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
8: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
3: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου, στρούγκα κεφαλοτήρι, μόνο 9,90 το κιλό. Αγρόκτημα σμούθι 250 ml σε διάφορες γεύσεις, μόνο 1 και 59 η φιάλη. Λίπτον Ice Tea Lemoni ή ροδάκινο, μόνο 95 λεπτά η φιάλη. Αλφα πίτσα μαργαρίτα 730 γραμμάρια, μόνο 5 και 49 η συσκευασία. Ούλτρεξ σαμπουάν 360 ml, 2 και 99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
9: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
10: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
9: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
10: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. και πολλές δόσεις.
9: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
10: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
9: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
11: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
12: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?

0: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
1: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
0: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
1: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
0: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
1: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
0: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
1: Γευστική περιπλάνηση.
2: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας. Τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
3: Καλωσορίσατε Εύη μας και τρομάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
4: No habla español.
3: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
4: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
3: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
5: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
6: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62756 και 693 741 0018.
7: Τα 70s είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τα 80s είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τα 90s είχαμε τη rock μουσική, τα Bufan Fly και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τη δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλ το αγόρι μου» σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τη δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbs. Coimbs. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbs. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
8: Ζήκω!
9: Στον ύπνο σου με έβλεπες αφεντικό! Τι θες!
8: Εδώ!
9: Μάλιστα! Διατάξτε με!
8: Πήγαινε στη φρουτεμπορική να ούσεις να πάρεις φρούτα και λαχανικά!
9: Και γιατί δεν πας εσύ!
8: Εγώ είμαι αφεντικό!
9: Μωρέ δεν λες που δεν ξέρεις να ξεχωρίσεις τα βασικά! Τις προάλλες πήγες να πάρεις μήλα να κάνουμε μιλόπιτα, πήρες ντομάτες και καταλήξαμε να κάνουμε γεμιστά!
8: Ζήκω!
9: Μη φωνάζεις! Σε ποια φρουτεμπορική να ούσεις να πάω! Στο κατάστημα στην περιοχή Βαρελά Σάμου για χοντρική με τηλεφώνγκελτη 22730 24222! Στο δεύτερο υποκατάστημα στο Κουκάρι!
8: Πήγαινα που θέλεις.
9: Τώρα μιλάς σωστά.
10: Η φρουτεμπορική Ναούσης ενημερώνει την πελατεία της ότι το κατάστημα στο Κοκάρι λειτουργεί εποχικά, καθώς και η χονδρική διάθεση στη θέση Βαρελά. Τηλέφωνο 22730 24222 και 22730 92346.
9: Φρουτεμπορική Ναούσης. Τα καλύτερα στο τραπέζι σου.
11: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Μπουτίκ Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
12: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
13: 2000 FM.
12: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
14: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, εδώ ζωντανά μέσα από τους 99,8 μεγάκυκλους και το 2000 FM. Επιστρέψαμε από τα διαφημιστικά μας μηνύματα. Πριν περάσουμε στο δεύτερο θέμα της σημερινής μας εκπομπής, να πούμε έτσι για μια πολύ όμορφη παράσταση που θα πραγματοποιηθεί σήμερα στην Πορφυριάδα Σχολή στο Καρλόβαση. Μιλάμε για το έργο «Οδυσσεβάχ» της Ξένιας Καλογεροπούλου και σε μουσική του Διονύση Σαββόπουλου. Για μια και μοναδική παράσταση λοιπόν σήμερα στο Καρλόβαση, στην Πορφυριάδα Σχολή, στις 9 παρατέταρτο το βράδυ, ένα έτσι μαγικό ταξίδι φαντασίας, μουσικής και περιπέτειας ξεκινά. Ο θρυλικός «Οδυσσεβάχ», το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου με την αξεπέραστη μουσική του Διονύση Σαββόπουλου, ζωντανεύει στην σκηνή για να ταξιδέψει μικρούς και μεγάλους σε κόσμους γεμάτους χιούμορ, συγκίνηση και όνειρο. Σήμερα λοιπόν το βράδυ στις 9 παρατέταρτο στην Πορφυριάδα Σχολή στο Καρλόβαση. Μια πολύ όμορφη έτσι παράσταση. Καλό θα είναι και όμορφο μάλλον θα είναι όσοι μπορείτε να την παρακολουθήσετε. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται στα θέματα της παιδείας γενικότερα, διότι μπορεί να έκλεισαν τα σχολεία, μπορεί να έκλεισαν και τα φροντιστήρια, μπορεί να κάνουν και οι καθηγητές, όπως λέμε και οι μαθητές, στις διακοπές τους. Ωστόσο, οι εξελίξεις πάνω στο θέμα των μηχανογραφικών, των βάσεων γενικότερα τρέχουν. Και μιλάμε κυρίως για τους μαθητές οι οποίοι έδωσαν φέτος πανελλαδικές εξετάσεις. Να πούμε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία υποβολής του μηχανογραφικού δελτίου για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων του 26. Παράλληλα όμως έχει ανοίξει και η πλατφόρμα για το παράλληλο μηχανογραφικό που αφορά τις σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, δίνοντας έτσι ακόμη μια επιλογή στους νέους για το επόμενο εκπαιδευτικό τους βήμα. Για να δούμε λοιπόν τι πρέπει να προσέξουν οι υποψήφοι, ποιες είναι οι παγίδες, αλλά και πώς μπορούν να κάνουν τις σωστές επιλογές. Να μας βοηθήσει λοιπόν σήμερα εδώ διευθυντής των φροντιστηρίων που καμισά στη ΣΑΜΟ, κύριος Γιώργος Μαρίνης. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Μαρίνη.
15: Καλό μεσημέρι.
14: Έχει ξεκινήσει λοιπόν η διαδικασία υποβολής του μηχανογραφικού. Να μας πείτε έτσι λίγο, κύριε Μαρίνη, ποια είναι αυτά τα βασικά βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν οι υποψήφοι.
15: Ναι. Η υποβολή των μηχανογραφικών έχει ξεκινήσει από χθες, άνοιξε η πλατφόρμα και θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και την επόμενη Παρασκευή, όπου και όλοι οι υποψήφοι πρέπει να προσέξουν να έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία οριστικοποίησης, επαναλαμβάνω, οριστικοποίησης του μηχανογραφικού του δελτίου. Είτε για τις σχολές των πανεπιστημίων, είτε για τα δημόσια ΙΕΚ. Τώρα, τι είναι εκείνο το οποίο πρέπει να προσέξουμε. Εννοείται ότι η επιλογή και η σειρά με την οποία θα βάλουμε τις σχολές στο μηχανογραφικό δελτίο παίζει καθοριστικό ρόλο, γιατί, όπως ξέρετε, η εισαγωγή σε μια σχολή γίνεται με βάση την προτεραιότητα των σχολών που έχω δηλώσει. Τι είναι τώρα αυτά τα... Άρα λοιπόν πρέπει να προσέξω πάρα πολύ τη σειρά με την οποία θα βάλω τις σχολές μου, γιατί πρέπει να είμαι σίγουρος για την κάθε επιλογή που κάνω ότι είναι πράγματι αυτό που θέλω πρωτίστως εκείνη τη στιγμή. Έτσι, και η δεύτερη επιλογή μου να είναι αυτό που θέλω, να δεν πετύχω στην πρώτη και ούτω καθεξής. Τώρα, βασικές αρχές της συμπλήρωσης του μηχανογραφικού. Πρώτη βασική αρχή είναι ότι στο μηχανογραφικό δελτίο θα εκφράσω πρώτα-πρώτα το θέλω μου, αυτό που θέλω να σπουδάσω, αυτό που μου αρέσει, αυτό που με γεμίζει, αυτό που μου ταιριάζει, αυτό που ονειρεύομαι να κάνω στη ζωή μου, που ονειρεύομαι να σπουδάσω. Και αυτό δεν θα πρέπει να το κοιτάζω σε σχέση με τις περισσινές βάσεις. Γιατί οι βάσεις είναι κάτι το οποίο ανεβαίνουν, κατεβαίνουν, είναι κάτι το οποίο αλλάζει. Εκεί εκφράζω το θέλω μου. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Αν βάλω μια σχολή πρώτη ή δεύτερη, όσον αφορά στην προτεραιότητα στο πώς επιλέγει το μηχανογραφικό. Τι θέλω δηλαδή να πω με αυτό. Εγώ θέλω να περάσω νομική, για παράδειγμα. Έχω βγάλει 16.000 μόρια. Η νομική 18.000 μόρια. Το πιο πιθανό είναι ότι δεν την πιάνω. Δεν υπάρχει πρόβλημα όμως να τη βάλω πρώτη με επιλογή. Ποτέ δεν ξέρω πώς μπορεί να κυμαρθούν οι βάσεις. Μπορεί να γίνει και κάτι και να την πιάσω. Άρα λοιπόν, το μηχανογραφικό είναι έτσι στημένο και έτσι φτιαγμένο που αν πιάσω την πρώτη επιλογή, καλώς. Αν δεν την πιάσω, θα πάει στη δεύτερη επιλογή. Άρα πρέπει να έχω προσέξει ποια είναι η δεύτερη επιλογή μου, η τρίτη επιλογή μου και ούτω καθεξής. Άρα δεν επηρεάζομαι από τις περισσότερες βάσεις πρώτον. Εκφράζω το θέλω μου στο μηχανογραφικό δελτίο δεύτερον. Προσέχω την πόλη στην οποία θέλω να σπουδάσω. Παίζει ρόλο και αυτό πλέον, γιατί ζούμε σε δύσκολες οικονομικά εποχές και πολλά παιδιά έχουν. Πρέπει να το προσέξουν, γιατί είναι αρκετά τα έξοδα για να πάει ένα παιδί να σπουδάσει σε μια πόλη. Και φυσικά, πριν επιλέξω την κάθε σχολή, έχω ενημερωθεί για το πρόγραμμα σπουδών της σχολής, για τα μαθήματα τα οποία θα κάνω εκεί και τα μεταπτυχιακά τα οποία θα μπορώ στη συνέχεια να ακολουθήσω ανάλογα με το τμήμα στο οποίο έχω εισαχθεί. Και φυσικά και το κυριότερο, και τα επαγγελματικά δικαιώματα τα οποία θα αποκτήσω μετά την αποφύτισή μου από συγκεκριμένη σχολή. Αυτό είναι ίσως και το πιο σημαντικό. Ναι.
14: Άρα λοιπόν, κύριε Μαρίνη, εμείς αυτό το οποίο στεκόμαστε είναι ότι πρέπει οι μαθητές να δηλώνουν σχολές με βάση τα ενδιαφέροντά τους και την επαγγελματική προοπτική δηλαδή, έτσι, και όχι με βάση κυρίως τη βαθμολογία, θα λέγαμε, ή τις βάσεις.
15: Όχι τη βαθμολογία, δεν κοιτάζω τη βαθμολογία, είναι λάθος. Σας είπα, και 2.000 μόρια να είμαι κάτω, αυτό, αν η επιθυμία μου ήταν αυτή, να το δηλώσω. Δεν πειράζει τίποτα, δεν με ενοχλεί σε τίποτα. Αν το πιάσω, το πιάσω. Δεν το πιάσω, θα πάω στη δεύτερη επιλογή μου.
14: Τώρα, όπως αναφερθήκατε και στα θέματα έτσι, τα επαγγελματικά, δηλαδή μετέπειτα, γιατί το ζητούμενο είναι αυτό, όταν βγούμε από κάποια σχολή, να μπορέσουμε να βρούμε και κάποια εργασία πάνω σε αυτό το οποίο έχουμε σπουδάσει. Ναι. Υπάρχουν επαγγέλματα ή κλάδοι που παρουσιάζουν αυξημένη ζήτηση τα επόμενα χρόνια ή θα πρέπει να έχουν υπόψη τους οι υποψήφοι?
15: Κοιτάξτε, σίγουρα υπάρχουν. Καταρχήν πρέπει να ξέρουμε ότι αυτή τη στιγμή με την είσοδο του AI στη ζωή μας πλέον πολλά πράγματα θα αλλάξουν. Δηλαδή οι προβλέψεις γίνονται όλο και πιο δύσκολες για το πώς θα εξελιχθούν επαγγελματικά τα επαγγέλματα που θα αναδειχθούν ή που θα έρθουν πίσω την επόμενη δεκαετία. Το σίγουρο όμως είναι ότι υπάρχουν κάποια πράγματα που μπορούμε να τα διαβλέψουμε από τώρα. Σχολές οι οποίες πιστεύω ότι θα έχουν πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση είναι όλες οι σχολές πληροφορικής, δεν το συζητάμε. Μεγάλη ζήτηση έχουν οι σχολές οι οποίες έχουν να κάνουν με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και γενικά με μηχανολογία. Όλοι δηλαδή οι σχολές του Πολυτεχνείου, των μηχανολόγων, των ηλεκτρολόγων, των πολιτικών μηχανικών είναι σχολές οι οποίες θα έχουν ζήτηση. Δεν μιλάμε για τις σχολές, φυσικά ακατάρρευτες θεωρούνται και από το AI οι σχολές. Ό,τι έχει να κάνει με τον άνθρωπο, ιατρικές, φαρμακευτικές, οδοντιατρικές, φυσικοθεραπείες, εργοθεραπείες, όλο δηλαδή το τρίτο επιστημονικό πεδίο έχει πολύ καλές επιλογές. Επίσης ενδιαφέρουσες είναι οι σχολές οικονομίας και κυρίως οι σχολές που έχουν να κάνουν κυρίως με τη διακίνηση προϊόντων πλέον και την αποθήκευση προϊόντων. Ο ναυτιλιακός κλάδος έχει πάρα πολύ μεγάλες προοπτικές, γιατί η Ελλάδα είναι μια κατεξοχήν ναυτιλιακή χώρα. Η πρώτη της η κινητήρες δύναμη είναι η ναυτιλία. Και ξέρετε, πολλά παιδιά δεν το έχουν καταλάβει αυτό. Και βλέπουμε ότι δύσκολα τα παιδιά στο μηχανογραφικό τους δηλώνουν πολλές φορές ναυτιλιακές σχολές. Και φυσικά η άλλη βασική, ο άλλος πυλώνας της οικονομίας μας, ο τουρισμός. Ό,τι έχει να κάνει με τον τουρισμό. Και αυτές είναι πάρα πολύ καλές σχολές με πάρα πολύ καλές προοπτικές. Υπάρχουν σχολές με προοπτικές. Εγώ πρέπει να πω στα παιδιά όλα, στους υποψήφιους, ότι έχουμε στον Όμιλο Μπουκαμισά έχουμε αναπτύξει ένα site, έναν οδηγό σπουδών και για το ΓΕΛ και για το ΕΠΑΛ, ξεχωριστά για το ΓΕΛ, άλλος οδηγός σπουδών για το ΓΕΛ, άλλος σπουδών για το ΕΠΑΛ, που μπορούν να μπουν μέσα στο διαδίκτυο και να δουν όλα αυτά που σας ανέφερα προηγουμένως, να τα δουν αναλυτικότατα. Δηλαδή, να δουν για κάθε σχολή το σε ποιες πόλεις υπάρχει το συγκεκριμένο αντικείμενο. Ποιος είναι ο σκοπός, τι θα διδαχθούν, δηλαδή τι θα σπουδάσουν μέσα εκεί, ο σκοπός του κάθε τμήματος. Τα μαθήματα αναλυτικά τα οποία θα κάνουν μέσα στο κάθε τμήμα στο οποίο θα εισαχθούν. Τα μεταπτυχιακά που προσφέρει κάθε πόλη, γιατί κάθε πόλη ανάλογα με το τμήμα προσφέρει και διαφορετικά μεταπτυχιακά. Και κυρίως αυτό που είπα, τα επαγγελματικά δικαιώματα και οι προοπτικές απασχόλησης στην αγορά εργασίας. Μπορούν να μπουν εκεί να δουν τα πάντα, να ενημερωθούν πάρα πολύ σωστά. Δεν επιλέγουμε τυχαία. Αυτό το χρονικό διάστημα, με αυτές τις 10 μέρες, πρέπει να καθίσουν σοβαρά να μελετήσουν την κάθε τους επιλογή μία προς μία και να δουν τι τους προσφέρει και να μην το κάνουν αυτά την καρδία. Το καταλαβαίνετε, το ξέρουμε όλοι μας ότι πιθανώς η σχολή που θα εισαχθώ να είναι κάτι με το οποίο θα ασχοληθώ επαγγελματικά την υπόλοιπη ζωή μου. Άρα είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Πρέπει να είναι κάτι που θα μου αρέσει, πρέπει να είναι κάτι που μου ταιριάζει, πρέπει να είναι κάτι που με γεμίζει. Και φυσικά, το λέω για μία ακόμα φορά, το έχω πει και άλλες φορές, οι γονείς και οι φροντιστές και οι δασκάλοι και όλοι θα πρέπει να κάνουν λίγο πίσω και να ακούσουν πρωτίστως το θέλω. Θέλω παιδιού, το γιατί παιδιού, αυτό θα πάει να σπουδάσει.
14: Πιστεύετε ότι υπάρχει κορεσμό σε κάποιες σχολές, και αυτό το λέμε διότι είχαμε ακούσει τα προηγούμενα χρόνια ότι έχουν βγει πολλοί δάσκαλοι, έχουν βγει πολλοί δικηγόροι. Οπότε τι μπορούμε να πούμε σε εκείνους οι οποίοι ναι μεν θέλουν να γίνουν δάσκαλοι, αλλά ακούγοντας όπως λέτε και εσείς ενδεχομένως ή τους γονείς τους ότι τι θα πας να γίνεις και εσύ δάσκαλος, ξέρω εγώ, έχουν γίνει τόσοι δάσκαλοι. Τι μπορούμε να πούμε δηλαδή σε αυτά τα σχόλια?
15: Κατάλαβα. Εγώ απλά θα μεταφέρω εδώ την προσωπική μου εμπειρία. Κάποτε σε μια μακρινή χρονολογία, κάποτε το μακρινό 1983, όταν εγώ μπήκα στο πανεπιστήμιο, στο μαθηματικό τμήμα, ξέρετε ποια ήταν η πρώτη κουβέντα που μας λέγανε εκεί πολλοί? Ότι τι θέλετε που μπήκατε στο μαθηματικό, σιγά σιγά η επιτηρή θα σας κλείνει. Δεν πρόκειται να διοριστείτε ποτέ, θα μείνετε άνεργοι σε όλη σας τη ζωή.
14: Έτσι.
15: Ξέρετε, είναι λίγο σοκαριστικό να έχεις κουραστεί για να μπει σε μια σχολή και να ακούς αυτό το πράγμα.
14: Απογοήτευση.
15: Δεν το άκουσα ποτέ μου, δεν το εξέλαβα ποτέ μου ως σοβαρή πληροφορία. Τώρα τι να σας πω, ότι επί 40 χρόνια δεν προλαβαίνω να δω την οικογένειά μου. Θέλω να πω δηλαδή με αυτό ότι ένας άνθρωπος που τον ενδιαφέρει ένα αντικείμενο και που το αγαπάει και που θέλει να το σπουδάσει, δεν πρέπει να ακούει τίποτα. Πρέπει να κλείσει τα αυτιά του, να ακολουθεί την επιστήμη του, γιατί αυτό πραγματικά του αρέσει, και να είναι σίγουρος ότι και δουλειά θα βρει και θα εξελιχθεί και θα κάνει οτιδήποτε.
14: Σωστά.
15: Να σας πω κάτι τελευταίο. Πλέον οι σχολές δεν είναι μπήκε στο μαθηματικό, θα τελειώσει το μαθηματικό και επομένως τι θα γίνεις από το μαθηματικό δάσκαλος, όπως έγινα εγώ. Το μαθηματικό, όπως θα δει μέσα σε αυτό το site που έχω φτιάξει, μπορεί να δώσει, που έχουμε φτιάξει τον Όμιλο Πουκαμισά, το μαθηματικό μπορεί να σου οδηγήσει σε 30 διαφορετικές επιλογές μεταπτυχιακών στη ζωή σου. Ας πούμε, μπορεί να μπει στο μαθηματικό και να βρεθείς μαζί με τους φοιτητές της ιατρικής, γιατί υπάρχει αυτή τη στιγμή μεταπτυχιακό στη βιοστατιστική. Τι είναι η βιοστατιστική? Η βιοστατιστική λοιπόν συμμετέχουν μαθηματικοί, φαρμακοποιοί και γιατροί, οι οποίοι τι καθορίζουν? Οι οποίοι καθορίζουν καινούργια μοντέλα θεραπείων και καινούργια φάρμακα που εισάγονται στην αγορά. Θέλεις οπωσδήποτε ένα μαθηματικό από πίσω να κάνει τις στατιστικές αναλύσεις για την αποτελεσματικότητα ενός φαρμάκου, για τη δοσολογία, για όλα αυτά τα πράγματα. Θέλω δηλαδή να πω με αυτό ότι μπορεί ο ένας να μπει στην ιατρική, ο άλλος να μπει στο μαθηματικό, ο άλλος να μπει στη φαρμακευτική και να βρεθούν τρία άτομα να συνεργάζονται σε μια φαρμακευτική ερευνητική εταιρεία και να είναι μαζί και να κάνουν την ίδια δουλειά όλη μέρα. Άρα δεν κολλάμε σε στερεότυπα. Πλέον η κάθε σχολή ανοίγει πάρα πολλά διαφορετικά επαγγέλματα και ανάλογα με το μεταπτυχιακό μου μπορώ να κατευθύνω το πτυχίο μου όπου εγώ θέλω.
14: Και φυσικά,
15: άρα δηλώνω άφοβα αυτό που μου αρέσει, δεν ακούω κανέναν και αν το αγαπάω αυτό και πραγματικά μου ταιριάζει, σίγουρα θα γίνω ένας πολύ επιτυχημένος επαγγελματίας.
14: Και να πούμε, κύριε Μαρίνη, κλείνοντας, σε εκείνους οι οποίοι δεν πέτυχαν φέτος, ότι δεν χάνεται τίποτα.
15: Μπορούν να ξαναπροσπαθήσουν, εντάξει, δεν είναι όλους από τη στιγμή που ξεκινούν. Αυτό έλειπε, να τελειώνει η ζωή ενός 18 ετών παιδιού με το ότι δεν πέρασε τις Παναδικές ή με το ότι πέρασε τις Παναδικές. Και αυτός που πέρασε τις Παναδικές πρέπει να αγωνιστεί για να πάρει το πτυχίο του και να το προσπαθήσει και να το παλέψει. Δεν τελείωσε τίποτα. Είναι το ξεκίνημα. Και φυσικά τα παιδιά που δεν πέρασαν τις Παναδικές, δόξα τω Θεώ, ζούμε σε μια εποχή που οι επιλογές πλέον και οι εναλλακτικοί δρόμοι είναι πάρα πολλοί. Άρα δεν στενοχωριόμαστε.
14: Σωστή.
15: Βρίσκουμε τις εναλλακτικές που έχουμε και ακολουθούμε τον καλύτερο δρόμο και πάλι που μας ταιριάζει. Η ζωή μας ξεκινάει στα 18, δεν σταματάει. Έτσι. Το λέω κάθε φορά που μου το κάνω αυτή την ερώτηση. Κάντε εμένα 18 χρονών αυτή τη στιγμή και ας μην παίρναγα στις Παναδικές πουθενά. Και ας μην παίρναγα και δεύτερη φορά. Γιατί θα ήμουν 18 χρόνια, θα έχω τη ζωή μπροστά μου και θα μπορούσα να κάνω ό,τι θέλω.
14: Σας ευχαριστούμε αυτό πάρα πολύ. Να ευχηθούμε καλή ξεκούραση ή τώρα ξεκινούμε.
15: Όχι, είμαστε σε θερινά μαθήματα.
14: Είστε στα θερινά, μα γι' αυτό.
15: Δεν σταματάει για μας αυτό.
14: Εντάξει, δεν πειράζει, τι να κάνουμε.
15: Εγώ να ευχηθώ καλές επιλογές να κάνουν τα παιδιά, προσεκτικά την επιλογή τους. Καλά είναι αν μπορούν να έχουν, ας πούμε εμείς με τους μαθητές μας τα μηχανογραφικά τα κάνουμε μαζί αυτή τη στιγμή τώρα. Αυτό κάνουμε, συμπλήρωση μηχανογραφικών με τους μαθητές μας. Καλά είναι λοιπόν όλα τα παιδιά να συμβουλευτούν ανθρώπους, να ρωτήσουν πράγματα, να μην το κάνουν ελαφρά την καρδία, και εύχομαι καλά αποτελέσματα σε όλα τα παιδιά και ακόμα και στα παιδιά που δεν περνάνε πουθενά, να βρουν αυτό που σας είπα και προηγουμένως, τις εναλλακτικές τους και να ακολουθήσουν αυτό που πιστεύουν ότι ταιριάζει καλύτερα. Η ζωή ξεκινάει στα 18 μας.
14: Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Μαρίνη, καλή δύναμη σε εσάς και στα παιδιά
15: ευχαριστώ.
14: Βέβαια. Να είστε καλά.
15: Καλημέρα, καλημέρα.
14: Καλό μεσημέρι. Αυτά λοιπόν, καλή επιτυχία στα παιδιά. Δεν χάνεται τίποτα σε εκείνους, για εκείνους μάλλον που δεν πέτυχαν φέτος. Η προσπάθεια μετράει όπως λέμε και υπάρχουν τόσες άλλες εναλλακτικές πλέον αυτά τα χρόνια εδώ την εποχή που ζούμε που μπορούν να επιλέξουν οτιδήποτε θέλουν. Και αυτό το οποίο, σε αυτό το οποίο στεκόμαστε και μας είπε και ο κύριος Μαρίνης, ότι πρέπει να σταθούμε στα θέλω του παιδιού και να μην το επηρεάζουμε. Και το λέμε αυτό για τους γονείς ή εν πάση περιπτώσει για τον οικογενειακό τους, για το οικογενειακό τους περιβάλλον, ακόμη και για τους καθηγητές. Να πάμε και να επικεντρωθούμε στα θέλω του παιδιού. Γιατί πολλές φορές και παλιότερα γινόταν αυτό, πολλοί γονείς σπρώχναν τα παιδιά τους σε επαγγέλματα τα οποία ήθελαν εκείνοι να κάνουν. Και όχι στα επαγγέλματα τα οποία ήθελαν πραγματικά τα παιδιά να κάνουν. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή. Να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν και σήμερα εδώ μαζί μας. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγα λεπτά μετά τις 12. Εδώ συντονισμένοι στους 99,8 και στον 2000 FM. Μεγάλη προσοχή σε οτιδήποτε έχει να κάνει με θέματα στην Ήπεθρο, εργασίες κλπ. Δεν προσέχουμε για να έχουμε λόγο επικινδυνότητας για πυρκαγιές κλπ. Μεγάλη προσοχή στους δρόμους, η κίνηση είναι αυξημένη. Πολλοί επισκέπτες μας δεν γνωρίζουν τους δρόμους και μπορεί να μπουν ανάποδα έτσι σε δρόμους οι οποίοι είναι μονόδρομοι κλπ. Εν πάση περιπτώσει, σας προσέχουμε εμείς που γνωρίζουμε τους δρόμους για να έχουμε τα μάτια μας, όπως λέμε, 14. Σε 2 η ώρα το μεσημέρι το δελτίο ειδήσεων, στις 10 ώρα το βράδυ επίσης με όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας. Αυτά από εμάς. Καλό μεσημέρι. Να είστε καλά.

0: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
1: 2000 FM.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι, δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
4: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
2: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
0: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας. Χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 227-34-00693. Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
5: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο.

0: Όμως έτσι δεν γίνεται.
1: Τι σούκλα είναι αυτή?
0: Ένα GTA 26 δεν έχετε?
1: Ακούστε τη φύση, βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια.
0: Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος.
2: Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ, έτοιμη για κάθε πρόκληση.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730 22247.
4: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730 270 11. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
5: I always wanted you to be what you want. 2000 FM.

Κι όπως πέρναγες την πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή. Κι όπως τα γυαλιά πέφτανε στο πάτωμά μου

0: 2000 FM.
1: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
3: Παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τη δικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί
5: έρχεται η πεθερά μου.
6: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
7: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
8: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
9: Ψάχνεις τον κατάλληλο τρόπο για να προωθήσεις την επιχείρησή σου σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και ίντερνετ και θέλεις να το κάνεις μόνος σου? Η Direct to Media σου προσφέρει τη λύση. Διάλεξε προβολή σε πάνω από 300 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 90 sites και 75 τηλεοπτικά κανάλια και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Μπες στη διαδικτυακή πλατφόρμα directtomedia.gr και βρες το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής σου. directtomedia.gr. Εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.
10: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως στις 14 Ιουλίου, στρούγκα κεφαλοτήρι, μόνο 9,90 το κιλό. Αγρόκτημα σμούθι 250 ml σε διάφορες γεύσεις, μόνο 1,59 η φιάλη. Λίπτον Ice Tea Lemoni ή ροδάκινο, μόνο 95 λεπτά η φιάλη. Αλφα πίτσα μαργαρίτα 730 γραμμάρια, μόνο 5,49 η συσκευασία. Ούλτρεξ σαμπουάν 360 ml, 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ. Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου αγρόκτημα Πάριζα, μόνο 3,49 το κιλό. Μίλνερ τυρί Ολλανδίας, μόνο 7,20 το κιλό. Βάγνερ πιτσάκια μοτσαρέλα ή σαλάμι 270 γραμμάρια, μόνο 3,45 η συσκευασία. Αζέρα, καφές εσπρέσο φρέντο 95 γραμμάρια, μόνο 5,46 η συσκευασία. Διξάν, υγρό απορρυπαντικό ρούχων 48 μεζούρες, μόνο 7,29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
11: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Jumbo. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730-27011. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
12: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας, και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
3: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
12: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
3: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center Γιάννη Μανόλαρου σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
12: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
3: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
12: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
5: Βλέπω εργασίες κυπουργής.
13: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
14: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
13: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
14: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
15: Αντλίες θερμότητας Κοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση λέβητα.
16: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
17: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
16: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
17: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
18: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
2: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
12: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
19: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
12: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
19: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
12: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
19: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
12: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
19: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
12: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
19: Γευστική περιπλάνηση.
20: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας. Τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
12: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
21: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
12: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
21: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
12: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
21: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
12: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
21: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
12: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
21: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
12: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
0: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
1: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
0: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
1: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
0: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
1: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
0: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
1: Πανουράκης.
22: Τα 70s είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 80s είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 90s είχαμε τη rock μουσική, τα Bufan Fly και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τη δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλτο αγόρι μου» σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Η δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbees. Coimbees. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbees. Λικούργου Λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
2: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
23: Έχω κι άλλο.
24: Έχω βάλει εδώ κρυσμάς και δρομάδες εδώ.
23: Έχω εξαστιαστεί.
24: Είσαι πανέτοιμη.
23: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
24: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
23: Εξαιρετικό.
24: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
23: Τι λέρε, φίλε.
24: Έτσι λένε. Δεν ξέρω.
25: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
26: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου κοτόπουλο ολόκληρο νοπό μόνο 2,99 το κιλό. Δοδόνι Feta Pop μόνο 10,90 το κιλό. Ice Dream παγωτά ξυλάκια 3x120 ml μόνο 2,29 η συσκευασία. Λέιζ αλάτι ή ρίγανη 140 γραμμάρια μόνο 1,25 η συσκευασία.

0: Γραμματεία Γεωκινησιωτικής Πολιτικής, μέσα σε διάστημα λίγων ημερών, η Γενική Γραμματεία υλοποιεί ακόμη μια ενέργεια σχετικά με το μεταφορικό ισοδύναμο. Για τις νησιωτικές επιχειρήσεις, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να υποβάλουν αιτήσεις χρηματοδότησης για την καταβολή του μεταφορικού ισοδύναμου που αφορά το έτος 2023. Η έναρξη των υποβολών θα πραγματοποιηθεί σταδιακά από τις 7 Ιουλίου έως και τις 10 Ιουλίου, ανάλογα με την πληθυσμιακή κατηγορία των νησιών όπου εδρεύουν οι επιχειρήσεις. Τρόχιο ατύχημα με παράσυρση πεζής σημειώθηκε στις 6 Ιουλίου στο δικό δίκτυο Πυθαγορείου χώρας. Σύμφωνα με την έρευνα του αστυνομικού τμήματος Πυθαγορείου, γιοταχή επιβατικό αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε 40χρονο συμμεταπός, παρέσυρε και τραυμάτισε 62χρονη αλλοδαπή, η οποία κινούνταν πεζή στο σημείο. Για την υπόθεση σχηματίστηκε σε βάρος του οδικού δικογραφία στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για το αδίκημα της πρόκλησης σωματικής βλάβης από αμέλεια, ενώ το αστυνομικό τμήμα Πυθαγορείου διενεργεί την προανάκριση για τις συνθήκες του ατυχήματος. Η υποστελέχωση των αστυνομικών υπηρεσιών της ΣΑΜΟΥ βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης που πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 6 Ιουλίου με την αντιπροσωπεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού ΣΑΜΟΥ και με τον Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Βορείου Αιγαίου, υποστράτηγο Μιχαήλ Σεβδινίδη, στο Βάθη. Ένωση εκπροσώπησαν ο Πρόεδρος Νικόλας Μαθιουδάκης και ο Γενικός Γραμματέας Στέφανος Πετροβίτσος στο πλαίσιο της προγραμματισμένης επίσκεψης του κ. Σεβδινίδη στη ΣΑΜΟ. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι υπηρεσίες και το προσωπικό της Διεύθυνσης Αστυνομίας ΣΑΜΟ με ιδιαίτερη έμφαση στην σοβαρή έλλειψη προσωπικού. Όπως επισημάνθηκε, η κορύφωση της τουριστικής περίοδου σε συνδυασμό με την έναρξη των θερινών αδειών αυξάνει σημαντικά τις υπηρεσιακές ανάγκες. Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού ΣΑΜΟΥ υπογράμμισε ότι η κάλυψη των κενών δεν θα συμβάλλει μόνο στη βελτίωση των συνθήκων εργασίας των αστυνομικών, αλλά και στην ενίσχυση της ασφάλειας και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες του νομού. Πολύωρη διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος θα πραγματοποιηθεί αύριο Πέμπτη από τις 8 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι στις περιοχές από το εργοστάσιο παραγωγής στο Κοκάρι έως τον Κέδρο και την Αγία Μαρκέλα. Επίσης, στις 10 Ιουλίου, πολύωρη διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος από τις 9 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι στο χωριό Δρακέι. Θεία λειτουργία στον Άγιο Νικόλαο στην Μεγάλη Λάκα θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 12 Ιουλίου. Μετά το πέρας της θείας λειτουργίας θα ακολουθήσει η διανομή της πατροπαράδοτης γιορτής. Η μεταφορά των προσκυνητών προς το Εκκλησάκι θα πραγματοποιείται με βάρκες από την παραλία της Μουρκιάς, ενώ μετά την ολοκλήρωση της θείας λειτουργίας θα υπάρξει επιστροφή με τον ίδιο τρόπο. Κυρίες και κύριοι, ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον 2000 FM στους 99,8. Στο μικρόφωνο ήταν ο Ιπποκράτης Χατζημανόλης.
1: 2000 FM.
2: Σε ευχαριστώ πολύ, Σπύρο Σερμπέτη, από το παραπολιτικά.gr για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Πάμε τώρα να αλλάξουμε θέμα. Αποστάσεις από την ρητορική Γεωργιάδη και τις βαριές κατηγορίες για τον Αλέξη Τσίπρα από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Όλη την εικόνα έχει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
3: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι των παραπολιτικών. Κράτη τις αποστάσεις, λοιπόν, ο κύριος Γιλοβέρδης, ο υπουργός εξωτερικών, από τις δηλώσεις του κυρίου Γεωργιάδη, και θα σας εξηγήσω στη συνέχεια, λέγοντας ότι από τη στιγμή που δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία, θα μπορούσε ο ίδιος να καταγγείλει άλλους πολιτικούς ως διεφθαρμένους. Το ίδιο έκανε και η κυρία Σέβη Βολουδάκη, την υπουργός Μετανάστευσης, η οποία είπε ότι εγώ θα μίλαγα έτσι. Τι συνέβη? Μετά Δευτέρα βράδυ ο κύριος Γεωργιάδης ανέφερε ότι ο κύριος Τσίπρας ευθέως πήρε λεφτά, δωροδοκήθηκε το 2019 για να αλλάξει τους ποινικούς κώδικες και να αποφυλακιστούν πολλοί κατάδικοι για ιδεχθεί, ακόμα και για ιδεχθεί εγκλήματα, καθώς και κατάδικοι για δωροδοκίες. Μάλιστα, ο κύριος Γεωργιάδης είπε ότι αυτές δεν είναι απλές καταγγελίες, αλλά το έχει δηλώσει ο κύριος Κοντονής, ο οποίος εκείνη την περίοδο ήταν υπουργός δικαιοσύνης. Μάλιστα, ο κύριος Γεωργιάδης, υπουργός υγείας, προκάλεσε τον κύριο Τσίπρα να του υποβάλει μήνυση, καθώς, όπως είπε, οι εκλογές εξ αυτού του γεγονότος, ενώ είχαν προκληθεί για τις 26 Ιουνίου 2019, τελικά διενεργήθηκαν 7 Ιουλίου 2019. Σε αυτή την αντιπαράθεση, λοιπόν, παρενέβη σήμερα και ο πρόεδρος της Ελληνικής Δύσης, ο κ. Βερόπουλος, ο οποίος πήγε στον Άριο Πάγο, κατέθεσε σημαντική αναφορά, ποινική αναφορά, λέγοντας ότι όλη εκείνη την περίοδο, σε σχετική ερώτηση των παραπολιτικών, ότι όλη εκείνη την περίοδο γνώριζαν τι συνέβαινε, και τώρα αποδεικνύεται ότι του λόγου αποδεικνύονται όλα όσα διαδίδονταν τότε και για εκβιασμούς, και μάλιστα κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι αλληλοεκβιάζεται με τον κύριο Τσίπρα, καθώς

0: στην υπόθεση εμπλέκονται πρόσωπα και από τη μια μεριά και από την άλλη. Μάλιστα, ο κύριος Βελόπουλος μίλησε για κάποιον ολιγάρχη, ο οποίος είχε καταδικαστεί τότε για δωροδοκία και αποφυλακίστηκε με τις συγκεκριμένες διατάξεις τις ευεργετικές του νόμου Παρασκευόπουλου, όπως θυμόμαστε όλοι, αλλά μίλησε και σε μεταξύ μας συνομιλία και για πρώην συνεργάτη του Πρωθυπουργού, ο οποίος είχε καταδικαστεί για υποθέσεις παιδεραστίας. Όλη αυτή η αντιπαράθεση αναμένεται να κορυφωθεί και τις επόμενες μέρες, καθώς ο κ. Βελόπουλος φαίνεται διατεθειμένος, όπως μας είπε, να μην αφήσει τίποτα στο σκοτάδι σε σχέση με αυτή την πολύκολη υπόθεση των αξιαλλαγής των ποινικών κωδίκων, οι οποίες, να πω, έρη μετά από 6 μήνες, όταν ήρθε η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, τους άλλαξε ακριβώς για να σταματήσουν αυτού του είδους οι αποφυλακίσεις και οι ευεργετικές διατάξεις για τους βαρύτερα καταδικασμένους.
1: Βέβαια, Δημήτρη, ο Άδωνης Γεωργιάδης επιμένει στους χαρακτηρισμούς του με νέα του ανάρτηση σήμερα.
0: Επιμένει σήμερα στους χαρακτηρισμούς ο κ. Γεωργιάδης, επιμένει ότι όλα όσα είπε είναι απολύτως σωστά. Επιμένει ότι όλα αυτά του τα έχει πει ο κ. Κοντονής, που ήταν υπουργός δικαιοσύνης, και μάλιστα προκάλεσε τον κ. Τσίπρα, προκαλεί ξανά τον κ. Τσίπρα να του κάνει μήνυση. Φαίνεται και ο κ. Βελόπουλος επιμένει στις αναφορές του, λέγοντας ότι διαθέτει στοιχεία που αποδεικνύουν ότι οι άνθρωποι εκείνη την περίοδο αποφυλακίστηκαν επί τούτου, δηλαδή με βάση αυτές τις διατάξεις. Στη διαφορετική περίπτωση όχι μόνο θα αποφυλακίζονταν, αλλά θα παρέμειναν επί σειρά ετών στην φυλακή ΕΡΗ.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Να ακούσουμε καταρχάς τις γαλάζιες αντιδράσεις, τις γαλάζιες αποστάσεις καλύτερα, καταρχάς από τον Γιάννη Λοβέρδο. Αμέσως μετά από την κυρία Σέβη Βολουδάκη, αλλά και όσα δήλωσε εξερχόμενος του Αρείου Πάγου ο κύριος Βελόπουλος.
2: Δεν μπορώ σε καμία περίπτωση να υποστηρίξω την άποψη ότι ο κύριος Τσίπρας είναι διεφθαρμένος ή έχει υποστεί παθητική δωροδοκία. Δεν το γνωρίζω, δεν έχω στοιχεία. Εγώ δεν είπα τέτοιο πράγμα. Και ούτε θα το πω ποτέ, γιατί δεν έχω, στοιχεία. Δεν μπορώ να το πω αυτό. Δεν είμαι ανεύθυνος εγώ για να καταγγέλω με μεγάλη ευκολία τον ένα και τον άλλο για διεφθαρμένο. Θεωρώ πως ήταν λάθος πολιτικό.
3: Δεν είναι αλλάξαμε στάση. Αυτό τώρα είναι μια άποψη που εξέφρασε ο κύριος Γεωργιάδης. Εγώ δεν θα κάνω το σχολιαστή σε αυτά που είπε ο κύριος Γεωργιάδης. Μπορεί να είπε ό,τι θέλει. Εγώ δεν θα μίλαγα, ας πούμε, έτσι. Αυτό δεν σημαίνει. Δηλαδή, κατηγορείς κάποιον γιατί με κάποια συγκεκριμένα στοιχεία κτλ. Δεν ξέρω τι έχει στο μυαλό του ο κύριος Γεωργιάδης και το έκανε αυτό. Μπορεί και να ισχύουν, μπορεί και να μην ισχύουν. Έτσι. Είναι άλλο αυτό και άλλο η αντιπαράθεση η πολιτική που έχουμε.
4: Σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, όταν αντιπρόεδρος κυβέρνησης κατήγγειλε για δωροδοκία πρώην πρωθυπουργό, θα είχε παρέμβει αυτεπάγγελτα δικαιοσύνη. Επειδή στη χώρα μας η δικαιοσύνη πηγαίνει σαν τη χελώνα, η ελληνική λύση, επειδή θέλει καθαρή και διαυγή δικαιοσύνη, ζητάει με αναφορά της να διελευκανθεί η καταγγελία. Ή αν θέλετε, αυτό που είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης σε σχέση με την δωροδοκία του Έλληνα Πρωθυπουργού να νομοθετήσει υπέρ ποινικών. Αυτό δείχνει ότι η σύψη είναι πολύ βαθιά. Ταυτοχρόνως, αναρωτιόμαστε γιατί η Νέα Δημοκρατία, ενώ ήξερε την υπόθεση, δεν έστειλε τον κύριο Τσίπρα στη δικαιοσύνη για να αποδειχθεί αν τα πήρε ή δεν τα πήρε για να νομοθετήσει. Εδώ φαίνεται ότι ο ένας εκβιάζει τον άλλον. Ο Τσίπρας στρέφεται από τον Μητσοτάκη, ο Μητσοτάκης στρέφεται από τον Τσίπρα και αλληλοεκβιάζονται. Όλη η Ελλάδα γνωρίζει ότι εκεί την περίοδο ο κύριος Τσίπρας νομοθέτησε υπέρ ποινικών για τη δωροδοκία. Δηλαδή ενεργητική δωροδοκία, όσοι έπαιρναν λεφτά να αθωωωθούν. Ποιοι είναι αυτοί και ποιον ολιγάρχη αφορά αυτή η ιστορία, πρέπει η δικαιοσύνη να τα βρει και να τιμωρηθούν όλοι. Είτε είναι ο Τσίπρας είτε είναι οποιοδήποτε άλλος.
1: Στις δηλώσεις του Άδωνη Γεωργιάδη αναφέρθηκε ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, υπουργός οικονομικών που μίλησε στη Στέλλα Αγκαντόνα, αλλά και ο Διονύσης Τεμπονέρας, ο τεμοιάρχης της Ελλάς, που μίλησε εδώ στα παραπολιτικά στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη και του Βασίλη Σκουρή, λέγοντας ότι ο δις πολιτικός είναι αντίπαλος του Αλέξη Τσίπρα.
5: Αυτό το οποίο εκτιμώ ότι είπε ο Άδωνης ήταν ότι ουσιαστικά ο πρώην υπουργός, ο κύριος Κοντονής, είπε αυτό το πράγμα και δεν έχει προχωρήσει σε κάποιο τύπου νομική ενέργεια. Σε κάθε περίπτωση, πολλές νομοθετικές ενέργειες στην περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ έχουν οσμή σκανδάλων. Το να βγω εγώ και να πω είμαι ο πιο έντιμος υφυπουργός οικονομικών και εθνικής οικονομίας Καταλαβαίνετε ότι υποκρύπτηκε κάποια στοιχεία αυτοαναφορικότητας και αλαζονίας. Το να βγαίνει λοιπόν όλο αυτό το διάστημα ο κ. Τσίπρας και να λέει αυτοαναφορικά, εγώ ήμουν ο τιμιότερος. Εγώ βάζω κάποια άλλα ερωτήματα από αυτά που έχει βάλει ο Άδωνης. Είναι τίμιο 10 πολιτικούς σου αντιπάλους να θες να τους βάλεις, να τους διαπομπεύσεις και να τους βάλεις φυλακή γιατί έχεις εκλογές να κερδίσεις. Είναι τίμιο το γεγονός ότι οι υπουργοί της διακυβέρνησής του καταδικάστηκαν για μια σειρά από καταστάσεις. Το τιμιόμετρο καλό είναι λίγο να το αφήσουμε στην άκρη και ας αφήσουμε τον ελληνικό λαό να κρίνει.
1: Πάμε τώρα στο Κοινοβούλιο, όπου νωρίτερα είχαμε μία ένταση, καθώς η Νέα Δημοκρατία απέρριψε το αίτημα της αντιπολίτευσης για κλίση των Ντίλιαν και Δημητριάδη στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και αμέσως μετά αποχώρησε και το ΠΑΣΟΚ και το ΚΚΕ και ο ΣΥΡΙΖΑ. Περισσότερα θα μας πει ο Γιάννης Πολίτης. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
6: Καλό μεσημέρι, Έρη, εδώ από τη Βουλή. Στην απόρριψη του αιτήματος αντιπολίτευσης για κλίση του Ισραηλινού επιχειρηματία Τάλ Ντίλιαν και του πρώην Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη, προχώρησε η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας. Η Νέα Δημοκρατία, απορρίπτοντας το αντιπολιτευτικό αίτημα, υποστήριξε πως δεν είναι δημόσια πρόσωπα, όπως επίσης και ότι η υπόθεση βρίσκεται στη δικαιοσύνη. Δεν έχει να προσθεθεί τίποτε ουσιώδες, καθώς όλα έχουν ήδη υποθεί. Ο Γρηγόρης Δημητριάδης από το 2022, από όταν παραιτήθηκε, δεν έχει δημόσια ιδιότητα. Έχει έρθει δύο φορές και έχει πει ότι είχε να πει στη Βουλή. Θα τον φωνάξουμε εκ νέου επειδή έδωσε δημόσια συνέντευξη, ανέφερε μεταξύ άλλων ο γαλάζιος συγκριτής Μάκης Βορύδης, την ώρα που η σύστομη αντιπολίτευση κατήγγειλε αντιδημοκρατική μεθόδευση και νέα επιτήρηση κουκουλώματος σκανδάλου των υποκλοπών. Η σημερινή ακραία μεθόδευση αποδεικνύει ότι υπάρχει ένας πολιτικός αρχηγός, αιμονικός με τις υποκλοπές και το όνομά του είναι Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυτό οδηγεί σε έναν αυτοεξευτελισμό παρακολουθούμενων προσώπων που υπερασπίζουν αυτούς που τους παρακολουθούσαν και την ίδια τη Βουλή μέσω του αντιπροέδρου της, του κυρίου Μπούρα, ο οποίος άλλα έκανε το 2022 και άλλα έκανε σήμερα. Δήλωσε on camera προ λίγο έξω από τη Βουλή ο εισηγητής του Πασόκ Παναγιώτης Δημητρόνης. Από τη διαδικασία αποχώρησαν διαδοχικά η αξιωματική αντιπολίτευση, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ, ενώ η Ελληνική Λύση, Νίκη και Πλαίσια Ελευθερίας αρνήθηκαν να συμμετάσχουν στην ψηφοφορία για την κλίση ή όχι των κύριων Ντίλιαν και Δημητριάδη. Να σημειώσουμε τέλος, Έρη, ότι τον ήταν ιδιαίτερα υψηλή από την έρευση της συνεδρίασης, με την επικεφάλιση Πλέον Ελευθερίας Δήμο Κωνσταντοπούλου να επιτίθεται στον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Θεόφιλο Ξανθόπουλο, επειδή ο τελευταίος ήθελε να κεράσει τους συναδέλφους του με αφορμή την ονομαστική του γιορτή. Η κυρία Κωνσταντοπούλου του είπε πως δεν είναι η κατάλληλη στιγμή να κεράσετε για τη γιορτή σας, την ώρα που επικρίνεται ενώ κουκούλωμα με τον κύριο Ξανθόπουλο να αντιδράσει έντονο ύφος.
1: Μάλιστα, Γιάννη, μείνε μαζί μας να ακούσουμε τι δήλωσαν στο Κοινοβούλιο ο Μάκης Βορύδης, ο Παναγιώτης Δουδονής από το ΠΑΣΟΚ, ο Διονύσης Καλαματιανός από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο Νίκος Καραθανασόπουλος από το ΚΚΕ, ο Νότης Βιλιάρδος από την Ελληνική Λύση, ο Δημήτρης Νατσιός από την Νίκη, η Ζωή Κωνσταντοπούλου από την Πλεύση Ελευθερίας, γιατί αμέσως μετά έχουμε νεότερα και για τις αγροτικές επιδοτήσεις.
7: Η θέση της Νέας Δημοκρατίας και της πλειοψηφίας στην Επιτροπή είναι ότι το αίτημα παραβιάζει τον κανονισμό υπό την έννοια ότι δεν ζητεί να κληθούν δημόσια πρόσωπα που να έχουν δημόσια ιδιότητα, ούτως ή άλλως επί της ουσίας δεν έχει να προσθεθεί οτιδήποτε το ουσιώδες και σημαντικό, όλα αυτά έχουν υποθεί και ξαναυποθεί.
8: Όλα αυτά συμβαίνουν γιατί υπάρχει ένας πολιτικός αρχηγός που είναι αιμονικός με τις υποκλοπές και είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αποχωρούμε από την Επιτροπή, χαίρετε.
9: Προσπαθείτε για άλλη μια φορά να συγκαλύψετε το σκάνδαλο των υποκλοπών και για άλλη μια φορά παραβιάζει τον κανονισμό της Βουλής.
10: Εμείς θεωρούμε ότι αυτή η διαδικασία δεν είναι παραδεκτή, είναι απαράδεκτη, γιατί ακριβώς παραβιάζει τον κανονισμό της Βουλής και πρέπει να κληθούν άμεσα οι δύο συγκεκριμένοι να έρθουν στην Επιτροπή μας.
11: Εδώ βλέπουμε ξεκάθαρα ότι επιχειρείται από την κυβέρνηση μπάζωμα, συγκάλυψη με το χειρότερο δυνατό τρόπο.
12: Είναι σίγουρο ότι είναι ενορχιστρωμένο από τον κύριο Μητσοτάκη. Καθαρά από τον κύριο Μητσοτάκη.
13: Αυτές οι μεθοδές
14: 2000 FM
13: τελικά είναι να ενισχύουν τα στοιχεία εναντίον σας, διότι δείχνουν ότι ο Πρωθυπουργός δεν θέλει να κληθεί ο Ντίλιαν, ότι ο Πρωθυπουργός εκβιάζεται.
1: Μήνυμα ότι οι επιδοτήσεις και οι ενισχύσεις θα πηγαίνουν στους πραγματικούς αγρότες, στέλνει από τη Βουλή ο Μαργαρίτης Σχοινάς. Γιάννη, τι υπόθηκε νωρίτερα?
6: Στη Διακομματική Επιτροπή της Βουλής για τον Πρωτογενή Τομέα παρενέβη νωρίτερα το πρωί ο Μαργαρίτης Σχοινάς, όπου ανακοίνωσε ότι εξασφαλίστηκαν άλλα 21 εκατομμύρια ευρώ από κοινοτικούς πόρους που αφορούν τη στήριξη των παραγωγών απέναντι στην αύξηση του κόστου των λοιπασμάτων. Σύμφωνα με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, το αρμόδιο Συμβούλιο Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης την Παρασκευή 17 Ιουλίου θα προχωρήσει στην έγκριση της ενεργοποίησης του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Αποθεματικού. Σύμφωνα πάντα με τον κύριο Σκινά, στα 21 εκατομμύρια ευρώ θα προσθεθούν άλλα 40 από εθνικούς πόρους και υπό αυτό το πρίσμα η στήριξη για τους Έλληνες παραγωγούς θα ξεπεράσει τα 61 εκατομμύρια ευρώ. Ταυτόχρονα έστειλε το μήνυμα πως η ανοχή τελείωσε, οι επιτίδιοι τελείωσαν, τα λαμόγια τελείωσαν και αυτό το έκανε πράξη αυτή η κυβέρνηση παρά τις κασάνδρες που προέβλεπαν ότι θα αποτύχουμε. Ενώ αναφερόμενο στις 2.900 υποθέσεις για τις αγροτικές επιδοτήσεις, οι οποίες βρίσκονται υπό διερεύνηση αυτό το διάστημα. Ταυτόχρονα έκανε και αναφορά στο νέο ΟΣΔΕ, το οποίο ανοίγει τον Ιούλιο, και ενημέρωσε πως θα λειτουργήσει με προσυμπληρωμένα στοιχεία από τα δημόσια μητρώα, με αυτόματες διασταυρώσεις, αλλά και με την αξιοποίηση του κλιματολογίου, όπως επίσης του My Data, των μητρώων του Υπουργείου και της ΑΔΕ. Επομένως, όπως είπε, θα μειωθεί η ταλαιπωρία για τον παραγωγό και θα αυξηθεί η αξιοπιστία για το κράτος. Ο στόχος μας είναι, είπε ο κύριος Σκινάς, να μην χρειάζεται ο έντιμος αγρότης να αποδεικνύει ότι είναι έντιμος, να το αποδεικνύει το ίδιο το σύστημα.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιάννη. Τώρα με τοπική σύγκρουση για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ και μέσα στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, εν όψη μάλιστα και τη συνεδρίαση τη Κεντρική Επιτροπή του Κόμματο το ερχόμενο Σάββατο, το ρεπορτάζ τη Ελένη Καλογεροπούλου θα μα διαφωτίσει. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
15: Καλό μεσημέρι σε όλου. Καλό μεσημέρι, Έρη. Όπω αντιλαμβάνεστε, επειδή φτάνει ο χρόνο τη συνεδρία τη Κεντρική Επιτροπή που θα γίνει το Σάββατο, παρασκηνιακά γίνονται πάρα πολλά. Με δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης έχει εμφανιστεί να δηλώνει παρόν, δηλαδή να λέει ότι θα διεκδικεί στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, αμφισβητώντας το Σοκράτη Φάμελο. Πρέπει να πω ότι τα στελέχη τα οποία στήριζαν τις μειοψηφίες, δηλαδή τα οποία στήριζαν την άποψη να κατέβουν στις εκλογές μαζί με τον Παύλο Πολάκη, δηλαδή ο Νίκος Παπάς και η Ρένα Δούρου, δεν συμφωνούν με την στάση την οποία κρατάει τη συγκεκριμένη στιγμή ο κύριος Πολάκης, καθώς θεωρούν ότι μία τέτοια κίνηση αμφισβήτησης του Σοκράτη Φάμελου θα έφερνε ακριβώς τα αντίθετα αποτελέσματα. Δηλαδή θα συσπήρωνε πάρα πολύ κόσμο γύρω από τον πρόεδρο. Είναι χαρακτηριστικό, Έρη, ότι εγώ μιλώντας, θα έλεγα, με τη συντριπτική πλειοψηφία των βουλευτών,
1: ναι,
15: μου είπαν ότι εάν ο ΣΥΡΙΖΑ περάσει στα χέρια του Παύλου Πολάκη την επόμενη μέρα, δηλαδή την ερχόμενη Δευτέρα, αυτοί θα παραιτηθούν.
1: Άρα μιλάμε για διάλυση.
15: Προφανώς ο κύριος Παπάς και η κυρία Δούρου αντιλαμβάνονται ότι τα πράγματα είναι σε οριακό σημείο. Αυτά τα δύο στελέχη θέλουν να μην αμφισβητηθεί ο κύριος Φάμελος, αλλά αντίθετα, αλλά μόνο να πει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ότι το κόμμα θα κατέβει στις επόμενες εκλογές, δηλαδή για αυτούς αυτό είναι το διακύβευμα.
1: Καθαρή λύση.
15: Δεν είναι να αμφισβητηθεί ο πρόεδρος του κόμματος. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν ότι ήδη υπάρχει μία ένταση. Ο κύριος Αλεξιάδης πρέπει να σου πω ότι έκανε μία ανάρτηση όπου αμφισβητεί τα ονόματα των προσώπων της Κεντρικής Επιτροπής, λέγοντας ότι δεν, γιατί προφανώς η μειοψηφία τη συγκεκριμένη στιγμή και ο κύριος Πολάκης βλέπει ότι δεν περνάνε, ότι ο κύριος Φάμελος ελέγχει ακόμα το κόμμα.
1: Ναι.
15: Έτσι λοιπόν ξεκινούν και αμφισβητούν τα στελέχη τα οποία μετέχουν στην Κεντρική Επιτροπή, λέγοντας ότι έχουν φύγει πάρα πολύ και ότι δεν είναι λογικό να είναι αυτοί οι άνθρωποι που εμφανίζονται σήμερα στην Κεντρική Επιτροπή, ότι μετέχουν αυτοί σε αυτό το όργανο.
1: Μάλιστα. Και την ώρα που συμβαίνουν όλα αυτά τώρα, Ελένη, μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης Τσίπρας συνεχίζει το δικό του μοτίβο, στέλνοντας μήνυμα αυτοκριτικής και επανεκκίνηση, συνομιλεί με πολίτες και μάλιστα αυτό βγαίνει και στα social media.
15: Ναι, ο κύριος Τσίπρας, καταρχήν να πούμε, έλεγε ότι αυτό που είχα πει από την πρώτη μέρα, ότι δεν επρόκειτο να απαντήσει στις προκλήσεις τις οποίες καθημερινά αντιμετωπίζει από δηλώσεις των κυβερνητικών στελεχών, ισχύει. Δηλαδή, πέρα από μία ανακοίνωση και από μία τοποθέτηση που έκανε η κυρία Παπαδοπούλου σε ό,τι αφορά όσα υπόθηκαν το τελευταίο διάστημα από τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, έχει αποφασίσει να μην σηκώσει το γάντι και προφανώς να μην εμπλακεί σε καμία συζήτηση για το παρελθόν και ειδικά για το 2015. την ίδια στιγμή εμφανίζεται μέσω των social media να απαντά σε ερωτήματα πολιτών για το λόγο για τον οποίο επιστρέφει, λέγοντας ότι σήμερα είναι πολύ πιο όριμος, ξέρει πολύ περισσότερα πράγματα και προφανώς μπορεί να παίξει πολύ πιο σωστά τον ρόλο τον οποίο θα του δώσουν εφόσον του τον δώσουν οι πολίτες.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ελένη. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο Αλέξης Τσίπρας συνομιλώντας με πολίτες.
16: Στην πολιτική, όπως και στη ζωή, μαθαίνουμε από τα λάθη μας. Αρκεί να έχουμε τη δύναμη να τα αναγνωρίζουμε και να αναμετρηθούμε με αυτά. Εγώ αυτή τη μάχη την έδωσα. Αφιέρωσα πάνω από ένα χρόνο προκειμένου να κοιτάξω πίσω και να δω σε βάθος και με ειλικρίνεια τη διαδρομή μου, τα λάθη και τα σωστά. Και έγραψα πάνω από 700 σελίδες στην Ιθάκη. Εκεί είναι όλα. Συγκρούσεις, αναμετρήσεις, επιτυχίες, αλλά και αποτυχίες, νίκες, αλλά και ήττες. Το κύριο δίδαγμα από όλα αυτά είναι ότι δεν αρκεί να έχεις το δίκιο, αλλά και το ρεαλιστικό σχέδιο ώστε να το επιβάλλεις. Διότι δυστυχώς πολλές φορές στη ζωή η ισχύς, η δύναμη των συσχετισμών είναι πάνω από το δίκιο. Και όπως έγραψε και μια αγαπημένη συγγραφέας, το δίκιο είναι ζώρικο πολύ.
1: Πάμε τώρα και στο Πασόκ, όπου επιμένει το Πασόκ στα πραγματικά προβλήματα και ο Νίκος Ανδρουλάκης βρέθηκε νωρίτερα στο ΕΚΑΒ. Καλό μεσημέρι, Ανδρέας Παπαδόπουλος μαζί μας.
17: Καλό μεσημέρι, Έρη μου. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Εκτός όλων των άλλων, η Χαριλάου Τρικούπη-Έρη κάνει τις τελευταίες ημέρες μια πολύ μεγάλη καμπάνια για το Εθνικό Σύστημα Υγείας, η οποία κορυφώθηκε με την σημερινή επίσκεψη του Προέδρου του Πασόκ, του κ. Ανδρουλάκη, στα κεντρικά του ΕΚΑΒ στην Αθήνα. Είχε συνάντηση και με τους εργαζομένους και με τα στελέχη του ΕΚΑΒ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Υποστήριξε αυτό που πολλοί θεωρούν, δηλαδή ότι υπάρχει, είναι σε μια πολύ δύσκολη και κρίσιμη καμπή το Εθνικό Σύστημα Υγείας, όπου χιλιάδες πολίτες στρέφονται όχι μόνο στο δημόσιο τομέα, στον ιδιωτικό, γιατί υπάρχουν οι λήψεις και δεν υπάρχουν οι δυνατότητες. Γι' αυτό και επανέλαβε ότι για το δικό του το κόμμα, για το ΠΑΣΟΚ, είναι προτεραιότητα η στήριξη, η ενίσχυση, η αναγέννηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Μάλιστα γι' αυτό είπε ότι το ΠΑΣΟΚ με όλους τους τρόπους στηρίζει και τα δημόσια νοσοκομεία και βεβαίως το ΕΚΑΒ. Έκανε και κριτική στον κύριο Γεωργιάδη ότι έχει μετατρέψει το Υπουργείο Υγείας σε Υπουργείο Προπαγάνδας του. Επανέλαβε ότι είναι πυλώνας κοινωνικής δικαιοσύνης και επανέλαβε ότι πρέπει με όλους τους τρόπους να υπάρχει στήριξη από την πολιτεία προς τα δημόσια νοσοκομεία και στους λειτουργούς του δημοσίου. Να σου πω πάντως, Έρη, ότι αυτό είναι στο πλαίσιο της προγραμματικής αντεπίθεσης που κάνει το ΠΑΣΟΚ και με προτάσεις για τα θέματα της υγείας, τις προηγούμενες ημέρες για το στεγαστικό, χτες για τα ζητήματα που συζητούνται με τη στήριξη των μικρομεσαίων, ενώ αύριο υπάρχει εκδήλωση για τους συνταξιούχους. Επενδύει δηλαδή το ΠΑΣΟΚ στο κομμάτι της προγραμματικής ατζέντα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα Παπαδόπουλε, για το ρεπορτάζ. Να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης νωρίτερα ευρισκόμενος στις εγκαταστάσεις του ΕΚΑΒ.
18: Καθημερινά χιλιάδες Έλληνες πολίτες αναγκάζονται να πληρώσουν ακριβά υπηρεσίες στον ιδιωτικό τομέα που όφελε να τους προσφέρει το ΕΣΥ και να είναι υψηλού επίπεδου. Το αποτέλεσμα, αυξημένο κόστος ζωής και ο λαός μας να είναι πρωταθλητής σε ιδιωτικές δαπάνες πανευρωπαϊκά. Για μας προτεραιότητα είναι το Εθνικό Σύστημα Υγείας να αναγεννηθεί, να ενισχυθεί. Για μας είναι πυλώνας κοινωνικής δικαιοσύνης. Η υγεία, η παιδεία και η στέγαση είναι οι δύο μεγάλες προτεραιότητες του ΠΑΣΟΚ για την πολιτική αλλαγή.
1: Πάμε τώρα σε οικονομικές ειδήσεις. Όπως καταλαβαίνετε, μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ και όλη αυτή την εύθραυστη εκεχηρία και τις πολεμικές πάλι συγκρούσεις εκεί στην Μέση Ανατολή, το Brent άρχισε να ανεβαίνει και πάλι. Ο Μάριος Χριστοδούλου είναι μαζί μας να μας διαφωτίσει. Καλό μεσημέρι, Μάρια.
19: Καλό μεσημέρι, Έρη. Ανωδικά κινούνται σήμερα οι διεθνείς τιμές, να πούμε, στην ενεργειακή αγορά, με το πετρέλαιο Brent και το Ολλανδικό φυσικό αερίο να καταγράφουν σημαντικά κέρδη, καθώς οι επενδυτές, όπως είπε, Σέρι, αξιολογούν τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις δηλώσεις του Αμερικανού του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι η εκεχηρία με το Ιράν τελείωσε. Το Brent αυτή τη στιγμή ενισχύεται κοντά στα 82-78 δολάρια το βαρέλι, 78 δολάρια το βαρέλι. Δηλαδή από 72 που ήταν μόλις χτες, καταγράφοντας ημερήσια άνοδα περίπου 6%, με την αγορά να ανησυχεί για πιθανές διαταραχές της ζωής πετρελαίου από την περιοχή του Περσικού κόλπου και ιδιαίτερα τα στενά του Ορμούς, έναν από τους σημαντικότερους ενεργειακούς διαδρόμους παγκοσμίως.
1: Δεν πρόλαβε να συνέλθει η αγορά από την εκεχηρία του Ιουνίου και πάλι έχουμε αναταράξεις. Αυτό βλέπουμε.
19: Έτσι ακριβώς. Ανωδικά, εντωμεταξύ, η ΕΡΙ κινείται και το Ολλανδικό φυσικό αέριο. Πάνω από τα 49 ευρώ ανά μεγαβατώρα, σημειώνοντας επίσης άνοδο κοντά στο 6% και φτάνοντας στα υψηλότερα επίπεδα του τελευταίου μήνα. Βέβαια, οι υψηλές θερμοκρασίες που βρεθούν σε μεγάλο μέρος της Ευρώπης ενισχύουν τη ζήτηση για ηλεκτρική ενέργεια και κατ' επέκταση για φυσικό αέριο, ποθώντας ακόμα υψηλότερες και στιγμές.
1: Εν τω μεταξύ, πάντως, και το χρηματιστήριο κινείται πτωτικά, Μάριε. Βλέπω αυτή την ώρα ο γενικός δείκτης είναι με αρνητικό πρόσημο, 2,67%.
19: Έτσι ακριβώς συνέβη. Αυτή την ώρα όλα τα μεγάλα χρηματιστήρια κινούνται στο κόκκινο, καθώς οι επενδυτές απομακρύνονται από το ρίσκο και στρέφονται σε ασφαλέστερα επενδυτικά καταφύγια. Ιδιαίτερα ισχυρές είναι οι πιέσεις στο χρηματιστήριο Αθηνών, όπου η γενική διοίκηση καταγράφει απώλειες πάνω από 2,6%, με τις τραπεζικές συμμετοχές να βρίσκονται στο επίκεντρο των ευστοποιήσεων και το κλίμα να παραπέμπει σε γενικευμένο sell-off στις αγορές.
1: Μάλιστα.
19: Οι επενδυτές παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς κάθε νέα εξέλιξη γύρω από το Ιράν και τα στενά του Ορμούς μπορεί να περάσει άμεσα την παγκόσμια προσφορά ενέργειας και να οδηγήσει σε νέες αναταράξεις στις αγορές.
1: Πάμε τώρα στα δικά μας, Μάριε. Έχουμε μια παράταση σε δύο φορολογικές ελαφρύνσεις που αφορούν τα ακίνητα.
19: Έτσι ακριβώς, την παράταση της αντολής του ΦΠΑ στα νεόδημητα ακίνητα και της απαλλαγής από το φόρο υπεραξίας μεταβιβάσεις φαίνεται να προσανατολίζεται η κυβέρνηση για το 2027. Πρόκειται για δύο μέτρα που θεωρούνται καθοριστικά τόσο για τη στήριξη της οικοδομικής δραστηριότητας όσο και για τη συγκράτηση των τιμών στην αγορά κινήτων σε μια περίοδο που η απόκτηση κατοικίας γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη για πολλά νοικοκυριά. Οι σχετικές αποφάσεις αναμένεται να οριστικοποιηθούν το επόμενο διάστημα και να ενταχθούν στο πακέτο φορολογικών ελαφρύνσεων που θα ανακοινωθεί στη ΔΕΣ. Τώρα, η διατήρηση της αναστολής του ΦΠΑ στα νεόδημητα εκτιμάται ότι θα συμβάλλει στη διατήρηση του επιδημιουργικού ενδιαφέροντος και στη μείωση του κόστους αγοράς κατοικίας. Σήμερα οι αγοραστές επιβαρύνονται μόνο με φόρο μεταβίβαση 3% επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου. Ενδεικτικά, ένα νεόδημητο διαμέρισμα αξίας 200.000 ευρώ θα κόστιζε επιπλέον 48.000 ευρώ αν επιβάλλονταν ΦΠΑ 24%, ανεβάζοντας την τελική τιμή στις 248.000. Σε ό,τι αφορά τώρα την αναστολή του φόρου υπεραξίας, εξετάζεται ακόμα και το ενδεχόμενο της οριστικής κατάργησής του, καθώς ο συγκεκριμένος χώρος δεν εφαρμόστηκε ποτέ στην πράξη ΕΡΙ. Δηλαδή, μιλάμε για ένα φόρο που έπρεπε κανονικά να έχει επιβληθεί, αλλά ποτέ δεν μπήκε και αφορά το κέρδος από την πώληση ενός ακινήτου. Λοιπόν, για παράδειγμα, αν ακίνητο αγοραστεί προς 120.000 και στη συνέχεια πωληθεί προς 180.000 ευρώ, η διαφορά των 60.000 θα φορολογούν κανονικά με συντελεστή 15%, δηλαδή με φόρο 9.000 ευρώ. Αλλά όλα αυτά τώρα δεν έχουν καμία αξία αν η κυβέρνηση δεν προχωρήσει στην οριστική κατάργηση του φόρου.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάρια. Συνεχίζουμε με ειδήσεις οικονομικού ενδιαφέροντος. Ενεργειακή ασφάλεια, η ανάγκη στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης αλλά και ο ρόλος της Ελλάδας βρέθηκαν στο επίκεντρο του Economist. Περισσότερα θα μας πει η Λαλέλα Χρυσανθοπούλου. Καλό μεσημέρι, Λαλέλα. Ναι, μας ακούς, Λαλέλα.
20: Καλό μεσημέρι. Σωστά, αυτό ήταν μάλιστα και το κεντρικό μήνυμα, θα λέγαμε, και τη παρέμβαση του επικεφαλής του ομίλου Άσκερ, του κ. Αλέξανδρου Εκτάρχου, ο οποίος άνοιξε τον ενεργειακό κύκλο των συνεδριών του Economist σήμερα. Ο κ. Εκτάρχου, λοιπόν, τόνισε ότι η ενέργεια είναι ασφάλεια, κάτι που αποδείχθηκε το 2022 με τον πόλεμο της Ουκρανίας, όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν πλήρως εξαρτημένη με τη Ρωσία, η οποία και είχε μετατρέψει αυτή την εξάρτηση σε όπλο εις βάρος της Ευρώπης με την εργαλειοποίησή του και παρατήρησε ότι η Ευρώπη έχει πάρει πλέον το μάθημά της με επώδυνο τρόπο και ότι αυτή η προσπάθεια για την ενεργειακή ισορροπία και διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας είναι προς σωστή κατεύθυνση. Το σημαντικό είναι, όπως τόνισε ο κ. Εκτάρχου, ότι η Ελλάδα βρίσκεται ένα βήμα πιο μπροστά από τους υπόλοιπους σε αυτόν τον σωστό δρόμο, καθώς μέσω των υποδομών της πρωταγωνιστεί στον κάθε διάδρομο φυσικού αερίου που της δίνει τη δυνατότητα να διακινεί σημαντικές ποσότητες αμερικανικού LNG εν ώψη και της απαγόρευσης του ρωσικού αερίου στην Ευρώπη, αλλά και στη συνέχεια τη αδυναμία του Κατάρ να προσφέρει αέριο στην Ευρώπη λόγω του πολέμου, όπως ακούσαμε και νωρίτερα τώρα με τις τελευταίες εξελίξεις. Τα γεγονότα αυτά συνδυαστικά καθιστούν το αμερικανικό LNG η μοναδική αξιόπιστη πηγή ενέργειας. Το κύριο Εξάρχο να τονίζει ότι η ελληνική κυβέρνηση στήριξε ένδερμα τον κάθετο διάδρομο μέσα από τη συμμετοχή της ΔΕΠΑ εμπορίας στην Atlantic Sea LNG, ενώ παρατήρησε ότι η μακροχρόνια συμβάση LNG είναι ο μοναδικός τρόπος για να επέλθει και ισορροπία στην αγιακά της Ευρώπης. Από εκεί και πέρα, Έρη, πολύ ενδιαφέρουσες θα λέγαμε ήταν και οι τοποθετήσεις του κύριου Εξάρχου όσον αφορά την ελληνική οικονομία, η οποία, όπως τόνισε, έχει θέλει σε έναν θετικό κύκλο, έναν ενάρρωτο κύκλο ανάπτυξης με προσέλκυση πολλών επενδύσεων ιδιωτικών. Παλιά έλεγε οι ξένοι όταν άκουγαν ελληνική εταιρεία φεύγαν στο τραπέζι και τώρα όχι απλά δεν φεύγουν, αλλά ακούνε πάρα πολύ θετικά το ελληνικό story, κάτι που έχει φανεί και από τις αλλεπάλληλες επιτυχημένες αυξήσεις κεφαλαίων πάρα πολλών εταιριών. Και σε αυτό το πλαίσιο, μάλιστα, και ο Όμιλος Άξορ τώρα δρομολογεί ένα πολύ μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα 3 δις ευρώ, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί με μια αύξηση κεφαλαίου 650 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία έρχεται, θα γίνει το αμέσως επόμενο διάστημα, χάρη στο οποίο θα επεκτείνει τη δραστηριότητά του στους 4 βασικούς πυλώνες δραστηριότητας, δηλαδή στις κατασκευές και τις παραχωρήσεις και τα ΔΙΠ, τη ΣΑΠΕ και φυσικά το LNG που έχει αναδειχθεί σε νέο και πολλά υποσχόμενο πυλώνα δραστηριότητα.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Λαλέλα Χρυσανθοπούλου από το powergame.gr και φυσικά να ακούσουμε τη δήλωση ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος των εταιριών Άκτορ, κύριος Αλέξανδρος Εξάρχου.
0: Συζητήσαμε τα ενεργειακά κυρίως εξαιτίας της εμπλοκής της Άκτορ στον κάθετο διάδρομο. Θεωρώ ότι οι εξελίξεις από πάση πλευρά ήταν θετικές και κυρίως η προσπάθεια τόσο της ελληνικής κυβέρνησης όσο και της αμερικάνικης και της πρέσβυρας στην Ελλάδα και του Υπουργού Ενέργειας του Έλληνα έχουν επιτρέψει η Ελλάδα να είναι ένα βήμα μπροστά από την υπόλοιπη Ευρώπη σε ό,τι αφορά την προετοιμασία της για τις δύσκολες ώρες που έρχονται σε ό,τι αφορά το φυσικό αέριο. Άμεσα το να βρεθούν επαρκείς ποσότητες φυσικού αερίου εφέτος το μόνο για την Ευρώπη. Αυτή είναι η μεγαλύτερη πρόκληση. Και απ' την άλλη, η δεύτερη, πιο σοβαρή, κατά τη γνώμη μου, που είναι και μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη, είναι να διατηρηθεί η ισορροπία μεταξύ των πηγών παροχής φυσικού αερίου, που μέχρι τώρα ήταν μόνο η Ρωσία. Τώρα φαίνεται να είναι κατά κύριο λόγο οι Ηνωμένες Πολιτείες. Συνεπώς, ο κάθετος διάδρομος που υπηρετεί στην ουσία την είσοδο αμερικάνικου LNG στην Ευρώπη θα πρέπει να μεγαλώσει και να επιβληθεί διά των μακροχρονίων συμφωνιών που επιχειρούμε να κάνουμε τώρα.
1: Πάμε τώρα στο Σπύρο Δαρσινό, στο αστυνομικό ρεπορτάζ, διότι είχαμε νωρίτερα μία αιματηρή καταδίωξη με έναν 20χρονο στο Άργος, με τραγική μάλιστα κατάληξη. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
21: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι στους φίλους ακροατές των παραπολιτικών. Έχουμε ένα πολύ, πολύ, πολύ σοβαρό περιστατικό, το οποίο σημειώθηκε πριν από 12 ώρες περίπου, γύρω στις 2.30 τα ξημερώματα, στην περιοχή του Άργους, όταν αστυνομικοί κατά τη διάρκεια ελέγχου και μετέπειτα καταδίωξης πυροβόλησαν και τραυμάτισαν θανάσιμα έναν 20χρονο, ο οποίος δεν σταμάτησε τον έλεγχο. Όπως το ανέφερα πριν, ήταν γύρω στις 2.30 ώρα όταν αστυνομικοί της ΟΠΚΕ πραγματοποιούσαν ελέγχους στην περιοχή του Άργους. Ο νεαρός δεν σταμάτησε σε σχετικό σήμα, καθότι οι αστυνομικοί έκριναν το συγκεκριμένο όχημα ύποπτο. Τον κυνήγησαν. Εκεί ο νεαρός κατάφερε να διαφύγει εμβολίζοντας ένα από τα περιπολικά και παραλίγο να τραυματίσει και έναν από τους αστυνομικούς. Πάτησε τον γκάζι, συνέχισε η καταδίωξη. Μάλιστα, εμβόλισε ένα ακόμη περιπολικό. Προσέκρουσε το όχημά του μάλιστα και σε ένα κατάστημα σούπερ μάρκετ. Κατάφερε να διαφύγει πεζός. Οι αστυνομικοί δεν σταμάτησαν την καταδίωξη. Αφού συνέχισαν και αυτοί να τον κυνηγούν με τα πόδια, ο νεαρός επιχείρησε να σκαρφαλώσει σε ένα ματρότυχο και εκεί συνέβη το μοιραίο, ένα πραγματικά τραγικό περιστατικό, καθότι δύο αστυνομικοί ενήργησαν πυροβολισμούς, πυροβόλησαν τον 20χρονο, τραυματίζοντας τον μάλιστα στο κεφάλι. Το ζήτημα είναι πάρα πολύ σοβαρό.
1: Φυσικά.
21: Ο νεαρός μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο του Άργους και αποφασίστηκε ότι άμεσα πρέπει να διακομιστεί στο Θριάσιο. Πριν από λίγο ενημερωθήκαμε μάλιστα ότι είναι και εγκεφαλικά νεκρός. Ήδη έχουν προχωρήσει οι προβλεπόμενες διαδικασίες, έχουν εισληφθεί στα πλαίσια του αυτοφόρου οι δύο αστυνομικοί. Έχει διαταχθεί ΕΔΕ. Η πρώτη εικόνα που είχαμε όσον αφορά τη δικογραφία μιλούσε για πρόκληση βαριά σωματικής βλάβης. Ωστόσο, μετά και τις τελευταίες εξελίξεις, μόλις βάλει και την υπογραφή ο αρμόδιος ιατροδικαστής, καταλαβαίνει κανείς ότι μιλάμε για ανθρωποκτονία. Εκεί στο σημείο βρέθηκε μόνο ένα αεροβόλο πιστόλι που εικάζεται πως ανήκε στον 20χρονο. Ο 20χρονος είχε ποινικό ιστορικό μόλις μία σύλληψη για παράβαση του νόμου περί όπλων που αφορούσε μια σιδηρογροθιά και ένα ρόπαλο, αλλά και έναν αστυνομικό φάρο. Κατά τα άλλα, δεν προκύπτουν άλλες εγκληματικές πράξεις.
1: Τώρα, Σπύρο, επειδή πολύ σωστά το θέτεις, είναι πάρα πολύ σοβαρό το περιστατικό ότι άνοιξαν πύρη επειδή δεν σταμάτησε ένας 20χρονος σε έναν έλεγχο στα σήματα των αστυνομικών. Έχουμε εικόνα από τους ισχυρισμούς των ίδιων των αστυνομικών. Αν δηλαδή ο 20χρονος νωρίτερα άνοιξε πύρη και εκείνοι αντιλαμβανόμενοι ήταν σε νόμιμη άμυνα, κάπως έτσι, τι ακριβώς συνέβη? Και τους εμβόλησε ο 20χρονος, όπως μας είπες πολύ σωστά, επιχείρησε μάλλον να τους εμβολήσει, αλλά όπως μας είπες στη συνέχεια, προσπάθησε να διαφύγει, πηδώντας ένα μαντρότυχο και εκείνοι τον πυροβόλησαν στο κεφάλι.
21: Αυτό προκύπτει και από ανεπίσημες αλλά και από επίσημες πηγές. Δεν έχει προκύψει
1: αν επιτέθηκε πρώτος.
21: Απειλή με όπλο, πέραν από την προσπάθεια να εμβολήσει το όχημα αλλά και τους αστυνομικούς που βρισκόταν απ' έξω από το όχημα. Αλλά αναφέρουμε ότι ακολούθησε καταδίωξη. Οπότε έχει παρέλθει, θα λέγαμε, το πλαίσιο μέσα στο οποίο μιλάμε για νόμιμη άμυνα. Να συμπληρώσουμε ότι ο 20χρονος κατά τη διάρκεια της καταδίωξης όντως κινήθηκε με μεγάλη ταχύτητα και στο αντίθετο ρεύμα έβαλε σε κίνδυνο τους πολίτες και αστυνομικούς. Ωστόσο, ξαναλέμε, το περιστατικό αναφέρει, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι εκεί επιχείρησε πεζός να διαφύγει.
1: Άρα,
21: και να πηδήξει από έναν ματρότυπο. Δεν προκύπτει ότι εκείνη τη στιγμή πήδηξε το ματρότυπο, ας το πούμε για παράδειγμα, και προτάσσοντας ένα όπλο ταυτόχρονα. Ναι. Από αυτό δεν προκύπτει.
1: Και επίσης και από την ώρα που συνέβη το περιστατικό, καταλαβαίνουμε όλοι κατά πόσο και αν έτσι δημιούργησε πρόβλημα σε κάποιους άλλους πολίτες. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο, για το ρεπορτάζ. Στο θέμα αυτό φυσικά θα μας απασχολήσει και τις επόμενες ώρες. Πάμε τώρα στην Άννα Εμέη από το παραπολιτικά.gr, διότι μια εβδομάδα μετά την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα υπάρχει αδράνεια. Υπάρχει αδράνεια διότι τα συντρίμμια παραμένουν εκεί στο οικόπεδο. Εκκρεμεί η αυτοψία των πραγματογνωμόνων, η οποία δεν μπορεί να γίνει ακριβώς επειδή βρίσκονται εκεί τα μπάζα. Υπάρχει κίνδυνος για τη δημόσια υγεία, υπάρχει παρέμβαση του εισαγγελέα και φυσικά ο κόσμος που ταλαιπωρείται. Όλη την εικόνα την έχει η Άννα Εμέη. Καλό μεσημέρι, Άννα.
2: Καλό μεσημέρι, Έρη. Έτσι είναι. 8 μέρες μετά την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, η σύγχυση γύρω από το ποιος είναι τελικά αρμόδιος να απομακρύνει τα μπάζα εξακολουθεί να κρατά παγωμένη την έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος. Παρότι η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών έχει ήδη διατάξει προκαταρκτική έρευνα και έχει ορίσει δύο πραγματογνώμονες, εκείνοι δεν μπορούν να ολοκληρώσουν την αυτοψία τους, όσο τα συντρίμμια παραμένουν στο οικόπεδο της οδού Αλκμίνης. Για τον λόγο αυτό, πραγματοποιήθηκε έκτακτη σύσκεψη με πρωτοβουλία του προϊσταμένου της Εισαγγελίας, παρουσία εκπροσώπων του Δήμου Αθηναίων και της Περιφέρειας Αττικής, προκειμένου να δοθεί λύση στο αδιέξοδο και να αποφασιστεί ποιος θα αναλάβει την αποκομιδή των μπάζων. Σύμφωνα με πληροφορίες μέχρι στιγμής, Δήμος και Περιφέρεια δεν έχουν καταλήξει ποιος φέρει την ευθύνη για την απομάκρυνσή τους, με αποτέλεσμα να καθυστερεί τόσο η πραγματογνωμοσύνη, όσο και η ανάκτηση των προσωπικών αντικειμένων των ενίκων που παραμένουν θαμμένα κάτω από τα συντρίμμια. Την ίδια ώρα εντείνεται και η ανησυχία για τη δημόσια υγεία, καθώς τα μπάζα βρίσκονται στο σημείο για περισσότερο από μία εβδομάδα. Μέχρι να λυθεί το ζήτημα αυτό, με το ποιος έχει τελικά, ποιος είναι υπεύθυνος, ο χώρος παραμένει αποκλεισμένος και φυλάσσεται σε 24ωρη βάση από την ελληνική αστυνομία. Ανάμεσα στους πληγέντες βρίσκεται και η Ρία Τσαπά, η οποία μίλησε στο παραπολιτικά.gr μαζί με τον πατέρα της νίκιαζε αποθηκευτικό χώρο στο υπόγειο της πολυκατοικίας. Εκεί ο πατέρας της διατηρούσε τον επαγγελματικό του εξοπλισμό, εργαλεία, μηχανήματα συνολικής αξίας περίπου 25.000 ευρώ.
1: Μεγάλη ζημιά.
2: Ναι, και η ίδια είχε αποθηκεύσει κάποιον εξοπλισμό πιλάτες, τέλος πάντων, επειδή έχει μια σχολή χορού. Μας είπε ότι μία εβδομάδα μετά την κατάρρευση της πολυκατοικίας δεν έχει επικοινωνήσει κανείς μαζί τους, κανένας αρμόδιος.
1: Τι γνωρίζουμε για τους κατοίκους, πού μένουν τελικά? Είχαμε ακούσει τις προηγούμενες ημέρες ότι ο Δήμαρχος της Αθήνας κάνει μια προσπάθεια να βρεθούν Airbnb κτλ. Αλλά από εκεί και πέρα τίποτα. Και ότι θα δίδονταν και ένα ποσό ύψος 3.000 ευρώ για τους ανθρώπους αυτούς που κατοικούσαν στην περιοχή. Άρα και σε αυτό το κομμάτι πάλι αδράνεια, δεν έχουμε κάποια εξέλιξη για το πού μένουν αυτοί οι άνθρωποι αυτές τις μέρες?
2: Αδράνεια και επίσης και για αυτό το ποσό που μιλάς, όπως λένε οι κάτοικοι, δεν επαρκεί για τίποτα. Προφανώς έχουν χάσει τα πάντα, όλα τους τα υπάρχοντα. 3.000 ευρώ.
1: Ναι, δεν φτάνει ούτε για ψυγείο πλυντήριο
2: κουζίνα. Αλλά δεν έχει επικοινωνήσει κανείς μαζί τους προς το παρόν. Οπότε δεν γνωρίζουν τίποτα.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Άννα Εμέη, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Τώρα ακούστε τι συμβαίνει στη Λάρισα. Ένας αγρότης αναγκάστηκε να χαρίσει ολόκληρη σοδιά αντί να την παραδώσει στους μεσάζοντες. Προτίμησε λοιπόν να δώσει τα νεκταρίνια του, να δώσει τα ροδάκινά του σε οικογένειες που τα έχουν ανάγκη, σε τρίτεκνες οικογένειες, πολύτεκνες οικογένειες, να τα χαρίσει παρά να δεχθεί να τα πουλήσει σε μια εξευθελιστική τιμή. 50 λεπτά αντί και την ώρα που φτάνουν στο ράφι πάνω από 3-3,5 ευρώ. Και μάλιστα αυτή την τιμή καλούνταν να την πληρωθεί μετά από 6 μήνες. Ο κύριος Τραγάκης, Θεόφιλος Τραγάκης, μίλησε εδώ στα παραπολιτικά, να τον ακούσουμε.
3: Αυτή τη στιγμή διέθεσα το προϊόν μου στο Σύλλογο Τριτέκνων Λάρισας, δωρεάν, και στο κοινωνικό παντοπολείο της Λάρισας, όπου πέρασαν 350 οικογένειες εγγεγραμμένες κιόλας. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό, 1050 παιδιά δοκίμασαν από το Σύλλογο Τριτέκνων, τρίτεκνες οικογένειες, δοκίμασαν ίσως και για πρώτη φορά αυτό το προϊόν, το οποίο έφτασε στο τραπέζι τους λίγες ώρες μετά τη συγκομιδή. Δεν έχει ξανασυμβεί αυτό. Είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν δοκιμάσει προϊόν από το δέντρο. Η απόφαση πάρθηκε και τελευταίες ημέρες. Να μην σας πω τελευταία ημέρα. Οι συνάδελφοι εκεί πέρα και μου λέγανε ότι μην κάνεις βεβαιασμένες κινήσεις. Ακριβώς αυτές ήταν οι φράσεις τους. Μην απογοητεύεσαι και κάνεις βεβαιασμένες κινήσεις. Και τους εξηγούσα ότι η βεβαιασμένη κίνηση είναι το να υποκύψω και να παραδώσω το προϊόν μου με ανοιχτή τιμή. Παίρνω το προϊόν από το χωράφι, οποιοδήποτε, ας το πούμε, έμπορας, μεσίτης, βιομηχανός, παίρνω από το χωράφι και διαστόματος λένε ότι, ξέρω εγώ, όσο θα πάει η αγορά και θα πουληθεί το προϊόν, θα πληρωθείς και εσύ ανάλογα.
1: Στις αθλητικές ειδήσεις, η Σοφία Καρακασίδη. Είχαμε μία νίκη θρίλερ της Αργεντινής χθες τα ξημερώματα και την επικράτηση τελικά της Ελβετίας, που πέρασε το σκόπελο της Κολομβίας, θα έλεγε κανείς, διότι με τα πέναλτι κέρδισε τον αγώνα. Σοφία, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Έρημο. Φυσικά μιλάμε για τις μεγαλύτερες ανατροπές όλων των εποχών που έχουν γίνει σε παγκόσμια κύπελα. Αν ανατρέξουμε στο παρελθόν, είναι σίγουρα μία από τις πιο εντυπωσιακές. Και πόσο μάλλον για την Αργεντινή που το ζει πάντα πάρα πολύ έντονα. Να πούμε ότι ο Λιονέλ Μέση φυσικά και έγραψε ιστορία.
1: Έγραψε ιστορία αφού πρώτα όμως έχασε ένα πέναλτι και πήγε η καρδιά στην κούλουρη για τους Αργεντίνους.
4: Το δεύτερο που χάνει φέτος το Μουντιάλ είναι η αλήθεια, αλλά νομίζω ότι φροντίζει να βάζει μετά πιο εκπληκτικά γκολ. Φυλάει το καλύτερο με άλλο τρόπο. Να πούμε ότι με τον γκολ και την ασίστ που πέτυχε χθες κοντρά στην Αίγυπτο έφτασε τα 21 συνολικά. Εννοείται αποτελεί τον κορυφαίο σκόρερ όλων των εποχών στο παγκόσμιο κύπελο. Ενώ με την ασίστ που μοίρασε έφτασε τις 9, ξεπέρασε τον Ντιέγκο Μαραντόνα. Και τον ξεπέρασε για κάτι άλλο τον Μαραντόνα, γιατί έγινε ο δεύτερος ποδοσφαιριστής που κάνει πάνω από 5 τρίπλες και δημιουργεί πάνω από 5 ευκαιρίες open play σε ένα παιχνίδι του Μουντιάλ. Το πρόσωπο του αγώνα, φυσικά, να πούμε ότι ο τύπος, ο παγκόσμιος τύπος αποθεώνει την Αργεντινή, μιλά για ένα θαύμα, για την ανατροπή των θεών. Είχαμε και
1: με την Αίγυπτο, βέβαια,
4: παντζουρισμού, βέβαια, στο Buenos Aires. Και στο πεζοδρόμιο, για να πανηγυρίζω.
1: Με την Αίγυπτο, βέβαια, να στρέφεται κατά της FIFA και να λέει ότι είναι στημένο. Έτσι.
4: Ισχύει. Η Αίγυπτος είχε έντονα παράπονα από τη διαιτησία.
1: Η οποία, να πούμε, αγωνιστικά προηγήθηκε με δύο γκολ.
4: Ναι, της είχε ακυρωθεί κιόλας. Διαμαρτύρεται και για το φινάλε του αγώνα που δεν καταλογίστηκε. Θεωρούσαν ότι έπρεπε να καταλογιστεί πέναλτι στον Σαλάχ. Έκανε κάποια παράπονα και δημόσια ο προπονητής της Αιγύπτου. Παρ' όλα αυτά, έχουμε πλέον τα ζευγάρια των πρώην τελικό.
1: Για
4: να πούμε αρχικά ότι σήμερα είναι η πρώτη μέρα, Έρη, από τις 11 Ιουνίου που δεν έχουμε παιχνίδι του Μουντιάλ. Δηλαδή είναι γεγονός αυτό από μόνο του.
1: Ναι.
4: Έχουμε από
22: 2000 FM.
23: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου αγρόκτημα λευκό αγελαδινό μόνο 5,49 το κιλό. Κιμάς ανάμεικτος, μόνο 7,99 το κιλό. Μπύρα Χελάς Μπράου 500 ml, μόνο 89 λεπτά το κουτί. G7 γνήσιο ιταλικό παγωτό 1 λίτρου, μόνο 3,69 η συσκευασία. Pepsi κανονική ή Zero 1,5 λίτρου, μόνο 1,29 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
5: Η σκέψη των εξόδων θέρμανσης σας προκαλεί ρηγή. Αναθεωρήστε.
7: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον έψιλον. Ζεσταθείτε χωρίς να ξυλωθείτε.
5: Λέβητες στερεών καυσίμων και ξύλου.
7: Λέβητες και σόμπες πέλετ. Ενεργειακά τζάκια, τζάκια και σόμπες που συνδέονται με το καλοριφέρ.
5: Και για μεγαλύτερες αποδόσεις και οικονομία στα ξύλα, λέβητες πυρόλυσης ξύλου.
7: Αναλαμβάνουμε όλες τις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις από εξειδικευμένα συνεργεία.
5: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον.
7: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
5: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ. Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273 027 537.
7: Δείτε μας ζεστά.
8: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
9: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτης Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
24: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
25: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
24: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
25: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
24: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
25: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
24: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
25: Έτσι.
26: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
27: Ζήκω!
28: Στον ύπνο σου με έβλεπες αφεντικό. Τι θες?
27: Εδώ.
28: Μάλιστα, διατάξτε με.
27: Πήγαινε στη φρουτεμπορική να ούσεις να πάρεις φρούτα και λαχανικά.
28: Και γιατί δεν πας εσύ?
27: Εγώ είμαι αφεντικό.
28: Μωρέ δεν λες που δεν ξέρεις να ξεχωρίσεις τα βασικά. Τις προάλλες πήγες να πάρεις μήλα να κάνουμε μιλόπιτα. Πήρες ντομάτες και καταλήξαμε να κάνουμε γεμιστά.
27: Σήκω!
28: Μη φωνάζεις. Σε ποια φρουτεμπορική να ούσεις να πάω? Στο κατάστημα στην περιοχή Βαρελά Σάμου για χονδρική. Με τηλεφώνγκελτη 22 730 24 222. Στο δεύτερο υποκατάστημα στο Κουκάρι.
27: Πήγαινα που θέλει.
28: Τώρα μιλάς σωστά.
29: Η φρουτεμπορική Ναούσης ενημερώνει την πελατεία της ότι το κατάστημα στο Κοκάρι λειτουργεί εποχικά, καθώς και η χονδρική διάθεση στη θέση Βαρελά. Τηλέφωνο 22730 24222 και 22730 92346.
28: Φρουτεμπορική Ναούσης. Τα καλύτερα στο τραπέζι σου.
30: Με τέτοιες τιμές φύγαμε για διακοπές. Πέψη 1 και 10. Λίπτον 95 λεπτά. Αλόμα 7 και 60. Αλφα Κιχή. Η Κουάκερ 3 και 49. Βόλιος Κιμάς 10 και 99. Κλινέξ 2 και 58. Βιλέντα 1 και 89. Σκιπ 8 και 40. Νταβ ή Καζολίν 2 και 99. Πάμε μπαζάρ.
31: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
6: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
10: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστρες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730 88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
11: Ήλιος. Βροχή. Αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
12: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
11: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
12: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
11: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
12: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
11: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
12: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
11: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
12: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
11: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
13: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977 09 4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
14: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
15: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
16: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
15: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
16: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
15: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
16: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις, και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
15: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
0: Στέφανε.
1: Ναι.
0: Πάω σούπερ μάρκετ.
1: Στο τάδε.
0: Όχι.
1: Στο άλλο τάδε.
0: Μπα, όχι.
1: Ε, πού θα πας.
0: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτη Κοντέ, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
1: VKD Market, λοιπόν.
0: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
1: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
2: 2000 FM.
3: 9 το βράδυ, κορυφαία συνθέτηση μας προσκαλεί η Ευαθία Ρεμπούτσικα, παιδιά. Όλα, σε μια ατμοσφαιρική παράσταση στο πλαίσιο του Attica Roots Festival της Περιφέρειας Αττικής. Αγαπημένες μελωδίες και ιστορίες Ανατολικής Μεσογείου με ενορχιστρώσει από την υπέροχη Σοφία Ζόβα. Να πούμε ότι αυτό γίνεται στο προάβλιο χώρο του Εθνικού Μουσείου, Αρχαιολογικού Μουσείου, με είσοδο ελεύθερη. Ευαθία Ρεμπούτσικα, πάρα πολύ ωραία αυτή την Παρασκευή.
4: Λοιπόν, η Αθηνά Ωνάση λέει είναι σε άγρια δικαστική διαμάχη με τον βασιλιά, σε εισαγωγικά, ο βασιλιά τη Υπασία.
3: Α, ποιο είναι ο βασιλιά τη Υπασία?
4: Δεν ξέρω. Κατηγορεί, λέει, τον Ολλανδό επιχειρηματία, είναι ένα Ολλανδό επιχειρηματία, για πλήρη έλλειψη διαφάνεια, κακοδιαχείριση, οικονομικέ ατασταλίε, την κοινή τη επιχείρηση.
3: Α,
4: και νιώθει προδομένη.
3: Και δαγκωμένη.
4: Ναι.
3: Επίση. Αχ, παιδιά, αυτά παθαίνουν
4: στις
3: οι έχοντε.
4: Τι λέει, τι δικαστικέ έψει τη Ολλανδία θα. Θα κρυφθούν όλα.
3: Ρε, παιδιά.
4: Είναι ένας άνθρωπος, λέει, που θεωρούσε για χρόνια στενό τους φίλο, μέντορα και έναν από τους πιο έμπιστους συνεργάτες της Ολλανδός επιχειρηματίας, Γιάν Τόπς. Ο οποίος θεωρείται, λέει, και ο απόλυτος βασιλιάς της παγκόσμιας υπασίας, γιατί είναι ιδιοκτήτης της πανίσχυρης Tal Tops, μια κορυφαία εταιρεία κλπ. Στο χώρο της εκτροφής και εμπορίας αλόγων.
3: Και τι έγινε, τι
4: και
3: έγινε.
4: Και η Αθηνά είχε άρρηκτα επιχειρηματική.
3: Με πού και πώς την έκλεψε.
4: Της είχαν μαζί την επιχείρηση αυτή, και μια αυτή είχε χώσει χρήμα και έπεσε δάγκωμα.
3: Ε, παιδιά, άμα δεν είσαι πάνω στις επιχειρήσεις.
4: Το κατηγορεί για οικονομικές ατασταλίες, σου λέω.
3: Και
4: γι' αυτό μάλλον έφυγε αυτή από τα λόγατα.
3: Φράγκουλο δεν θα μείνει.
4: Πέφτει δούλευε.
3: Βοήθα
4: πρέπει
3: με αυτό χέρι.
4: Πρέπει να είναι καλός άνθρωπος και ευκολόπιστη και να λέει.
3: Δεν έχει το business μου, ρε.
4: Πάρε και σε πάρε και εσύ μπάρμπα να έχεις.
3: Α, δεν είναι νομίζω τόσο γαλαντόμα.
4: Είναι γαλαντόμα με αυτούς που πιστεύετε.
3: Ναι.
4: Δεν είναι γαλαντόμα με εδώ πέρα με κάτι φιάδες που τις έχει και ψοφόλο γάλα από την πείνα. Αλλά.
3: Ωραία, τα
4: είναι και τρέσει κακό κάρμα. Δεν έχει καλέ εδώ μία ηθία, δύο, δεν ξέρω. Που η μία την είχαν δει πριν και νιώθω από τα σκουμπίδια, δεν τη έστενε ούτε ένα τσέκι να πάρει γυναίκα λίγο γάλα, λίγο ψωμί, λάδι. Καμπάτι, ρίζει που λέει τη διαφήμιση. Τίποτα.
3: Πρέπει να ρίξει κατάρα η θεία.
4: Για γιούλα, δεν ξέρω.
3: Δεν ξέρω. Πρέπει να ρίξει κατάρα.
4: Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην τη έχει φάει λεφτά από τη κοπέλα. Τρομερό. Λοιπόν. Και...
3: Δεν έχει συμβουλάτορες. Δεν ακούει κανένα.
4: Τι να σου πω.
3: Τι θα γίνει,
4: μπορεί
3: ρε,
4: και να μην ακούει κανέναν. Μπορεί να τη λένε. Λέω εγώ τώρα, υποθέσεις κάνουμε. Να τη είπε ο οικονομικός σύμβουλος ότι βρε παιδί μου, μην μπλέξει με αυτόν κλπ. Αλλά ήταν, λέει, κολλητοί φίλοι. Ήταν ο πιο έμπιστος, λέει, φίλος της. Οπότε πού να περιμένει ότι έμπιστος φίλος θα γυρίσει και θα δαγκώσει.

0: όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
1: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Τάπα, τσούρος, κλαδαμαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
4: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
3: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
5: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
6: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby. Σπουδάζοντας στην Ελλάδα με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
7: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
8: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
9: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
10: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκεία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. TheFashionBible.gr.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: τον τραμ, ρε παιδιά. Τι έγινε με τον τραμ,
1: τι έγινε, παιδί μου.
0: Αυτά. Βδανεύει το πετρέλαιο πάλι στα ύψη, τα ομόλογα. Βυθίζονται οι μετοχές. Δεν μπορώ.
1: Για τι πράγμα στεναχωριάσει απ' όλα.
0: Ρε τραμπάκουλα, θέλουμε ένα ήρεμο καλοκαίρι. Άσε μας λίγο να χαρούμε. Τη ζέστη, τον ήλιο, τη θάλασσα, την ηρεμία μας. Θα αρχίσουν πάλι τώρα να. Μια βλακεία πετάει και τυράζονται στον αέρα οι αγορές.
1: Ποιες αγορές?
0: Θα μου γνωρίσει αυτόν τον κόμενο, δεν γίνεται.
1: Οι αγορές, άκου, θες να επενδύσεις, παιδί μου, στο χρηματιστήριο.
0: Είμαι, η αλήθεια είναι ότι είμαι μία επενδύτρια. Ψώθησα από τα τέμου, δεν άντεξα.
1: Έλα. Άκου, δεν σε πιστεύω.
0: Θα σου εξηγήσω κάτι. Πήρα ένα πράγμα μόνο. Ένα πράγμα. Απλά το πήρα. Με αυτό δηλαδή. Έψαχνα να βρω ένα προσωπικό.
1: Πλήρωσε τα 3 ευρώ τα έξτρα.
0: Τα 3 δεν είναι τίποτα. Μην ήταν παραπάνω, ευτυχώς δεν είναι. Έψαχνα να βρω ένα προστατευτικό για καναπέδες και πολυθρόνες. Γιατί, παιδιά, ο γάτος μου είναι το πιο ύπουλο ζώο που έχω μέσα στον πλανήτη. Έχω 2 πολυθρόνες, όπου η μία είναι, ας πούμε, όπως κοιτάς στο σαλόνι, βλέπεις το πλαϊνό των πολυθρόνων. Η μία είναι λοιπόν από την πιο έξω πλευρά και η άλλη είναι από μέσα και δίπλα της έχει ένα φυτό και είναι τείχος. Αυτός λοιπόν σου λέει, για να μην με δει αυτή και αρχίζει και ουρλιάζει, πηγαίνει και πειράζει με τα νύχια του, λες και δεν έχει τον κήπο ολόκληρο της πολυκατοικίας, τα δέντρα, πέτρες να ξύσει τα νύχια του, πρέπει να κάνει πεντικιούρ στα επιπλά μου.
1: Πηγαίνει... Έτσι κάνουν τα γατιά, μωρέ, και εσύ.
0: Τα γατιά, τα...
1: Έλα, άστα, μωρέ, το κακό, μωρέ, έχει καλά. Και αυτό ψυχούλα.
0: Κάνουν τα γατιά τα οποία είναι μέσα στο σπίτι, δεν τους έχουν δώσει ένα νυχοδρόμιο. Δεν κάνουν τα γατιά τα οποία είναι τη μισή μέρα έξω και μπορούν να ξύσουν τα νύχια τους παντού.
1: Και...
0: Πάει λοιπόν και πηγαίνει.
1: Κακομαθημένο
0: στη μέσα...
1: είναι.
0: Δεν κακομαθημένο και σταμάτα.
1: Τι είναι.
0: Και είναι γατί, τι είναι. Πηγαίνει λοιπόν στη μέσα πολυθρόνα και γρατζουνάει τη γωνία αυτή που είναι προς τον τοίχο που δεν φαίνεται.
1: Α! Είναι και έξυπνο. Σώπα!
0: Ότι είναι έξυπνο είναι.

0: Τι έξυπνο είναι, και... μωρέ, πώς το... δεν ήξερα από πού παίρνει το νεράκι και το τέτοιο. Έγραφε μια κυρία σήμερα ότι έχω ένα γατί,
1: ναι,
0: και του πήρα ποτίστρα, αλλά αυτό πίνει από το ποτήρι, λέει.
1: Ναι, δεν συζητηθεί.
0: Είναι λίγο κακομαθημένα.
1: Έχει τρελαθεί με αυτή τη λέξη. Δεν είναι κακομαθημένα. Είναι ζωάκι και πρέπει να μάθει μερικά πράγματα, να τα συνηθίσει.
0: Να.
1: Όταν ξαφνικά του. Να σε ρωτήσω κάτι.
0: Ναι.
1: Εσύ δηλαδή είσαι κακομαθημένη που πήρε το αυτοκίνητο το καινούριο και έλεγε Παναγία μου, διαστημόπλο, δεν ξέρω τα κουμπιά. Έτσι και αυτό. Του φέρνει, πίνει νερό από ένα ποτηράκι.
0: Όχι, ξέρει, λέει, να πιει νερό, αλλά παρόλα αυτά θέλει να πίνει από το ποτήρι τη κυρά του.
1: Α, οκ. Okay.
0: Πώς το λες, βρίσκεις αυτό.
1: Αλλά γενικά, άμα τους βάλεις. Αχ, δεν είμαι καλά σήμερα. Άμα τους βάλεις. Ζεσταίνομαι τώρα. Άμα τους βάλεις ποτιστηράκι. Συντριβανάκι. Μερικά δεν θέλουν να το συνηθίσουν να δουν τι είναι αυτό το πράγμα. Το οποίο πετάει νερό. Γιατί τα έχουμε πει όλα αυτά. Α, και ψάχνω λοιπόν να βρω. Υπάρχει προστατευτικό το οποίο είναι σαν. Είναι διάφανο και κολλάει πάνω στα έπιπλα για να μην μπορεί να βάλει τα νύχια του. Έψαξα λοιπόν στην ελληνική αγορά. Και ένα μέτρο επί 20 σαντιμέτρα, κάτι τέτοιο, έκανε 28 ευρώ. Δηλαδή λέω, παιδιά, τι είναι. Και λέω, θα μπω στο κινέζικο. Και έχω πάρει.
0: Πάρτε ένα αρχαλόχαρτο.
1: Έχω πάρει με 24 ευρώ. Αν το στρώσω, αυτό φτάνω Σύνταγμα.
0: Συγγνώμη.
1: Έχω πάρει.
0: Να σε ρωτήσω.
1: Ένα ρολό.
0: Δεν μπορεί να έχει ένα γυαλόχαρτο. Εμείς τι έχουμε, λίμα. Η λίμα τι είναι, σαν γυαλόχαρτο είναι.
1: Τι θες να δώσω, να μου τρίψει κανένα επιπλό.
0: Όχι, να του το βάλει στη βεράντα και θα του πει κάνε πεντικιούρ εκεί.
1: Παιδί μου, υπάρχουν ειδικά ονειχοδρόμια και λοιπά. Του είχα πάρει ονειχοδρόμιο, το πούλησα, ούτε να το φτύσει. Του αρέσει το ύφασμα, τώρα κάτσε να δεις τι έχει να γίνει.
0: Ναι.
1: Θα είμαστε λίγο καραγκιόζ μπερντέ, δεν με νοιάζει. Φαντάζομαι τις καρέκλες της κουζίνας που είναι υφασμάτινες, της πεζαρίας μάλλον.
0: Πάντως όποιος
1: έχω
0: έχει...
1: βάλει μεμβράνη.
0: Ωραίο.
1: Και δεν μπορεί, και ξενερώνει. Η μεμβράνη δεν μπορεί να χωρίσει το ύφασμα αυτό. Απλά επειδή βρίσκει στη μεμβράνη το πόδι του. Ενώ μπορεί να τη σκίσει άνετα, ξενερώνει. Και δεν ασχολείται και τις έχω σώσει τις καρέκλες. Μία έγινε ρέλια. Δεν την πρόλαβα. Οι άλλες πέντε τις έχω σώσει έτσι. Τώρα κοντεύει να γίνει ρέλια η πολυθρόνα.
0: Πάντως, όποιος έχει γατί, παιδιά,
1: ναι,
0: είναι όλα τα έπιπλα διαλυμένα.
1: Εμένα, ναι, εμένα ένα είναι. Και τώρα
0: φαντάσου ότι είχα μία γνωστή που είχε ύφασμα τα πετσαρία, υφασμάτινη, ψάθινη στον τοίχο.
1: Ποτέ αυτά δεν τα κάνει τα λάθη.
0: Είχε γίνει, είχε γίνει, μιλάμε.
1: Βέβαια, το τρίβεται εκεί. Έχουν βγει ειδικά υφάσματα, που είναι πανάκριβα βέβαια, για γάτες. Δηλαδή δίνεις τον καναπέ, δεν καταλαβαίνει ο άλλος ότι είναι ειδικό υφάσμα για γάτες, αλλά όσο και να το ξύνει το γατί, δεν σκίζεται.
0: Τι γλυκός άνθρωπος ήρθε! Ποιος είναι? You are very welcome! Τι φατσούλα γλυκιά είναι αυτή!
1: Λοιπόν, είναι ο γνωστός αστρολόγος, ο Χρήστος Άρχος. Κάτα λέω, έτσι.
2: Παθαίνω
1: για κάτι διαλύσεις. Ο οποίος.
0: Είναι αστρολογικό το θέμα της γιατρεύε των άστρων.
2: Μπορεί να είναι και αστρολογικό.
1: Ναι, αλλά μπορεί να είναι και ηλικιακό. Λοιπόν, τον οποίο τον παρακολουθώ. Τον ξέραμε και από πριν βέβαια, τον έχουμε ακούσει στο YouTube. Έχει κανάλι, έχει πολύ ωραίο site, γράφει πολύ ωραία, μιλάει πολύ ωραία και
0: κάνει,
1: πολύ συγκεκριμένα.
0: Και κάνει και προβλέψεις πενθυμέρου.
1: Πιάνει, αυτό με έχει εντυπωσιάσει. Πιάνει, ναι, το κάθε ζώδιο.
0: Που αυτό δείχνει την πραγματική, έτσι, μελέτη.
1: Έτσι.
2: Και είναι πιο συγκεκριμένο, για να μην λέμε γενικότητες για το.
0: Θέλω να ρωτήσω πώς ασχοληθήκατε με την αστρολογία.
2: Είχα από πολύ νωρίς μικρός τη μάνα μου που ασχολούταν λιγάκι. Εγώ μετέπειτα πρώτη δημοτικού λίγο φανταζόμουν.
0: Καλέ,
2: να λέω.
0: Πολύ μικρός.
2: Ναι, φανταζόμουν πρώτη δημοτικού να λέω τα ζώδια στην τηλεόραση. Πώς τώρα Πετρία.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, ήμασταν από τότε.
0: Δηλαδή, κάτσε. Σηκωνόσουν όρθιο και έλεγε.
2: Όχι, όρθιο δεν μ' άρεσε, καθιστά.
0: Ναι, και ναι, έλεγε τώρα εγώ, θα σα πω, έκανε παράσταση.
2: Εγώ τώρα έλεγα το ζώδιο. Ναι, ναι, ναι.
0: Πεθαίνω.
2: Από τότε, ψή, από το ψώνιο. Λοιπόν, και μετέπειτα το 1995 είμαι Σάμο, γιατί η μητέρα μου έχει καταγωγή από εκεί. Πηγαίνουμε πρώτη φορά όμως, δεν ξέρω άνθρωπο. Και πήγα να πάρω ένα περιοδικό. Οι γονείς μου ήταν πολύ επιστημών, έρευνα και τέτοια. Και είχα πάρει ένα περιοδικό που έλεγε για πλανήτες, αλλά τελικά ήταν αστρολογικό, όχι αστρονομικό. Και κολλάω.
0: Δηλαδή αρχίζεις ως παιδί.
2: Εγώ το 99, δηλαδή στα 17 μου, ήξερα πια αστρολογία. Είχα τελειώσει.
1: Δεν σε είχε μάθει όμως και η μητέρα σου μερικά πράγματα, τη ρώταγες?
2: Όχι, όχι, η μάνα μου μάλιστα. Είμαστε από ένα οικογενειακό περιβάλλον που το παιδί θα γίνει αστρολόγος, Χριστέ μου. Έπρεπε οπωσδήποτε να περάσω πανελλήνιες, να σπουδάσω.
1: Μάλιστα.
2: Για να έχουμε.
1: Άρα ούτε η μαμά ήθελε να γίνει.
2: Η μάνα ήθελε να τα ακούει απ' έξω, δεν ήθελε ο γιος της όμως.
0: Ναι.
1: Α, μάλιστα.
0: Ναι. Έτσι γίνεται.
2: Ναι, ναι, προφανώς. Μια χαρά. Το παιδί μας θα γίνει αστρολόγος, Χριστέ μου.
1: Οπότε μετά λοιπόν για πες μας.
2: Και μετά από το 99 πια είχα ήδη ολοκληρώσει το γνωσιακό κομμάτι και ξεκινάω το 3 πια, όταν ένιωσα κι εγώ λίγο καλά, να κάνω κανονικά τη δουλειά αυτή.
0: Πότε αντιλαμβάνεσαι ότι πραγματικά το έχεις και βγαίνουν αυτά που προβλέπεις, πραγματικά βγαίνουν?
2: Από το 96-97 είχα καταλάβει ότι είχα δει, γιατί εγώ έπαιρνα οποιοδήποτε υπήρχε στο σχολείο, οποιοδήποτε υπήρχε καθηγητές. Έπαιρνα γνωστούς, συγγενείς, φίλους.
1: Πρεματόζωα.
2: Δώστε χάρτη. Οπότε πριν βγω το 2003, είχα τουλάχιστον 8 χρόνια που είχα πάρει η Σβάρνα όλο το.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Λένε πολλές φορές, αυτός είναι πολύ καλός αστρολόγος. Έτσι. Τι κάνει έναν αστρολόγο που μπορεί να έχει. Δηλαδή, είναι δύο αστρολόγοι που έχουν κάνει τις ίδιες σπουδές. Mm. Όμως ο ένας είναι καλύτερος από τον άλλον. Μπορεί να είναι καλύτερος από τον άλλον. Τι τον κάνει αυτό η μεταδοτικότητα? Θέλει και λίγο ένστικτο. Τι είναι αυτό που μπορεί να κάνει κάποιον?
2: Το ενδιαφέρον για τον άνθρωπο και για αυτόν που έχεις απέναντι. Mm-hmm. Δηλαδή όλες οι δουλειές είναι κλασικές, ναι. Τις διαβάζουμε, τις μαθαίνουμε, το σπουδάζουμε. Αυτός νομίζω που πάντα κάνει τη διαφορά είναι αυτός ο οποίος θα δει τον άλλον ως άνθρωπο. Και εσείς κάνετε τώρα εδώ πέρα μια εκπομπή. Πόση ραδιοφωνική παραγωγή. Τι κάνετε όμως, βλέπετε τον άλλον, το κοινό, τον κόσμο ως άνθρωπο ξεχωριστό και πώς μπορεί να πάρει το μήνυμα. Οπότε θεωρώ αυτό το πράγμα που ξεχωρίζει τελικά τον οποιοδήποτε επαγγελματία. Το να δει δηλαδή στον άλλον ότι είναι άνθρωπος, ότι έχει ανάγκη να μάθει, να πληροφορηθεί και πώς μπορώ εγώ αυτό να το μεταφέρω με όσο το δυνατόν
0: και ίσως η δυνατότητα. Μια αυξημένη δυνατότητα επικοινωνίας και αμεσότητας.
1: Ναι, θέλει και αυτό το χάρισμα,
2: ναι, βέβαια. Σίγουρα, ειδικά σε οτιδήποτε έχει επικοινωνία, είναι κάτι το οποίο χρειάζεται.
0: Να ρωτήσω κάτι. Είναι βάσανο για έναν αστρολόγο το να του τηλεφωνάει ένας φίλος και να του λέει: να σου πω, μωρέ, είναι να υπογράψω ένα συμβόλο. Για δες το λίγο γρήγορα.
2: Εμένα δεν μου το κάνουν αυτό.
0: Α, ναι.
2: Γιατί έχω βάλει όρια.
0: Α, και θέλαμε να σε κάνουμε κολλητό φίλο.
2: Όχι, βάζεις όρια από την
1: το
2: αρχή.
1: Το έκαναν δηλαδή.
2: Προφανώς, άμα το αφήσεις, θα όλοι θα λένε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και η ίδια η μάνα μου θέλει κάθε 5 λεπτά.
0: Τώρα δεν πιστεύω ότι χαλάς το χατήρι και τη μαμά.
2: Όλα τα χατήρια τα χαλάω για την ψυχική μου ηρεμία. Λοιπόν, θέλει όριο. Θα πρέπει να είναι κάποια στιγμή που προφανώς και στην οικογένειά σου θα πεις. Αλλά είναι μια τέτοια περιέργεια η αστρολογία που ο άλλος θα σε ρωτάει μόνο.
1: Και άμα είσαι παρέα, φανταζόμαστε ότι πέφτουν όλοι πάνω σου.
2: Πάλι βάζω όρια. Δεν.
0: Πάμε λίγο γρήγορα. Θα είναι ένα καλό ή ένα δύσκολο καλοκαίρι?
2: Θα είναι ένα σημαδιακό καλοκαίρι. Με πολύ καλά στοιχεία για κάποιους, αλλά αν με ρωτάτε για θέματα που έχουν να κάνουν με τα εγκόσμια, έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας.
0: Πάμε σε μια μουσική ανάσα. Και σε λίγο λεπτομερώς για το τι θα συμβεί για κάθε ζώδιο, αλλά και γενικά αυτό το καλοκαίρι.
2: Βεβαίως.
3: 2000 FM. Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730 88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.

0: εδώ πέρα τον αστρολόγο, τον αγαπημένο μας τον Χρήστο Άρχο. Κρεμόμαστε από τα χείλη του. Καλά, παιδιά, όταν δεν είμαστε στον αέρα, όλοι σαν, σαν τις μέλισσες είμαστε γύρω του και ρωτάμε διάφορες πληροφορίες. Λοιπόν, θα μας πεις λιγάκι την τάση, χωρίς να πιάσουμε ζώδιο-ζώδιο για αρχή, mm-hmm. την τάση της, του καλοκαιριού και του 26, πώς τα βλέπεις τα πράγματα για την ανθρωπότητα, για τον κόσμο.
1: Για την ανθρωπότητα, βέβαια. Εντάξει, το καλοκαίρι σίγουρα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχουμε ειδικά τώρα 13 με 25 Ιουλίου τόσες πολλές σημαντικές πλανητικές κινήσεις που πραγματικά είναι σαν να αλλάζει όλος ο κόσμος. Γι' αυτό και πολλές φορές θα ακούσει αρκετός κόσμος ότι μιλάμε για τον Ιούλιο του 2026, ότι είναι ο Ιούλιος ο οποίος αλλάζει την πορεία της ανθρωπότητας. Έχει δηλαδή μια τρομερά μεγάλη δυναμική, μεγάλη επιτυχία και βέβαια έχει και μια πολύ μεγάλη, ας το πούμε, ευκαιρία για τον κόσμο να βρει μια καινούργια κατεύθυνση. Αυτό βέβαια δεν γίνεται ανέμακτα, ούτε γίνεται χωρίς ταλαιπωρίες και δυσκολίες. Σίγουρα μιλάμε για ένα έτος και μέχρι το τέλος του που θα έχει πάλι αρκετές κρίσεις. Είχαμε πει βέβαια ότι οι περισσότεροι αστρολόγοι ότι Φεβρουάριο με Απρίλιο, αν δεν γίνει κάτι, τη γλιτώσαμε. Δυστυχώς όμως Φεβρουάριο με Απρίλιο έγινε. Ξεκίνησε το πρόβλημα με τον κόλπο και με το Ιράν. Ναι. Οπότε δεν τη γλιτώσαμε.
0: Το παραζωπηρώνεται πάλι από ό,τι διαβάζουμε.
1: Και πάλι ακριβώς. Αυτό δεν πρόκειται να σταματήσει. Είναι μια διαδικασία που θα πάει μέχρι το 2030-32. Δηλαδή,
0: on-off,
1: αυτό το πράγμα θα πηγαίνει για τα επόμενα περίπου 7 χρόνια, γιατί έχει να κάνει με τη διαχείριση πρωτοπαραγωγικών πόρων στην ευρύτερη περιοχή. Ο χάρτης του Ιράν δείχνει ότι έτσι κι αλλιώς μονίμως ενεργοποιείται. Όσο είναι ο Τραμπ επάνω, δεν προβλέπεται να υπάρξει σταθερότητα σε αυτό το κομμάτι και να πεις ότι υπάρχει μια συμφωνία η οποία θα σταθεροποιηθεί και θα οδηγήσει σε μια ασφάλεια. Οπότε βρισκόμαστε μέσα στο επόμενο διάστημα σε μια μόνιμη ένταση, η οποία κλιμακώνεται και θα κορυφωθεί το 2030-2031. Όπου εκεί υπάρχουν πια και οι μεγαλύτερες, ας το πούμε, κινητοποιήσεις εγκόσμιες και θα υπάρξουν πολύ μεγάλες αλλαγές. Πιστεύω γενικότερα ότι θα μας προλάβουν οι εξελίξεις, δηλαδή η πολιτική και οι διάφορες εξελίξεις που έχουμε και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό πάνε προς κάπου αλλού και θέλουν να πάνε προς κάπου αλλού, αλλά είναι τόσο έντονο το κομμάτι των τεχνολογικών εξελίξεων που θα κινηθούν μέσα στα επόμενα 4 χρόνια που κυριολεκτικά θα μείνουμε άναυδοι όλοι και δεν θα ξέρουμε πώς να
0: το διαχειριστούμε καταρχήν.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Μα ήδη ταχύτητες είναι τρομερές.
0: Με το AI καταρχήν.
1: Ακριβώς.
0: Το οποίο, δηλαδή, φαντάζομαι ότι η εξέλιξη του AI θα είναι τρομακτική.
1: Και όχι μόνο, θα έχει μέσα από αυτό και χίλια άλλα δύο πράγματα, οπότε θα βρεθούμε σε περίεργες θέσεις με την έννοια το ότι ακόμη και ως προς τα ζητήματα ηθικής, βιοηθικής, τι είναι ο άνθρωπος, τι είναι η ζωή. Μάλιστα. Θα υπάρξουν διάφορα ακραία.
0: Αυτό είναι η εποχή του υδροχόου.
1: Θέματα. Είναι. Μπαίνουμε πια δυναμικά. Και φαντάσου ότι η εποχή του υδροχόου θα ξεκινήσει επισήμως το 2232. Και είμαστε στο κατόφλι της εποχής του υδροχόου.
0: Μάλιστα.
1: Που θα υπάρχει μετέπειτα για τα επόμενα 2.500 χρόνια. Το οποίο βέβαια θα αλλάξει τελείως η ανθρωπότητα. Έχουμε δηλαδή μπροστά μας μια πολύ μεγάλη αλλαγή. Και οι εκλήψεις βεβαίως του Αυγούστου και η ηλιακή έκλειψη που γίνεται στις 12, αλλά ακόμη χειρότερα η πιο δύσκολη έκλειψη είναι η σεληνιακή έκλειψη που γίνεται στους Ιχθύους στις 28 Αυγούστου και εκεί είναι που έχουμε και την μεγαλύτερη, θα μπορούσαμε να πούμε, ένταση. Και εκεί ακριβώς ξέρουμε ότι από τον τέλος Αυγούστου, Σεπτέμβριο και μετά πάλι έχουμε πάρα πολύ πίεση, πάρα πολύ ένταση και γενικότερα ο κόσμος είναι σε ένα τεντωμένο σκηνή. Αυτό έχει να κάνει γιατί ακριβώς βρισκόμαστε σε μια μεταβατική περίοδο. Είναι το τέλος των κύκλων της ηγεμονίας της Αμερικής, το ξεκίνημα των κύκλων για την Ασία. Δεν θα προλάβει όμως η Κίνα να πάρει την ηγεμονία την οποία θέλει.
0: Η Ασία.
1: Η Κίνα συγκεκριμένα.
0: Ναι, ναι, η Κίνα.
1: Γιατί θα έχουν ένα σοβαρό πρόβλημα και αυτοί αργότερα, το οποίο θα παρουσιαστεί 2035-2045. Η εικόνα που έχουμε για την Κίνα ως μια, ας το πούμε,
0: υπερδύναμη,
1: θα πάει, αλλά δεν θα μπορέσει να ολοκληρωθεί και θα βρισκόμαστε μέσα σε αυτόν τον αιώνα, μέχρι δηλαδή και το 2100, σε μια μόνιμη ταλαιπωρία και σε μια μόνιμη πίεση. Αυτό θέλω να το ξεκαθαρίσω, γιατί πιθανόν πιστεύουμε ότι μπορεί να ζήσουμε εποχές όπου ξαφνικά θα είμαστε στην παγκόσμια ειρήνη, θα τρέχουμε
0: στα
1: λιβάδια με τα τσόκαρα, τα κλασικά. Όχι, δεν είναι κάτι τέτοιο.
0: Σε αυτά όλα που βλέπεις γενικά, η Ευρώπη που βρίσκεται, να μας πεις και μετά η Ελλάδα.
1: Σίγουρα τώρα η Ευρώπη, το έχουμε καταλάβει όλοι και όσοι ασχολούνται με αυτά τα ζητήματα, είναι σε μια πτωτική τάση. Θα συνεχίσει αυτό. Δηλαδή θα δουν αρκετές χώρες της Δυτικής Ευρώπης, γιατί για αυτές μιλάμε περισσότερο, να βρίσκονται πια σε αρκετούς κύκλους αρκετών δυσκολιών και προβλημάτων, με αποκορύφωμα τα οικολογικά θέματα. Είδαμε και φέτος πόσο, για παράδειγμα, ένας καύσωνας οδήγησε
0: σε ακραίες καταστάσεις.
1: Ακριβώς. Αυτά θα χειροτερεύουν και γενικότερα οι περισσότερες χώρες της Δύσης θα μπουν σε μία, ας το πούμε, μόνιμη παρακμή, με τη Γερμανία να άγεται και να φέρεται άλλοτε πάνω, άλλοτε κάτω, και την Ιταλία λίγο να καταφέρει να διαχειριστεί κάποια πράγματα λίγο καλύτερα. Αυτό το κράτος το οποίο θα ταλαιπωρηθεί περισσότερο τα επόμενα χρόνια είναι το Ηνωμένο Βασίλειο.
0: Το οποίο ήδη ταλαιπωρείται.
1: Ήδη ταλαιπωρείται.
0: Από το Brexit και μετά γενικά.
1: Και θα γίνει ακόμη χειρότερα. Θέλω να πω ότι οι ίδιοι οι Άγγλοι βρίσκονται σε άρνηση. Δηλαδή, αν μιλήσεις με τους Άγγλους, δεν αναγνωρίζουν τον Brexit ως ένα σημείο σταθμό και ότι δεν έχουν αλλάξει πολλά στην προσωπική τους ζωή, γιατί όντως δεν έχουν αλλάξει πολλά ακόμη στην προσωπική τους ζωή. Βλέπουν ότι υπάρχουν μεγάλες αλλαγές μονίμως με τους πρωθυπουργούς, αλλάζουν όλη την ώρα.
0: Παρατούνται όλους από τον άλλο.
1: Ακριβώς, σε μια πολύ έντονη πολιτική αστάθεια. Αλλά ακόμη ο μέσος Άγγλος δεν έχει νιώσει το πετσί του αυτό το οποίο έρχεται και το οποίο βεβαίως θα το δούμε να εξελίσσεται μέσα στις επόμενες δύο δεκαετίες. Οπότε λογικά η Αγγλία είναι ένα κράτος το οποίο, εμένα τουλάχιστον, τα με ρωτάνε πια, γιατί ένα κλασικό ερώτημα που θα κάνει πάντα ένας Έλληνας, πού μπορώ να μετακομίσω και πού μπορώ να πάω. Δεν προτείνω πια την Αγγλία, γιατί είναι μια χώρα η οποία μπαίνει και ολισθαίνει σε μια βαθιά κρίση και ο αστρολογικός χάρτης έτσι κι αλλιώς είναι πάρα πολύ δύσκολος. Οι εκλήψεις εντωμεταξύ αυτή τη χρονιά, που επηρεάζουν πάρα πολύ και την Ισπανία, φέρουν πράγματα σε βασιλικές οικογένειες. Οπότε θα έχουμε εξελίξεις Αύγουστο και Σεπτέμβριο επί βασιλικών οικογενειών και της Ισπανίας και της Αγγλίας.
0: Μάλιστα.
1: Που να μπορεί να μην είναι και τόσο ευχάριστα.
0: Επειδή είπες ότι σε ρωτάνε ότι φαντάζομαι Έλληνες.
1: Εντάξει, και κάποιοι ξένοι, αλλά κυρίως είμαι αστρολόγος Ελλήνων.
0: Ωραία, αν σε ρώταγε κάποιος ότι θέλω να μετακομίσω, θέλω να φύγω από τη χώρα. Και μου λες ότι του λες όχι για την Αγγλία. Σε ποια χώρα θα του έλεγες ότι είναι καλά να πάει, από αστρολογικής τώρα?
1: Εντάξει, το πρώτο πράγμα που θα κοιτούσε είναι την αστρογεωγραφία του. Δηλαδή, ποιες περιοχές είναι αυτές που τον ευνοούν, που για τον καθένα μας είναι διαφορετικές.
0: Ναι.
1: Αλλά αν για παράδειγμα έχω μια
0: υπάρχει
1: χώρα.
0: Υπάρχει αστρογεωγραφία. Δηλαδή,
1: ναι.
0: Πηγαίνεις και έρχεσαι σε ένα κάποιος και σου βρίσκεις ποιες περιοχές του κόσμου, του πλανήτη.
1: Ναι, βέβαια. Το πεπρωμένο μας δεν είναι το ίδιο.
0: Αλήθεια.
1: Κάποιες περιοχές, κάποιοι έχουν γεννηθεί με την Ελλάδα, να τους είναι τυχεροί. Κάποιοι ζουν στην Ελλάδα και έχουν γεννηθεί στο Λάκκο με τα Φίδια για το δικό τους προσωπικό
0: χάρτη. Μπορεί, ας πούμε, να πάνε κάπου αλλού που θα τους πρότεινε.
1: Και να βελτιωθεί κατά πολύ η ζωή τους, βέβαια.
0: Τι λες?
1: Βέβαια.
0: Ωραία.
1: Αλλά πες ότι υπάρχουν λοιπόν κάποιες χώρες οι οποίες μας ευνοούν.
0: Ναι.
1: Σίγουρα μιλάμε για αυτή την περίοδο για τις περιοχές της Νοτιοανατολικής Ασίας, οι οποίες έχουν μια πολύ σημαντική ανάπτυξη. Αυτό έχει να κάνει προφανώς και με Σιγκαπούρη, Ταϊλάνδη, Ινδονησία, που βέβαια είναι φτωχές χώρες. Η Ινδονησία είναι μια πολύ φτωχή χώρα, αλλά όμως έχει μια ανάπτυξη. Σίγουρα έχουμε πάρα πολύ καλές εξελίξεις ακόμη για τις χώρες, κυρίως της Λατινικής Αμερικής, αλλά είναι να δέχει κάποιος και την εγκληματικότητα σε αυτές τις περιοχές. Η Αμερική κρατάει, υπάρχει μια ψευδαίσθηση ότι λένε καμιά φορά ότι εντάξει, η Αμερική παρακμάζει, αλλά παρακμάζει αργά. Δεν είναι ένας γίγαντας ο οποίος θα καταρρεύσει μέσα σε έναν αιώνα και θα ξεχαστεί. Είναι μπροστά μας 2-3 αιώνες όπου η Αμερική ακόμη θα παίζει μαζί με τις υπόλοιπες μεγάλες δυνάμεις. Οπότε και η Αμερική υπάρχει. Και μετέπειτα σίγουρα ανεβαίνουν ακόμη αυτό που λέμε Κίνα, Κορέα, Ταϊβάν. Αυτές οι περιοχές αυτή τη στιγμή έχουν πολύ σημαντικές ευκαιρίες. Τη Μέση Ανατολή δεν είναι ότι δεν έχουν ανάπτυξη κάποιες χώρες, αλλά είναι ρίσκο, γιατί θα έχει μια πολύ έντονη πολιτική αστάθεια και με εμπόλεμες καταστάσεις για τα επόμενα 10 χρόνια.
0: Ωραία. Τη χώρα μας πώς τη βλέπεις, τι γίνεται με την Ελλάδα μας?
1: Η Ελλάδα παραμένει τα επόμενα χρόνια σε μια ενοχλητική σταθερότητα. Δηλαδή
0: γιατί
1: δεν προβλέπεται.
0: Είναι ενοχλητική, δηλαδή καλύτερα από το να έχουμε κάποια καταστροφή εννοώ.
1: Ναι, αλλά είναι μια σταθερότητα η οποία περιέχει μέσα της το στοιχείο της παρακμής.
0: Α.
1: Δεν είναι αυτή η σταθερότητα. Γενικά.
0: Δεν είναι σταθερότητα πριν την ανάπτυξη. Είναι σταθερότητα.
1: Είναι μια σταθερότητα όπου επειδή είμαστε σταθεροί, οι άλλοι ανεβαίνουν.
0: Σαν ακινησία.
1: Στην πραγματικότητα. Ακριβώς. Στην πραγματικότητα κατεβαίνουμε. Γιατί οι υπόλοιποι γύρω μας ανεβαίνουν. Διατηρεί λοιπόν η χώρα κάποια έγκαιρα, έχει κάποια σταθερότητα προφανώς, και δεν θα έχουμε αυτά τα ακραία πράγματα τα οποία βιώσαμε τις τελευταίες δεκαετίες. Αλλά λείπει από τη χώρα αυτή η κίνηση ματ, η οποία θα μπορούσε να δώσει μια έτσι σημαντική ανάπτυξη. Οπότε είναι και μια βέβαια βόμβα η οποία αργότερα θα εκραγεί, που έχει να κάνει με το δημογραφικό. Δεν υπάρχει καμία ουσιαστική κίνηση.
0: Που γερνάει ο... η χώρα.
1: Ακριβώς. Καμία κίνηση των τελευταίων, όχι μόνο κυβερνήσεων.
0: Καλεμπαλώματα, δεν είναι λύση αυτό. Μιλάμε... τώρα 150 ευρώ ανά παιδί επίδομα έκτακτου. Δηλαδή, αυτά είναι μπαλώματα. Δεν
1: μιλάμε
0: είναι
1: για μια πολιτική των τελευταίων 40 ετών, η οποία, που μπορώ εγώ να κρίνω ως άνθρωπος, γιατί δεν μπορώ να μιλήσω για ιστορία, αλλά για τα τελευταία 40 χρόνια στα οποία ζω, δεν υπάρχει καμία ιδιαίτερη σημαντική ας το πούμε, πολιτική από καμία κυβέρνηση για να μπορέσει να αντιμετωπίσει το δημογραφικό, και αυτό θα το δούμε στη συνέχεια. Γι' αυτό και θα δούμε ότι θα υπάρξουν μετέπειτα σοβαρά ζητήματα συγκράτησης του επίπεδου του οικονομικού της χώρας, ακριβώς γιατί πια θα δουλεύει ένας για να μπορεί να βγάζει και το δικό του μισθό και τη σύνταξη για ένας δύο ανθρώπου. Και δεν ξέρω και αυτός ο συνταξιούχος τι θα πάρει.
0: Φανταζόμαστε όλοι ότι θα πάει, αλλά δεν πάει το πούμε στον αέρα.
1: Όχι, όχι, όχι. Αλλά είναι και το πώς πια η χώρα αυτή, από μια χώρα η οποία σεβόταν τους μεγαλύτερους της και υπήρχε ένας μεγάλος σεβασμός απέναντι στην τρίτη ηλικία, και η τρίτη ηλικία ήταν μέρος της κοινωνικής μας ζωής, πώς περιθωριοποιείται, πώς μπαίνει μέσα στα νοσοκομεία, πώς μπαίνει μέσα στις κλινικές για να μπορέσουν να φύγουν, πώς εγκαταλείπεται και πώς τελικά του τύπου καλύτερα να φύγεις και νωρίτερα για να μην ζεις σε μια εξαθλίωση. Αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να απασχολήσει όμως τη χώρα μας γενικότερα και ηθικά, για το πώς αντιμετωπίζουμε
0: πολύ
1: τον άνθρωπο ο οποίος μεγαλώνει. Είναι ένα σοβαρότατο θέμα, είναι μια κοινωνική κρίση κυρίως και μια πολιτισμική κρίση, γιατί οι Έλληνες δεν είχαμε μάθει με αυτόν τον τρόπο. Είχαμε οι πολυσυλλεκτικές οικογένειες με παππού, γιαγιά και όλη την οικογένεια να ζει μαζί. Δεν λέω ότι αυτό πάλι είναι το υγιές. Προφανώς χρειάζεται μια περαιτέρω.
0: Έχουμε πάει απλά στο άλλο άκρο.
1: Απλά έχουμε πάει στο άλλο άκρο, και γι' αυτό και βλέπουμε βέβαια και να υπάρχει και μια σοβαρότατη ψυχική κρίση στη χώρα μας, με τα διάφορα θέματα διαταραχών να χτυπάνε κόκκινο. Δεν υπάρχει το οικογενειακό περιβάλλον το οποίο να στηρίζει. Άντρες και γυναίκες παραμένουν μόνες τους για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα τα δικά τους, των παιδιών τους και των οικογενειών τους. Και έτσι ολομόναχοι οδεύουμε σε μια χώρα η οποία βρίσκεται στη μετριότητα, και αυτό πονά, και γι' αυτό και βλέπουμε πολύ κόσμο να υποφέρει.
0: Μάλιστα. Μας έκανε στην καρδιά περιβόλη.
1: Είναι όμως η πραγματικότητα και πρέπει να κάνουμε κάτι.
0: Έτσι. Λοιπόν, πάμε σε ένα, σε ένα break, σε μια μουσική ανάσα, και πάλι εδώ για τη συνέχεια.

0: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Η Ευανθία Ρεμπούτσικα στον προάβλιο χώρο του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου. Συνθέσεις που κουβαλούν το άρωμα της Κωνσταντινούπολης και της Μύρνης. Ένα βιολί που αφηγείται ιστορίες από τις δύο όχθες του Αιγαίου. Παρασκευή 10 Ιουλίου, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
1: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.
2: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
4: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
7: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
1: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Είναι δυνατόν, έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης, ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα σε μια σπάνια επιδαύρια συναστρία, στον τόπο όπου η μουσική και το δράμα συνεχίζουν διαχρονικά να αντιχούν, η αιώνια διαπάλη των γιών του Δία παίρνει μια διαφορετική διάσταση. Βάκχες, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεφ, ζωντανά επί σκηνής η Τάιγκερ Λίλις. Βάκχες, μια παράσταση που κλονίζει τη βεβαιότητα της λογικής στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 10 και 11 Ιουλίου 2026.
8: Παραπολιτικά 90,1.
9: Λοιπόν, Χρήστος Άργος εδώ στα κακά κορίτσια, που είναι το ένα κακό κορίτσι αυτή τη στιγμή, και θα μας πεις τώρα, θα μας πιάσει σιγά σιγά, να μας ξετυλίξεις το νήμα του κάθε ζωδίου.
10: Βεβαίως.
9: Ξεχωριστά για μέχρι το τέλος του 2026.
10: Mm-hmm. Και το τι θα συμβεί ουσιαστικά.
9: Και θα μας πεις, για να μην πάμε τα πενταήμερα και ξημερωθούμε τώρα, γιατί μας πιέζει και ο χρόνος, θα μας πεις δεκαήμερα.
10: Δεκαήμερα τουλάχιστον ο κόσμος, για να μπορεί να ξέρει τι του γίνεται.
9: Όταν λέμε δεκαήμερα, εννοούμε προς τον κόσμο, σε περίπτωση που δεν ξέρει, ότι ας πούμε λέμε η λέοντος του πρώτου δεκαήμερου, για του δεύτερου δεκαήμερου και του τρίτου δεκαήμερου.
10: Γεννημένους. Και μπορούν να το βρουν και εύκολα.
9: Mm-hmm,
10: το δεκαήμερο, ενώ το πενθήμερο πρέπει να πάνε σε συγκεκριμένα στην εκπομπή μου, να πάνε στη λεζάντα από κάτω και να αρχίσουν να δουν ποιο είναι το πενθήμερό τους.
9: Σωστά.
10: Οπότε θα ταλαιπωρηθούν.
9: Σωστά.
10: Οπότε το δεκαήμερο, με το που πατήσεις κάπου στο Google, κατευθείαν θα το δουν μπροστά τους.
9: Πολύ ωραία.
10: Πάμε, λοιπόν, να δούμε το κρυάρι.
9: Πάμε να δούμε το κρυαράκι.
10: Λοιπόν, εντάξει, η κρίση σίγουρα του πρώτου δεκαημέρου, το επόμενο χρονικό διάστημα, μπορούν να περιμένουν και κάποιες σημαντικές εξελίξεις σε ό,τι αφορά τα αισθηματικά τους. Υπάρχει ένα πάθος, μια ένταση, ένας ερωτισμός, μια δημιουργικότητα. Αυτό θα τους αναστατώσει ερωτικά, σεξουαλικά, καθημερινά, με παιδιά, δημιουργία. Απλά υπάρχουν και κάποιες ψευδεστήσεις, δηλαδή πάνω σε αυτή την εύνοια και πάνω σε αυτόν τον ερωτισμό και το δυσαρώνω.
9: Μ' αρέσει το δυσαρώνω. Ναι.
10: Και λίγο μπορεί να έχουν και κάποιες λανθασμένες επιλογές σε κάποια πράγματα, οπότε θέλουν να δώσουν λίγο περισσότερο προσοχή. Παρ' όλα αυτά, είναι ένα ζώδιο το οποίο έχει ταλαιπωρηθεί πολύ, και ειδικά το πρώτο δεκαήμερο κουράστηκε από διάφορα. Αυτό το διάστημα τους είναι πάρα πολύ δημιουργικό. Πρέπει να φροντίσουν να δουν νέες διαδρομές, επιτυχίες. Όταν λέμε πρώτο δεκαήμερο, είναι του Μαρτίου,
9: ναι.
10: Mm-hmm. Οπότε να δουλέψουν λίγο περισσότερο έτσι με τον εαυτό τους και να μπορέσουν να επιτύχουν κάποια πράγματα που θέλουν στη ζωή τους. Και ίσως και να έχουν και κάποιες εξελίξεις με κάποιες συμφωνίες, ταξίδια, σπουδές, κάτι το οποίο είχαν αφήσει στη μέση. Ειδικά οι γεννημένοι 24 με 26 Μαρτίου θα μπορούσαν να έχουν και μια τρομερά μεγάλη αλλαγή στη ζωή τους, η οποία πραγματικά θα τους κάνει να νιώσουν τρομερά ανανεωμένοι και επιτυχημένοι.
9: Μάλιστα.
10: Τώρα, το δεύτερο δεκαήμερο του ζωδίου του Κρυού είναι λίγο πιο ξενέρωτα τα πράγματα. Έχουν Κρόνο αυτό το διάστημα, οπότε αυτοί που είναι μέχρι περίπου και την 5 Απριλίου, θα μπορούσαμε να πούμε χονδρικά, είναι λίγο πιο. Μέχρι την 5 Απριλίου από την 1η Απριλίου. Mm-hmm, mm-hmm. Λοιπόν, αυτοί έχουν λίγο περισσότερο βάρος, ευθύνες, υποχρεώσεις, τρεξίματα. Αυτό το καλοκαίρι ειδικά είναι λίγο. Είναι, είναι στη... καλοκαίρι στη Σκανδιναβία.
9: Καταλαβαίνεις. Okay.
10: Έχει κάτι τέτοιο.
9: Τουλάχιστον λίγο δροσερό όμως.
10: Είναι λίγο δροσερό. Αλλά
9: είναι κρυάδα μάλλον.
10: Δεν έχει την ένταση. Είναι καλοκαίρι στο Ουλάν Μπατόρ της Μογγολίας.
9: Μάλιστα.
10: Αυτό.
9: Ωραία.
10: Δεν έχει τα καλοκαιρινά τα vibes που περιμένουν. Όμως δουλεύουν το δεύτερο δεκαήμερο του κρυού τώρα σκληρά και προετοιμάζονται για να μπορέσουν να έχουν αργότερα μια σημαντική επιτυχία και να μπορέσουν να κάνουν κάποια πράγματα τα οποία θέλουν καλύτερα.
9: Πολύ
10: οπότε
9: ωραία.
10: Τα βλέπουν αυτά. Τα βλέπουν το φθινόπωρο του 2026. Mm-hmm. Οπότε από τις 20-22 Σεπτεμβρίου και μετά θα αρχίσουν επιτέλους τα πράγματα να γίνονται και αυτούς πολύ πιο δημιουργικά. Ευνοούνται και στα ερωτικά τους κομμάτια και εκεί πια θα μπορούσαν να περιμένουν κάποιες ραγδαία σημαντικές και καλές εξελίξεις που θα γίνουν μέχρι το Δεκέμβριο, που θεωρείται ιδιαίτερα δημιουργικός και αυτούς και πολύ ευχάριστος.
9: Α, ωραία.
10: Και έχουμε και το τρίτο δεκαήμερο του ζωδίου του κρυού. Εντάξει, εσείς σίγουρα αγαπημένοι φίλοι κρυοί θα έχετε κάποιες ίσως περισσότερο αδιάφορες στιγμές στο επόμενο χρονικό διάστημα. Όμως έχουν την ηρεμία τους. Είναι ένα ζώδιο το οποίο ταλαιπωρήθηκε αρκετά. Μέχρι και πριν λίγες μέρες ο Χείρονας ήταν ακόμη στο δικό τους δεκαήμερο. Τώρα επιτέλους πήγε στο ζώδιο του Ταύρου. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη θεραπεύονται, γιατρεύονται, νιώθουν καλύτερα μέρα με την ημέρα. Τα πιο σημαντικά τους κομμάτια ξεκινάνε από αρχές του 27. Όμως, εγώ αν ήμουν του τρίτου δεκαημέρου κρυός, θα έλεγα τι μπορώ να κάνω για να μπορέσω να οργανώσω καλύτερα τη ζωή μου το επόμενο χρονικό διάστημα και θα οργάνωνα τη ζωή μου με αυτόν τον τρόπο. Οπότε περισσότερο ηρεμία, ησυχία και οργάνωση.
9: Όταν κάποιος έχει οροσκόπο κρυό, λέμε τώρα, αυτούς και για όλα τα ζώδια, τι διαβάζει από αυτά τα.
10: Θα πάνε στο χρυσοσάρχος.gr
9: ναι.
10: Και εκεί τους έχω δωρεάν χάρτης.
9: Okay.
10: Υπάρχει επιλογή δωρεάν χάρτης. Θα βάζουν τα στοιχεία τους και θα δουν ο οροσκόπος ότι είναι κάπου από 0 έως και 9,59 οποιοδήποτε ζωδίου. Είναι
9: αυτό
10: το πρώτο δεκαήμερο.
9: Ακριβώς.
10: 10 με 19 και 59 αντιστοιχεί στο δεύτερο δεκαήμερο.
9: Οι μοίρες τι είναι, οι μέρες, ας πούμε.
10: Όχι, γι' αυτό δεν θέλουν να το κάνουν αυτό.
9: Α,
10: για να δεις τον οροσκόπο σου σε ποιο δεκαήμερο είναι, πρέπει να πας να δεις σε ποια μοίρα πέφτει.
9: Μάλιστα, οκ. Okay.
10: Και άλλοι είναι από 0 ως 9,59 πρώτο, 10 με 19,59 δεύτερο και 20 με 29,59 είναι στο
9: οπότε
10: τρίτο.
9: Οπότε το δίνεις έτοιμος για να μην μπλεχτούν.
10: Αυτό, γιατί αν πάνε και δούνε το ίδιο δεκαήμερο με το ζώδιο του ηλίου δεν ισχύει.
9: Η ώρα δεν επηρεάζει αυτό.
10: Η ώρα βέβαια. Mm. Γιατί κάποιος μπορεί να γεννήθηκε πρώτο δεκαήμερο για παράδειγμα του ηχθή, αλλά ο οροσκόπος είναι οπουδήποτε. Οπότε τελικά να πρέπει να κοιτάξουμε.
9: Και ένας άνθρωπος, τώρα στρατό γενικά έφυγα εγώ. Ένας άνθρωπος ο οποίος, ρε παιδί μου, δεν την ξέρει την ώρα. Δεν θα έχει ποτέ μία σαφή πρόβλεψη.
10: Ή θα ζητήσει τη εξαρχική πράξη γέννησης,
9: ναι,
10: η οποία γράφει πάνω την ώρα συνήθως, ή θα πάει σε έναν αστρολόγο να του βρει την ώρα.
9: Μπορεί ένας αστρολόγος να βρει την ώρα.
10: Ναι, λέγεται rectification, στα ελληνικά διόρθωση ώρας. Δίνεται 10 με 14 σημαντικά γεγονότα από τη ζωή σας.
9: Τι λες?
10: Και μέσα από 10 με 14 γεγονότα από τη ζωή σας, ο αστρολόγος βρίσκει σε ποια ώρα γεννήθηκε κάποιος.
9: Και μπορεί κάποιος και να τσεκάρει αν είναι η ώρα σωστή.
10: Ναι, βέβαια.
9: Με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή, κάποιος να πει ότι, ρε παιδί μου, δεν είμαι σίγουρο.
10: Σωστό, βέβαια.
9: Τι μαθαίνουμε σήμερα?
10: Αυτά.
9: Λοιπόν, πάμε σε ένα break και επανερχόμαστε για τα υπόλοιπα ζώδια.
10: Βεβαίως.
11: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
12: Παρακαλώ.
13: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι, δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
14: Χωματουργικές εργασίες ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
15: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
12: Στο Funky Buddha Store, Υποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο.

0: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
1: Καλωσορίσατε, Everybody, Κόσμος και Δερμάδος. Εδώ δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
2: No habla español.
1: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
2: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
1: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
3: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
4: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
5: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
4: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
5: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
4: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
5: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
4: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730 62562 και 62563.
5: Πανουράκης.
0: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
6: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
7: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
0: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
8: Τα 70s είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τα 80s είχαμε τη disco, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τα 90s είχαμε τη rock μουσική, τα Bouffant Fly και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τη δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλ το αγόρι μου» σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Η δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbs. Coimbs. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbs. Λικούργου Λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
9: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
10: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
9: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
10: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
9: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
10: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
9: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
10: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
9: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
10: Γευστική περιπλάνηση. Πεινάω. Τι θα φάμε σήμερα?
9: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα κάρβουνα.
10: Δηλαδή?
9: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
10: Τι έχει το μενού?
9: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
10: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
9: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
10: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
9: Έτοιμο.
10: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
9: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
10: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
9: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
11: 2000 FM.
12: Μάλιστα. Επαγγελματικά. Ενώ το τρίτο δεκαήμερο της Παρθένου πάει Ταύρο, αυτή είναι λίγο πιο της πολυτέλειας, να θέλω να δουλέψω για να περάσω και λίγο καλά, να έχω περισσότερο διάθεση.
13: Άρα παίζουν, άρα αυτά είναι πολύ γενικό να λέμε άισε έτσι δεν παίζει.
12: Βέβαια. Και μετά, άμα το πάμε ακόμη πιο άσχημα, είναι και σε μοίρες. Μετέπειτα έχουμε τα λεγόμενα όρια του Δωρόθεου που τη Σιδώνα που μας τα έδωσε περίπου έναν αιώνα μετά Χριστό, όπου μετέπειτα αναμοίρα αλλάζει το γεγονός.
13: Άρα είναι σαν δακτυλικό αποτύπωμα ουσιαστικά.
12: Ακριβώς.
13: Μάλιστα.
12: Γι' αυτό και πολλές φορές όταν συζητάμε και λέμε για το ζώδιο, είναι τόσο η προκατάληψη που πραγματικά καλύτερα να μην το συζητάς.
13: Σωστό.
12: Έχει έρθει πελάτησα και μου έχει πει το απίστευτο. Τον έδιωξε, λέει, γιατί μου είπε ότι ήταν εγώ καιρό. Και τη λέω: είσαι καλά, παιδί μου. Μπορεί να έχει δύο πράγματα. Και όντω εκεί έχουμε κάνει κακό οι αστρολόγοι όμω.
13: Ναι,
12: εμεί λέμε γι' αυτό.
13: Ναι, γιατί το λέει πολύ, πολύ γενικά.
12: Κοίταξε βέβαια στην τηλεόραση και εγώ όταν είμαι. Σου λέει ο παρουσιαστή: έχει 8 λεπτά 12 ζώδια. Διέρεσε.
13: Εντάξει. Παρ' όλα αυτά κάνεις ένα διαχωρισμό, ρε παιδί μου, με τα δεκαήμερα. Είναι και αυτό που κάνεις και με τα
12: δεκαήμερα. Αν έχεις χρόνο, κάνεις και τα πενθήμερα. Εγώ κάνω 2-2,5 ώρες, λέω τα πενθήμερα τελείωσε. Αλλά στα 8 λεπτά 12 ζώδια, τι να πεις.
13: Αλλά είναι σημαντικό αυτό με τα χαρακτηριστικά. Λοιπόν, πάμε καρκίνο.
12: Πάμε καρκίνο. Οι καρκίνοι του πρώτου δεκαημέρου μπορεί να έχουν μια σημαντική οικονομική ανάπτυξη και επιτυχία. Πολύ μεγάλες εξελίξεις επιτέλους επί των οικονομικών εργασιακών του θεμάτων. Ίσως να πιεστούν λίγο περισσότερο όμως με επισόπλα τα χτυπήματα στον εργασιακό τους χώρο. Mm-hmm. Ενώ ταυτόχρονα φαίνεται ότι είναι και μια κατάλληλη στιγμή τώρα για να κάνουν ένα καινούργιο επαγγελματικό ξεκίνημα, το οποίο θα έχει μια μεγάλη επιτυχία. Το δεύτερο δεκαήμερο του ζωδίου του καρκίνου, με περισσότερες ευθύνες και υποχρεώσεις και τραξίματα σε θέματα δουλειάς, θα πρέπει λίγο περισσότερο να δουλέψουν για να δουν πώς μπορούν να επιτύχουν. Τα καλά τους θα έρθουν από το φθινόπωρο και μετά που υπάρχει και σημαντική οικονομική ανάπτυξη. Τέλος, το τρίτο δεκαήμερο του ζωδίου του καρκίνου νιώθει επιτέλους ότι μπορεί να τακτοποιήσει πράγματα στη ζωή του και υπάρχει μια πολύ σημαντική ευκαιρία κυρίως στο να μπορέσουν να αλλάξουν από μια δουλειά που μπορεί να μην τους σέβονται, να μην τους αγαπούν, να μην τους φροντίζουν και να μπορέσουν τελικά να κάνουν κάτι καινούριο, κάτι τελείως διαφορετικό. Άρα πιστεύω ότι ο καρκίνος του τρίτου δεκαημέρου περισσότερο πιστεύει στον εαυτό του και νιώθει πολύ πιο ασφαλής και πολύ πιο ήρεμος.
13: Τέλεια.
12: Πάμε λιονταράκια.
13: Πάμε λιονταράκια.
12: Το ζώδιο της χρονιάς.
13: Έτσι.
12: οι λέοντες του πρώτου δεκαημέρου, τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, θα ακούσουν την εκπομπή και μετά θα ξεχυθούν,
13: ναι,
12: να βρουν τέρι.
13: Μάλιστα, λοιπόν, είναι ερωτικό το...
12: Ακούμε κακά κορίτσια μέχρι την ώρα που τελειώνουν και μετά φεύγουμε από το σπίτι, δεν μένουμε μέσα. Γιατί πραγματικά το πρώτο δεκαήμερο του λέοντα είναι τρομερά ευνοημένο, έχει μεγάλες δυνατότητες εξέλιξης και στα αισθηματικά του και με επιχειρηματικές συμφωνίες και με συνεργασίες και με πάρα πολύ μεγάλα ανοίγματα και πολύ μεγάλες δυνατότητες εξέλιξης και κυρίως έχουν την τύχη με το μέρος τους. Και αυτό θα συνεχίσει για αρκετούς μήνες. Mm-hmm. Πάει μέχρι Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Το δεύτερο δεκαήμερο ψιλοβαριέται τώρα του λιονταριού, όμως θα περιμένει το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο για να μπορέσει επιτέλους και αυτό να πάρει την τύχη με το μέρος του και να κάνει πολύ σημαντικές επαγγελματικές επιλογές και ίσως να καταφέρει να οργανώσει κάτι το οποίο ήθελε εδώ και χρόνια στη ζωή του ή πιθανόν να πάρει μια προαγωγή την οποία περίμενε. Ενώ το τρίτο δεκαήμερο του Λέοντα ακόμη είναι σε αναμονή, δεν έχει κάποια συγκλονιστική εξέλιξη. Κατά τη διάρκεια όμως του Αυγούστου θα πρέπει να θυμηθούν ότι θα έχουν ίσως τη δυνατότητα στο να μπορέσουν να λύσουν κάποιο χρέος, κάποια υποχρέωση, κάτι το οποίο τους ταλαιπωρούσε εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα και τώρα θα έχουν επιτέλους τη δυνατότητα να μπορέσουν να το εκφράσουν με επικοδομητικό τρόπο. Οι εκλήψεις, να πούμε, που παίζουν, ειδικά η ηλιακή έκλειψη του Λέοντα στις 12 Αυγούστου, είναι θετική, οπότε δεν θέλουν να μου τη φοβούνται τα λιοντάρια.
13: Α, μάλιστα. Οι άλλοι του θα μας πείτε τα ψάρια που είναι μετά το. Καλά, άστε να φτάσουμε στα ψάρια.
12: Εκεί θα το δούμε. Επηρεάζει και τους Παρθένους αυτή η έκλειψη.
13: Ναι, γιατί είμαστε απέναντι.
12: Ακριβώς.
13: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε σε ένα πολύ ωραίο τραγουδάκι, break και πάλι εδώ.

0: ώρα είναι 4 και 4.
1: Και πλησιάζει η ώρα να κάνεις δικά σου έως 320.000 ευρώ στις πιο cool εβδομάδες μετρητών στο Regency Casino Montparnasse.
2: Ο Πάσκαλ ευγιαστικός και καταϊδρωμένος.
3: Αχ, δεν αντέχω άλλο και τελειώνω.
2: Για μένα.
3: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
2: Τότε δεν στο cool.
3: Στην πόλη αποκλείεται.
2: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
3: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
0: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Εσύ κάθεσαι και παίζεις με το GPS και βγάζεις τη Fonde Line εκτός για δρομής.
6: Εγώ καλέ. Ή εσύ που είσαι άσχετη με την τεχνολογία και δεν ξέρεις τι πατάς.
5: Ο παντογνώστης θα σε πάρει ο Elon Musk για δεξί του χέρι.
6: Έλα, ας το παραδεχτούμε τώρα.
5: Κακά κορίτσια είμαστε και τους βγάζουμε όλους εκτός για δρομής. Ωστόσο, εσάς θα σας πάρουν τηλέφωνο και σας ρωτήσουν τι ακούτε, να πείτε παραπολιτικά 90,1 και κακά κορίτσια.
7: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.

0: Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ότε που το κατάλαβα.
1: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
0: Και το κινητό πάντως, ε? Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
1: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
0: Σιγά τα μεγάλα στελέχη.
1: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
0: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
2: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
0: Σιγά μη τάφινα.
2: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
3: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
4: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
5: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go for More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
7: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go for More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go for More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
8: Παραπολιτικά 90,1.
9: Λοιπόν, πριν αρχίσουμε να συνεχίσουμε, να σας ρωτήσω κάτι. Κάτι λέγαμε για τον ανάδρομο. Και ο ανάδρομος δεν είναι ότι τους πιάνει όλους πιο από ότι είναι ανάδρομος, θα γίνει χαμός.
10: Όχι, όχι. Για παράδειγμα, όπως έλεγα, εγώ που έχω Ερμή ανάδρομο στο γενέθλιο χάρτη μου, όλες τις αγορές μου τις κάνω τις ημέρες που Ερμή είναι ανάδρομο.
9: Άρα δεν είναι απόλυτο αυτό.
10: Όχι, βέβαια. Και εντάξει, και αυτό είναι και λίγο διαφημιστικό.
9: Α, οκ.
10: Okay. Δηλαδή κάθε φορά που έχουμε Ερμή ανάδρομο, ας ρίξουμε και κανένα άρθρο να μας δει λίγο κόσμο. Εντάξει, θέλει λίγο ηρεμία. Προφανώς κάποιοι άνθρωποι και όσοι έχετε Ερμή ορθόδρομο στο γενέθλιο χάρτη σας θέλει λίγο προσοχή, αλλά είναι πάρα πολύ καλός ένας Ερμής ανάδρομος για επανεξέταση.
9: Ναι, ναι, ναι, ναι.
10: Ή για να ολοκληρώσω κάτι το οποίο δεν είχε ολοκληρωθεί.
9: Μάλιστα.
10: Έχει δηλαδή και τα καλά.
9: Βέβαια.
10: Δεν είναι μόνο δεν κινούμαστε. Απλά καλό είναι όσοι έχετε Ερμή ορθόδρομο στο γενέθλιο χάρτη σας, μην του δώσετε πολύ πόνο για νέα ξεκινήματα.
9: Okay, γιατί άμω, ναι.
10: Δεν θα κάτσει.
9: Μάλιστα. Λοιπόν, για πάμε στα επόμενα ζώδια.
10: Πάμε Παρθένο.
9: Πάμε Παρθένο.
10: Ταλαιπωρημένη Παρθένη.
9: Και αυτή ταλαιπωρημένη.
10: Πολύ δύσκολα. Η Παρθένη και τα ψάρια ήταν για 3 συνεχόμενα χρόνια τα ναι. Δύο χειρότερα ζώδια.
9: Ναι, ενώ τώρα τρέχουμε με φλεξούμε στα τέτοια.
10: Τώρα τουλάχιστον δεν είσαι με τον,
9: τώρα,
10: με τον κύριο
9: εγώ.
10: Και τα μαστίγια.
9: Α, εγώ του κρύου τώρα, μην ασχολείσαι με μένα.
10: Ναι, ναι, ναι, ναι, σωστό και αυτό. Αλλά σαν Παρθένο σίγουρα είναι σε μια καλύτερη κατάσταση.
9: Βέβαια.
10: Το πρώτο δεκαήμερο μπορεί να κάνει κάποιες πολύ σημαντικές αλλαγές στα επαγγελματικά του. Ειδικά όσοι δεν είναι ικανοποιημένοι με την εργασία του, θα μπορούσαν άνετα το επόμενο διάστημα να βρουν μια καλύτερη εργασία. Όσοι ασχολούνται με τα μέσα, ραδιόφωνο, τηλεόραση, ναι. Εφημερίδες, περιοδικά, έχουν επίσης μεγάλη δυνατότητα, παρθένει το πρώτο δεκαήμερο για μια πολύ καλή εξέλιξη. Και γενικότερα θεωρείται ένα διάστημα κατασκευαστικό που χτίζουν για τα θέματα της δουλειάς και προχωράνε στη ζωή τους.
9: Ωραιότατα.
10: Το δεύτερο δεκαήμερο του ζωδίου της Παρθένου θα πρέπει να προσέξει λίγο οικονομικές απώλειες και προβλήματα με επενδύσεις. Η αλήθεια είναι ότι δεν τους κάθονται πολύ τα πράγματα ακόμη και ίσως το επόμενο διάστημα πρέπει λίγο να κοιτάξουν καλύτερα το τι γίνεται στη ζωή τους. Θεωρώ όμως δεδομένο ότι είναι ένα διάστημα πάρα πολύ επικοδομητικό. Γιατί καταφέρνουν να δουν τους κατάλληλους ανθρώπους στην κατάλληλη θέση που θα μπορέσουν να τους βοηθήσουν στη δουλειά τους.
9: Μάλιστα.
10: Το τρίτο δεκαήμερο σε πιο ερωτική διάθεση.
9: Νάτα.
10: Θεωρείται ο Ιούλιος και ο Αύγουστος πολύ ενδιαφέρον έτσι, διάστημα για αυτούς με πάρα πολλές σημαντικές σχέσεις και επαφές. Και ίσως να υπάρξει και μια δυνατότητα επανασύνδεσης για κάποιους παρθένους το τρίτο δεκαήμερο. Για όσους ενδιαφέρονται βέβαια να επανασυνδεθούν. Άλλως πάνε για κάτι καινούργιο και να περάσουν πολύ καλά. Το φθινόπωρο χαρακτηρίζεται από μια πιο ευεργετική έτσι, δυναμική, κυρίως για θέματα που έχουν να κάνουν με την οικογένεια, να διορθώσουν θέματα στο σπίτι.
9: Μάλιστα. Λοιπόν, άλλο.
10: Ζυγάκια. Οι ζυγοί του πρώτου δεκαημέρου σίγουρα αυτό το διάστημα βιώνουν μια θολή εικόνα και ίσως κάποια πράγματα να μην τους κάθονται και πάρα πολύ καλά.

0: κυρίως για θέματα που έχουν να κάνουν με τις διαπροσωπικές επαφές ή υπογραφές με συμβόλαια και να έχουν τα ψηλά γράμματα λίγο να τα δουν λίγο περισσότερο, γιατί μπορεί εκεί πέρα να υπάρξει ίσως μια περίεργη κατάσταση. Από την άλλη, θεωρείται μια περίοδος μεγάλης ανάπτυξης με έναν καινούριο έρωτα ή μια ανανέωση μιας υπάρχουσας σχέσης που θα μπορούσε να οδηγήσει και στο γάμο, και πολλά σχέδιά τους και στόχοι τους θα γίνουν πραγματικότητα. Γενικότερα, αυτό που λέμε η ζυγή του Σεπτέμβρη με και τις 2 Οκτώβρη περίπου με 3 θα έχουν τεράστιες επιτυχίες και δυνατότητες. Το δεύτερο δεκαήμερο τώρα του ζωδίου του ζυγού είναι λίγο πιεσμένα, αγχωμένα. Υπάρχει ένας Κρόνος αυτή τη στιγμή απέναντί τους. Υπάρχουν αρκετές ευθύνες, υποχρεώσεις, τρεξίματα που πρέπει να διαχειριστούν στην καθημερινότητά τους. Ευθύνες. Θα πρέπει να δουλέψουν πάρα πολύ και ίσως να αποστασιοποιηθούν και λίγο από τον σύντροφό τους. Παρ' όλα αυτά, η περίοδος αυτή τους βοηθά κυρίως για να μπορέσουν να οργανώσουν καλύτερα τα εργασιακά τους και τα οικονομικά τους, και δουλεύουν μέσα στο καλοκαίρι για να μπορέσουν το φθινόπωρο και αυτοί να μπορέσουν να πάρουν τα πάνω τους. Το φθινόπωρο θα μπορούσε να έχει και μια νέα γνωριμία.
1: Μάλιστα.
0: Το τρίτο δεκαήμερο του ζωδίου του ζυγού σε μια πιο έτσι ήρεμη κατάσταση, αλλά το ζώδιο του ζυγού στο τρίτο δεκαήμερό του έχει κάτι που λέμε το άσο της Αφροδίτης, το οποίο είναι ενεργοποιημένο για τους φέτος, και γενικότερα τα ζώδια τα οποία έχουν το άσο της Αφροδίτης έχουν μια μακροχρόνια προστασία, οπότε μέχρι το 2028-2029. Τώρα είναι μόνο αυτό, μη σας παντέψω με τα υπόλοιπα.
1: Χαρούμε, μάλιστα. Ναι.
0: Οπότε αυτοί θα έχουν ένα πολύ ιδιαίτερα θετικό πλαίσιο για μέχρι το 2028 με επικοδομητικά στοιχεία στη ζωή τους και με μια τύχη η οποία θα τους βοηθήσει και για τα προσωπικά τους και για τα επαγγελματικά τους.
1: Πολύ ωραία. Να σε ρωτήσω τώρα εγώ, γιατί κάνω και έχω και τις απορίες μου. Οι ποιότητες του κάθε ζωδίου εκφράζονται διαφορετικά από το ανδρικό φύλλο ή από το γυναικείο? Δηλαδή λέμε, λέω παράδειγμα, τα πάω πάρα, γενικούρα είναι, αλλά θα στην πω, τα πάω πάρα πολύ χάλια με τοξότες άντρες, αλλά τα πάω πάρα πολύ καλά με τοξότες γυναίκες. Λέω ένα παράδειγμα.
0: Ναι, προφανώς και παίζει μεγάλο ρόλο.
1: Γενικά.
0: Και παίζει μεγάλο ρόλο και με το πλαίσιο παράδειγμα το βιολογικό και με το κοινωνικό. Και να δώσω μια εξήγηση σε αυτό. Για παράδειγμα, οι άνδρες, για παράδειγμα, έχουμε γενικότερα μια μεγαλύτερη τάση λόγω βιολογίας να είμαστε πιο επιθετικοί. Δεν λέμε ότι όλοι οι άνδρες είναι πιο επιθετικοί, αλλά λέμε ότι συμβαίνει
1: αυτό. Πιο ορμητικοί, τέλος πάντων.
0: Ακριβώς. Οπότε και ο άνδρας κρυός τίνει να είναι λίγο πιο επιθετικός, άρα και πιο δύσκολος.
1: Μάλιστα.
0: Στο κομμάτι αυτό. Και επειδή όμως κοινωνικά έχουμε αποδεχτεί τον άνδρα ως πιο δυναμικό και πιο ορμητικό, ο άνδρας ο κρυός, παρόλο που μπορεί να έχει μεγαλύτερη τάση, ας πούμε, για ατυχήματα ή μεγαλύτερη τάση για να τσακωθεί με κάποιον, κοινωνικά είναι πιο αποδεκτός, γιατί στην κοινωνία και σε πιο παραδοσιακές κοινωνίες
1: είναι ο παντελονάτος.
0: Τι βρίσκουμε για τον μέσο Έλληνα, τον Βαλκάνιο,
1: έτσι.
0: Από την άλλη, η ελληνική κοινωνία δεν θέλει δυναμικές γυναίκες. Θέλει τη γυναίκα να είναι λίγο πιο υπό και να μπορεί λίγο να λέει ναι, άντρα μου, ναι, το ένα και το άλλο. Παρόλο που είμαστε στο 2026. Οπότε πολλές, ας πούμε, κρυαρίνες γυναίκες δεν περνάνε και τόσο καλά, γιατί κοινωνικά αυτή η ορμητικότητα και η δυναμική που μπορεί να έχει μια γυναίκα κρυός δεν μας αρέσει και δεν μας κάθεται όμορφα.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν έχω πρόβλημα, αλλά εννοώ σαν
1: κατάλαβα,
0: κοινωνία.
1: Κατάλαβα σαν κοινωνία.
0: Οπότε
1: στο αντρικό φύλλο μπορεί
0: ρόλο
1: να τη βρίσκουν πολύ επιφετική, να τη βρίσκουν πολύ έντονη, να μην μπορούν
0: ακριβώς
1: να την.
0: Οπότε παίζει ρόλο και γιατί το χαρακτηριστικό προς τη βιολογία μπορεί να είναι πιο έντονο. Οπότε ο άνδρας κρυός είναι προφανώς ακόμη πιο ορμητικός από το μέσο ζώδιο. Και γιατί μετέπειτα κοινωνικά τα διάφορα χαρακτηριστικά αυτά είναι άλλες φορές αποδεκτά ή άλλες φορές όχι. Για παράδειγμα, οι ζυγοί οι άντρες μπορεί να βιώνουν μονίμως λίγο έτσι ένα, ας το πούμε, κοινωνικό σχετικά ρατσισμό έναντι των γυναικών, γιατί έχει να κάνει με αρμονία, αγάπη, προδέρμ. Μια γυναίκα τη θέλουμε να είναι λουσάτη, όμορφη, να προσέχει, επικοινωνιακή. Αυτά τα στοιχεία σε έναν άντρα πολλές φορές δεν εκτιμώνται ιδιαίτερα. Και εκεί, στη δική μας τουλάχιστον ελληνική πραγματικότητα, μπορεί να βιώσουν λίγο πιο δύσκολα τη ζωή τους. Το ζώδιο για την ελληνική κοινωνία το οποίο περνάει καλύτερα είναι η καρκίνη.
1: Αλήθεια.
0: Βεβαίως.
1: Γιατί είναι λίγο οικογενειά.
0: Είναι
1: λίγο
0: όλα τα θέλω του καρκίνου για την μέση ελληνική κουλτούρα και αντίληψη είναι μέσα. Οπότε οι περισσότεροι καρκίνοι περνάνε και καταπληκτικά.
1: Μύρλα.
0: Τα ζώδια τα οποία υποφέρουν περισσότερο στην Ελλάδα είναι οι υδροχόοι και οι τοξότες.
1: Μάλιστα, γιατί είναι πιο πρωτοπόροι, πιο...
0: Είναι ζώδια τα οποία, ας πούμε, το να έρθει ένα σύντροχος και να πει εγώ δεν θέλω να κάνω οικογένεια, τώρα εντάξει είναι πιο αποδεκτό.
1: Τώρα είναι πολύ πιο αποδεκτό,
0: πολύ πιο αποδεκτό. Αλλά υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία δεν κάθονται. Ενώ ο καρκίνος είναι και ο ταύρος είναι τα πιο αποδεκτά ζώδια.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι πιο προσγειωμένοι, είναι πιο...
0: Είναι πιο κοντά στην ελληνική κουλτούρα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγουδάκι και επανερχόμαστε.

0: 2000 FM.
1: Ζήκω!
2: Στον ύπνο σου με έβλεπες αφεντικό. Τι θες?
1: Εδώ.
2: Μάλιστα, διατάξτε με.
1: Πήγαινε στη φρουτεμπορική να ούσεις να πάρεις φρούτα και λαχανικά.
2: Και γιατί δεν πας εσύ?
1: Εγώ είμαι αφεντικό.
2: Μωρέ, δεν λες που δεν ξέρεις να ξεχωρίσεις τα βασικά. Τις προάλλες πήγες να πάρεις μήλα να κάνουμε μιλόπιτα, πήρες ντομάτες και καταλήξαμε να κάνουμε γεμιστά.
1: Ζήκω!
2: Μη φωνάζεις. Σε ποια φρουτεμπορική να ούσεις να πάω? Στο κατάστημα στην περιοχή Βαρελά Σάμου για χοντρική με τηλεφώνγκελτη 22 730 24 222. Στο δεύτερο υποκατάστημα στο Κουκάρι.
1: Πήγαινα που θέλεις.
2: Τώρα μιλάς σωστά.
3: Η φρουτεμπορική Ναούσης ενημερώνει την πελατεία της ότι το κατάστημα στο Κοκάρι λειτουργεί εποχικά, καθώς και η χονδρική διάθεση στη θέση Βαρελά. Τηλέφωνο 22 730 24 222 και 22 730 92 346.
2: Φρουτεμπορική Ναούσης. Τα καλύτερα στο τραπέζι σου.
4: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22 730 88 350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
5: Κάνουν ένα ouch, ένα ou, σαν να πόνε, σαν.
6: Ναι.
5: Είναι παρεξηγημένη αυτή η καημένη.
6: Εμένα είναι αγαπημένη μου.
5: Ναι, είναι παρεξηγημένη.
6: Πολύ,
5: όμως.
6: Πολύ, πολύ.
5: Νομίζω καταρχήν ότι όλοι οι μυαλό του έχουν το σεξ, ότι,
6: ναι.
5: Ότι είναι εκδικητική, ότι κερδάνε θα αρχίζουν να τσιμπήσουν.
6: Είναι δύσκολο ζώδιο.
5: Ναι.
6: Και θέλει μια περίεργη ντομπροσύνη,
5: ναι.
6: Η οποία στην κοινωνία μας έχουμε μάθει ο καθένας να μην είναι τόσο ξεκάθαρος.
5: Ναι.
6: Οπότε εκεί ο Σκορπιός βαράει.
5: Μάλιστα.
6: Αλλά είναι και τι.
5: Είναι και δύσκολη πάντως.
6: Ναι, ναι, ναι. Είναι και το τι σου έρχεται.
5: Ναι.
6: Δηλαδή να έχει κάνει και λίγο δουλειά με τον εαυτό σου για να σου έρθει ο κατάλληλος Σκορπιός. Σε όλα τα ζώδια κυκλοφορούν και τα ψηλά και τα χαμηλά.
5: Σωστά.
6: Δηλαδή σε περιμένουν στη γωνία.
5: Είναι αλήθεια. Είναι ένα ζώδιο, ρε παιδί μου, που σε δημιουργεί μία. Εμένα
6: ζώδια.
5: Δηλαδή που δημιουργεί μία. Χωρίς να ξέρεις το ζώδιο, αυτό είναι το θέμα που. Πώς σου δημιουργεί κάτι άλλο και μετά σου λέει το ζώδιο και λέει, πλάκα μου κάνεις τώρα.
6: Ναι, ναι, ναι.
5: Μου δημιουργεί ένα. Αχ, ένα don't touch.
6: Ναι. Το είναι προσωπικό.
5: Ναι.
6: Είναι επειδή είσαι και πολύ κρυό και κάνουν μια δύσκολη όψη.
5: Ναι, εμένα μου δημιουργεί ένα. Εδώ να προσέχουμε χωρίς να ξέρω τώρα το ζώδιο.
6: Εντάξει, θέλει προσοχή.
5: Ναι, και μετά σου λέει και λες από μέσα σου. Τώρα μάλιστα.
6: Το είναι Σκορπιός γι' αυτό.
5: Ναι, ναι.
6: Τώρα η χρονιά τους, το επόμενο εξάμηνο,
5: ναι.
6: Το πρώτο δεκαήμερο είναι σε φάση που πάνε και κυνηγάνε πολύ σημαντικά πράγματα στα επαγγελματικά.
5: Ωραία.
6: Τους και έχουν μια φοβερή δυναμική επί των οικονομικών mm-hmm. τους. Και κυρίως βέβαια μπορούν να κάνουν ίσως μια πώληση, μια μετακόμιση, να φύγει κάτι από πάνω τους και έχουν και μια επιτυχία στα κληρονομικά τους.
5: Στα κληρονομικά.
6: Βέβαια.
5: Ωραία.
6: Το δεύτερο δεκαήμερο του ζωδίου του Σκορπιού, περισσότερο εργασία, τάξη, ασφάλεια και οργάνωση.
5: Mm-hmm.
6: Αλλά αυτή η εργασία, η τάξη και ασφάλεια. Περιέχει και ένα κίνδυνο λίγο υπερκόπωσης. Οπότε θέλω οι Σκορπιοί του δευτέρου δεκαήμερου να μου προσέξουν λίγο περισσότερο, να μην φτάσουν στα άκρα.
5: Ωραιότατα.
6: Το τρίτο δεκαήμερο του ζωδίου του Σκορπιού είναι τώρα μια περίοδος περισσότερο στο την οποία υπογράφουν ίσως κάποια σημαντική νέα σύμβαση,
5: ναι.
6: Κάνουν μια συμφωνία, καταφέρουν να κάνουν κάποια ταξίδια. Είναι καλή στιγμή αυτή, το διασκεδάζουν και θα μπορούσε ίσως να υπάρχει και ένας μοιραίος έρωτας προς το τέλος της χρονιάς που θα μπορούσε έτσι να τους
5: πάει καλά. Πάμε παρακάτω, άλλο
6: ζωδιάκι.
5: Το Ξώτες. Α, τρελή.
6: Το Ξώτες έχουν μια υπέρβαση.
5: Ναι, ναι, ναι, ναι.
6: Έχουν, ναι, είναι. Το πρώτο δεκαήμερο του Ξώτη σίγουρα το επόμενο διάστημα έχει κάποιες κρίσεις σε θέματα διαπροσωπικών σχέσεων και εκεί θα πρέπει να προσέξουν οι παντρεμένοι mm-hmm. Ξώτες για κινδύνους χωρισμού. Όμως υπάρχουν και σημαντικές ευκαιρίες για νέες σχέσεις για τους που είναι ελεύθεροι. Από την άλλη, έχουν τώρα μια μοναδική στιγμή το πρώτο δεκαήμερο του Ξώτη για να πραγματοποιήσουν στόχους, ελπίδες, όνειρα και ίσως και να μπορέσουν να ολοκληρώσουν κάτι που ήταν μισοτελειωμένο που είχε ξεκινήσει στην αρχή της χρονιάς. Το δεύτερο δεκαήμερο μπροστά σε μια όρημη και κατασταλαγμένη σχέση η οποία θα μπορούσε να τους γεμίσει με πολύ αγάπη και προδέρμ, αλλά... το πρόβλημα είναι ότι δεν θα είναι πάθος έντονο να σε παρασύρει ο καταράκτης, η μπλε, η λίμνη, δεν θυμάμαι πώς λεγόταν.
5: Ναι,
6: είναι
5: γαλάζια λίμνη.
6: Γαλάζια
5: ναι.
6: λίμνη. Είναι λίγο πιο συγκαταβατικό, ήρεμο και ασφαλές όμως.
5: Εντάξει.
6: Και το τρίτο δεκαήμερο σίγουρα τώρα Ιούλιο-Αύγουστο έχει φοβερές δυνατότητες για να κάνει ένα άνοιγμα επαγγελματικό και ίσως και μία σχέση η οποία όμως θα πονέσει λιγάκι, θα είναι με περίεργο τύπο.
5: Με αγκάθια, σχέση με αγκάθια.
6: Έχει ένα τέτοιο στοιχείο, αλλά θα περάσουν καλά γιατί είναι τοξότες και έχουν μάθει.
5: Αυτοί οι παιδί μου βασανίζονται, έχουν πάνε και πέφτουν μόνοι τους πάνω στη.
6: Ο τοξότης έχει άγνοια κινδύνου.
5: Μπράβο.
6: Πηγαίνει εκεί, βλέπει τη φωτιά μπροστά. Ναι, ας πάω.
5: Ναι, ένα τρομερό πράγμα.
6: Αλλά είναι τρομερά θετικοί άνθρωποι.
5: Πολύ, πολύ, ναι. Πολύ.
6: Αλλά είναι εκεί κάποια στιγμή πρέπει ο άλλος να τον προειδοποιήσει λίγο. Δηλαδή προειδοποιήστε τους. Για να μην πέσουν. Πάμε και κοκεράκια.
5: Πάμε κοκεράκια.
6: Οι εγώκεροι του πρώτου δεκαημέρου σίγουρα μέσα στο σπίτι τους αντιμετωπίζουν κάποια σοβαρά προβλήματα τα οποία πρέπει να διαχειριστούν. Αυτό μπορεί να είναι και κάποια βλάβη ή κάποια προβλήματα και κάποια ξαφνικά έξοδα. Εργασιακά επίσης πιέζονται.
5: Από το Δεκέμβρη είναι η πρώτη δεκαημέρου.
6: Ακριβώς. Μέχρι 31 Δεκεμβρίου. Από την άλλη όμως είναι μια περίοδος που τους βοηθά πολύ για χρήματα, επενδύσεις, κότερα, ελικόπτερα, τα πάντα.
5: Το πήγες πολύ ψηλά εσύ.
6: Αυτό είναι και ένα ζώδιο το οποίο έχει πολλές φιλοδοξίες.
5: Έχει, ναι.
6: Οπότε το πρώτο δεκαήμερο...
5: Και του αρέσει πολύ τέλεια και του εγώ καιρού, του αρέσουν τα χαϊλίκια.
6: Ακόμη και τα λιοντάρια καμιά φορά τα ξεπερνάνε.
5: Ναι.
6: Είναι ζώδιο το οποίο το πρώτο δεκαήμερο θα έχει μια φοβερή ανάπτυξη και βοηθούνται πάρα πολύ για επενδύσεις οικονομικών.
5: Τέλεια.
6: Δάνεια, τράπεζες, χρηματοπιστωτικά και όλα αυτά. Όνειρο. Και τους πάει πολύ καλά σε αυτό. Το δεύτερο δεκαήμερο σε διαφορετικό τόνο. Πιέσεις μέσα στο σπίτι, αρκετές υπερβολές που πρέπει να διαχειριστούν από την οικογένεια. Ήδη νιώθουν ιδιαίτερα κουρασμένοι. Τα πράγματα θα φτιάξουν όμως επιτέλους από τέλη Σεπτεμβρίου και θα μπορέσουν και αυτοί να έρθουν λίγο πιο κοντά στην οικονομική ανάπτυξη και επιτυχία. Ενώ τέλος το τρίτο δεκαήμερο του ζωδίου του εγώκερο είναι ένα εξάμηνο το οποίο σας δουλεύει περισσότερο για τους εγώκυρους ως μια ενέργεια να μπορέσετε να ανακατευθυνθείτε και να δείτε τι χρειάζεται για να επιτύχετε. Προς το τέλος της χρονιάς θα καταφέρουν να κάνουν μια σημαντική επαγγελματική υπέρβαση η οποία θα τους βοηθήσει και αρκετά.
5: Πολύ ωραία. Μετά ποιον έχουμε?
6: Έχουμε υδροχόους και ψαράκια.
5: Λοιπόν, άκου τώρα, επειδή είμαι ψαράκι, θα βάλω μέσο, θα πούμε τον υδροχό, θα βάλουμε τραγούδι και μετά με τα ψάρια
6: μια χαρά.
5: Μια φορά να το ζήσω κι αυτό.
6: Αυτό.
5: Για πάμε. Να πούμε υδροχό.
6: Ναι. Υδροχό λοιπόν του πρώτου δεκαημέρου, σίγουρα το επόμενο διάστημα θα νιώσουν ότι έχουν απίστευτες δυνατότητες εξέλιξης. Το πρώτο δεκαήμερο του υδροχώου είναι το δεύτερο πιο τυχερό δεκαήμερο μετά το πρώτο δεκαήμερο του Λέοντα. Πραγματικά λοιπόν, οτιδήποτε και αν θελήσουν μπορούν να το πραγματοποιήσουν. Έχουν απίστευτη δύναμη για να μπορέσουν να καταφέρουν να κάνουν πράγματα και ίσως να έχουν και μία δυνατότητα να υπερβούν εμπόδια, ανθρώπους που μπορεί να τους δυσκολεύουν και να καταφέρουν να επιτύχουν κάτι πολύ σημαντικό. Εννοούνται τρομερά και στον ερωτικό τομέα με μια σχέση συναρπαστική καινούρια που μπορεί να σχετίζεται και με το εξωτερικό ή με έναν ξένο άνθρωπο, όπως ευνοούνται και για σημαντικές οικονομικές λύσεις και πιθανόν και συνεργασίες με άτομα που πραγματικά θα τους αλλάξουν τη ζωή τους. Το δεύτερο δεκαήμερο του ζωδίου του υδροχώου προς το παρόν μέχρι το Σεπτέμβριο περισσότερο οργανώνει τη ζωή του, πρέπει δυστυχώς να κάνει κάποιες βαριές κουβέντες με κάποιους ανθρώπους και να βάλει μια τάξη και όρια. Από το τέλος του Σεπτέμβριου όμως και μετά θα δουν και αυτοί ότι θα έχουν μια μοναδική προοπτική για να μπορέσουν να εξελιχθούν σε θέματα συνεργασιών και αν είναι μόνοι τους να κάνουν και μια νέα γνωριμία. Τέλος το τρίτο δεκαήμερο του ζωδίου του υδροχώου είναι αυτό το οποίο καταφέρνει τελικά να ξεχωρίσει στην επαγγελματική του ζωή, κυρίως Νοέμβρη-Δεκέμβρη του 2026. Το επόμενο όμως διάστημα μέχρι και τον Οκτώβρη περισσότερο δείτε το σαν μια ευκαιρία να μπορέσετε να δείτε τι δεν πάει καλά στη δουλειά σας, να βρείτε λύσεις και τελικά να κλείσετε και κάποια κακό κείμενα στη ζωή σας.
5: Εντάξει, καλά. Καλά.
6: Καλά.
5: Βλέπω για όλους έχει πει μέχρι τώρα ότι λες τις δυσκολίες, αλλά μετά κάτι φτιάχνει σε όλους.
6: Υπάρχει και κάτι καλό.
5: Ναι, δεν είναι δηλαδή όλα μαύρα. Ωραία, πάμε λοιπόν σε ένα τραγουδάκι, σε break και επανερχόμαστε με τον νυχθεί έτσι.

0: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Η Ευανθία Ρεμπούτσικα στον προάβλιο χώρο του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου. Συνθέσεις που κουβαλούν το άρωμα της Κωνσταντινούπολης και της Σμύρνης. Ένα βιολί που αφηγείται ιστορίες από τις δύο όχθες του Αιγαίου. Παρασκευή 10 Ιουλίου, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
1: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.
2: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
3: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
4: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το npg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
5: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp, το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
8: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
9: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
11: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα. Και τι χαμόν!
12: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
11: Βάλε, βάλε. BP Ultimate. Να πάμε Μαδρίτη.
13: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
14: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Κώστας Γκόντζος, Διονύσης Βερβελές.
15: Παραπολιτικά 90,1.
16: Λοιπόν, Χρήστος Άρχος, είμαστε να κόψουμε το νήμα, αλλά μπορούμε να μιλάμε 3 ώρες.
17: Ναι, βέβαια.
16: Να πούμε καταρχήν στην ακροάτριά μας τη Χαρά που ρωτάει ότι δεν πρόλαβε την εκπομπή κλπ. Χαρά, μπαίνει Mix Cloud παραπολιτικά και μόλις τελειώσει η εκπομπή θα την βρει ανεβασμένη. Και θα ακούσει το ζώδιό σου και πολλά άλλα ωραία χρήσιμα και ωραία που μας έχει πει εδώ ο Χρήστος.
17: Και εγώ από εκεί την παίρνω. Mix Cloud παραπολιτικά. Έτσι. Και ακούμε την επανάληψη πάντα.
16: Έτσι. Λοιπόν, και τώρα με την ησυχία μας.
17: Βέβαια.
16: Θα πούμε για το ψάρι.
17: Για το ψαράκι. Έληξε λοιπόν το ψάρι του πρώτου δεκαημέρου. Οι ηχθείες σίγουρα το επόμενο διάστημα έχουν κάποιες σημαντικές αλλαγές ό,τι αφορά ίσως θέματα καριέρας ή σπιτιού. Αυτό μπορεί να δηλώνει μια ευκαιρία για κάποια αγοραπολισία ή κάποια σημαντική θετική αλλαγή για θέματα επαγγελματικών, η οποία θα αναστατώσει αρκετά το ζώδιο αυτό.
16: Θετικά. Επίσης, θα τα αναστατώσει.
17: Θετικά.
16: Ωραία.
17: Ναι, ναι. Επίσης, εργασιακά το πρώτο δεκαήμερο του ζωδίου του ηχθή θα νιώσει πολύ πιο παραγωγικό και δημιουργικό. Είναι περίοδος εκπαίδευσης, δημιουργίας, καινούριων πραγμάτων, ταξιδιών. Σαν να γίνεται μια προετοιμασία για κάτι πολύ ωραίο και πολύ δυνατό, το οποίο θα βγει μετέπειτα Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο. Και αυτό θα βοηθήσει αρκετά τα ψάκια του πρώτου δεκαημέρου να νιώσουν και περισσότερη αυτοπεποίθηση. Mm-hmm. Επίσης, είναι σαν να φεύγει λίγο μια τοξικότητα. Μπορεί να υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι στο ευρύτερο περιβάλλον τους που να τους ήταν λίγο πιο δύσκολη, περίεργη και σαν να τους διώχνει το πρώτο δεκαήμερο επιτέλους από πάνω του.
16: Μπράβο.
17: Και να νιώθει πολύ πιο ελεύθερο, πολύ πιο ήσυχο και πολύ πιο δημιουργικό. Μια δημιουργική περίοδος αυτή.
16: Ξεκινάει. Πολύ ωραία.
17: Του ηχθεί, που βοηθάει ίσως και για μια ξαφνική έτσι, ερωτική, παθιασμένη γνωριμία.
16: Αυτό να το δούμε και να το πιστέψουμε.
17: Η οποία θα αναστατώσει αρκετά ψαράκια.
16: Μάλιστα.
17: Το δεύτερο δεκαήμερο, όπως και όλα τα δεκαήμερα, είναι σε μια πιο ήρεμη κατάσταση αυτό το διάστημα.
16: Γενικά, όπως μας τα λες, για όλα τα ζώδια λέμε τώρα. Mm-hmm. πρώτα δεκαήμερα είναι πιο.
17: Εκεί είναι που παίζεται το παιχνίδι. Ναι. Βέβαια. Εκεί είναι που
16: είναι πιο ευνοημένα, να το ακριβώς, πω πιο.
17: Βέβαια,
16: μάλιστα.
17: Ξεκάθαρα.
16: Ωραία. Και για το 26 λέμε τώρα.
17: Για
16: όμως.
17: Μέχρι το Δεκέμβριο του 26. Μάλιστα. Βέβαια. Το δεύτερο δεκαήμερο του ζωδίου του Ιχθύ είναι περισσότερο με κάποιες ευθύνες και υποχρεώσεις. Κάπου τα λεφτά δεν βγαίνουν, κάπου δεν κάθονται καλά κάποια πράγματα όπως θα θέλανε. Ίσως νιώθουν ότι δίνουν περισσότερο χρόνο και τελικά δεν παίρνουν αυτό το οποίο ζητούσαν. Mm-hmm. Όμως από τα τέλη Σεπτέμβρη και μετά υπάρχει μια δικαίωση επί των πραγμάτων των οποίων έχουν προσφέρει και έχουν δώσει. Οπότε θα νιώσουν επιτέλους και πολύ πιο άνετα και πολύ πιο δημιουργικά. Και θεωρείται πραγματικά εκεί και το διάστημα το οποίο τους επιτρέπει να νιώσουν ότι με εκτιμούν στη δουλειά. Άρα μπορώ να ζητήσω μάλιστα, μια αύξηση, μια προαγωγή, κάτι καλύτερο. Mm-hmm. Και το τρίτο δεκαήμερο του ζωδίου του Ιχθύ για το επόμενο διάστημα περισσότερο μπαίνουν σε μια έτσι δημιουργική φάση. Μπορεί να εκφράσουν πολλά πράγματα καλλιτεχνικά, έτσι κι αλλιώς είναι ένα ζώδιο που έχει πολύ έντονα καλλιτεχνικά στοιχεία, να γράψουν, να κάνουν πράγματα με τη δουλειά τους, ίσως να έχουν και πολλά ταξίδια ή να περάσουν καλά σε ταξίδια. Και γενικά το τρίτο δεκαήμερο του ζωδίου του Ιχθύ είναι αυτό το οποίο περιμένει ένα πολύ μεγάλο εργασιακό μπαμ, ας το πούμε, mm-hmm. από τέλη του Δεκέμβρη και αυτό θα συνεχίσει περισσότερο Γενάρη και Φλεβάρη του 2027.
16: Πολύ ωραία μας τα πες. Λοιπόν, πριν κλείσουμε, να σε ρωτήσω κάτι. Mm-hmm. Επειδή είμαστε σε μια προεκλογική περίοδο, δεν θα σε ρωτήσω ποιο θα βγει. Mm-hmm. Ποιοι είναι αυτοί, νομίζω ο Μητσοτάκης είναι ψάρι, δεν θυμάμαι.
17: Ο Μητσοτάκης είναι Ιχθύς. Ναι.
16: Και ο Τσίπρας είναι.
17: Λιοντάρι.
16: Και το, όλα τα ξέρεις. Και ο Ανδρουλάκης ξέρουμε.
17: Και ο Ανδρουλάκης ξέρουμε. Να δω λίγο και τον χάρτη ένα λεπτό. Λοιπόν, γιατί ξέρουμε σίγουρα από εκεί. Όχι, δεν μου το βγάζει τώρα.
16: Αλλά τέλος πάντων, ποιοι γενικά ευνοούνται από αυτούς όλους από τώρα και την προεκλογική περίοδο και προς το τέλος. Υδροχός
17: είναι, μπράβο, το βρήκα.
16: Ωραία, ποιοι ευνοούνται περισσότερο και σαν...
17: Τώρα αυτή τη στιγμή mm-hmm. Ευνοείται περισσότερο ο χάρτης του Μητσοτάκη.
16: Μάλιστα.
17: Από τον,
16: καιρό τώρα.
17: Από τον Σεπτέμβριο και μετά θα αρχίσει να ευνοείται και ο χάρτης του Τσίπρα. Mm-hmm. Επειδή έχω κοιτάξει ξανά και τα πολιτικά πρόσωπα,
16: ναι.
17: Ο χάρτης του Ανδρουλάκη δεν πάει. Δεν προχωρά.
16: Αυτό το βλέπουμε και χωρίς να είμαστε αστρολόγοι.
17: Δηλαδή δεν παίζει. Εγώ είχα πει τότε όταν ήταν οι εκλογές του Πασόκ mm-hmm. ότι μια επιλογή Γερουλάνου θα ήταν προτιμότερη για το Πασόκ εκείνη την περίοδο. Έτσι. Χωρίς να με έχω
16: χωρίς κάποιο... να έχει, ναι, χωρίς κομματικό
17: απλά
16: πρόσημο,
17: ο
16: απλά,
17: χάρτης
16: ναι.
17: του Πασόκ με τον χάρτη του Γερουλάνου κλείδανε πολύ καλύτερα. Τώρα ο χάρτης του κυρίου Ανδρουλάκη δεν προχωράει ιδιαίτερα. Του Τσίπρα όμως από το Σεπτέμβριο και μετά ανεβαίνει. Και σίγουρα θεωρώ ότι ο Μητσοτάκης θα προσπαθήσει να το πάει όσο το δυνατόν πιο αργά. Γιατί λένε ότι θα προσπαθήσει να κάνει τις εκλογές Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβρη. Mm-hmm. Θεωρώ δεδομένο όμως ότι θα προσπαθήσει να το πάει, αν μη τι άλλο, Φεβρουάριο.
16: Φεβρουάριο του
17: 27. Θα προσπαθήσει.
16: Μάλιστα.
17: Όμως έχουμε εκλήψεις Αύγουστο-Σεπτέμβριο και γίνεται ένας πανικός. Η έκλειψη που γίνεται τέλη Αυγούστου χτυπάει τον Πρωθυπουργό. Οπότε του φέρνει κάποια δύσκολα κομμάτια. Mm-hmm. Χρειάζεται λίγο προσοχή. Παρ' όλα αυτά και τα υπόλοιπα κόμματα, δηλαδή και το κόμμα της κυρίας Χριστιανού, δεν έχει κάποια ιδιαίτερη δυναμική. Mm-hmm. Και η κυρία Κωνσταντοπούλου έχει. Είναι ότι όλοι τους είναι σε μία στασιμότητα.
16: Ναι, μάλιστα.
17: Και υπάρχει μόνο ο χάρτης του Τσίπρα που ανεβαίνει. Δεν είναι όμως εύκολο να καλύψει το κενό.
16: Μάλιστα.
17: Οπότε θα δούμε για ακόμη μία φορά να μπαίνουμε στις εκλογές με μία σίγουρα πρωτοκαθεδρία από Μητσοτάκη. Και το θέμα είναι πόσο καλά θα παίξει ο Τσίπρας τελικά το παιχνίδι.
16: Το χαρτί του για να
17: και τον προλάβει. Αυτό.
16: Ωραία. Τώρα για την έκλειψη που θα γίνει τον Αύγουστο, που μας είπες ότι είναι λίγο ζόρικη. Mm-hmm. Ποιους χτυπάει περισσότερο, τι πρέπει να προσέξουν και ποιοι.
17: Η
16: για να κλείνουμε.
17: Η έκλειψη που γίνεται στις 28 Αυγούστου γίνεται στα ψάρια mm-hmm. και φέρνει κάποιες δραματικές αλλαγές για τα ψάρια σε θέματα σπιτιού, μετακομίσεις και αλλαγές.
16: Όλων των δεκαημέρων.
17: Του πρώτου κυρίως.
16: Okay.
17: Όπου έχουμε αυτές τις αλλαγές που είπαμε για τα ψάρια.
16: Χτυπάει αρνητικά, δουλειά. Θετικά.
17: Όχι, γίνονται αλλαγές. Όμως για το χάρτη του Πρωθυπουργού αυτή η έκλειψη είναι δύσκολη.
16: Μάλιστα.
17: Οπότε θα έχει μια πτώση τη δημοτικότητά του από τον Σεπτέμβριο και μετά.
16: Και χτυπάει, μας είπες, και την Παρθένο, νομίζω.
17: Παρθένο, εχθρίδη, δημοτοξότη.
16: Εντάξει.
17: Για τους Παρθένους φαίνει κάτι.
16: Όταν λέμε χτυπάει, επειδή είναι και η λέξη
17: αρνητική.
16: Επηρεάζει.
17: Επηρεάζει. Αλλά θα ζήσουν μια ανατροπή.
16: Okay.
17: Θα υπάρχει μια εσύ.
16: Που όμως θα καταλήξει κάπου καλά.
17: Έχουμε περάσει, ειδικά από το 20, τόσα
16: καλά,
17: πράγματα.
16: Καλά, άστε τώρα, τι να λέμε.
17: Που αυτά είναι αστεία. Οκ, είναι μια ακόμη έκλειψη. Θα τη διαχειριστούμε.
16: Τέλεια. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα
17: πολύ. Εγώ ευχαριστώ.
16: Ήταν πολύ ωραία. Και εμείς. Εμείς τώρα θα τα πούμε αύριο 3 με 5. Μην λείψει κανείς, γιατί ως γνωστό θα βάλουμε απουσίες. Πολλά πολλά φιλιά.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Πέντε λεπτά στο δρόμο με το Βαγγέλη Κιούση.
2: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη, το ημερολόγιο δείχνει 8 Ιουλίου. Ξεκινάμε θεσμικά με το τέλος εποχής των κλήσεων, οι οποίες είναι έντυπες στην Ελλάδα. Το λέω αυτό διότι χθες η ειδική εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στη Γαδά. Η Διεύθυνση Τροχέας Αττικής παρουσίασε τη νέα διαδικασία ψηφιακής βεβαίωσης παραβάσεων μέσω των ειδικών έξυπνων συσκευών, όπου ακούτε έξυπνες συσκευές, σκεφτείτε smartphone, tablet κλπ. Τι συνέβαινε μέχρι σήμερα, ή μάλλον τι συμβαίνει τώρα. Ο τροχονόμος βεβαιώνει την παράβαση στον μπλοκ των κλήσεων και το προσωπικό στο γραφείο την καταχωρεί στο σύστημα, με αποτέλεσμα να υπάρχουν ενίοτε λάθη, καθυστερήσεις και ακυρώσεις. Ο πολίτης πρέπει να μεταβεί στην τροχέα για να κάνει ένσταση και η πληρωμή γίνεται στα ταμεία του Δήμου ή μέσω ταχυδρομείου. Με το νέο σύστημα, όλη αυτή η διαδικασία αλλάζει, καθώς η καταχώρηση της κλήσης, άρα η βεβαίωση της παράβασης, γίνεται πλέον άμεσα σε πραγματικό χρόνο. Τι σημαίνει πρακτικά αυτό? Σημαίνει πως ο τροχονόμος, έχοντας στο χέρι του αυτή την έξυπνη συσκευή, μπορεί να ελέγξει αν το αυτοκίνητό σας είναι ασφαλισμένο, αν έχει περάσει από το κταίο και να δει αν η άδεια οδήγησης που έχετε είναι σε ισχύ. Αυτό το τελευταίο έχει σημασία, διότι αν πρόκειται να υποπέσετε σε παράβαση η οποία προϋποθέτει την αφαίρεση της άδειας οδήγησης, αυτό γίνεται επί τόπου και ψηφιακά. Την ίδια στιγμή καταχωρείται στο σύστημα και φαίνεται ότι δεν δικαιούστε πλέον να οδηγείτε. Η κλήση σε κάθε περίπτωση αποστέλλεται στη θηρίδα του πολίτη με SMS ή με mail. Ενώ και τα αιτήματα των πολιτών, όπως οι ενστάσεις για παράδειγμα, και αυτά θα υποβάλλονται ψηφιακά χωρίς αναμονή στην τροχέα. Πώς θα λειτουργήσει αυτό? 390 συσκευές, 250 στην τροχέα Αττικής, 60 στην τροχέα της Θεσσαλονίκης και οι υπόλοιπες συσκευές στην άμεση δράση, η οποία βλέπετε και βλέπουμε ότι είναι καθημερινά στους δρόμους, θα βεβαιώνουν παραβάσεις. Οπότε δεν υπάρχουν πλέον δικαιολογίες του «δεν βρήκα κάτι στο μπαρμπρίζ», «το χασα», «δεν ενημερώθηκα». Την ίδια στιγμή που βεβαιώνει την παράβαση, την ίδια στιγμή θα ενημερωνόμαστε ψηφιακά για αυτή. Τώρα, υπάρχουν νέες διατάξεις για την κυκλοφορία με τα ηλεκτρικά πατίνια. Ένα νομοσχέδιο το οποίο βρίσκεται ήδη σε διαβούλευση. Διατάξεις οι οποίες προβλέπουν την απαγόρευση της διάθεσης, της πώλησης και της παραχώρησης ηλεκτρικών πατινιών σε άτομα κάτω των 17 ετών, ενώ θα απαγορεύεται πλήρως η χρήση τους σε δρόμους με όριο ταχύτητας πάνω από 50 χιλιόμετρα την ώρα. Ξεχάστε δηλαδή τα πατίνια εδώ στο Κηφισό. Σημειώστε επίσης εδώ ότι οι κυρώσεις για τους παραβάτες θα είναι ίδιες και για τους ίδιους τους χρήστες, αν εντοπιστούν να χρησιμοποιούν αυτά τα πατίνια παρανόμως, αλλά και για όσους έχουν διαθέσει, δηλαδή έχουν παραχωρήσει, μισθώσει ή πουλήσει αυτό το πατίνι. Επίσης, το κράνος προφανώς και είναι υποχρεωτικό, ενώ απαγορεύεται πλήρως η χρήση κινητού τηλεφώνου και ακουστικών. Αυτό το τελευταίο είναι πολύ σημαντικό, γιατί νομίζω ότι και εσείς και εγώ βλέπουμε καθημερινά ανθρώπους να κυκλοφορούν στους δρόμους με μοτοσυκλέτες. Δεν φαίνεται πολύ με το κράνος, αλλά γενικώς να κυκλοφορούν άνθρωποι φορώντας ακουστικά στο δρόμο. Πριν σας αποχαιρετήσω για σήμερα, απαντώ σε ερώτηση ακροατή που ρωτά τι είναι αυτό που κάνει ξεχωριστή ή επαιτειακή την έκδοση της GLA, η οποία διατίθεται με ειδική τιμή κάτω από 43.000 ευρώ. Αρχικώς είναι η τιμή, δευτερευόντως η επέτειος των 140 ετών από την εφεύρεση του αυτοκινήτου. Και καταληκτικά ο πλήρης εξοπλισμός που έχει, είτε μιλάμε για άνεση είτε για ασφάλεια.
3: 2.000 FM.
4: Καλό.
5: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό.
4: Πω.
5: Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
6: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης σκάβων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
5: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
7: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
8: Εδώ, κοσμάς και δρομάδος εδώ.
7: Έχω
8: μετά θα πάνε
7: εξτασιαστεί.
8: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
7: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
8: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
7: Εξαιρετικό.
8: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
7: Τι λέρε, φίλε.
8: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
9: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
10: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για, γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
11: Πάμε σήμερα.
12: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα κάρβουνα.
11: Δηλαδή.
12: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
11: Τι έχει το μενού.
12: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
11: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν.
12: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
11: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
12: Έτοιμο.
11: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε.
12: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
11: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
12: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
13: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας. Χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
14: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου στρούγκα κεφαλοτήρι μόνο 9,90 το κιλό. Αγρόκτημα σμούθι 250 ml σε διάφορες γεύσεις, μόνο 1,59 η φιάλη. Λίπτον Ice Tea Lemon ή ροδάκινο, μόνο 95 λεπτά η φιάλη. Αλφα πίτσα μαργαρίτα 730 γραμμάρια, μόνο 5,49 η συσκευασία. Ούλτρεξ σαμπουάν 360 ml, 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
15: Τι βλέπω, εργασίες και υπουργείς.
16: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
17: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
16: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
17: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
18: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
19: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
20: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
19: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
20: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
21: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
0: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
21: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
0: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
21: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
0: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
21: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
0: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
21: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
0: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
21: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
4: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
21: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
22: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
21: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
22: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
21: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
22: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
21: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
22: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
21: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
22: Γευστική περιπλάνηση.
23: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
24: Πάμε.
23: Θα πάμε στα γνωστά.
24: Θα πάμε στο δικό μας.
23: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
24: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
23: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
24: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
23: Εκεί θα πάμε.
24: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
23: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
24: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
23: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
22: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες. Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Μπουτίκ Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
25: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου.
26: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμης Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730-2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
1: Στο Funky Buddha Store, Υποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
2: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Unan, Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Unan Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
3: 2000 FM.

0: 2000 FM.
1: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.

0: FM.
1: Τα 70's είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 80's είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 90's είχαμε τη rock μουσική, τα Bouffant Fly και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Η δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλ το αγόρι μου», σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Η δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbees. Coimbees. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες, Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbees. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
2: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου στρούγκα κεφαλοτήρι μόνο 9,90 το κιλό. Αγρόκτημα σμούθι 250 ml σε διάφορες γεύσεις, μόνο 1,59 η φιάλη. Λίπτον Ice Tea Lemoni ή ροδάκινο, μόνο 95 λεπτά η φιάλη. Αλφα πίτσα μαργαρίτα 730 γραμμάρια, μόνο 5,49 η συσκευασία. Ούλτρεξ σαμπουάν 360 ml, 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
5: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
4: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον έψιλον.
5: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
4: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
5: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
4: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
5: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
4: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
5: Κανάρη και Εμμανουή Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
4: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
6: Αχ, αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
7: Έχω βάλει εδώ κοσμάσια δρομάδος εδώ.
6: Έχω εξτασιαστεί.
7: Είσαι πανέτοιμη.
6: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
7: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
6: Εξαιρετικό.
7: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
6: Τι λέρε.
7: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
8: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
9: Τι βλέπω?
0: βλέπω, εργασίες κυπουργής.
9: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
0: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
9: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
0: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
5: Αντλίες θερμότητας Ecodan της Mitsubishi Electric. Με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
10: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
11: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
10: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
11: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
5: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
12: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
13: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
14: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
13: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
14: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
13: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
14: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
13: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
15: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
16: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
17: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
16: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
17: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
16: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
17: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
16: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
17: Πανουράκης.
18: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
19: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας, χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστρες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας, τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
20: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730-2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
21: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
22: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
23: Με τέτοιες τιμές φύγαμε για διακοπές. Πέψη 1 και 10. Λίπτον 95 λεπτά. Αλόμα 7 και 60. Αλφα Κιχή. Η Κουάκερ 3 και 49. Βόλιο Κιμάς 10 και 99. Κλινέξ 2 και 58. Βιλέντα 1 και 89. Σκιπ 8 και 40. Νταβ ή Καζολίν 2 και 99. Πάμε μπαζάρ!
24: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
25: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
26: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
25: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
26: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
25: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
26: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
25: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
26: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
25: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, Αιγαίου Ελληνίδων.
26: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
25: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
27: 2000 FM.
28: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια προσφορά.
29: Μως έτσι δεν γίνεται. Τι σουκλά είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος.
30: Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
31: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730 22247.
0: Παρακαλώ.
1: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
2: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νέα Πολυσάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
1: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
3: Τι θα φάμε σήμερα?
4: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
3: Δηλαδή?
4: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
3: Τι έχει το μενού?
4: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
3: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
4: Καθημερινά. Και κοκορέτσι.
3: Πάρε τηλέφωνο για delivery.
4: Έτοιμο.
3: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
4: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
3: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
4: 22 731 00 331 ή

0: Ταξιδευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα, ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμμο, Βαγγέλης Καμπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνία. Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Μήνης 4 Βάθη Σάμμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
2: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

0: σας ημέρα, φίλες και φίλοι ακροατές του 2000 FM. Είμαστε πάντα εδώ συντονισμένοι στους 99,8. Θα πάμε παρεούλα μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Μας ακούτε σε επανάληψη στις 6 το απόγευμα. Μας καλείτε στα γνωστά πλέον τηλέφωνα επικοινωνίας 22 7 30 80 8 80 89 78 και στο 2000fm.samos@gmail.com. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας και τις παρατηρήσεις σας, όπως και μέσω του Live24 που μας ακούτε διαδικτυακά. 8 Ιουλίου σήμερα, ο καιρός παραμένει εντάξει, ζεστός, όχι τόσο υψηλές θερμοκρασίες, δεν τις έχουμε καταλάβει ακόμη, απλά έχουμε και ένα αεράκι ακόμη που φυσάει και κάνει την κατάσταση επικίνδυνη για πρόκληση πυρκαγιάς. Για τον λόγο αυτό είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί σε ό,τι κάνουμε που μπορεί να προκαλέσει την οποιαδήποτε φωτιά, ένα σπινθήρα που μπορεί να προκαλέσει τη φωτιά και αυτή να πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με τον κύριο Μητσοτάκη, τον πρωθυπουργό της χώρας, που έθεσε στην Άγκυρα και στο ΝΑΤΟ θέμα κάζους μπέλι. Η συμμαχία πρέπει να βασίζεται στις θεμελιώδεις αρχές καλής γειτονίας. Το μήνυμα λοιπόν ότι η συμμαχία θα πρέπει να βασίζεται στις θεμελιώδεις αρχές καλής γειτονίας, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον απόϊχο των δηλώσεων Τραμπ-Ερντογάν για τα F-35. Δεν θα σχολιάσω, λέει, τις χθεσινές δηλώσεις του Τραμπ και του Ερντογάν. Αυτό που θα πω είναι ότι μία συμμαχία πρέπει να βασίζεται στις θεμελιώδεις αρχές καλής γειτονίας. Η χώρα μου αντιμετωπίζει μία διαρκή απειλή πολέμου από την Τουρκία. Θα πρέπει να συνεχίσουμε να είμαστε σε ετοιμότητα και νομίζω ότι θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η ευαισθησία όλων των συμμάχων. Είμαι βέβαιος ότι τα ζητήματα μπορούν να επιληθούν σε πνεύμα συνεργασίας και καλής γειτονίας, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Σήμερα η συνάντηση διεξάγεται στο πλαίσιο διαμερισμού των Βαρών. Ο πρόεδρος Τραμπ, κατά την πρώτη του θητεία, με το δικό του τρόπο, έθεσε στους Ευρωπαίους συμμάχους την ανάληψη του μεγαλύτερου μέρους των δαπανών από την Ευρώπη και αυτό συμβαίνει τα τελευταία χρόνια. Είμαστε πάντοτε ισχυροί, είμαστε υπερασπιστές της ευρωπαϊκής αυτονομίας, όχι ως ανταγωνιστής του ΝΑΤΟ, αλλά ως ισχυρό ευρωπαϊκός πυλώνας, είπε αρχικά ο Πρωθυπουργός. Όπως είπε, η Ελλάδα έχει τηρήσει τη δέσμευση για τις αμυντικές δαπάνες. Η Ελλάδα, η χώρα μου, ήδη δαπανά το 3,5%. Έχουμε τηρήσει τη δέσμευσή μας προς τον ΝΑΤΟ σε ό,τι αφορά τις αμυντικές δαπάνες. Σχετικά με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την ελπίδα ότι η ανακοχή μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν θα διατηρηθεί. Σε ό,τι αφορά την υφιστάμενη κατάσταση, θέλω να εκφράσω την ελπίδα ότι η εκεχηρία ΗΠΑ-Ιράν θα κρατήσει. Χρειάζεται χρόνο να επιληθεί αυτό το ακαθόδη ζήτημα. Το κόστος διαβίωσης και η ακρίβεια είναι το ζήτημα που απασχολεί όλες τις χώρες. Ελπίζω ότι δεν θα έχουμε νέα ένταση στην περιοχή. Αυτά δήλωσε ο Πρωθυπουργός της χώρας σχετικά με την Τουρκία. Και αυτό το, τι σύνοδο του ΝΑΤΟ βέβαια, το μεγάλο παζάρι του Ερντογάν. Εχθές όλοι είδαμε στους δέκτες μας, στα κανάλια Πανελλήνιας Εμβέλειας, ήταν το θέμα της επικαιρότητας, η θερμή συνάντηση Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, λίγο πριν από την κρίσιμη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, που δεν αφορά μόνο την πιθανή άρση των κυρώσεων ή την επαναφορά της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-30. Για την Άγκυρα αποτελεί μια ένδειξη ότι οι μεταβαλλόμενες ισορροπίες στη σχέση της Ουάσιγκτον με αρκετούς Ευρωπαίους συμμάχους που αναμένεται να αποτυπωθούν σήμερα κατά τη διάρκεια των κύριων εργασιών της Συνόδου μπορούν να δημιουργήσουν ένα νέο διαπραγματευτικό περιβάλλον. Αυτό περιμένει οποιοδήποτε πρόβλημα θα υπάρξει ρογμή μεταξύ σχέσεων του κυρίου Τραμπ με τους Ευρωπαίους, προκειμένου να τρυπώσει εκεί, να το εκμεταλλευτεί. Το κάνει αυτό. Είναι ευφιέστατος ο κύριος Ερντογάν. Στην τουρκική ανάγνωση, η συγκυρία αυτή προσφέρει, όπως αναφέρει σήμερα η εφημερίδα, την ευκαιρία για μια συνολική αναβάθμιση του ρόλου της χώρας στη δυτική αρχιτεκτονική ασφάλειας. Για την Άγκυρα, εξάλλου, το ζητούμενο δεν είναι απλώς η αποκατάσταση των σχέσεων με την Ουάσιγκτον, είναι να πείσει ότι στη νέα αρχιτεκτονική ασφαλείας που διαμορφώνεται, η Τουρκία αποτελεί αναντικατάστατο κρίκο για τα αμερικανικά συμφέροντα από τη Μαύρη Θάλασσα και τον Κάφκασο έως τη Συρία και τη Μέση Ανατολή. Αυτό είναι και το βασικό επίπεδο επιχείρημα στο μεγάλο παζάρι του Ερντογάν με την Ουάσιγκτον να μετατρέψει τη γεωπολιτική αξία της Τουρκίας σε συγκεκριμένα πολιτικά και αμυντικά ανταλλάγματα με αιχμή την πλήρη αποκατάσταση των αμερικανικών τουρκικών σχέσεων. Πάμε τώρα εδώ στα δικά μας, καθώς έχουμε εκτός των καθημερινών βέβαια προβλημάτων, μάλλον τα προβλήματα που αφορούν στην καθημερινότητα και είναι οι θέσεις της στάθμευσης που είναι περιορισμένες, είναι οι δρόμοι, η ασφάλεια, η υδροδότηση και όλα αυτά, σημεία που είναι σκοτεινά γιατί υπάρχουν προβλήματα, γιατί δεν υπάρχουν λάμπες. Έχουμε και την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων, η οποία έχει ένα νέο δελτίο τύπου μετά από αλλεπάλληλες επιστολές που έχει στείλει προκειμένου να ζητήσει να υπάρξει ενίσχυση του προσωπικού, γιατί δηλώνει ότι εργάζεται με το 40% της οργανικής της δύναμης. Έχουμε τώρα ένα νέο δελτίο, μία νέα μάλλον ανακοίνωση, η οποία αναφέρεται στην επίσκεψη αντιπροσωπείας του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων, αποτελούμενη από τον πρόεδρο τον κύριο Μαθιουδάκη και τον Γενικό Γραμματέα, που συνάντησε τον Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή. Ήταν εδώ Βορείου Αιγαίου, υποστράτηγος ο κύριος Μιχαήλ Σευδινίδης, στο πλαίσιο της προγραμματισμένης επίσκεψής του εδώ στη ΣΑΜΟ, προκειμένου να έχει να συναντηθεί με υπηρεσιακά στελέχη τέλος πάντων. Στο επίκεντρο αυτής της συζήτησης τέθηκαν για άλλη μια φορά όλα τα ζητήματα που απασχολούν τις υπηρεσίες και το προσωπικό της Διεύθυνσης Αστυνομίας ΣΑΜΟ. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο πρόβλημα της σοβαρότητας υποστελέχους των υπηρεσιών σε μια χρονική συγκυρία όπου η τουριστική περίοδος πλησιάζει το αποκορύφωμά της, με τις υπηρεσιακές ανάγκες να είναι ιδιαίτερα αυξημένες σε συνδυασμό και με το γεγονός ότι ξεκίνησαν ήδη οι προγραμματισμένες θερινές άδειες του προσωπικού. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης θα δούμε τώρα ακριβώς τι συζητήθηκε, να μην τα πω όλα εγώ, καθώς έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον κύριο Νίκο Μαθιουδάκη, τον πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού ΣΑΜΟ. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κυρία Τρυπόδη, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, για να δούμε τι μεταφέρατε και τι υπόθηκε από την πλευρά του αστυνομικού διευθυντή Βορείου Αιγαίου, του περιφερειακού αστυνομικού διευθυντή, και αν από την τελευταία φορά που μιλήσαμε έχουμε κάποια εξέλιξη θετική, αν.
1: Κοιτάξτε, είχαμε κάνει όπως γνωρίζετε στις 22 Πέμπτου ένα έγγραφο προς το Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Βορείου Αιγαίου, τον κύριο Σευδινίδη, τον υποστράτηγο. Είχε δύο σκέλη τα ό,τι αναλύαμε την ίδια ασφαλώς και την γνωρίζει. Είχε δύο σκέλη το έγγραφο ως προς τα αιτήματά μας. Το ένα ήταν η ενίσχυση του αστυνομικού σταθμού Ευδήλου που γίνεται κάθε καλοκαίρι, γιατί εκεί υπηρετούν 3 με 4 συνάδελφοι μόνιμα και το καλοκαίρι πολλαπλασιάζονται δυσανάλογα η δουλειά λόγω της τουριστικής περίοδου. Έχει πάρα πολύ δουλειά ο Εύδυλος, δυστυχώς λόγω των αφήξεων που υπάρχει. Οπότε υπάρχει ένα πάγιο αίτημα κάθε χρόνο να ενισχύεται από σε επίπεδο γενικής και όχι εκτός γενικής δηλαδή, εσωτερικά δηλαδή, να ενισχύεται ο Εύδυλος με κάποια άτομα γύρω στα 7 με 8. Το ένα αίτημα ήταν αυτό, το οποίο από ό,τι άμαθα χθες έχει βγει η διαταγή είναι να έρθουν 8 άτομα άμεσα, θα καλύψουν τις ανάγκες Ιουλίου και Αυγούστου. Είχε κολλήσει η υπόθεση όλη ως προς τις πιστώσεις από το αρχηγείο, είχε τεθεί και στον κύριο αρχηγό όταν είχα πάει εγώ πριν λίγες μέρες. Τέλος πάντων προσπεράστηκαν όλα αυτά, λύθηκε το ένα κομμάτι, λύθηκε δηλαδή του αιτήματος. Το άλλο αίτημα είναι να ενισχυθεί και το νησί της ΣΑΜΟ. Είχαμε ζητήσει σύνολο 20 άτομα, δηλαδή 8 για τον Εύδυλο και 12 για το νησί της ΣΑΜΟ, με σκοπό να διατεθούν τα άτομα αυτά να μοιραστούν στις υπηρεσίες που, όλες οι υπηρεσίες βέβαια, που αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουν πιο πολλές ανάγκες, που είναι τα αστυνομικά τμήματα της έδρας, η τροχέα και τα περιφερειακά φυσικά, που έχουν και τις αρμοδιότητες μεικτής αστυνόμευσης. Στο κομμάτι αυτό η αλήθεια είναι ότι δεν είναι τόσο εύκολο να υλοποιηθεί, καθότι να έρθει ενίσχυση από ΧΙΟ και έξτρα από ό,τι σας είπα από τον Εύδηλο δεν είναι κάτι το οποίο είναι εφικτό. Μας το τόνισε αυτό ο κύριος Γενικός. Παρόλα αυτά θα το προσπαθήσει. Εμείς τονίσαμε ότι αν δεν μπορεί να γίνει σε εσωτερικό επίπεδο η ενίσχυση, να προβεί στις ενέργειες που απαιτούνται μέσω αρχηγείου για να υπάρξει μια ενίσχυση εκτός Γενικής Βορείου Αιγαίου, όπως γίνεται σε όλη την Ελλάδα όταν υπάρχουν αντίστοιχες εποχιακές ανάγκες, ας πούμε. Ήταν θετικό στο κομμάτι αυτό. Η συζήτηση ήταν στα πλαίσια ασφαλώς του προβλήματος της υποστελέχωσης που υπάρχει. Δεν μπορούμε δηλαδή να αναφερθούμε σε κάτι άλλο, γιατί όλα τα προβλήματα, αν υπάρχουν και μικρότερα από αυτά, όλα ξεκινάνε από αυτό. Είναι κατανοητό. Μπαίνουμε στην καρδιά της τουριστικής σεζόν. Ο κόσμος αρχίζει και πληθαίνει επισκέπτες, ενώ τουρίστες, είτε Έλληνες είτε ξένοι. Το προσωπικό αντίστοιχα σε σχέση με τις συνήθεις περιόδους μέσα στον χρόνο αρχίζει και μειώνεται, γιατί έχουμε τις προγραμματισμένες άδειες. Δηλαδή ήδη ξεκινήσαν από 7 Ιουλίου, βασικά έχουν ξεκινήσει από 18-19 Ιουνίου νομίζω είναι, αλλά ο κύριος όγκος των συναδέλφων λείπουν Ιούλιο και Αύγουστο βάσει των κανονισμών. Οπότε καταλαβαίνετε από μια υπηρεσία αν λείψουν 3-4 άτομα τον Ιούλιο και άλλοι 3-4 τον Αύγουστο, όταν μιλάμε για υπηρεσίες των 10 και 15 ατόμων maximum, καταλαβαίνετε ότι δημιουργείται πρόβλημα. Αυτά τεθήκανε υπόψη στο στρατηγό. Εντάξει, υπάρχει κατανόηση, υπάρχει γνώση του προβλήματος. Συζητήσαμε για την ενίσχυση την έκτακτη, ας το πούμε, αλλά και το πώς θα γίνει να ενισχυθούμε κατά κάποιο τρόπο με μόνιμο αστυνομικό προσωπικό, και εκεί ζητήσαμε τη βοήθειά του. Αυτό θα συμβεί σε επερχόμενες συμπληρωματικές μεταθέσεις που υπάρχουν, θα εκδοθούν το μήνα Σεπτέμβριο. Ήδη έχουμε κάνει στο υπόμνημα που κάναμε στον κύριο αρχηγό, μνημονεύουμε και αυτό, να ενισχυθούμε την περίοδο αυτή με τον αριθμό που θα βελτιώσει, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο το πρόβλημα, και ασφαλώς να εξεταστεί το ενδεχόμενο να έρχονται από τις σχολές εξερχόμενοι νέοι αστυφύλακες, οι οποίοι θα προσδώσουν μια φρεσκάδα, να πούμε, στο προσωπικό, μια καταλαβαίνετε, πάει τώρα ο μέσος όρος ηλικίας του προσωπικού κοντεύει να είναι 40 και χρόνων. Δεν είναι δηλαδή, αυτό γινόταν παλιά, ερχόταν συνάδελφοι από τις σχολές, όπως όλοι μας υπήρξαμε νέοι, έτσι άλλη όρεξη, άλλη διάθεση, και αν μη τι άλλο συνδυαστικά θα μπορούν με την ύπαρξη προσωπικού έμπειρου να εκπαιδευτούν και αυτοί και να μάθουν τα υπηρεσιακά τους καθήκοντα στην πράξη και όχι μόνο στη θεωρία όπως είναι στις σχολές.
0: Μάλιστα.
1: Περιμένουμε, κυρία Τρυπόδη.
0: Είδομεν.
1: Τι να πω κι εγώ. Εμείς ήδη έχουμε μπει, ξαναλέω, στην καρδιά της τουριστικής σεζόν με την υφιστάμενη δύναμη που υπήρχε όλο το χρόνο. Είναι δύσκολα. Δεν συζητάμε τώρα για ρεπό και αυτά για να βγαίνουν. Εντάξει, τώρα δηλαδή, τι να πω, αυτό όχι μόνο δεν βγαίνει το ρεπό, εδώ κοντεύει να μην βγαίνουν τώρα πλέον οι βάρδιες, οι αναγκαίες υπηρεσιακές ανάγκες. Είναι με το ζόρι, και ό,τι γίνεται θα το τονίζω κάθε φορά που θα μιλάω σε εσάς ή σε συνάδελφούς σας. Πραγματικά οι συνάδελφοι λειτουργούν με το φιλότιμο, και πολλές φορές αυτά που κάνουμε στο 8ωρό μας δεν είναι καν τα καθήκοντα του συναδέλφου για αυτό που έχει ανατεθεί, δηλαδή να κάνει στο 8ωρό, και κάνει πράγματα τα οποία δεν είναι στα καθήκοντά του. Πλην όμως, επειδή λειτουργούμε με φιλότιμο, θα κάνει και αυτό που δεν είναι στο καθήκον του, στις υποχρεώσεις του, τέλος πάντων, γιατί δεν θέλουμε να υπάρχει μια άσχημη εικόνα για το σώμα της ελληνικής αστυνομίας, και ασφαλώς ο πολίτης δεν φταίει σε τίποτα για όλη αυτή την κατάσταση.
0: Σίγουρα. Τώρα έχουμε και ούτως ή άλλως νέα δεδομένα σε όλους τους τομείς, όπως και στο θέμα των παραβάσεων για τις οποίες είναι υπεύθυνη η τροχέα, και θα έχουμε πλέον τις κλήσεις που θα καταχωρούνται ψηφιακά. δηλαδή με smartphone, και θα υποθέτω ότι πλέον δεν θα παίρνουμε το χαρτάκι, το οποίο εντάξει μπορεί κάποια στιγμή και να μην πληρώναμε ή δεν ξέρω τι, τώρα βεβαιώνονται όλα ψηφιακά.
1: Κοιτάξτε να δείτε.
0: Καταχωρούνται μάλλον.
1: Ναι, η καταχώρηση γίνεται ούτως ή άλλως και τώρα γίνεται και στη ΣΑΜΟ και σε όλη την πανελλαδικά γίνεται. Η διαφορά είναι η εξής, ότι στα μεγάλα αστικά κέντρα έχει ξεκινήσει από εκεί πιλωτικά εδώ και πολύ καιρό, όπως λέτε, οι κλήσεις του κώδικα οδικής πληροφορίας βεβαιώνονται απευθείας μέσα σε τάμπλετ και έρχεται στην προσωπική θηρίδα του καθενός
0: η κλήση να πληρώσει, ενώ,
1: η παράβαση, έτσι και το πρόστιμο. Εδώ η διαφορά είναι ότι ακόμα βεβαιώνεται στο μπλοκάκι το γνωστό, πλην όμως όταν επιστρέψει ο συνάδελφος και ελήξει η υπηρεσία του, μέσω της γραμματείας της κάθε υπηρεσίας, οι κλήσεις αυτές καταχωρούνται ηλεκτρονικά και αυτές δεν αλλάζει κάτι. Απλά στη μία περίπτωση γίνεται απευθείας, στη δεύτερη γίνεται, ας πούμε, μετά στη συνέχεια, εν συνεχεία δηλαδή της χειρόγραφης βεβαίωσης, γίνεται η καταχώρηση στο ηλεκτρονικά στο σύστημα. Οπότε ούτως ή άλλως είναι δύσκολο μία παράβαση η οποία θα βεβαιωθεί και καταχωρηθεί, κάποιος να μην την πληρώσει για οποιοδήποτε λόγο ή τη σβήσει δεν ξέρω τι, γιατί πλέον όλα αυτά ελέγχονται, καταχωρούνται και μπορεί ανά πάσα στιγμή οποιοδήποτε από το αρχηγείο να ελέγξει και να δει ή οποιαδήποτε παράβαση για ποιο λόγο σβήστηκε ή αν πληρούνταν οι προϋποθέσεις κτλ. Είναι δύσκολο πλέον, γι' αυτό πρέπει οι ακροατές που μας ακούνε, και το λέμε και κάθε μέρα κι εμείς, να είναι προσεκτικοί. Υπάρχουν παραβάσεις συγκεκριμένες οι οποίες είναι και αυστηρές ως προς το πρόστιμο και ως προς τις διοικητικές κυρώσεις που είναι η αφαίρεση της άδειας οδήγησης. Μάλιστα υπάρχουν και υποτροπές, όπως είναι οι παραβάσεις για μην χρήση κράνους, μην χρήση ζώνης, παραβίαση ερυθρός σηματοδότη, stop, αλκοόλ. Αυτά είναι τα βασικά από ό,τι θυμάμαι. Αυτά κάθε φορά που θα βεβαιώνεται παράβαση εντός πενταετίας υπάρχει υποτροπή. Ασφαλώς το πιο σημαντικό και που θα συναντήσουν οι συμπολίτες μας μπροστά τους και τους συναντάνε και δεν το γνωρίζουν, mm-hmm. που κακώς όμως, γιατί όταν είμαστε οδηγοί και έχουν δώσει εξετάσεις κάποια στιγμή, δεν σημαίνει ότι επειδή δώσαν πριν 20 χρόνια εξετάσεις με τον τότε κώδικα οδικής πληροφορίας, ότι δεν είμαστε υποχρεωμένοι να ενημερωνόμαστε για τις αλλαγές που επέρχονται κατά καιρούς στον κώδικα οδικής πληροφορίας, όχι μόνο ως προς το τι είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε, αλλά και το τι κυρώσεις νέες υπάρχουν για την κάθε παράβαση όταν δεν συμμορφωνόμαστε με τις υποδείξεις του ΚΟΚ. Λοιπόν, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα θα σου πω είναι ότι αν για κάποιο λόγο αφαιρεθεί, που εδώ και για μια στάθμευση ακόμα στο πεζοδρόμιο μπορεί να προβλέπεται αφαίρεση, αν δεν κάνω λάθος, 20 ημερών της άδειας οδήγησης. Mm-hmm. Λοιπόν, στην περίπτωση αυτή λοιπόν θα πρέπει να ξέρουν οι συμπολίτες και οι ακροατές σας που μας ακούν αυτή τη στιγμή, αν αφαιρεθεί το δίπλωμα για κάποιον για 20 ημέρες ή για άλλη παράβαση για περισσότερες ημέρες και καταληφθεί στην πορεία να οδηγεί, γιατί ο άνθρωπος αυτός μπορεί να έχει ανάγκη το όχημά του, μπορεί οτιδήποτε, μπορεί να μην συνειδητοποιεί ότι εκείνη τη στιγμή που του είχε αφαιρεθεί για το διάστημα αυτό η άδεια οδήγησης είναι σαν να μην κατέχει καθόλου άδεια οδήγησης και μάλιστα έχει χειρότερες ποινές από αυτόν που θα καταληφθεί να οδηγεί, ο οποίος στερείται παντελώς άδεια οδήγησης, και θα το εξηγήσω. Αν λοιπόν καταληφθεί ενώ του είχε αφαιρεθεί άδεια οδήγησης και οδηγεί ξανά, του αφαιρείται μετά για ένα χρόνο επιπλέον η άδεια οδήγησης. Έχει και δικαστήριο και έχει και χρηματικό πρόστιμο πάλι, νομίζω 700 ευρώ. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αν μπει κάποιος σε ένα τέτοιο κύκλο παραβάσεων, ή θα πρέπει να ξεχάσει το δίπλωμά του, γιατί μετά φανταστείτε αν για 20 μέρες, 30 μέρες που το αφαιρέθηκε το δίπλωμα αναγκάστηκε να οδηγήσει, τι θα πρέπει να κάνει αν το αφαιρεθεί ένα χρόνο το δίπλωμα. Ή θα πρέπει λοιπόν να κάθεται ένα χρόνο πόσο είναι χωρίς να οδηγεί, ή θα μπαίνει στη διαδικασία να το διακινδυνεύει και να μπει σε ένα κύκλο να του αφαιρείται συνεχώς το δίπλωμα. Φυσικά κάποια στιγμή υπάρχει και οριστική αφαίρεση, αν φτάσουν δηλαδή, δεν θυμάμαι σε πόσο αριθμό υποτροπών. Δεν συζητάμε βέβαια, κυρία Τρυπόδη, να τύχει να συμβεί και κάποιο ατύχημα ενώ μας έχει αφαιρεθεί η άδεια οδήγηση, έτσι.
0: Καλά, ναι, εντάξει, είναι... τότε...
1: Μετά δεν μας καλύπτει η ασφάλεια, ναι. Μετά έχουμε δικαστήρια, θα αξιώνει αν κάποιον έχουμε
0: το
1: τραυματίσει. Θα αξιώνει αποζημιώσει οι οποίες δεν θα τις καλύπτει η ασφάλεια και θα πρέπει όπως απλά λέμε θα πρέπει να δουλεύει κάποιος μια ζωή να πληρώνει κάποιον. Είναι σοβαρά θέματα, πρέπει να τα δούμε. Είναι καθαρά δικιά μας επιλογή το αν θα τηρήσουμε ή όχι τον ΚΟΚ και όχι να φέρνουμε τους συναδέλφους τους δικούς μου σε δύσκολη θέση όταν γίνει ένας έλεγχος και βεβαιωθεί τουλάχιστον μια σοβαρή παράβαση. Εντάξει, δεν είπαμε τώρα ότι θα αρχίσουμε ξαφνικά να ασχολιόμαστε με δευτερεύουσες παραβάσεις. Μιλάμε τώρα, σταματάμε ανθρώπους με σοβαρές παραβάσεις και το πρώτο που κάνουν είναι αντί να αναγνωρίσουν το λάθος τους, να ρίχνουν το ψυχολογικό βάρος δηλαδή και το φταίξιμο στον συνάδελφο ότι εντάξει και πώς κάνετε έτσι και γιατί δεν γράφετε τον ένα, γιατί ας κοιτάξει ο καθένας την καμπούρα του, με συγχωρείτε. Να είμαστε σωστοί, γιατί το θέμα ασφάλειας στις οδούς δεν έχει να κάνει μόνο με το αν είμαστε εμείς προσεκτικοί. Εσείς και εγώ αν είμαστε προσεκτικοί και ένας άλλος δεν προσέχει, πάλι θα γίνει το ατύχημα. Πρέπει να είμαστε όλοι, γιατί αλληλοεπιδράει ο ένας τον άλλον. Πρέπει να είμαστε όλοι προσεκτικοί, να τηρούμε τον ΚΟΚ, τουλάχιστον τα βασικά, όπως προανέφερα κάποιες παραβάσεις να μην γίνονται, γιατί δυστυχώς πλέον με το νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας αυτό θα καταλήξει δυνητικά εναντίον του παραβάτη, ειδικά αν είναι υπότροπος.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, χρήσιμα είναι όλα αυτά, να τα γνωρίζει ο κόσμος, σίγουρα. Είπαμε ότι είναι καλό να είμαστε προσεκτικοί, να μην πέφτουμε σε τέτοια σφάλματα τέλος πάντων, γιατί έχει πολύ αυστηροποιηθεί ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλά άτομα και εδώ στο νησί που τους έχει αφαιρηθεί το δίπλωμα και μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις ακόμη και 13 μήνες, που και για έναν επαγγελματία είναι φοβερό. Δηλαδή αν και χρησιμοποιεί το αυτοκίνητο για τον οποιοδήποτε επαγγελματικό λόγο.
1: Αυτό είναι όπως σας προείπα, πρέπει ο καθένας μας να αναλογιστεί τις ευθύνες των πράξεών του. Έτσι. Δηλαδή δεν υπάρχει άγνοια του νόμου, δεν υπάρχει κυρία Τρυπόδη για κανέναν μας. Έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν είναι δικαιολογία, δηλαδή δεν το γνώριζα ή πια και τώρα θα μου αφαιρέσετε 6 μήνες το δίπλωμα για παράδειγμα, εγώ τι θα κάνω, πώς θα οδηγάω, πώς θα πηγαίνω στη δουλειά μου, έχω κάποιο μέλος της οικογένειάς μου άρρωστο και πρέπει να το μετακινώ. Αυτά είναι κατανοητά ανθρώπινα, αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε εμείς όμως όταν, είναι η δουλειά μας αυτή, δεν μπορούμε όταν ο καθένας μας κάποιο πρόβλημα θα αντιτείνει την ώρα που τον εγγράφουν. Κανείς δεν θα κάτσει με ευχαρίστηση να τον εγγράψει κανείς, άσχετα αν το έχει, που σίγουρα θα το έχει κάνει, άσχετα αν το παραδέχεται ή όχι. Όλοι θα αντιδράσουν. Δυστυχώς όμως οι συνάδελφοι δεν μπορούν να μπουν σε αυτή τη διαδικασία, είναι η δουλειά μας αυτή. Προσπαθούμε λοιπόν βεβαιώνοντας κάποιες παραβάσεις να προστατεύσουμε κάποιους συμπολίτες μας, οι οποίοι είναι νομοταγείς, οι περισσότεροι ασφαλώς, έτσι, να τους προστατεύσουμε από κάποιους άλλους που κατ' επανάληψη έχουν μια παραβατική συμπεριφορά. Δυστυχώς είναι πολλές περιπτώσεις αυτές. Εντάξει, και εμείς άνθρωποι είμαστε, σίγουρα αν σταματήσουμε κάποιον πρώτη φορά, δεν είναι οι συνθήκες τέτοιες που δικαιολογούν, ας πούμε, ένα δόλο ή μια επανάληψη, τροπή κτλ. Εντάξει, και εμείς ανθρώποι είμαστε, καταλαβαίνουμε. Okay. Αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις όμως που δυστυχώς δεν ενδιαφέρεται ούτε ο ίδιος ο παραβάτης για τον εαυτό του και για τις επιπτώσεις. Πώς λοιπόν έχουμε την απέτηση από τον συνάδελφο που δεν είναι, σας ξαναλέω, στην κρίση του να κρίνει την ώρα αν θα το γράψω ή όχι. Βεβαίως, διαπίστωση κάποια παράβαση πρέπει να τη βεβαιώσει. Δυστυχώς. Γιατί μπορεί να βρεθεί μπλεγμένος ο συνάδελφος. Και κανείς δεν θα διακινδυνεύσει τη δουλειά του και όλο αυτό που θα επακολουθήσει αν γίνει κάποια καταγγελία σε βάρος. Το καταλαβαίνετε.
0: Σίγουρα, σίγουρα. Έχω τώρα όση ώρα μιλάμε, διαβάζω μηνύματα φίλων ακροατών και βέβαια δεν συζητάνε, λέει, για θέματα αλκοόλ, ζώνης, που αυτά ούτως ή άλλως όλοι πρέπει να συμμορφωνόμαστε. Μιλάμε, λέει, για θέματα στάθμευσης, παραδείγματος χάρη, που αφαιρούν το δίπλωμα, είναι λίγο αυστηρό. Βέβαια τους νόμους δεν τους ορίζει, δεν νομοθετεί το όργανο της αστυνομίας, εφαρμόζει απλά τον νόμο. Τώρα, το αν είναι αυστηρός ο νόμος είναι ένα άλλο θέμα που γι' αυτό δεν μπορείτε εσείς να κάνετε κάτι, σίγουρα.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Τώρα για το συγκεκριμένο παράδειγμα που είπατε για τα πεζοδρόμια. Εντάξει, το πεζοδρόμιο μπορεί να μας φαίνεται απλό στο μυαλό μας ότι είναι μια απλή παράβαση, όμως μπορεί να είναι η αιτία να δημιουργηθεί ένα σοβαρό ατύχημα. Τα πεζοδρόμια είναι για τους πεζούς. Δεν είναι για να παρκάρουμε και να πάμε ακριβώς έξω από το μαγαζί που θέλουμε για να μην περπατήσουμε. Γιατί δυστυχώς, όπως αντιλαμβάνεστε κι εσείς, αυτό συμβαίνει. Έτσι, υπάρχουν πάρκινγκ. Εγώ δεν θα κρίνω αν είναι παρκή ή όχι, ούτε μπορεί ο συνάδελφος που είναι έξω να βεβαιώνει παραβάσεις είτε για σταθμεύσεις είτε για οτιδήποτε άλλο να κρίνει αν οι χώροι που παρέχει η εκάστοτε δημοτική αρχή είναι παρκής για να σταθμεύει να σταθμεύουν οι πολίτες. Λοιπόν, από εκεί και πέρα τα πεζοδρόμια, από τη στιγμή που υφίστανται, θα πρέπει να είναι η χρήση από τους πεζούς. Ούτε για τα φορτηγά να ξεφορτώνουν τα εμπορεύματα στα μαγαζιά, ούτε για τον καθέναν που τέτοια ώρα που μιλάμε θα κατέβει και θέλει μέσα σε 10 λεπτά, 15 να κάνει όλες τις δουλειές του και να σταματήσει σε 10 μαγαζιά απ' έξω να κάνει τα ψώνια του για να περπατήσει. Δυστυχώς υπάρχουν πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Είναι τόσο απλό, ναι. Ξαναλέω, μία παράβαση όταν σταθμίζουμε πάνω στο πεζοδρόμιο. Γι' αυτό λοιπόν και ο νέος ΠΟΚ έχει αυστηριοποιηθεί στο κομμάτι αυτό, έχει αυξηθεί και το πρόστιμο. Και υπάρχει και η αφαίρεση της άδειας οδήγησης. Καταργήθηκε η αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας, γιατί στον παλιότερο ΠΟΚ υπήρχε και αφαίρεση της άδειας κυκλοφορίας και της πινακίδας.
0: Ναι, αυτό είναι ένα άλλο θέμα και αυτό να συμπληρώσουμε λίγο και να διευκρινίσουμε ότι εγώ μπορεί να κάνω την παράβαση η Βιολέτα και να έχω ένα αυτοκίνητο το οποίο όμως το χρησιμοποιεί και ο σύζυγός μου ή το παιδί μου. Είναι λοιπόν άδικο να αφαιρούνται οι πινακίδες και να μην μπορεί η οικογένεια να έχει ένα μεταφορικό μέσο.
1: Κοιτάξτε, πλέον είναι ελάχιστες οι παραβάσεις που συμβαίνει αυτό σε αντίθεση με τον προηγούμενο κώδικα που ήταν αρκετές οι περιπτώσεις που αφαιρούνταν και υπήρχε, όπως λέτε, αυτή η αδικία. Όντως δεν ήταν πρόθεση του νόμου ή της πολιτείας να τιμωρεί το αμάξι, πρόθεση είναι να τιμωρούμε τον
0: οδηγό.
1: Κατ' επέκταση λοιπόν η τιμωρία του οδηγού πλην του διοικητικού προστίμου είναι να το αφαιρεθεί και η άδεια οδήγησης. Τον οδηγό τιμωρεί όταν το αφαιρεί την άδεια οδήγησης. Και ξαναλέω, είναι λίγες, πολύ λίγες οι περιπτώσεις, δεν τις θυμάμαι αυτή τη στιγμή να σας αναφέρω, δεν τις άλλη ομιλία που θα έχουμε μαζί να τις έχω να σας πω. Είναι πολύ λίγες οι περιπτώσεις που πλέον αφαιρούνται οι πινακίδες και ως εκ τούτου καθίσταται αδύνατη χρήση του οχήματος από τα λοιπά μέλη της οικογένειας. Αυτό είναι, υπάρχει μια πρόβλεψη μόνο, ας πούμε για παράδειγμα, αν υπάρχει μια παράβαση στο πεζοδρόμιο και δεν υπάρχει δεν βρούμε τον οδηγό στο σημείο, εκεί προβλέπει ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας αφαίρεση της πινακίδας, των πινακίδων κυκλοφορίας του οχήματος τέλος πάντων, μέχρι να έρθει ως μέτρο πίεσης για να έρθει ο παραβάτης στο αστυνομικό τμήμα να προσκομίσει την άδεια οδήγησής του να αφαιρεθεί για τις μέρες που προβλέπεται και παίρνει τις πινακίδες του και τις τοποθετεί στο όχημά του ξανά και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τα λοιπά μέλη της οικογένειάς του. Για να το διευκρινίσω δηλαδή.
0: Ναι,
1: είναι, είναι πολύ λίγες οι περιπτώσεις που θα απασχολήσει τους πολίτες το θέμα αφαίρεσης πινακίδων και άδειας κυκλοφορίας. Οι περισσότερες είναι χρηματικά πρόστιμα και αφαίρεση της άδειας οδήγησης του παραβάτη.
0: Και κάτι τελευταίο που ρωτάει ένας φίλος ακροατής, αν είναι σωστό κάποιοι συμπολίτες μας όταν λέει παίρνουν άδεια για πάρκινγκ αμαία να κάνουν από μόνοι τους τη διαγράμμιση με κίτρινη γραμμή ή πρέπει να την κάνει ο Δήμος, η αστυνομία, διότι υπάρχουν λέει περιπτώσεις που η διαγράμμιση πιάνει σχεδόν δύο θέσεις αυτοκινήτου και όχι μία.
1: Κοιτάξτε, η σηματοδότηση, είναι περιλαμβάνει την κάθετη που είναι οι πινακίδες που γνωρίζουμε, την κάθετη σήμανση δηλαδή, όπως λέει ο ΚΟΠ, και είναι και η οριζόντια σήμανση, η οποία είναι οι διαγραμμίσεις, όπως λέτε. Η οποία στην περίπτωση που αναφέρεται μπορεί να είναι και συνδυαστικά, να υπάρχει και πινακίδα και διαγράμμιση. Αυτά πάντα γίνονται με πρωτοβουλία της εκάστοτε δημοτικής αρχής. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί κάποιος να κάνει διαγραμμίσεις μόνος του κατά το δικό του σκεπτικό, ας πούμε, ή όπως το φαντάζεται, ή ασφαλώς να τοποθετεί πινακίδες. Το μόνο που μπορεί να κάνει κάποιος συμπολίτης μας είναι αν έχει κάποιο ιδιωτικό χώρο στάθμευσης, να βάλει τις γνωστές χαρακτηριστικές πινακίδες που να προειδοποιούν ότι απαγορεύεται η στάθμευση έμπροσθεν γιατί είναι ιδιωτικός χώρος στάθμευσης, για να μπορεί να βεβαιωθεί κάποια παράβαση αν έχει κάποιο αστυνομικό όργανο, εφόσον κάποιος έχει αποκλείσει την έξοδο της εισόδου του πάρκινγκ.
0: Μάλιστα.
1: Στην προκειμένη λοιπόν περίπτωση που με ρωτάτε, δεν μπορεί κάποιος να το κάνει. Θα πρέπει να ενημερωθεί η δημοτική αρχή, αν έχει γίνει ήδη αυτό δηλαδή, να ελέγξει αν έγινε, από ποιον έγινε και αν έγινε στα όρια που πρέπει να γίνει και με τον τρόπο που έπρεπε να γίνει.
0: Κύριε Μαθιουδάκη, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Και ελπίζουμε να έχετε κάποια έτσι θετική εξέλιξη στο πρόβλημα.
1: Να είστε καλά κι εσείς. Και
0: να έχουμε καλή δύναμη όλοι, γιατί έρχονται
1: καλά.
0: Δύσκολες ημέρες, πολλοί ο κόσμος, εντάσεις, τα νεύρα πολλές φορές, οι θέσεις στάθμευσης λίγες, μπορεί να υπάρξει κάποιος διαπληκτισμός. Γενικότερα θέλει υπομονή αυτό το διάστημα.
1: Είναι ένα διάστημα το οποίο
0: ένας
1: θέλει
0: μήνας
1: υπομονή.
0: Από εδώ και πέρα.
1: Θέλει υπομονή από όλους μας, όπως λέτε. Εμείς το αντιμετωπίζουμε κάθε χρόνο αυτό. Ξέρουμε δηλαδή κάθε περίοδος τι έχει. Ξέρουμε τι να περιμένουμε. Είμαστε έτοιμοι. Εμείς ζητάμε και από τους προατές σας που ακούνε να υπάρχει ψυχραιμία. Σίγουρα θα υπάρχουν διενέξεις αυτή την περίοδο και μεταξύ γειτόνων, είτε οικειών, είτε οικοπαίδων, είτε οτιδήποτε. Καταλαβαίνετε, είναι κάποιοι άνθρωποι που ζουν όλο τον χρόνο εδώ, κάποιοι που έρχονται για ένα μήνα. Εκεί θα υπάρξουν διάφοροι είδους διενέξεις. Καλό είναι να πριτανεύει η λογική και η ψυχραιμία. Δεν είναι λύσεις ούτε οι καταγγελίες, ούτε οι αστυνομίες, ούτε τα δικαστήρια. Υπάρχει η καλή θέληση όταν υπάρχει, μπορούμε να τα λύνουμε όλα. Να μην ξεφεύγουν οι καταστάσεις. Δυστυχώς υπάρχουν και αυτά. Εμείς σαν αστυνομία και εμείς σαν εκπρόσωποι των αστυνομικών και των συναδέλφων, αυτό έχουμε να προτείνουμε, να υπάρχει ψυχραιμία, να λύνονται όλα με ειρηνικό τρόπο. Και όποιος έχει κάτι και δεν ξέρει πώς να το χειριστεί, ας μπορεί να προσέλθει στο κατατόπους αστυνομικό τμήμα ή υπηρεσία, να ρωτήσει, να το συμβουλέψουν. Οι συνάδελφοι σίγουρα αυτά που αντιμετωπίζουν κάθε μέρα έχουν και την εμπειρία και τη γνώση να προτείνουν τον καλύτερο τρόπο για την αντιμετώπιση του οποιοδήποτε προβλήματος, τα οποία προβλήματα είναι πάμπολα και δεν μπορεί καν να τα φανταστεί κανείς τι παίρνει ο κόσμος και λέει ή καταγγέλει ή έχει απορίες. Αυτά είναι ανθρώπινα, αλλά μένουμε σε αυτό που είπατε ότι είναι μια δύσκολη περίοδος. Θα κάνουμε υπομονή, να θα περάσει και όλα θα πάνε καλά.
0: Μακάρι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή
1: δύναμη. Γεια σας.
0: Γεια σας. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγα λεπτά πάλι εδώ μαζί.
2: Η εκπομπή είναι μια προσφορά.
3: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση, βρείτε την εσωτερική γαλήνη, ανοίξτε τα μάτια και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ, έτοιμη για κάθε πρόκληση.
4: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
5: Παρακαλώ.
6: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση, όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί
7: έρχεται η πεθερά μου.
8: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
9: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
10: Τι θα φάμε σήμερα?
11: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα κάρβουνα.
10: Δηλαδή?
11: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
10: Τι έχει το μενού?
11: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
10: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
11: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
10: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
11: Έτοιμο.
10: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
11: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
10: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
11: Αγίου Νικολάου 6.
10: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
11: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
5: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
12: Πάμε.
5: Θα πάμε στα γνωστά.
12: Θα πάμε στο δικό μας.
5: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
12: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
5: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
12: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
5: Εκεί θα πάμε.
12: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
5: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
12: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
5: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
13: Ερωτευόμαστε. Ταξιδεύουμε. Διαβάζουμε. Ξενυχτάμε. Κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη, για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
4: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500. Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βαθύ Σάμμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
11: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
14: Σαν σήμερα 8 Ιουλίου 1912, ο Κωνσταντίνος Τσικλιτήρας κατακτά το χρυσό μετάλλιο στο μήκος ανεφορά στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Στοκχόλμης με επίδοση 3,37. Η ημερομηνία είναι βάση του Γρηγοριανού ημερολογίου, ενώ στην Ελλάδα ισχύει ακόμη το Ηλιανό και καταγράφεται σαν να έγινε στις 25 Ιούνιου. 1921, ο ελληνικός στρατός σημειώνει μεγάλη νίκη στο Εσχή Σεχίρ της Μικράς Ασίας και προελάβνει προς την Άγκυρα. 8 Ιουλίου 1963, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής επιβάλλουν εμπάρκο στην Κούβα του Φιντελ Κάστρο. 1965, ο βασιλιάς Κωνσταντίνος αποστέλει επιστολή στον λαοπρόβλητο πρωθυπουργό Γεώργιο Παπανδρέου, με την οποία τον κατηγορεί ότι ενισχύει και υποθάλπτει συνωμοσία μοναδικών σκοπών έχουσα την ανατροπή του συντάγματος και την επιβολή δικτατορίας ελεηνής μορφής. Αρχή της ρήξης του Γεωργίου Παπανδρέου με τα ανάκτορα. 1979. Η Κίνα γίνεται η δεύτερη σοσιαλιστική χώρα μετά την Ιουγκοσλαβία που επιτρέπει σε ξένους να κάνουν επενδύσεις. 8 Ιουλίου 1997. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κώστας Σιμίτης και ο Τούρκος Πρόεδρος Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ υπογράφουν στη Μαδρίτη, στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ, Συμφωνία 6 Σημείων με σκοπό τη μείωση της έντασης στο Αιγαίο και την απομάκρυνση του κινδύνου σύραξης ανάμεσα στις δύο χώρες. Η Συμφωνία της Μαδρίτης προκαλεί αντιδράσεις των ελληνικών πολιτικών κομμάτων, ακόμη και των μελών του κυβερνώντος κόμματος, που κατηγορούν την κυβέρνηση ότι νομιμοποιεί έτσι τις τουρκικές αξιώσεις.
15: 2000 FM.
11: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
16: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
11: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
16: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
11: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
16: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
10: ξεχάσουμε.
11: Χασαποταβέρνα Ακρεοπολείο Διόνυσος.
10: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
11: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
10: Γευστική περιπλάνηση.
17: Ζήκω!
18: Στον ύπνο σου με έβλεπες αφεντικό. Τι θες?
17: Εδώ.
18: Μάλιστα, διατάξτε με.
17: Πήγαινε στη φρουτεμπορική να ούσεις να πάρεις φρούτα και λαχανικά.
18: Και γιατί δεν πας εσύ?
17: Εγώ είμαι αφεντικό.
18: Μωρέ δεν λες που δεν ξέρεις να ξεχωρίσεις τα βασικά. Τις προάλλες πήγες να πάρεις μήλα να κάνουμε μιλόπιτα. Πήρες ντομάτες και καταλήξαμε να κάνουμε γεμιστά.
17: Σήκω!
18: Μη φωνάζεις. Σε ποια φρουτεμπορική να ούσεις να πάω? Στο κατάστημα στην περιοχή Βαρελά Σάμου για χοντρική με τηλεφώνγκελτη 22 730 24 222. Στο δεύτερο υποκατάστημα στο Κουκάρι.
17: Πήγαινα που θέλεις.
18: Τώρα μιλάς σωστά.
14: Η φρουτεμπορική Ναούσης ενημερώνει την πελατεία της ότι το κατάστημα στο Κοκάρι λειτουργεί εποχικά, καθώς και η χονδρική διάθεση στη θέση Βαρελά. Τηλέφωνο 22 730 24 222 και 22 730 92 346.
18: Φρουτεμπορική Ναούσης, τα καλύτερα στο τραπέζι σου.
10: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου στρούγκα κεφαλοτήρι μόνο 9,90 το κιλό. Αγρόκτημα σμούθι 250 ml σε διάφορες γεύσεις μόνο 1,59 η φιάλη. Λίπτον Ice Tea Lemon ή ροδάκινο μόνο 95 λεπτά η φιάλη. Αλφα πίτσα μαργαρίτα 730 γραμμάρια μόνο 5,49 η συσκευασία. Ούλτρεξ σαμπουάν 360 ml 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
19: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
20: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
21: Βάλει εδώ, κρυσμάσια δρομάδος εδώ.
20: Έχω εξαστιαστεί.
21: Είσαι πανέτοιμη.
20: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
21: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
20: Εξαιρετικό.
21: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
20: Τι λέρε.
21: Έτσι λένε. Δεν ξέρω.
22: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
23: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
11: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
24: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
11: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
24: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
11: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
24: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
11: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
24: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
11: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
24: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
11: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
25: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
26: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις.
0: ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
4: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
1: Βλέπω εργασίες κυπουργής.
2: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητα σε κοντάν.
1: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
2: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητα σε κοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
1: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
0: Αντλίες θερμότητα Κοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
3: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
6: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
3: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
6: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
7: Με τέτοιες τιμές φύγαμε για διακοπές. Πέψη 1 και 10. Λίπτον 95 λεπτά. Αλόμα 7 και 60. Αλφα Κιχή. Η Κουάκερ 3 και 49. Βόλιος Κιμάς 10 και 99. Κλινέξ 2 και 58. Βιλέντα 1 και 89. Σκιπ 8 και 40. Νταβ ή Καζολίν 2 και 99. Πάμε μπαζάρ.
26: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
27: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
26: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
27: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
26: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
27: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
26: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
27: Πανουράκης.
28: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
29: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
28: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
29: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
28: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
29: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
28: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
30: Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν.

0: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.
1: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

0: Συνεχίζουμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής, τα βλέμματα όλων στραμμένα στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Είπαμε, ο κύριος Μητσοτάκης έθεσε στην Άγκυρα και στο ΝΑΤΟ θέμα κάζους μπέλι για την συμμαχία που για να υπάρξει πρέπει να βασίζεται σε θεμελιώδες αρχές καλής γειτονίας. Δήλωσε ότι εμείς, η Ελλάδα δηλαδή, βρίσκεται συνεχώς υπό την απειλή της Τουρκίας. Και θα δούμε τι από εδώ και πέρα θα γίνει και θα συζητήσουμε με τον διεθνολόγο και νομικό, τον κύριο Γιώργο Νούλα, ο οποίος βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Είναι μια κρίσιμη μέρα, όπως και από εχθές βέβαια, και νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να σχολιάσουμε τα όσα γίνονται και όσα θα υποθούν, με αφορμή βέβαια και την άφηξή σας στο νησί την επόμενη εβδομάδα, προκειμένου να παρουσιάσετε στη ΣΑΜ, όπως το είχατε πει από το χειμώνα, το νέο σας βιβλίο «Αμφισημεία των αποφάσεων των διεθνών δικαστηρίων». Όλα αυτά έχουν σχέση μεταξύ τους που θα πούμε σήμερα.
1: Σίγουρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και την παρουσία στην εκπομπή σας. Είναι γνωστό ότι υπάρχουν θέματα σε κρεμότητα. Νομίζω ότι το έχουμε συζητήσει και άλλες φορές. Και διάλεξα μια δύσκολη ημερομηνία στην καρδιά του καλοκαιριού, 17 του μηνός, ανήμερα της Αγία Μαρίνας, και ενώ γιορτάζεται και η ανεξαρτησία της Ικαρίας την ίδια μέρα, και θα συνοδεύσει την παρουσία μου και θα κάνει και παρουσίαση ο Γενικός Γραμματέας της Εθνικής Πολιτικής, ο καινούριος, ο οποίος πρώτη φορά κατεβαίνει ΣΑΜΟ, ο Σπύρος ο Σταθούλης. Θα πούμε και τα θέματα αυτά που είναι πάρα πολύ σημαντικά για τη ΣΑΜΟ και για την Ελλάδα που αφορούν τη μετανάστευση. Όμως το βιβλίο αυτό είχε δει μια διαδρομή από το Φεβρουάριο του 2026, που παρουσιάστηκε, όπως το είχατε αναδείξει και εσείς, και ευχαριστώ πάρα πολύ για το κομμάτι αυτό. Είχε παρουσιαστεί στην Αθήνα, παρουσία του Πρόεδρου της Βουλής, του κ. Κλαμάνη, που έκανε χαιρετισμό, σειράς υπουργών του Αντιπρόεδρου της Κυβέρνησης, του Πρόεδρου της Βουλής και σειράς παραγόντων, καθηγητών πανεπιστημίου και βουλευτών από το εξωτερικό. Είχαμε πει και τότε ότι τα θέματα που αφορούν τις διεθνείς σχέσεις και τα θέματα εξωτερικής πολιτικής και ειδικότερα σχέσεις μας με την Τουρκία δεν λύνονται ούτε μία συνάντηση, ούτε σε ένα μήνα, ούτε σε ένα χρόνο, ούτε σε δεκαετίες, θα έλεγα εγώ. Το θέμα είναι να μπορέσουμε να κάνουμε κάθε φορά κίνησες επιλογές, τις σωστές επιλογές, που ακόμα και στις δύσκολες καταστάσεις και συγκυρίες, όπως είναι η προσωπική φιλία που έχει ο Τραμπ με τον Ερντογάν, είναι γνωστό αυτό. Το έχω πει πάρα πολλές φορές.
0: Και φάνηκε και χθες, έτσι.
1: Μα ναι, είναι γνωστό αυτό. Ναι, ναι. Μερικοί το ξεχνούν, με πρώτη τη φίλη μου την Αφροδίτη Λατινοπούλου, αλλά και δεν είναι μόνο αυτή βέβαια. Αλλά ξέρετε, ο Τραμπ έχει κάνει business. Αυτό το οποίο θέλω να τονίσω, κύριε Τρυπόδη, έχω βγει και στην RT News πολλές φορές και πολλές ώρες. Την τελευταία φορά ήμουν 2 ώρες συνεχώς. Ήταν μεγάλη τιμή για μένα να είμαι 2 ώρες στην ελληνική τηλεόραση. Και είπα το εξής, ότι ενώ έχουμε διάφορες επωνύμων αναλύσεις διεθνολόγων, οι οποίοι μάλλον δεν βλέπουν το δέντρο και χάνουν το δάσος, η όλη διαδικασία με τον Τραμπ από εκλογή του μέχρι σήμερα σε όλα τα επίπεδα, δεν αναφέρομαι μόνο στο παιχνίδι των στενών του ορμούς, δεν αναφέρομαι μόνο στην πολιτική του «σήμερα σας κλείνω, σας βάζω τα σμούς, αύριο τους καταργώ». Η γενικότερη πολιτική του δεν έχει καμία σχέση με τα ενδιαφέροντα, τα στενά των εξωτερικών υποθέσεων της Αμερικής, ούτε φυσικά με την ειρήνη, ούτε φυσικά με την διαδικασία οποιασδήποτε μορφής εγκαθίδρυσης δημοκρατικότερων καθεστώτων, αναφέρομαι στο Ιράν. Βλέπω ότι ξαφνικά χάθηκαν οι αντιφρονούντες, ούτε καν καμία μνήμα δεν κάνανε, ούτε για δημοκρατίες.

0: την Αλβανία. Και το λέω ότι το έχουμε πολλούς φορεπειρώντες και Αλβανούς και στην Ελλάδα και στη Σάμο. Κάνει το δικό του παιχνίδι. Σας θυμίζω ότι είναι, ήταν και είναι κουμπάρος με τον Σόρος, mm-hmm. ο Ράμα, ο οποίος είναι ο βασικός χορηγός των δημοκρατικών στην Αμερική, διότι πέρα από τις ιδεολογίες υπάρχουν και οι business, κυρία Τρυπόδη.
1: Νομίζω λοιπόν, ότι υπερισχύουν τον
0: είναι προφανές,
1: ιδεολογίας.
0: Είναι και εγώ το φάρος της νόμης μου και το λέω αυτό. Mm-hmm. Λοιπόν, οπότε πέρα από τις διαδικασίες των δημοκρατικών, ο βασικός χορηγός και χρηματοδότης των δημοκρατικών στην Αμερική είναι ο Σόρος. Επειδή είπαμε και πολύ στενή σχέση με τους δημοκρατικούς οράμα, με την κάθοδο, με την πτώση των δημοκρατικών, έπρεπε να αποκτήσει καλή πρόσβαση με τον Τραμπ. Τι έκανε, έδωσε το νησί το οποίο ανήκε, ήταν ελληνικό νησί, και είναι το μόνο ελληνικό νησί το οποίο παραδόθηκε χωρίς μάχη καν στις αρχές του προηγούμενου αιώνα. Είναι από τα ωραιότερα νησιά της περιοχής του Ιωνίου και παραδόθηκε μαζί με τις ακτές, τις παράπλευρες ακτές, παραδόθηκε στην κόρη και στον γαμπρό του Τραμπ για αξιοποίηση. Καταργήσαν κάθε μορφή προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και φυσικά η κίνηση Ράμα έφερε κοντά στην οικογένεια Τραμπ και τον Τραμπ το Ράμα. Γιατί βλέπετε άλλαξε μέσα σε μία νύχτα ένας πολιτικός ιδιαίτερα πονηρός, ο Ράμα, δεν τον ενδιαφέρουν οι δημοκρατικές διαδικασίες, τον ενδιαφέρει το προσωπικό του όφελος και καλές σχέσεις Αλβανίας με την Αμερική. Αυτό και έκανε. Και φυσικά ο Τραμπ, γιατί τον ενδιαφέρει μόνο η προσωπική του ανέλυξη και της οικογένειάς του, άλλαξε και φυσικά προσέγγισε τον Ράμα. Επανέρχομαι για να δέσω όλα τα θέματα. Αυτά να πω ότι το κίνητρο για τον Τραμπ είναι το προσωπικό όφελος και στην Τουρκία. Βέβαια, δεν είναι τα πράγματα τόσο απλά. Γιατί σας θυμίζω, ακόμα κι αν υπογραφεί μια συμφωνία μεταξύ Τουρκίας και Αμερικής για την πρόθεση των F-35, δεν υλοποιείται σε μια μέρα. Αυτό θέλει, δηλαδή θα έχει τελειώσει η θητεία του Τραμπ μέχρι να υλοποιηθεί αυτό. Και φυσικά υπάρχουν και σημαντικές επιτροπές εξωτερικών υποθέσεων και στη Γερουσία και στη Βουλή των Αντιπροσώπων που πρέπει να περάσουν αυτό το δυσκολότερο φυσικά σενάριο για την Ελλάδα. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό θα υλοποιηθεί. Είναι ερωτηματικό για μένα. Μέχρι πού θα φτάσει η διαδικασία αυτή. Εγώ θα μείνω στην δήλωση του Πρωθυπουργού της χώρας, του κ. Μητσοτάκη, ο οποίος λέει ότι καλό θα είναι να ληφθούν υπόψη οι ευαισθησίες όλων των συμμάχων και όχι μόνο της Τουρκίας. Τώρα, από πού ανέδειξε τον ρόλο της Τουρκίας ο Τραμπ, εγώ αναρωτιέμαι να δω ποια κίνηση υπέρ της Αμερικής και του Ισραήλ έχει κάνει η Τουρκία τους τελευταίους μήνες. Εγώ δεν έχω κάνει κάποια ανάγνωση ότι έχει κάνει κάτι το οποίο έχει σχέση με τις... Αντιθέτως είναι ευθέως πολεμικός έναντι του Ισραήλ, mm-hmm. και δεν μπορώ να πω ότι έχει βοηθήσει ιδιαίτερα την Αμερική, ούτε καν τις βάσεις, τις αεροπορικές δεν έχει ανοίξει, για το κομμάτι αυτό. Άρα δεν έχει καμία σχέση αυτό που ψευδώς ανέφερε ο Τραμπ, ότι είναι σύμμαχος ο οποίος θα δύσκολα ήταν δίπλα μας. Δεν νομίζω να έχει γίνει αυτό, τουλάχιστον την τελευταία κρίση. Αντιθέτως εκείνη η οποία έδειξε ότι είναι παρούσα και καλώς έκανε και έδειξε ότι είναι παρούσα. Φανταστείτε να ήμασταν απούσα. Πώς θα φερόταν η Αμερική στην Ελλάδα. Λοιπόν, έδειξε ότι ήταν παρούσα και η Κύπρος και η Ελλάδα. Ας κρατήσουμε τα καλά της μάχης που δόθηκε τις τελευταίους μήνες, όπως παράδειγμα η πρώτη φορά παραμονή και διανυκτέρευση αεροπλάνων και αεροπλανοφόρου και φρεγάτας ελληνικής στην Κύπρο. Πρώτη φορά έγινε αυτό, ξαναγίνει ποτέ. Από ιδρύσεως του 1960 μέχρι σήμερα της Κύπρου, είναι η πρώτη φορά που διανυκτέρευσαν μαχητικά αεροσκάφη χωρίς καμία αντίδραση της Τουρκίας. Το τονίζω αυτό. Σας θυμίζω επίσης τους Patriot που τοποθετηθήκαν και στη Θράκη και στα νησιά του Αιγαίου, αλλά και στην Σαουδική Αραβία, επίσης χωρίς καμία ουσιαστική αντίδραση της Τουρκίας. Και είναι κάποια στοιχεία που δείχνει ότι η ελληνική εξωτερική πολιτική το πάει καλά. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι υπάρχουν μόνιμες φιλίες. Το έχω τονίσει ως διεθνολόγος με τρία δαχτυλικά και ένα μεταπτυχιακό. Πρέπει να τονίσουμε ότι δεν υπάρχουν μόνιμες φιλίες στα θέματα εξωτερικής πολιτικής. Υπάρχουν μόνο συμφέροντα τα οποία προσπαθούμε να τα αποδείξουν ότι είναι διαρκή τα συμφέροντα. Ο ρόλος της Ελλάδος γεωπολιτικά έχει ανέβει στην κορυφή όσον αφορά την ενεργειακή πολιτική και φυσικά αυτό που και πάλι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εγώ δεν έχω πάρει κάποια θέση κυρία Τρυπόδη για να ευλογάω τα γένια του Μητσοτάκη, αλλά προσπαθώ να είμαι αντικειμενικός. Ίσα-ίσα μπορώ να πω ότι ίσως νιώθω και πικραμένος από κάποιες επιλογές εκεί στον νομό. Παρ' όλα αυτά, επειδή ήμουν από τους λίγους, ελάχιστους, δεν θα πω μόνος, ελάχιστους, οι οποίοι δεν βάζουν το προσωπικό τους συμφέρον, όπως κάνουν πολλοί και στη Σάμο, για να

0: να δείξουν τις επιλογές υπέρ ή κατά του Μητσοτάκη. Εγώ λέω ξεκάθαρα ότι οι επιλογές αυτές που έχουν γίνει είναι κορυφαίες για τη χώρα. Και η ενεργειακή πολιτική που έχει υπογράψει με τη Σεύρον και με την Έξον ο φίλος μου ο Παπασταύρου, ο Σταύρος ο Υπουργός, αλλά και οι πολιτικές που έχουν σχέση ότι τόνισε για πρώτη φορά ηγέτης Ευρωπαίος και έγινε με δικιά του πρωτοβουλία πριν από 2 χρόνια η συνεδρίαση για την ανάγκη παρουσίας αμυντικής, αυτόνομης αμυντικής παρουσίας της Ευρώπης σε σχέση με το ΝΑΤΟ και σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες. Λοιπόν, και φυσικά δικαιώθηκε από τις εξελίξεις και το τόνισε με εύσχυμο φυσικά τρόπο ότι δεν είμαστε αντίπαλοι του ΝΑΤΟ, μεν από την άλλη η ανάγκη στρατιωτικού πόλου της Ευρώπης είναι νομίζω προφανέστατη. Ακόμα και ο ίδιος ο Τραμπ το έχει πει ότι δεν θεωρεί πλέον συμμάχους ούτε τη Μεγάλη Βρετανία, ούτε την αμυντική θα έλεγα θωράκιση της Ευρώπης τη βλέπει με καλό μάτι. Αντιθέτως, στη συμφωνία που έχει κάνει με τον Πούτιν είναι προφανές. Έχουν χωρίσει τα τσανάκια τους. Μου θυμίζει λίγο τη συμφωνία Χίτλερ και Στάλιν. Έτσι, Ρίμπεντροφ-Μολότοφ. Υπερβολικό, ως προς αναφορά τα αποτελέσματα, όχι, λέω εγώ. Αλλά και τότε ο Στάλιν με τον Χίτλερ είχαν χωρίσει την Ευρώπη με το σύμφωνο αυτό, σε σφαίρες επιρροής. Εισβάλλαν στην Πολωνία και οι δύο. Τη χωρίσαν στη μέση και μετά κάνανε αυτά που ξέρουμε μετά. Για σήμερα όμως στην Αλάσκα η συμφωνία που έγινε μεταξύ Πούτιν και Τραμπ μοιράζει την Ουκρανία, έτσι, δίνει τις πολύτιμες γαίες. Είναι η χώρα της Ευρώπης που έχει τα περισσότερα και ισχυρότερα συστατικά για το ουράνιο και για τα πυρηνικά η Ουκρανία. Δεν έχει ενδιαφέρον τυχαία η Αμερική και η Ρωσία για την Ουκρανία. Τα εδάφη με τις πολύτιμες γιές τα δώσαν στην Αμερική, γι' αυτό η Αμερική δεν μιλάει, και το υπόλοιπα εδάφη που διεκδικεί τώρα η Ρωσία θα τα πάρει. Είναι το μόνο σίγουρο αυτό. Η Ευρώπη δεν έχει την αμυντική δύναμη να βοηθήσει την Ουκρανία όπως θα έπρεπε να τη βοηθήσει. Και φυσικά και ο πόλεμος που κάνει ο Τραμπ εις βάρος της Ευρώπης, και ο οικονομικός, και ο φορολογικός, και ο ιονί θελοντικός, με απαιτήσεις συνέχεια από τις ευρωπαϊκές χώρες, είναι υπέρ του deal που έχει γίνει, της συμφωνίας που έχει γίνει μεταξύ Πούτιν και Τραμπ. Γι' αυτό θέλω να είναι προσεκτικοί εδώ πέρα οι Έλληνες, να μην είναι λέει με τον Τραμπ, λέει με τον Biden, είμαι. Καλό θα είναι με τα συμφέροντα της χώρας μας, όπως αυτά αξιοποιούνται και εκπροσωπούνται κάθε φορά, και να καταλάβουμε το αυτονόητο ότι αυτό που είπε, να σχολιάσω λίγο και τη δήλωση του κ. Τσίπρα. Ο κ. Τσίπρας είπε προχθές που είχε μιλήσει με την Guilfoyle ότι ξέρετε, λέει, πρέπει να στηρίζεται στα θέματα αμοιβαιότητας και εκτίμησης κτλ. Εγώ δεν διαφωνώ σε αυτό. Είναι προφανές. Το προφανές είπε ο κ. Τσίπρας. Απλά αναρωτιέμαι όταν εκείνος ήταν στην κυβέρνηση, τι διαφορετικό προς το καλύτερο είχε κάνει σε σχέσεις με την ανάπτυξη της στρατιωτικής δύναμης της Ελλάδος και σε σχέση με την Αμερική. Νομίζω ότι απλά ήταν δουλικότερος του δούλου όσον αφορά τις πολιτικές επιλογές, διότι δεν πήρε πρωτοβουλία σε επίπεδο Ευρώπης, μηδενική πρωτοβουλία, δεν αγοράστηκαν φρεγάτες, δεν αγοράστηκαν νέου τύπου αεροσκάφη, δεν αγοράστηκαν ραφάλ, δεν έγιναν συμφωνίες με σειρά χωρών και φυσικά δεν έγιναν ποτέ και συμφωνίες για τη χωροθέτηση θερασίων ζωνών. Έρχομαι στο βιβλίο μου τώρα. Σας θυμίζω ότι ήδη από το 20, πάλι επί κυβερνήσεως Μητσοτάκη με Υπουργό Εξωτερικών τον κύριο Δένδια, έχουμε υπογράψει σημαντικές συμφωνίες για την χωροθέτηση θερασίων ζωνών με την Ιταλία, με την Αλβανία, με την Αίγυπτο, με τον Λίβανο και με το Ισραήλ. Εκκρεμεί η Κύπρος, είναι κλειδί για τη λύση της διαφοράς μας, πιστεύω, με την Τουρκία και Κύπρος. Θα σας εξηγήσω, το λέει και το βιβλίο μου το κομμάτι αυτό. Και εκκρεμεί φυσικά με την Τουρκία που δεν βλέπω να γίνεται και με την Λιβύη. Στο βιβλίο μου, θα έλεγα προφητικά, το Δεκέμβριο του 2025, όταν σταμάτησα τη συγγραφή του, γιατί εξεδόθη μετά το Γενάρη του 2026, γράφω ότι μια από τις πρωτεύουσες σημασίας κινήσεις της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής θα είναι να τα βρούμε με την Λιβύη. Και χαίρομαι που πριν από ένα μήνα περίπου και λιγότερο από μήνα υπήρξε πρωτοβουλία από το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδος, τον κύριο Γεραπετρίτη, εννοείται σε συνεργασία και σε αγαστή σχέση με τον Πρωθυπουργό και με την κυβέρνηση της Λιβύης να ξεκινήσουν επιτέλους προσπάθεια συμφωνίας για τη χωροθέτηση των θαλασσίων ζωνών μεταξύ Ελλάδος και Λιβύης. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όχι μόνο de facto, αλλά και de jure σημαίνει με νομικό τρόπο, όχι μόνο στην πράξη. De facto, λέμε στην πράξη, de jure σημαίνει με νομικό τρόπο, με νομοθετική πλέον ρύθμιση, θα καταργηθεί το τουρκολεβικό συμβολικό. Είναι μια πολύ μεγάλη σημασία εξέλιξη, την οποία δεν την έχω δει να παίρνει ιδιαίτερη έτσι, δημοσιότητα. Και αν τελικά επιτευχθεί, νομίζω ότι η Ελλάδα σε επίπεδο νομικών κανόνων θα βρίσκεται στο ύψιστο σημείο της των τελευταίων δεκαετιών. Άρα μια πολύ σημαντική εξέλιξη, μακάρι να βρει δρόμο προς επιβεβαίωση. Όλα αυτά θα τα αναφέρω στο βιβλίο μου που θα το παρουσιάσω 8 η ώρα 17 του μηνός Ιουλίου της Αγίας Μαρίνας στην βιβλιοθήκη. Ένας χώρος ο οποίος ενδείκνυται ειδικά μέσα στη ζέστη του καλοκαιριού, ασχέτως αν την ίδια μέρα υπάρχουν και, όπως σας είπα, της Αγίας Μαρίνας ο εορτασμός και η απελευθέρωση της Ικαρίας και φυσικά ξεκινάνε και οι γιορτές του κρασιού από ό,τι μαθαίνω και από στο βαθύ. Θεωρώ ότι και το πάνελ το οποίο θα είναι με καλεσμένους κυρίως από το εξωτερικό, οι οποίοι θα παρέμουν ιντερνετικά, ευρωβουλευτές από Ελλάδα, Κύπρο, θα κάνει χαιρετισμό, όπως σας είπε, ο Γενικός Γραμματέας Αντιπλανστευτικής Πολιτικής, ο Δήμαρχος φυσικά, ο Πάρης ο Γεωργίου, ο Δήμαρχος Δυτικής Σάμου θα είναι εκτός Σάμου, και ο Πρωτοφάνος, ο οποίος εκλήθηκε αυτός, και θα συντονίσει ο Μιχάλης Οσβαρνιάς. Θέλω να προσκαλέσω τους σαμιώτες να έρθουν στην εκδήλωση, διότι θα ακούσουν πράγματα που δεν ακούνε εύκολα ούτε από τηλεόραση ούτε από ραδιόφωνο, με εξαίρεση εκπομπές όπως κάνετε εσείς, φυσικά και στην κρατική τηλεόραση. Θα μιλήσουμε για τη Σάμμο. Δεν σας κρύβω ότι και στη βιβλιογραφία του κορυφαίου εκδοτικού οίκου του Σάκουλα, ο οποίος μου έκανε την τιμή να εκδώσει το βιβλίο μου, γιατί ξέρετε, όταν είσαι νομικός, δικηγόρος και πολιτικός, να σου εκδώσει το βιβλίο σου ο Σάκουλας είναι κορυφαία διάκριση. Δεν το κάνει σε πολύ κόσμο. Εγώ δεν ξέρω κανέναν από τους επώνυμους συμφοιτητές μου και συμμαθητές μου, οι οποίοι έχουν και υπουργοί αρκετοί από αυτούς σήμερα, να είχαν την χαρά και την τιμή να τους κάνει ένα βιβλίο ο Σάκουλας να το εκδώσει και να το διανύμει. Ήδη έχει γίνει μια σημαντική περιοδία, όχι μόνο στην Αθήνα, και στην Κάλυμνο και στην Λίμνο. Βέβαια, κορυφαία επιλογή και επιτυχία ήταν η εκδήλωση που έγινε στο Ευρωκοινοβούλιο 2 Ιουνίου, παρουσία Ελλήνων και Κυπρίων Ευρωβουλευτών και κορυφαίων παραγόντων του Ευρωκοινοβουλίου και με κατάμεστο ακροατήριο. Ήταν μια πολύ σημαντική αναγωγή των θεμάτων αυτών. Και δεν σας κρύβω ότι το θέμα αυτό έμαθα ότι μαθαίστηκε, μου το επιβεβαίωσε ο κ. Συριόπουλος, ο Γιώργος, ο δημοσιογράφος γνωστός της ΕΡΤ, ότι μαθαίστηκε και στην Τουρκία και έχει ζητήσει και ο Υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ να γίνει μια αντίστοιχη εκδήλωση. Θέλουμε να την κάνουμε δηλαδή στην Κύπρο με ιντερνετική παρουσία και του Υπουργού Εξωτερικών του Ισραήλ. Άρα βλέπετε ότι υπάρχει αντίκτυπο και το βιβλίο αυτό το έγραψα και με αφορμή την αγάπη μου στη Σάμμο, την καταγωγή μου, το αίμα μου, το οποίο δεν ξεχνιέται ποτέ, διότι θεωρώ ότι η Σάμμος είναι κεφαλαιόδου σημασία για την ασφάλεια της Ευρώπης και για την γεωπολιτική ανάδειξη της Ελλάδος. Είναι το κοντινότερο σημείο με την Τουρκία. Η Σάμμος ιστορικά ήταν από τις ελάχιστες περιοχές που στο Αιγαίο είχε την δυνατότητα να έχει αυτονομία για πολλούς παράγοντες. Εγώ θα έλεγα πιο πολύ το δαιμόνιο του χαρακτήρα του Σαμιώτη, να το κρατήσουμε αυτό. Και νομίζω ότι και πάλι μπορεί να αναδείξει τον ρόλο που ζητάει η κυβέρνηση η σημερινή και πιστεύω ότι κάθε κυβέρνηση η ελληνική πρέπει να το ζητάει, που είναι η αναβάθμιση των σχέσεών μας γενικά με όλους τους γειτονές μας και με την Τουρκία. Αλλά να θυμίσω κάτι το οποίο είναι σημαντικό και δεν θέλω να σας κουράσω άλλο. Λέμε συνέχεια για την Τουρκία, για τον Κάζους Μπέλ κτλ. Λοιπόν, θέλω να ξεκαθαρίσω
1: κάτι. Το έθεσε και ο Πρωθυπουργός αυτό.
0: Μπράβο, ακριβώς. Και θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι, γιατί δεν θέλω να είμαι αρεστός, θέλω να είμαι χρήσιμος στους ακροατές σας. Πρώτον, το Αιγαίο δεν είναι δυστυχώς ελληνική λίμνη. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Λοιπόν, σήμερα έχουμε το 48% του Αιγαίου, το οποίο νεμόμαστε. Περίπου γύρω στο 10% με 13% ανήκει στα τουρκικά χωρικά ύδατα και το υπόλοιπο, που είναι μεγάλο κομμάτι, ανήκει στα διεθνή ύδατα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι έχουν σοβαρά συμφέροντα η Ρωσία καταρχήν, οι φίλοι μας οι Ρώσοι, και μετά οι άλλες δυνάμεις, να μην περιοριστούν τα διεθνή χωρικά ύδατα με οποιαδήποτε κίνηση της Ελλάδος επέκτασης σε 12 ναυτικά μίλια, διότι θα μειώσει την πρόσβασή τους στο Αιγαίο. Εάν γίνει αυτό και γιατί πότε, περίπου το 84% θα είναι ελληνικά ύδατα. 7% θα είναι τις Τουρκίες και λιγότερο, και το υπόλοιπο ελάχιστο ποσό θα είναι διεθνή ύδατα. Καταλαβαίνετε ότι πλέον θα γίνει Mare Nostrum, που λέγανε παλιά οι Ρωμαίοι, δικιά μας λίμνη, θάλασσα, το Αιγαίο, κάτι που δεν θέλουν όχι μόνο οι Τούρκοι και οι άλλες μεγάλες δυνάμεις, κυρίως όμως η Ρωσία. Να το πούμε αυτό, γιατί δεν έχει ακουστεί από κανένα και πουθενά. Οπότε να το αναδείξουμε και το θέμα αυτό. Δεύτερον, για την επίλυση διαφοράς που δίνω λύση, θα το ακούσετε λεπτομερέστερα και την άλλη εβδομάδα, 17 του μηνός, εγώ δίνω λύση. Δεν μου αρέσει να παρατηρώ μόνο και να επισημαίνω. Έτσι, εύκολο είναι. Πιο πολύ στην Ελλάδα κάνουμε επισημάνσεις. Λύσεις δεν δίνει κανένας. Λοιπόν, εγώ προσπαθώ να δω λύση. Μαζί με την Κύπρο μπορούμε να πάμε τη διαφορά χωροθέτησης θαλασσίων ζωνών με βάση και τις υπογραφείς συμβάσεις που σας είπα πριν από λίγο, στο αρμόδιο δικαστήριο, που δεν είναι της Χάγης, είναι του Αμβούργου, πάλι καινοφανής η προσέγγιση μου, είναι όμως επιστημονική. Λοιπόν, το οποίο είναι το μόνο αρμόδιο για τη χωροθέτηση θαλασσίων ζωνών, και να φωνάξουμε και η Τουρκία. Αν η Τουρκία δεν έρθει, θα δεσμευτεί από το δεδικασμένο από τις χώρες που θα συμμετέχουν, που θα είναι η Κύπρος και η Ελλάδα καταρχήν, με παρέμβαση από τα συμφωνικά που έχουν υπογραφεί από την Αίγυπτο, την Αλβανία, την Ιταλία, πιθανώς στη Λιβύη, το Λίβανο και το Ισραήλ.
1: Να βάλω κάτι, συγγνώμη που σας διακόπτω στην κουβέντα, επειδή ο καλός συνάδελφος ο Ιπποκράτης Χατσιμανόλης προετοιμάζει το σαν σήμερα, κάθε μέρα. Βλέπω τώρα εδώ ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κώστας Σιμίτης σαν σήμερα και ο Τούρκος Πρόεδρος Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ υπογράφουν στη Μαδρίτη, στο περιθώριο το 97 μιλάμε, της Συνόδου του ΝΑΤΟ, συμφωνία 6 σημείων με σκοπό τη μείωση της έντασης στο Αιγαίο και την απομάκρυνση του κινδύνου σύραξη ανάμεσα στις δύο χώρες. Η συμφωνία της Μαδρίτης προκαλεί αντιδράσεις των ελληνικών πολιτικών κομμάτων, ακόμη και των μελών του κυβερνώντος κόμματος, που κατηγορούν την κυβέρνηση ότι νομιμοποιεί έτσι τις τουρκικές αξιώσεις.
0: Κοιτάξτε, να απαντήσω αμιγώς νομικά και λιγότερο πολιτικά. Τα κείμενα αυτά είναι διμερείς συμβάσεις. Δεν καταργούν το διεθνές δίκαιο. Οι διμερείς συμβάσεις δεν μπορούν να είναι κόντρα στο διεθνές δίκαιο. Ακόμα και το τουρκολιβικό συμφωνητικό μπορεί να έχει υπογραφεί, η διμερή σύμβαση δεν καταργούν το δίκαιο της θάλασσας. Τι σημαίνει αυτό? Ότι στην Ελλάδα υπάρχει δικαίωμα αυτοτελούς ΑΟΣ, αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και υφαλοκρηπίδας σε όλα τα νησιά τα οποία είτε κατοικούνται, προσέξτε, είτε έχουν οικονομική δραστηριότητα. Μέσα στην παρένθεση ίμια. Ο Γιακομιχάλης, ο Δημήτρης, ο οποίος θα είναι ιντερνετικά στην παρουσία του βιβλίου μου, θα εξηγήσει και εκεί για ποιο λόγο διατηρούσε πάνω το πτηνοτρόφο στα ίμια, διότι τα ίμια, εφόσον είχαν οικονομική δραστηριότητα, είχαν δικαίωμα αυτοτελούς όχι μόνο χωρικών υδάτων και υφαλοκρηπίδας και αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Άρα, καμία σύμβαση διμερής δεν καταργεί το διεθνές δίκαιο. Και με βάση αυτό, ειδικά μετά από αυτά που έχουν ψηφιστεί από το 84, έγινε η τελευταία συνθήκη του Montego Bay που ισχύει και σήμερα και ενεργοποιήθηκε το 1996. Επομένως, κάθε κείμενο το οποίο υφίσταται είτε πριν είτε μετά δεν ισχύει, κατησχύει η Διεθνή Σύμβαση, η οποία είναι πολύ κοντά στις ελληνικές θέσεις. Και το διατάφτα. Μπορούμε να επεκτείνουμε 12 ναυτικά μίλια στο Αιγαίο, αυτό είναι δεδομένο, αλλά εδώ είναι μια προσέγγιση που βρίσκει αρκετούς αντιπολιτευόμενους την σύμφωνη γνώμη. Δεν λένε όμως ποτέ το αλλά. Εγώ το αλλά είναι ξεκάθαρο, είναι νομικό και είναι πολιτικό. Μπορούμε να επεκτείνουμε στα 12 ναυτικά μίλια με την αίρεση της επίλυσης διαφοράς μας της χωροθέτησης θαλασσίων ζωνών στο δικαστήριο του Αμβούργου. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Διότι κακά τα ψέματα, 12 ναυτικά μίλια σημαίνει ότι de facto η Τουρκία δεν θα έχει χωρικά ύδατα. Στη Σάμο, πώς θα επεκτείνεις 12 ναυτικά μίλια? Η απόσταση είναι γύρω στα 800 μέτρα. Εκεί χρειάζεται φυσικά να εφαρμοστεί η αρχή της μέσης αποστάσεως, η οποία de facto εφαρμόζεται και σήμερα. Άρα μην μιλάμε με μεγάλη ευκολία, κύριε Κυριάκο Βελόπουλε, που γιόρταζε χθες, η Αφροδίτη Λατινοπούλου ή οι υπόλοιποι που θέλουν να κάνουν τους πατριώτες, γιατί οι πατριώτες ίσως να λαμβάνεις υπόψη και όλες τις διαδικασίες και τις επιμέρους λεπτομέρειες. Λοιπόν, εγώ σας λέω βεβαίως και ναι, 12 ναυτικά μίλια με την αίρεση της παραμπομπής της όλης διαδικασίας στο Αμβούργο. Και σας είπα, και αν η Τουρκία δεν έρθει, το πιθανότερο είναι αυτό, εφόσον έχουμε παραπέμψει στο θέμα με την Κύπρο, που ακόμα δεν έχουμε χρωτοτήσει τις θαλάσσιες ζώνες, πιστεύω εσκεμένα, και καλώς το έχουμε κάνει, πλέον η απόφαση αυτή θα δεσμεύει και την Κύπρο και την Ελλάδα και τις χώρες που έχουμε ήδη υπογράψει, σας ανέφερα ποιες είναι αυτές, αλλά και την Τουρκία. ένα σημαντικό fact νομικό. Μπορεί να υπάρχουν κάποιες επιφυλάξεις από αυτές και από τον Προκόπη τον Παυλόπουλο, που έχω πολύ στενή σχέση και φιλία, και με τον Άγγελο Σύργο, για ποιο λόγο, επειδή δεν έχουν βγει πολλές αποφάσεις στο δικαστήριο συγκεκριμένο. Προσέξτε όμως, είναι ακόμα καλύτερο αυτό, διότι αν είχαν βγει αποφάσεις οι οποίες συνήθως προσπαθούν να τηρήσουν την αρχή της επίοικιας, όπως λέγεται, προσπαθούν να έχουν ίσες αποστάσεις από τις χώρες. Αυτό συμβαίνει με τις αποφάσεις κυρίως του Διευθυνούς Δικαστηρίου της Χάγης. Στο Διεθνές Δικαστήριο του Αμβούργου, εκεί τα θέματα είναι πιο απλά, είναι πιο νομικά, είναι πιο ουσιαστικά. Και πιστεύω ότι πάνω στο κομμάτι αυτό πρέπει να χειριστούμε, εφόσον η ελληνική εξωτερική πολιτική από το 2004 και μετά, όλες οι κυβερνήσεις λένε, και καλώς λένε, ότι η μόνη διαφορά που έχουμε με την Τουρκία είναι η οροθέτηση θαλασσιών ζωνών, mm-hmm. παύλα, υφαλοκρηπίδα, αποκλειστική οικονομική ζώνη.
1: Mm-hmm. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα έχουμε την ευκαιρία, βέβαια, να τα πούμε και μετά την παρουσίαση του βιβλίου.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκλησή σας και για την ανάδειξη του θέματος, με το οποίο με τρόπο απολύτως αξιόπιστο κάνετε από τις εκπομπές σας.
1: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Γεια σας επίσης. Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Γιώργο Νούλα και πάμε πολύ γρήγορα να συναντήσουμε την πρόεδρο του παραρτήματος της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας, την κυρία Σοφία Κουμούτσι, καθώς ολοκληρώθηκε με επιτυχία το τρίτο θερινό σχολείο μαθηματικών στη Σάμου, αλλά είχαμε και την εκδήλωση λήξης στον προάβλιο του Ιστορικού Αρχείου το Σάββατο με κεντρικό ομιλητή τον Γαβριήλ Κωνσταντίνο, διδάκτορ του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου και ερευνητής με εξειδίκευση στη διδακτική των μαθηματικών και στις νέες τεχνολογίες. Το θέμα της ομιλίας ήταν οι γυναίκες και μαθηματικά από την Ιππατία στη σύγχρονη σχολική τάξη. Πάμε να δούμε και τι έγινε άλλο στην συγκεκριμένη αυτή εκδήλωση, καθώς υπήρξε και μία βράβευση. Και γενικότερα το τι είχαμε στο θερινό αυτό σχολείο που πλέον μαθηματικών έχει γίνει θεσμός, υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον, θα μας πει όμως περισσότερα η πρόεδρος, όπως είπαμε, του παραρτήματος, η κυρία Σοφία Κουμούτσι, που βρίσκεται ήδη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλή σας ημέρα, κυρία Κουμούτσι.
2: Καλημέρα, κυρία Τρυπόδη, σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: Λοιπόν, το επιχειρήσατε, το τολμήσατε και βλέπουμε ότι έχει γίνει πλέον θεσμός και υπάρχει και πολύ ενδιαφέρον.
2: Ακριβώς, είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι και από τη συμμετοχή των μαθητών, αλλά και από τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών κάθε βαθμίδας. Mm-hmm. Είχαμε μεγάλο ρυθμό μαθητών, 75 μαθητές, 30 διδάσκοντες, 26 διαφορετικές παρουσιάσεις.
1: Μάλιστα. Είναι πόσες ημέρες το θερινό σχολείο?
2: Τις δύο προηγούμενες χρονιές ήταν 5 μέρες. Φέτος, επειδή η πέμπτη μέρα ήταν Κυριακή, δεν βάλαμε μαθήματα την Κυριακή. Mm-hmm. Ωστόσο, το πρόγραμμα ήταν πιο γεμάτο, δηλαδή τις προηγούμενες χρονιές ήταν 9 με 12 ή 12.30 τα μαθήματα. Φέτος, για όλες τις ημέρες, ήταν 9 με 1. Και την Κυριακή υπήρχε ένα μικρό σκακιστικό τουρνουά στο γυμνάσιο Καρλοβάσου.
1: Είναι αποκλειστικά και μόνο το μάθημα των μαθηματικών?
2: Όχι, όπως σας έχω πει και τις προηγούμενες δύο χρονιές, οι παρουσιάσεις είναι γύρω από τα μαθηματικά και ο στόχος μας είναι οι μαθητές να δουν ότι τα μαθηματικά, να καταλάβουν ότι τα μαθηματικά χρησιμοποιούνται παντού. Οπότε είχαν την ευκαιρία να δουν μαθηματικά με πληροφορική, να δουν λογοτεχνία με μαθηματικά. Σας λέω τώρα ενδεικτικά κάποιες από τις παρουσιάσεις που έγιναν τις μέρες που οι μαθητές παρακολουθούσαν, να δουν μουσική και μαθηματικά. Ήταν αρκετά πλούσιο το φετινό πρόγραμμα, οικιακή οικονομία και μαθηματικά και διάφορα άλλα θέματα.
1: Είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρον και τα παιδιά που το παρακολουθούν είναι παιδιά όλα από εδώ, από το νησί?
2: Έχουμε και παιδιά που κάνουν διακοπές στη Σάμου. Είχαμε από την πρώτη χρονιά και συνεχίζουμε να έχουμε. Mm-hmm.
1: Πάμε τώρα στην εκδήλωση που είχε και έναν εξαιρετικό ομιλητή και συγκέντρωσε το ενδιαφέρον, έτσι κατάφερε να βγουν μετά από αυτή την εκδήλωση, από ό,τι άκουσα, έτσι με πολύ θετικά σχόλια για τα όσα άκουσαν.
2: Ακριβώς. Καλεσμένος μας για φέτος ήταν ο κύριος Γαβρίλης Κωνσταντίνος, διδάκτορ του ΕΚΠΑ και ερευνητής με εξειδίκευση στη διδακτική των μαθηματικών και τις νέες τεχνολογίες και τέως σχολικός σύμβουλος μαθηματικών. Συγκεκριμένα ο κύριος Γαβρίλης στις πλατφόρμες του Υπουργείου Παιδείας έχει δημιουργήσει αρκετά ψηφιακά αντικείμενα τα οποία τα χρησιμοποιούμε στη διδασκαλία μας και είναι ευρέως γνωστός στον κόσμο των εκπαιδευτικών. Η εκδήλωση ήταν αρκετά ζεστή, ήταν μια εκδήλωση στην οποία το θέμα μας, όπως άκουσα και είπατε πριν, ήταν οι γυναίκες στα μαθηματικά. Και αυτό το επιλέξαμε για φέτος το θέμα, γιατί έχει καθιερωθεί η 12η Μαΐου να είναι αφιερωμένη στις Ελληνίδες μαθηματικούς. Αλλά η ημερομηνία είναι λίγο δύσκολη για να κάνουμε εκδήλωση 12 Μαΐου, καταλαβαίνετε, πριν τις εξετάσεις. Οπότε συνδυάσαμε αυτή την ημέρα με τη λήξη του θερινού.
1: Και ήταν η συγκεκριμένη επιστήμη πιο ανδροκρατούμενη, θα έλεγα. Αυτό βέβαια έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια, γενικότερα οι θετικές επιστήμες, πολυτεχνείο κλπ.
2: Πραγματικά έχει αλλάξει αρκετά, το λέω και από την εμπειρία μου, γιατί έχω και παιδί, η κόρη μου σπουδάζει στον κλάδο των μαθηματικών. Και βλέπω ότι τα ποσοστά των γυναικών πλέον τείνουν να γίνουν ίσα με τα ποσοστά των ανδρών που σπουδάζουν θετικές επιστήμες.
1: Mm-hmm. Τα τελευταία χρόνια έχουμε δει να μειώνεται πολύ το ενδιαφέρον των μαθητών να επιλέξουν τα τμήματα μαθηματικών, όχι μόνο εδώ στη ΣΑΜΟ που μπορεί για συγκεκριμένους λόγους να μην το επιλέγουν, λόγω ίσως το ότι είναι μακριά. Γενικότερα όμως τα τμήματα των μαθηματικών έχουν λιγότερους εισακταίους, δηλαδή δεν το επιλέγουν ως σχολή. Γιατί γίνεται αυτό, θεωρείτε?
2: Ίσως τα παιδιά συνδυάζουν το τμήμα των μαθηματικών μόνο με την εκπαίδευση, δηλαδή το να γίνω μόνο εκπαιδευτικός. Αυτό πρέπει να αλλάξει σιγά σιγά, γιατί κάποιος που σπουδάζει μαθηματικά πραγματικά μπορεί να κάνει ό,τι άλλο θέλει.
1: Πολλές φορές έχουμε έτσι ακούσει και τους εκπαιδευτικούς και τον πρόεδρο, συγγνώμη, τον Διευθυντή Σπουδών του Φροντιστηρίου που Καμισά, τον κύριο Μαρίνη, που έχει πει όποιος έχει τελειώσει τα μαθηματικά έχει μία τεράστια γκάμα, έτσι να το πω απλά, επαγγελμάτων που μπορεί να επιλέξει. Αλλά κάποιοι λένε μαθηματικά τελειώνοντας θα γίνω καθηγητής στο σχολείο.
2: Λάθος πληροφόρηση. Τα παιδιά θέλουν περισσότερη πληροφόρηση γύρω από την επιστήμη των μαθηματικών. Δηλαδή τι μπορεί να κάνει κάποιος τελειώνοντας ένα μαθηματικό τμήμα. Εγώ νομίζω ότι οφείλεται σε αυτό. Mm-hmm.
1: Δεν ξέρω φέτος αν θα δούμε κάποια αλλαγή μετά την ολοκλήρωση της υποβολής των μηχανογραφικών και όταν πλέον θα βγουν και οι βάσεις. Μήπως φέτος υπάρχει κάποια αλλαγή ως προς αυτό που βλέπαμε τα τρία τελευταία χρόνια?
2: Πιθανό να υπάρξει αλλαγή, γιατί εγώ μιλώντας με μαθητές βλέπω ότι κάποιοι έχουν καταλάβει πόσο είναι φοβερό εργαλείο επαγγελματικό το να έχει τελειώσει ένα μαθηματικό τμήμα.
1: Βέβαια. Τώρα το θερινό σχολείο τελείωσε, τα μαθήματα έχουν ολοκληρωθεί. Το παράρτημα της ΣΑΜΟ, της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας, υποθέτω και αυτό θα κάνει τις διακοπές του κατά κάποιο τρόπο.
2: Πρέπει να κάνουμε τις διακοπές μας και δεν μιλάω μόνο για μένα. Mm-hmm. Μιλάω γενικά για όλους τους ανθρώπους που μας βοήθησαν, γιατί είναι αρκετά δύσκολο να οργανωθεί ένα θερινό σχολείο. Είναι σαν να οργανώνουμε από την αρχή ένα σχολείο. Μπορεί να είναι για 4 μέρες, αλλά η οργάνωσή του είναι δύσκολη και απαιτητική. Συν το ότι ζέστη για 4 μέρες, πραγματικά όσοι ήμασταν στις σχολικές αίθουσες, ήταν ένας δύσκολος παράγοντας. Όμως οι μαθητές φεύγοντας την τελευταία μέρα θέλανε άλλη μία εβδομάδα, έχω να σας πω. Πολλά παιδιά.
1: Αυτό κάτι λέει. Πολύ σημαντικό να ζητούν τα παιδιά να παραμείνουν ακόμη στο σχολείο. Συνήθως θέλουν να κάνουν κοπάνα, έτσι.
2: Ήταν πολύ συγκινητικό το ότι όταν μπήκα την τελευταία μέρα να μιλήσω στα παιδιά, τα έβλεπα στεναχωρημένα. Θέλανε ακόμα μία εβδομάδα.
1: Μάλιστα. Ίσως να σκεφτείτε του χρόνου να το κάνετε λίγο περισσότερο.
2: Θα το δούμε, θα το σκεφτούμε.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλές διακοπές, καλό καλοκαίρι. Και βέβαια με την καινούργια χρονιά θα είμαστε εδώ να τα πούμε. Πολλοί και οι διαγωνισμοί που γίνονται μέσω του παραρτήματος που έχει ενεργοποιηθεί τα τελευταία χρόνια ξανά της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Γεια σας.
2: Καλό καλοκαίρι, σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
1: Γεια σας. Αυτά και από την κυρία Κουμούτση. Σήμερα στην συνέχεια στην εκπομπή του Ιπποκράτη Χατζημανόλη θα έχετε την ευκαιρία να ενημερωθείτε σχετικά και με το θέμα της υποβολής των δικαιολογητικών για το μεταφορικό ισοδύναμο. Ανοίγει σήμερα άνοιξη πλατφόρμα και καλούνται μέσα σε ένα μήνα περίπου να υποβάλουν οι λογιστές των επιχειρήσεων, των επιχειρηματιών, τα δικαιολογητικά που αφορούν σε όλες τις μεταφορές προϊόντων, δέματα, όλες αυτές οι αποστολές, τέλος πάντων τα παραστατικά που υπάρχουν, να υποβληθούν στη συγκεκριμένη πλατφόρμα, να σκαναριστούν, να σταλούν, να υποβληθούν για έναν ολόκληρο χρόνο. Μιλάμε για το 23. Πάμε λοιπόν 3 χρόνια πίσω για να γίνει αυτό. Ήδη έχει ξεκινήσει μια συζήτηση μεταξύ των λογιστών και διαμαρτυρία ότι δεν θα τα καταφέρουν. Μην ξεχνάμε ότι μέχρι τέλος του μήνα έχουν και τις δηλώσεις φορολογικές να υποβάλουν. Είναι δηλαδή για άλλη μια φορά οι λογιστές αυτή τη στιγμή εξαιρετικά πιεσμένοι με μια χαρτούρα γραφειοκρατία, να την πω, τεράστια. Θα έχετε όμως την ευκαιρία αυτά όλα να τα ακούσετε από τον καλό συνάδελφο, τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη. Εμείς να πούμε ότι στο θέμα που προβάλαμε χθες, τέλος πάντων, και συνομιλήσαμε με τον κύριο Καρμανιόλο για τα θέματα που αφορούν τις διαγραμμίσεις, τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, τους δρόμους της ΣΑΜΟΥ κλπ. Βλέπω πάρα πολλές αντιδράσεις, πολλά σχόλια κάτω από την ανάρτηση. Κάποιοι θεωρούν ότι τα όρια ταχύτητας είναι πολύ χαμηλά, αλλά δεν έχουν καταλάβει. Ο καθένας θέλει να πάει γρήγορα στη δουλειά του. Δεν έχουμε όμως αντιληφθεί ότι εδώ δεν έχουμε ευθείες, δεν είμαστε Εγνατία, Εθνική Οδός. Δεν μπορούμε να τρέχουμε τόσο πολύ ανά πάσα στιγμή. Μπορεί να υπάρξει στροφή, ένα παιδί να πεταχτεί, όπως βλέπε παραλιακή, αλλά και άλλους δρόμους, όπως είπαμε προχθές. Και πάνω σε αυτό αναφερόταν ο κύριος Καρμανιόλος, από τα Φανάρια μέχρι τον Τόρισα. Δεν έχουμε τους δρόμους που μπορεί κάποιος να αναπτύξει τις τεράστιες ταχύτητες. Εδώ σε όποιο δρόμο είμαστε μπορεί να υπάρξει κάποιος που πρέπει να περάσει απέναντι. Δεν έχουμε ούτε υπόγειες διαβάσεις, ούτε όπως είπα είμαστε Εθνική Οδός Αθηνών, Πάτρας, Κορίνθου, Εγνατία, ποια άλλη να πούμε, οποιαδήποτε μεγάλη οδός. Γι' αυτό πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι πρέπει να πηγαίνουμε αργά, πολύ αργά. Το ξέρω ότι ο καθένας πάνω στο τιμόνι μπορεί και να εκνευρίζεται, όμως δεν γίνεται. Ζούμε σε ένα νησί. Πρέπει να το καταλάβουμε κάποιοι αυτό. Όπως βέβαια και την γκρίνια που υπάρχει, γιατί έρχονται λέει οι τουρίστες που δεν πληρώνουν ανταποδοτικά τέλη, παρκάρουν στο πάρκινγκ, θα έπρεπε λέει να υπάρξει ένα ταξίμετρο τέλος πάντων και να πληρώνουν κάτι. Μα δεν είναι θέμα των τουριστών. Ανταποδοτικά τέλη, γενικότερα δημοτικά τέλη, πληρώνει ο ιδιοκτήτης ενός καταστήματος που έχει το αυτοκίνητο που ενοικιάζει. Άρα έχουν το δικαίωμα και οι άνθρωποι αυτοί να μπουν στο πάρκινγκ και να παρκάρουν. Τώρα, το αν θα πρέπει κάποια στιγμή να μπει ελεγχόμενη στάθμευση είναι ένα θέμα που από ό,τι ξέρω τουλάχιστον ο Δήμος Ανατολικής Σάμου το συζητάει. Είπαμε, εάν μπορεί κάποιος να διευκολύνουμε όλη την κατάσταση, το θέμα είναι ότι είμαστε λίγο αδιάφοροι και δεν μας ενδιαφέρει τι γίνεται με τον πλαϊνό ή ας βάλω εγώ το αυτοκίνητό μου και ας πιάσω και δύο θέσεις στάθμευσης. Αφού βρήκα εγώ πάρκινγκ, δεν με νοιάζει ο επόμενος τι θα βρει. Το έχουμε αυτό. Αν λοιπόν λίγο καθίσουμε και τα βάλουμε κάτω και σκεφτούμε, εάν εγώ π.χ. μένω στο Κατσούνι όπως μένω και σκεφτώ ότι για να κατεβώ στην παραλιακή, βρε αδερφέ, δεν είναι η φοβερή απόσταση, μπορώ να κατέβω και με τα πόδια και να αφήσω κάποιον που είναι από το πάνω βαθύ να φέρει το αυτοκίνητό του και να του εξοικονομήσω μια θέση στάθμευσης. Λέω τώρα έναν τρόπο που θα μπορούσαμε όλοι να σκεφτούμε για να διευκολύνουμε την κατάσταση. Μπορεί να φαίνεται σε κάποιους ότι είναι τραβηγμένο. Τι λέει τώρα αυτή εδώ πρωί-πρωί σήμερα, μεσημεριάτικα και έχει και ζέστη και δεν ξέρω τι. Όμως για σκεφτείτε το, αν όλοι λίγο πράξουμε, λειτουργήσουμε διαφορετικά, σκεφτόμενοι λίγο και το συνάνθρωπο, νομίζω ότι μπορούμε να τα πάμε καλύτερα και να έχουμε και ένα πιο καλό αποτέλεσμα και για τον επισκέπτη που θα έρθει, που όλοι έχουμε ανάγκη για τον επισκέπτη που θα έρθει. Μην λένε κάποιοι, εγώ είμαι δημόσιος υπάλληλος, δεν με νοιάζει. Το έχουμε πει πολλές φορές, ο ιδιωτικός τομέας είναι αυτός που πληρώνει και συντηρεί το δημόσιο. Άρα λοιπόν από τους επιχειρηματίες της ΣΑΜΟΥ θα πληρωθούν κάποιοι άλλοι. Έτσι γίνεται γενικότερα. Και επίσης, να θυμίσω λίγο πριν κλείσουμε, μιας και έχω ούτως ή άλλως πρέπει να παίξει ένα διπλό διαφημιστικό, ότι το Σάββατο είναι το πάρτι, το beach party στις Μαούνες από τις 4 το απόγευμα και μετά, ένα πάρτι που διοργανώνει ο Εμπορικός Σύλλογος ΣΑΜΟΥ με σκοπό να εξοικονομήσει κάποια χρήματα για να βγάλει τα έξοδα, επιπλέον έξοδα, υπάρχουν βέβαια και χορηγίες, υπάρχει και το ποσό που δίνει ο Δήμος, αλλά για να έχουν και εκείνοι το κάτι παραπάνω για να οργανώσουν καλύτερα όλη αυτή τη μεγάλη φιέστα, την γιορτή του Εμπορικού Συλλόγου. Δεν ξέρω αν κάτι άλλο υπάρχει τώρα της τελευταίας στιγμής που πρέπει να αναφέρω. Όπως και να έχει, οτιδήποτε και να υπάρχει, ο Ιπποκράτης Χατζημανόλης θα συνεχίσει εδώ με την ενημέρωσή σας. Υπάρχει μια ανακοίνωση για απαγόρευση κυκλοφορίας σε ευπαθείς περιοχές, δάση, μέχρι τις 31 Οκτωβρίου. Είναι αυτή η ανακοίνωση που βγαίνει κάθε χρόνο, ούτως ώστε μην πάει κάποιος τώρα σε ένα δασάκι, κάνει πικνίκ, αφήσει πράγματα, ανάψει φωτιά κλπ. Και γενικότερα να μην έχουμε ένα τσιγάρο που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Είμαστε σε περίοδο υψηλού κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς, άρα όλοι οφείλουμε να είμαστε προσεκτικοί. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 10 και μας ακούτε σε επανάληψη στις 6 το απόγευμα. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας. Γεια σας.
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά.
4: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σουκλά είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
5: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την ΣΑΜΟ Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
6: Παρακαλώ.
7: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
8: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη ΣΑΜΟΥ και στο skopelitisearthworks.gr.
9: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
10: Πεινάω.
11: Τι
6: θα φάμε σήμερα?
10: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
6: Δηλαδή?
10: Στο Κάτι Ψήνεται, στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
6: Τι έχει το μενού?
10: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
6: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
10: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
6: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
10: Έτοιμο.
6: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
10: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
6: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
10: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
11: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
12: Πάμε.
11: Θα πάμε στα γνωστά.
12: Θα πάμε στο δικό μας.
11: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
12: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
11: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
12: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
11: Εκεί θα πάμε.
12: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
11: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
12: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
11: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
5: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βαθύ Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
13: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την GrecoStrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη, για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. GrecoStrom. 57 χρόνια μαζί.
5: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
14: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
15: 2000 FM.
16: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
17: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
16: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
17: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
16: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
17: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
16: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
17: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
16: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
17: Γευστική περιπλάνηση.
18: Τα 70's είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 80's είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 90's είχαμε τη rock μουσική, τα Bufan Fly και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Η δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλ το αγόρι μου», σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Η δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbees. Coimbees. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job, Makis Tsellius, Phoenix, Eleria Cortez, Veto, Donna Martha, Derpouli, Bella P και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbees. Λικούργου Λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
19: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτης Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα. Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
20: Τι βλέπω, εργασίες και υπουργής.
21: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
20: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
21: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
20: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
22: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
23: Νίκος Ελένης ΕΠΕ, 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
24: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
23: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730 89450,
24: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
25: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
18: Τα 70's είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τα 80's είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τα 90's είχαμε τη rock μουσική, τα Bufan Fly και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τη δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλ το αγόρι μου» σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Η δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbs. Coimbs. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbs. Λικούργου Λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
26: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
27: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
26: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
27: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
26: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
27: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
26: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
27: Έτσι.
28: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
29: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
30: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62756 και 693 741 0018.
31: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
0: Στάφης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
31: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
0: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
31: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
0: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
31: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
0: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
31: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
0: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
31: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
5: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7 στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
1: Μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρεία υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977 09 44 94. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
5: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου.
2: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας, χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας, τηλέφωνο 22730 88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
3: Ζήκω!
4: Στον ύπνο σου με έβλεπες αφεντικό. Τι θες?
3: Εδώ.
4: Μάλιστα. Διατάξτε με.
3: Πήγαινε στη φρουτεμπορική να ούσεις να πάρεις φρούτα και λαχανικά.
4: Και γιατί δεν πας εσύ?
3: Εγώ είμαι αφεντικό.
4: Μωρέ δεν λες που δεν ξέρεις να ξεχωρίσεις τα βασικά. Τις προάλλες πήγες να πάρεις μήλα να κάνουμε μιλόπιτα. Πήρες ντομάτες και καταλήξαμε να κάνουμε γεμιστά.
3: Ζήκω!
4: Μη φωνάζεις. Σε ποια φρουτεμπορική να ούσεις να πάω? Στο κατάστημα στην περιοχή Βαρελά Σάμου για χοντρική. Με τηλεφώνγκελτη 22 730 24 222. Στο δεύτερο υποκατάστημα στο Κουκάρι.
3: Πήγαινε που θέλεις.
4: Τώρα μιλάς σωστά.
6: Η φρουτεμπορική Ναούσης ενημερώνει την πελατεία της ότι το κατάστημα στο Κοκάρι λειτουργεί εποχικά, καθώς και η χονδρική διάθεση στη θέση Βαρελά. Τηλέφωνο 22730 24222 και 22730 92346.
4: Φρουτεμπορική Ναούσης. Τα καλύτερα στο τραπέζι σου.
7: Με τέτοιες τιμές φύγαμε για διακοπές. Πέψη 1 και 10. Λίπτον 95 λεπτά. Αλόμα 7 και 60. Αλφα και ατυχή. Η Quaker 3,49. Βόλιος Κιμάς 10,99. Κλινέξ 2,58. Βιλέντα 1,89. Σκιπ 8,40. Νταβ ή Καζολίν 2,99. Πάμε μπαζάρ!
5: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.

Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Ένα καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Εδώ είμαστε συντονισμένοι στους 99,8 και στον 2000 FM στο μέσον της εβδομάδας, Τετάρτη 8 Ιουλίου. Και μαζί θα πάμε μέχρι τη μία το μεσημέρι εδώ, χαλαρά και ενημερωτικά, με όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας και με αυτά τα οποία θέλετε και εσείς να αναδείξουμε και να σχολιάσουμε. Να ευχηθούμε σήμερα χρόνια πολλά στον Θεόφιλο και τον Προκόπη που γιορτάζουν Παγκόσμια ημέρα αλλεργίας σήμερα και ναι, έχουμε αρκετές αλλεργίες και κυρίως βέβαια τα τελευταία χρόνια έχουν ενταθεί θα λέγαμε οι αλλεργίες. Παλιότερα δεν είχαμε και τόσα πολλά έτσι περιστατικά, τώρα τι να πω και με την αλλαγή που υπάρχει έτσι λίγο στην ατμόσφαιρα πιστεύω ότι έχουμε γίνει όλοι αλλεργικοί. Στους 33 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα η θερμοκρασία στα νησιά μας με βόρειο-δυτικούς ανέμους έως 5 μποφόρ, ενισχυμένο το μελτέμι όπως λέμε στα πελάγι και γι' αυτό το λόγο χρειάζεται μεγάλη προσοχή, το λέμε και θα το λέμε συνέχεια στα δάση μας, γενικότερα στην Ήπεθρο, σε ό,τι έχει να κάνει με εργασίες που κάνουμε στην Ήπεθρο και μπορεί να χρησιμοποιούμε κάποια εργαλεία που δημιουργούν σπινθήρες, σε καμία περίπτωση δεν το κάνουμε αυτό και προσέχουμε πάρα πολύ. Η κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς σήμερα είναι ψηλή, είναι στο 3 και αύριο βέβαια θα έχουμε ανεβασμένη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς Κελσίου και από το Σαββατοκύριακο και μέχρι την ερχόμενη Δευτέρα ο υδράργυρος θα ανεβαίνει και θα ανεβαίνει και θα ανεβαίνει μέχρι και τους 37 βαθμούς θα αγγίξουμε την Κυριακή, την ερχόμενη Δευτέρα ο υδράργυρος θα φτάσει ακόμη και τους 38 βαθμούς Κελσίου. Οπότε λοιπόν θα έχουμε έναν μίνι καύσωνα όπως λέμε. Δεν χρειάζεται πανικό σε καμία περίπτωση. Αυτά που πρέπει να κάνουμε τα γνωρίζουμε, να μένουμε σε σκιερά μέρη κλπ. Θα τα συζητήσουμε βέβαια και με τους ειδικούς και με τους μετεωρολόγους και με τους γιατρούς να μας ενημερώσουν έτσι λίγο τι θα κάνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις όσο υπάρχουν αυτές οι δύσκολες μέρες του καύσωνα. Δροσερά και σκιερά μέρη, πολλά υγρά και θα περάσει και αυτός ο καύσωνας. Τι να κάνουμε. 22 7 30 80 8 80 89

0: αφορά εκατοντάδες επαγγελματίες που περιμένουν εδώ και καιρό αυτή την εξέλιξη. Η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοίνωσε ότι άνοιξε λοιπόν εκ νέου η ανανεωμένη πλατφόρμα του μεταφορικού ισοδύναμου για τις νησιωτικές επιχειρήσεις. Αυτό σημαίνει ότι πλέον μπορούν να υποβληθούν οι αιτήσεις που αφορούν τις ενισχύσεις για το έτος 2023. Βέβαια, αυτό το οποίο μας προκαλεί έτσι λίγο κάποια αντίδραση, θα λέγαμε, κάποια ερωτήματα έτσι μας δημιουργούνται, είναι ότι υπάρχει ένα μικρό περιθώριο για να καταθέσουν τα δικαιολογητικά οι επιχειρήσεις, ένα μικρό περιθώριο της τάξης του ενός μήνα. Και έχουμε βέβαια και κάποιες αντιδράσεις και από τους λογιστές, διότι είναι μεγάλος ο φόρτος εργασίας και μέσα σε ένα τόσο μικρό χρονικό διάστημα να κάνουν αυτή την εργασία, σύν τις άλλες βέβαια όλες τις εργασίες τις υπόλοιπες που έχουν οι άνθρωποι. Πιστεύω ότι αυτό είναι και αυτό το οποίο τους δημιουργεί έτσι κάποιο πρόσθετο πρόβλημα. Θέλω να πάμε λίγο να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε όλες αυτές τις λεπτομέρειες και θα συνδεθούμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής με τον λογιστή τον κύριο Μουζάκη, ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά το συγκεκριμένο πρόγραμμα και θα μας απαντήσει στα ερωτήματα τα οποία απασχολούν κυρίως έτσι τις επιχειρήσεις των νησιών μας. Κύριε Μουζάκη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και σε εσάς.
0: Καταρχάς, να πούμε λίγο τι σημαίνει πρακτικά ότι άνοιξε αυτή η πλατφόρμα. Ποιους αφορά?
1: Για μισό λεπτό, επειδή δεν έχω άποψη για το μεταφορικό ισοδύναμο και δεν θα μπορώ να σας βοηθήσω. Δεν είναι κάτι που γνωρίζω, γιατί δεν ασχολούμαι προσωπικά, οπότε δεν έχω άποψη.
0: Ωραία, εντάξει, εφόσον δεν υπάρχει έτσι και κάποια...
1: Πάμε να δούμε τη μεγάλη εικόνα, γιατί αλλού είναι τα προβλήματα.
0: Ναι,
1: για το μεταφορικό ισοδύναμο είναι κάτι,
0: θα πούμε για την παράταση.
1: Βοηθάει κόσμο. Αλλά πάμε να δούμε μερικά πράγματα που πιθανά να έχουμε στην έκθεση Θεσσαλονίκης, τι έχει πέσει στο τραπέζι και τα λοιπά. Και νομίζω ότι γι' αυτό με καλέσατε, οπότε ευχαρίστω να μιλήσουμε για αυτά.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Απλά λέγαμε μήπως είχατε και εσείς κάποια άποψη όσον αφορά το θέμα του μεταφορικού ισοδύναμου.
1: Ό,τι αφορά τις προλογικές δηλώσεις που είναι τρέχον, υποβληθεί περί τα 6 εκατομμύρια
0: και
1: πολύ κοντά άλλα 500.000 δηλώσεων. Νομίζω ότι μέχρι το τέλος της πρωτευμίας, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, θα ολοκληρωθεί η διαδικασία προκειμένου να μην υπάρχουν προβλήματα, γιατί ξέρετε ότι όποιος καθυστερήσει να υποβάλει τη φορολογική δήλωση, πρώτον έχει ποινή προστίμου, δεύτερον έχει προστάθμιση στον χώρο, τόκο δηλαδή, και καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι προβληματικό. Θυμίζω ότι η νέα προθεσμία 15 Ιουλίου για τους ξεχασιάριδες, πρέπει να πληρωθεί ο χώρος μέχρι 31 ευρώ μου, είτε να εξοφληθεί μέχρι 31 ευρώ μου και να τύχει στις έκπτωσης ανάλογα με τον τρόπο, με το πότε υπέβαλε στη δήλωση, ή να πληρώσει δόση στο χώρο μέχρι και τον Φεβρουάριο του 2027. Από εκεί και μετά τώρα για τη Θεσσαλονίκη, και επειδή βλέπω διάφορα δημοσιεύματα, ένα από αυτά αφορά την αναστολή του χώρου προστέμενης αξίας στην οικοδομή.
0: Ναι.
1: Πράγματι υπάρχει διάταξη και σήμερα που μιλάμε που έχει αναστείλει το χώρο προστέμενης αξίας στην οικοδομική δραστηριότητα μέχρι και 31-12 του 26 χρόνο, ότι κατά την άποψή μου είναι σίγουρο ότι πρέπει να δοθεί παράταση, και θα δοθεί παράταση τουλάχιστον για μια χρονιά ή δεν ξέρω για πόσο περισσότερο. Ο σκοπός ποιος είναι? Να τονωθεί η αγορά του ακινήτου. Άρα λοιπόν, αν για παράδειγμα θέλει κάποιος να πουλήσει ένα ακίνητο το οποίο κατασκευάζει τώρα, νεόδημητο ακίνητο, αυτή η συναλλαγή κανονικά έχει φόρο προστέμενης αξίας, έχει ΦΠΑ. Που σημαίνει, αν μια οικοδομή στοιχίζει ένα εκατομμύριο, όταν πάει να την πουλήσει, θα την πουλήσει ένα 240.
0: Κύριε Μουζάκη, αρχικά συγγνώμη που σας διακόπτω, για να μπούμε λιγάκι στο θέμα για να καταλάβουν και οι ακροατές, να πούμε λίγο ότι συζητάμε για το θέμα αυτό το οποίο η κυβέρνηση, όπως το είπατε και εσείς βέβαια, προσανατολίζεται να διατηρήσει και το 27 δύο σημαντικές φορολογικές παρεμβάσεις. Η πρώτη λοιπόν αφορά τη συνέχιση της αναστολής του ΦΠΑ 24% στις πωλήσεις νεόδμητων ακινήτων, ενώ η δεύτερη αφορά την παράταση, όπως αναφέραμε, της αναστολής του φόρου υπεραξίας 15% στις μεταβιβάσεις ακινήτων. Οπότε
1: ακριβώς.
0: Λοιπόν, συγγνώμη, απλά έκανα μία εισαγωγή για να καταλάβουν φίλοι ακροατές. Θα ήθελα λοιπόν λίγο να εξηγήσουμε αρχικά με απλά λόγια τι σημαίνει αυτή η αναστολή του ΦΠΑ στα νεόδυνητα ακίνητα.
1: Ότι ότι όταν σήμερα φτιάξει κάποιος ένα κίνητο και θέλει να το πουλήσει, mm-hmm. κανονικά η συναλλαγή αυτή επιβαρύνεται με ΦΠΑ.
0: Ναι.
1: Όπως όταν αγοράζεται ένα ζευγάρι παπούτσια που κάνει 100 ευρώ και έχει 24 ΦΠΑ 124, το ίδιο

0: ένα κίνητο που κάνει 100 χιλιάρικα mm-hmm. και 24% ΦΠΑ είναι 124 χιλιάρικα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αν ο άλλος πουλάει ένα κίνητο το οποίο δεν είναι νεόδμητο, αυτό δεν έχει ΦΠΑ, έχει φόρο μεταβίβασης που είναι της τάξης του 3%, mm-hmm. βγαίνει εκτός αγοράς γιατί ο ένας έχει 3%, ο άλλος έχει 24%. Τι είχε έρθει λοιπόν και είχε πει η κυβέρνηση, ότι αναστέλλω αυτή τη διάταξη για το ΦΠΑ επί του ακινήτου, όταν γίνονται τέτοιες συναλλαγές, ούτως ώστε να τονωθεί η αγορά και να μην πουλάει ο ένας 124 και ο άλλος 103. Αυτή λοιπόν η διάταξη, επειδή τερματίζει, τελειώνει η αναστολή αυτή 31-12 του 2026, θα πάρει παράταση προνό περαιτέρω. Mm-hmm. Ένα αυτό. Δεύτερον, υπάρχει άλλη μια διάταξη στον κώδικα φορολογίας εισοδήματος. Είναι ένας νόμος που ήρθε το 2013 και είναι ο 41-72 του 2013 και έπρεπε η διάταξη αυτή να ασκήσει από 1η-1η του 2014 και εφεξής, η οποία τι λέει, και ουδέποτε ίσχυσε με συνεχείς αναστολές, η οποία λέει ότι όταν πουλήσεις ένα ακίνητο, το οποίο έστω το έχεις αγοράσει 100 και το πουλάς 150, σε αυτή την υπεραξία των 50.000 ευρώ θα πρέπει να πληρώσεις φόρο υπεραξίας στις τάξεις του 15%.
1: Μάλιστα.
0: Αυτή λοιπόν η διάταξη ουδέποτε ίσχυσε. Mm-hmm. Και καλώς, κατά την άποψή μου, δεν ίσχυσε. Άρα λοιπόν, η αναστολή που έχει δοθεί είναι μέχρι 31-12 του 2026. Φρονώ ότι θα δοθεί περαιτέρω αναστολή, για να μην σας πω ότι καλό θα ήταν κατά την άποψή μου, αφού ούτως ή άλλως είναι ανενεργός η διάταξη. Νομοθετήθηκε το 2013, έπρεπε να ισχύσει το 2014, έχουμε φτάσει το 2026, δεν λειτουργήσε ποτέ. Για ποιο λόγο να υπάρχει? Ας βγει εντελώς κατά τη δική μου άποψη. Δεν ξέρω τι υποτίθεται να κάνει η κυβέρνηση. Φρονώ ότι ή θα την αναστείλει περαιτέρω ή θα την καταργήσει.
1: Αν καταργηθεί οριστικά, αυτό τι σημαίνει για όσους θέλουν να πουλήσουν ακίνητο τα επόμενα χρόνια? Δηλαδή, πιστεύετε ότι αυτά τα μέτρα θα δώσουν νέα όθηση, όπως λέμε, στην οικοδομή και στις αγοραπολισίες γενικότερα?
0: Σαφώς. Κοιτάξτε τώρα, έχετε εσείς, ξαναλέω, ένα ακίνητο.
1: Ναι.
0: Κάνει 100 χιλιάρικα. Mm-hmm. Πουλάτε 120 με 150, 180. Ωραία. Σε αυτό το ποσό έπρεπε να πληρώσετε 15%. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό είναι ένας βραχνάς. Είναι ένα πρόβλημα, δεν είναι? Mm-hmm. Όταν σας πάρει ένα 15% είναι ένα ποσό. Εξού λοιπόν και η κυβέρνηση τι έκανε όλα αυτά τα χρόνια? Δεν άφησε τη διάταξη αυτή να εφαρμοστεί και την ανέστειλε διαρκώς. Αφού την αναστέλλεις, λοιπόν έχουν περάσει 12 χρόνια και πλέον.
1: Γιατί την καταργήσει κιόλας? Ναι, σωστά, όπως το είπατε.
0: Αυτή είναι η λογική. Ναι. Από εκεί και μετά θέλω να πιστεύω ότι θα δοθεί μεγάλη προσοχή πλέον στις επιχειρήσεις, γιατί ήδη στα φυσικά πρόσωπα ήρθαν, τροποποιήσαμε τη φορολογική κλίμακα, κάναμε διάφορες παρεμβάσεις. Φρονώ mm-hmm. τώρα ότι είναι η στιγμή των ελευθέρων επαγγελματιών και των επιχειρήσεων, όπου εκεί τι πιστεύω ότι θα μπορούσε να δει η κυβέρνηση. Ξέρετε σήμερα ότι οι επιχειρήσεις φορολογούνται με ένα συντελεστή της τάξης του 22%. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να μειωθεί περαιτέρω αυτός ο συντελεστής. Μία-δύο μονάδες, όσο κρίνουν ότι δημοσιονομικά δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Επίσης, υπάρχει ένα τέλος επιδιδεύματος. Υπήρχαν κάποιες διατάξεις από το 2011, ένεκα των μνημονίων που είχαμε υπογράψει με τους ξένους εταίρους, και μας βάζουν όλες τις επιχειρήσεις να πληρώνουν ένα τέλος της τάξης των 1.000 ευρώ, και στις περιοχές εκείνες που ο πληθυσμός είναι κάτω από 200.000 κατοίκους, οι επιχειρήσεις να πληρώνουν 800 ευρώ. Τα υποκαταστήματα πληρώνουν 600-650.
1: Mm-hmm.
0: Αυτό το τέλος επιδιδεύματος για τους ελεύθερους επαγγελματίες έχει καταργηθεί. Mm-hmm. Είχε υποσχεθεί η κυβέρνηση, αν δείτε δηλώσεις και προηγούμενων υπουργών, ότι από το 2027 και για τις επιχειρήσεις θα καταργηθεί. Θέλω να πιστεύω λοιπόν ότι θα τηρηθεί αυτή η δέσμευση, και τουλάχιστον αν δεν καταργηθεί, να μειωθεί. Πού θα μπορούσε να μειωθεί? Αν όχι οριζόντια, τουλάχιστον να μειωθεί τα υποκαταστήματα σε πρώτη φάση, και στη συνέχεια και στα κεντρικά καταστήματα έχουμε καταθέσει προτάσεις γι' αυτό.
1: Ωραία.
0: Από εκεί και μετά υπάρχει άλλο ένα ζήτημα με την προκαταβολή φόρου εισοδήματος. Ξέρετε ότι όλοι φωνάζουν γιατί οι επιχειρήσεις δίνουν προκαταβολή φόρου εισοδήματος στο στάτους του 80%, mm-hmm. οι ελεύθεροι επαγγελματίες 55%. Προνοώ ότι και εκεί θα μπορούσε να επέλθει μια μείωση, ούτως ώστε οι επιχειρήσεις να έχουν περισσότερα χρηματικά διαθέσιμα στη διάθεσή τους, προκειμένου να επανεπενδύσουν και να αυξήσουν τη δραστηριότητα των επιχειρήσεών τους, και αυτό θα φέρει κι άλλα στοιχεία, όπως να μειώσουν την ανεργία περαιτέρω και ούτω καθεξής. Αυτά και πολλά άλλα θα μπορούσαμε να συζητήσουμε.
1: Μεγάλη
0: συζήτηση, Μουζάκη.
1: Πριν κλείσουμε, θα ήθελα έτσι κλείνοντας να μας πείτε αν υπάρχουν και κάποιες άλλες φορολογικές αλλαγές που θα πρέπει να έχουν υπόψη τους όσοι σχεδιάζουν να αγοράσουν ή να μεταβιβάσουν ακίνητο.
0: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή που μιλάμε ισχύει η αναστολή ΦΠΑ. Άρα λοιπόν όποιος εκτίζει οικοδομή μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτές τις διατάξεις ούτως ώστε να πτήσει και να πουλήσει χωρίς ΦΠΑ. Ο πόρος υπεραξίας δεν υπάρχει μέχρι το τέλος του έτους χρονών και στη συνέχεια. Ναι. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν άλλες ιδιαιτερότητες. Η οικοδομική δραστηριότητα βλέπετε ότι ανθεί, ενώ είχαμε περάσει μια περίοδο εκεί ένεκα κρίσης όπου η οικοδομική δραστηριότητα πραγματικά είχε τερματώσει. Τώρα βλέπετε παντού, δεν ξέρω τι γίνεται στη Σάμο, αν δείτε στην Αττική, εδώ είναι σε τρομερή άνθηση, χτίζουν παντού. Νομίζω ότι πρέπει να δοθεί δυνατότητα. Βέβαια, τι γίνεται, χτίζουν παντού, είναι πολύ ακριβά τα ακίνητα και αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Άρα λοιπόν εκείνοι που επενδύουν, την πλειονότητα τους δεν είναι Έλληνες. Είναι κάτοικοι εξωτερικού που έχουν τη δυνατότητα, γιατί όταν πουλάει ο άλλος με 5, 6, 7, 10 χιλιάδες ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, καταλαβαίνετε ότι δύσκολο ο Έλληνας μπορεί να αγοράσει. Θα πρέπει να ληφθεί μέρημνα ούτως ώστε να μπορεί να αγοράσει και ο Έλληνας, γιατί θέλει να κάνει οικογένεια, θέλει να αγοράσει ακίνητο, να βάλει την οικογένειά του να τη στεγάσει. Και αυτό είναι απαγορευτικό. Παλιά με 100, 200, 300 χιλιάδες αγόρασε ένα ακίνητο, τώρα ξεκινάς από 500-600 και πάνω για να αγοράσεις ένα ακίνητο.
1: Είναι πολύ δυσκολότερο.
0: Καταλαβαίνετε λοιπόν τη δυσκολία που υπάρχει. Αυτό είναι και πρόβλημα δημογραφικό. Αλλά λοιπόν πατάει σε πολλά σημεία. Πρέπει να τα δουν όλα αυτά προκειμένου να βοηθήσουν να λύσουμε πλήστα προβλήματα και όχι μόνο οικονομικά.
1: Μάλιστα, να σας ευχαριστήσω πολύ κύριε Μουζάκη. Να
0: ευχηθώ
1: καλή ξεκούραση, γιατί σας περιμένει δύσκολος, έτσι, δύσκολος καιρός. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ
0: και
1: πολύ.
0: Επίσης,
1: και το λέμε αυτό διότι οι λογιστές τώρα είναι μια περίοδος που πραγματικά θα έχουν πολλά στο κεφάλι τους, φορολογικές δηλώσεις κλπ. Οπότε όσο μπορούν να ξεκουραστούν οι άνθρωποι, να προλάβουν λίγο, γιατί μετά πέφτουν πολλά πάνω τους και είναι σημαντικό έτσι να εξηγούνται με απλό τρόπο φορολογικά ζητήματα που επηρεάζουν άμεσα τις αποφάσεις χιλιάδων πολιτών. Ακούσατε λοιπόν αυτά τα οποία αναφέραμε για τις αγοραπολισίες ακινήτων. Θα παρακολουθούμε τις εξελίξεις, καθώς οι οριστικές αποφάσεις αναμένονται το επόμενο διάστημα και ασφαλώς θα επανέλθουμε όταν υπάρξουν νεότερα. Βέβαια, ρωτήσαμε τον κύριο Μουζάκη στην αρχή της εκπομπής μας αν γνωρίζει κάτι για το μεταφορικό ισοδύναμο, ένα θέμα το οποίο το διαβάζουμε ήδη από χθες. Δεν ήξερε κάτι να μας πει ο λογιστής, ο κ. Μουζάκης, και γι' αυτό το λόγο, εντάξει, καταλαβαίνουμε γιατί είναι ένα θέμα το οποίο είναι πολυσύνθετο και θα πρέπει οποιαδήποτε απάντηση δίνουμε να είναι σωστή και τεκμηριωμένη. Εν πάση περιπτώσει, ο κ. Μουζάκης δεν το ήξερε το θέμα ο άνθρωπος και πολύ καλώς έκανε που δεν μας απάντησε όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα. Να πούμε όμως, για να ενημερώσουμε τους φίλους ακροατές, προσπαθούμε βέβαια να έχουμε και μια επικοινωνία με τον Γενικό Γραμματέα Υγείου και Νησιωτικής Πολιτικής, με τον κύριο Φώτη Μάγκο. Μας τα έχει επιβεβαιώσει και την προηγούμενη εβδομάδα, μιλώντας εδώ στην εκπομπή μας για το μεταφορικό ισοδύναμο, πως ανακοινώθηκε λοιπόν ότι άνοιξε εκ νέου η ανανέωση πλατφόρμα του μεταφορικού ισοδύναμου για τις νησιωτικές επιχειρήσεις. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι πλέον μπορούν να υποβληθούν οι αιτήσεις που αφορούν τις ενισχύσεις για το έτος 2023. Και εκεί δηλαδή υπήρχε το πρόβλημα, καθώς είχαν κάνει κάποιες επιχειρήσεις, είχαν δώσει κάποια στοιχεία τα οποία δεν ήταν σωστά, με αποτέλεσμα να πρέπει να γίνει ξανά έλεγχος και να παίρνει την μπάλα, αν μου επιτραπεί η έκφραση, και τις επιχειρήσεις οι οποίες είχαν καταθέσει σωστά τα δικαιολογητικά και να γίνει μια στάση πληρωμών, εν πάση περιπτώσει, λόγω των επιχειρήσεων που δεν ήταν σωστές. Έτσι λοιπόν, αναφέρουμε ότι ξεκινούν οι αιτήσεις. Αυτό το οποίο βέβαια διαβάζουμε είναι ότι θα πρέπει οι αιτήσεις να έχουν καταβληθεί, να έχουν κατατεθεί μάλλον οι αιτήσεις των επιχειρήσεων σε ένα διάστημα της τάξης του ενός μήνα, και αυτό δυσκολεύει και τις επιχειρήσεις και τους λογιστές που κάνουν αυτή την εργασία. Μέσα σε ένα μήνα τι δικαιολογητικά να προλάβεις να συγκεντρώσεις από το 23 μέχρι και τώρα για να τα καταθέσεις, και μιλάμε για πολλές επιχειρήσεις. Να πούμε λοιπόν ότι στην πρώτη κατηγορία νησιών είναι οι επιχειρήσεις με έδρα σε νησιά με πληθυσμό έως 3.100 κατοίκους. Μιλάμε για μικρά νησιά. Στη δεύτερη κατηγορία είναι με πληθυσμό από 3.100 έως και 30.000 κατοίκους, και νομίζω εδώ είμαστε εμείς. Και η έναρξη υποβολών είναι από την Τετάρτη, από σήμερα λοιπόν 8 Ιουλίου, και λήξη έως τη Δευτέρα 3 Αυγούστου. Μιλάμε για λιγότερο από ένα μήνα. Και η Γενική Γραμματεία Υγείου και Νησιωτικής Πολιτικής παραμένει στη διάθεση των δικαιούχων για την υποστήριξη της ομαλής υλοποίησης της συγκεκριμένης δράσης. Το βλέπουμε. Αν έχουμε μία επικοινωνία με τον κύριο Μάγκο ή με κάποιον έτσι φοροτεχνικό τις επόμενες ημέρες, για να ενημερωθούμε σχετικά με αυτό, διότι λαμβάνουμε και κάποια μηνύματα τώρα, όσο αναφέρουμε τη συγκεκριμένη είδηση, από αρκετούς επιχειρηματίες. Τι να προλάβουμε, λέει, να κάνουμε μέσα σε ένα μήνα. Δεν ξέρουμε πως δοθεί και κάποια παράταση τις επόμενες ημέρες. Μάλιστα. Να το βλέπουμε λοιπόν. Να περάσουμε σε μια μικρή μουσική ανάσα στο σημείο αυτό και θα επιστρέψουμε σε λίγο με την συνέχεια εδώ της εκπομπής μας και θα αναφερθούμε και στα μηχανογραφικά δελτία τα οποία συμπληρώνονται από τους μαθητές, να δούμε τι γίνεται και με τις βάσεις. Γενικότερα θα ασχοληθούμε λίγο με τα θέματα της παιδείας. Λοιπόν, πάμε σε μια μικρή μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

0: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
1: 2000 FM.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
3: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου αγρόκτημα λευκό αγελαδινό μόνο 5 και 49 το κιλό. Κιμάς ανάμεικτος μόνο 7 και 99 το κιλό. Μπύρα Χελάς Μπράου 500 ml, μόνο 89 λεπτά το κουτί. G7 γνήσιο ιταλικό παγωτό 1 λίτρου, μόνο 3 και 69 η συσκευασία. Πέψη κανονική ή 0 1,5 λίτρου, μόνο 1 και 29 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
4: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
5: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
4: Παπαγεωργίου Παρασκευά και ΣΥΑ, όμικρον έψιλον.
5: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
4: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
5: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Ανέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
4: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου. Για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
5: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
4: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης. Διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
5: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ.
4: Τηλέφ 719380 και 2273027537.
6: Ήλιος, βροχή, αέρας, ως για Στάθιαν.
7: Στάθης Ανδρέας, για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
6: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
7: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες,
6: άλια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
7: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
6: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
7: Η αίτηση.
6: Στάθης Ανδρέας, 20ης Λυκείου Ελληνίδων.
7: Τηλέφωνα 22 874 και 305 966.
6: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
8: Στο Φάση 1 Νέο Καρλόβαση μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα. Καπετάν Σταμάτη 15 Βαθύ για αγορές μοναδικών summer looks.
3: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου στρούγκα κεφαλοτήρι μόνο 9 και 90 το κιλό. Αγρόκτημα σμούθι 250 ml σε διάφορες γεύσεις, μόνο 1 και 59 η φιάλη. Λίπτον Ice Tea Lemoni ή ροδάκινο, μόνο 95 λεπτά η φιάλη. Αλφα Πίτσα Μαργαρίτα 730 γραμμάρια, μόνο 5. Ούλτρεξ Σαμπουάν 360 ml, 2 και 99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
9: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια στην και για το πετρέλαιο θέρμανσης. Με
10: τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
9: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
10: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
9: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
10: Σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
9: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
1: ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα, βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
11: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
1: Στο ανατολικότερο σημείο του, συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα...
11: Ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το
1: χείριση, διατηρεί και το κρεοπωλείο που βρίσκεται δίπλα.
11: Αυτό σημαίνει ποιο σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
1: Χασαποταβέρνα, κρεοπωλείο, Διόνυσος.
11: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. 2273-092-631.
1: Χασαπο...
11: Περιπλάνηση.
12: Μαρίκας, τώρα χωρίς για μπρος λεμονά με ένα καφέ και σημεία εστίασης.
13: Καλωσορίσατε, έβιβαλε ο κόσμος και δραμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
14: No habla español.
13: Δεν είσαι η σίγμα.
14: Απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
13: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
15: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
5: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
16: Τα 70's είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων KOMG's. Τα 80's είχαμε τη disco, τα μαλλιά. Τα 90's είχαμε τη rock μουσική, τα Bufan Fly και το κλειά του 2000 είχαμε το «Βάλ το αγόρι μου» σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων KOMG's. Η δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων KOMG's. KOMG's. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Phoenix, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπή και Πονκοίμτζης. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
17: Ζήκω!
18: Στον ύπνο σου με έβλεπες αφεντικό. Τι θες?
17: Εδώ.
18: Μάλιστα, διατάξτε με.
17: Πήγαινε στη φρουτεμπορική να ούσεις να πάρεις φρούτα και λαχανικά.
18: Και γιατί δεν πας εσύ?
17: Εγώ είμαι αφεντικό.
18: Μωρέ δεν λες που δεν ξέρεις να ξεχωρίσεις τα βασικά. Τις προάλλες πήγες να πάρεις μήλα να κάνουμε μιλόπιτα. Πήρες ντομάτες και καταλήξαμε να κάνουμε γεμιστά.
17: Σήκω!
18: Μη φωνάζεις. Σε ποια φρουτεμπορική να ούσεις να πάω? Στο κατάστημα στην περιοχή Βαρελά Σάμου για χοντρική με τηλεφώνγκελτη 22 730 24 222. Στο δεύτερο υποκατάστημα στο Κουκάρι.
17: Πήγαινα που θέλεις.
18: Τώρα μιλάς σωστά.
19: Η φρουτεμπορική Ναούσης ενημερώνει την πελατεία της ότι το κατάστημα στο Κοκάρι λειτουργεί εποχικά, καθώς και η χονδρική διάθεση στη θέση Βαρελά. Τηλέφωνο 22730 24222 και 22730 92346.
18: Φρουτεμπορική Ναούσης. Τα καλύτερα στο τραπέζι σου.
20: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
21: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλή Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
22: 2000 FM.
23: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Εδώ ζωντανά μέσα από τους 99,8 μεγάκυκλους και το 2000 FM. Επιστρέψαμε από τα διαφημιστικά μας μηνύματα. Πριν περάσουμε στο δεύτερο θέμα της σημερινής μας εκπομπής, να πούμε έτσι για μια πολύ όμορφη παράσταση που θα πραγματοποιηθεί σήμερα στην Πορφυριάδα Σχολή στο Καρλόβαση. Μιλάμε για το έργο Οδυσσεβάχ της Ξένιας Καλογεροπούλου και σε μουσική του Διονύση Σαββόπουλου. Για μια και μοναδική παράσταση λοιπόν σήμερα στο Καρλόβαση. Στην Πορφυριάδα Σχολή στις 9 παρατέταρτο το βράδυ, ένα έτσι μαγικό ταξίδι φαντασίας, μουσικής και περιπέτειας ξεκινά. Ο θρυλικός Οδυσσεβάχ, το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου με την αξεπέραστη μουσική του Διονύση Σαββόπουλου, ζωντανεύει στην σκηνή για να ταξιδέψει μικρούς και μεγάλους σε κόσμους γεμάτους χιούμορ, συγκίνηση και όνειρο. Σήμερα λοιπόν το βράδυ στις 9 παρατέταρτο στην Πορφυριάδα Σχολή στο Καρλόβαση. Μια πολύ όμορφη έτσι παράσταση. Καλό θα είναι και όμορφο μάλλον θα είναι να την, όσοι μπορείτε να την παρακολουθήσετε. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται στα θέματα της παιδείας γενικότερα, διότι μπορεί να έκλεισαν τα σχολεία, μπορεί να έκλεισαν και τα φροντιστήρια, μπορεί να κάνουν και οι καθηγητές, όπως λέμε και οι μαθητές, στις διακοπές τους. Ωστόσο, οι εξελίξεις πάνω στο θέμα των μηχανογραφικών, των βάσεων γενικότερα τρέχουν. Και μιλάμε κυρίως για τους μαθητές οι οποίοι έδωσαν φέτος πανελλαδικές εξετάσεις. Να πούμε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία υποβολής του μηχανογραφικού δελτίου για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων του 26. Παράλληλα όμως έχει ανοίξει και η πλατφόρμα για το παράλληλο μηχανογραφικό που αφορά τις σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, δίνοντας έτσι ακόμη μια επιλογή στους νέους για το επόμενο εκπαιδευτικό τους βήμα. Για να δούμε λοιπόν τι πρέπει να προσέξουν οι υποψήφοι, ποιες είναι οι παγίδες, αλλά και πώς μπορούν να κάνουν τις σωστές επιλογές. Να μας βοηθήσει λοιπόν σήμερα εδώ διευθυντής των φροντιστηρίων που καμισά στη ΣΑΜΟ, κύριος Γιώργος Μαρίνης. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Μαρίνη.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Έχει ξεκινήσει λοιπόν η διαδικασία υποβολής του μηχανογραφικού. Να μας πείτε έτσι λίγο, κύριε Μαρίνη, ποια είναι αυτά τα βασικά βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν οι υποψήφοι.
2: Ναι. Η υποβολή των μηχανογραφικών έχει ξεκινήσει από χθες. Mm-hmm. Άνοιξε η πλατφόρμα και θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και την επόμενη Παρασκευή, όπου και όλοι οι υποψήφοι πρέπει να προσέξουν να έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία οριστικοποίησης, επαναλαμβάνω, οριστικοποίησης του μηχανογραφικού του δελτίου. Είτε για τις σχολές των πανεπιστημίων, είτε για τα δημόσια ΙΕΚ. Τώρα, τι είναι εκείνο το οποίο πρέπει να προσέξουμε. Εννοείται ότι η επιλογή και η σειρά με την οποία θα βάλουμε τις σχολές στο μηχανογραφικό δελτίο παίζει καθοριστικό ρόλο, γιατί, όπως ξέρετε, η εισαγωγή σε μια σχολή γίνεται με βάση την προτεραιότητα των σχολών που έχω δηλώσει. Mm-hmm. Τι είναι τώρα αυτά τα... Άρα λοιπόν πρέπει να προσέξω πάρα πολύ τη σειρά με την οποία θα βάλω τις σχολές μου, γιατί πρέπει να είμαι σίγουρος για την κάθε επιλογή που κάνω ότι είναι πράγματι αυτό που θέλω πρωτίστως εκείνη τη στιγμή. Έτσι, και η δεύτερη επιλογή μου να είναι αυτό που θέλω, να δεν πετύχω στην πρώτη και ούτω καθεξής. Τώρα, βασικές αρχές της συμπλήρωσης του μηχανογραφικού. Πρώτη βασική αρχή είναι ότι στο μηχανογραφικό δελτίο θα εκφράσω πρώτα-πρώτα το θέλω μου, αυτό που θέλω να σπουδάσω, αυτό που μου αρέσει, αυτό που με γεμίζει, αυτό που μου ταιριάζει, αυτό που ονειρεύομαι να κάνω στη ζωή μου, που ονειρεύομαι να σπουδάσω. Και αυτό δεν θα πρέπει να το κοιτάζω σε σχέση με τις περισσινές βάσεις. Γιατί mm-hmm. οι βάσεις είναι κάτι το οποίο ανεβαίνουν, κατεβαίνουν, είναι κάτι το οποίο αλλάζει. Εκεί εκφράζω το θέλω μου. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα αν βάλω μια σχολή πρώτη ή δεύτερη όσον αφορά στην προτεραιότητα στο πώς επιλέγει το μηχανογραφικό. Τι θέλω δηλαδή να πω με αυτό. Εγώ θέλω να περάσω νομική για παράδειγμα. Έχω βγάλει 16.000 μόρια. Η νομική 18.000 μόρια. Το πιο πιθανό είναι ότι δεν την πιάνω. Δεν υπάρχει πρόβλημα όμως να την βάλω πρώτη με επιλογή. Ποτέ δεν ξέρω πώς μπορεί να κυμαρθούν οι βάσεις. Μπορεί να γίνει και κάτι και να την πιάσω. Άρα λοιπόν, το μηχανογραφικό είναι έτσι στημένο και έτσι φτιαγμένο που αν πιάσω την πρώτη επιλογή, καλώς. Αν δεν την πιάσω, θα πάει στη δεύτερη επιλογή. Άρα πρέπει να έχω προσέξει ποια είναι η δεύτερη επιλογή μου, η τρίτη επιλογή μου και ούτω καθεξής. Άρα δεν επηρεάζομαι από τις περισσότερες βάσεις πρώτον. Εκφράζω το θέλω μου στο μηχανογραφικό δελτίο δεύτερον. Προσέχω την πόλη στην οποία θέλω να σπουδάσω. Παίζει ρόλο και αυτό πλέον, γιατί ζούμε σε δύσκολες οικονομικά εποχές και πολλά παιδιά πρέπει να το προσέξουν, γιατί είναι αρκετά τα έξοδα για να πάει ένα παιδί να σπουδάσει σε μια πόλη. Και φυσικά πριν επιλέξω την κάθε σχολή έχω ενημερωθεί για το πρόγραμμα σπουδών της σχολής, για τα μαθήματα τα οποία θα κάνω εκεί και τα μεταπτυχιακά τα οποία θα μπορώ στη συνέχεια να ακολουθήσω ανάλογα με το τμήμα στο οποίο έχω εισαχθεί και φυσικά και το κυριότερο και τα επαγγελματικά δικαιώματα τα οποία θα αποκτήσω μετά την αποφύτισή μου από συγκεκριμένη σχολή. Αυτό είναι ίσως και το πιο σημαντικό. Ναι.
0: Άρα λοιπόν κύριε Μαρίνη, εμείς αυτό το οποίο στεκόμαστε είναι ότι πρέπει οι μαθητές να δηλώνουν σχολές με βάση την... τα ενδιαφέροντά τους και τις επαγγελματικές, την επαγγελματική προοπτική δηλαδή, έτσι, και όχι με βάση κυρίως τη βαθμολογία θα λέγαμε ή τις βάσεις.
2: Όχι τη βαθμολογία, δεν κοιτάζω τη βαθμολογία, είναι λάθος. Σας είπα, και 2.000 μόρια να είμαι κάτω, αν αυτό, η επιθυμία μου ήταν αυτή να το δηλώσω. Δεν πειράζει τίποτα, δεν με ενοχλεί σε τίποτα. Αν το πιάσω, το πιάσω. Δεν το πιάσω, θα πάω στη δεύτερη επιλογή μου.
0: Τώρα, όπως αναφερθήκατε και στα θέματα έτσι, τα επαγγελματικά δηλαδή μετέπειτα, γιατί το ζητούμενο είναι αυτό όταν βγούμε από κάποια σχολή να μπορέσουμε να βρούμε και κάποια εργασία πάνω σε αυτό το οποίο έχουμε σπουδάσει. Ναι. Υπάρχουν επαγγέλματα ή κλάδοι που παρουσιάζουν αυξημένη ζήτηση τα επόμενα χρόνια ή θα πρέπει να έχουν υπόψη τους οι υποψήφοι?
2: Κοιτάξτε, σίγουρα υπάρχουν. Καταρχήν πρέπει να ξέρουμε ότι αυτή τη στιγμή με την είσοδο του AI στη ζωή μας πλέον πολλά πράγματα θα αλλάξουν. Δηλαδή οι προβλέψεις γίνονται όλο και πιο δύσκολες για το πώς θα εξελιχθούν επαγγελματικά τα επαγγέλματα που θα αναδειχθούν ή που θα έρθουν πίσω την επόμενη δεκαετία. Το σίγουρο όμως είναι ότι υπάρχουν κάποια πράγματα που μπορούμε να τα διαβλέψουμε από τώρα. Σχολές οι οποίες πιστεύω ότι θα έχουν πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση είναι όλες οι σχολές πληροφορικής, δεν το συζητάμε. Μεγάλη ζήτηση έχουν οι σχολές οι οποίες έχουν να κάνουν με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και γενικά με μηχανολογία. Όλοι οι σχολές του Πολυτεχνείου, των μηχανολόγων, των ηλεκτρολόγων, των πολιτικών μηχανικών είναι σχολές οι οποίες θα έχουν ζήτηση. Δεν μιλάμε για τις σχολές, φυσικά ακατάρρευτες θεωρούνται και από το AI οι σχολές. Ό,τι έχει να κάνει με τον άνθρωπο, ιατρικές, φαρμακευτικές, οδοντιατρικές, φυσικοθεραπείες, εργοθεραπείες, όλο δηλαδή το τρίτο επιστημονικό πεδίο έχει πολύ καλές επιλογές. Επίσης ενδιαφέρουσε είναι οι σχολές οικονομίας και κυρίως οι σχολές που έχουν να κάνουν κυρίως με τη διακίνηση προϊόντων πλέον και την αποθήκευση προϊόντων. Ο ναυτιλιακός κλάδος έχει πάρα πολύ μεγάλες προοπτικές, γιατί η Ελλάδα είναι μια κατεξοχήν ναυτιλιακή χώρα. Η πρώτη της η κινητήρες δύναμη είναι η ναυτιλία. Και ξέρετε, πολλά παιδιά δεν το έχουν καταλάβει αυτό. Και βλέπουμε ότι δύσκολα τα παιδιά στο μηχανογραφικό τους δηλώνουν πολλές φορές ναυτιλιακές σχολές. Και φυσικά η άλλη βασική, ο άλλος πυλώνας της οικονομίας μας, ο τουρισμός, ό,τι έχει να κάνει με τον τουρισμό. Και αυτές είναι πάρα πολύ καλές σχολές με πάρα πολύ καλές προοπτικές. Υπάρχουν σχολές με προοπτικές. Εγώ πρέπει να πω στα παιδιά όλα, στους υποψήφιους, ότι έχουμε στον Όμιλο Μπουκαμισά έχουμε αναπτύξει ένα site, έναν οδηγό σπουδών και για το ΓΕΛ και για το ΕΠΑΛ, ξεχωριστά για το ΓΕΛ, άλλος οδηγός σπουδών για το ΓΕΛ, άλλος σπουδών για το ΕΠΑΛ, που μπορούν να μπουν μέσα στο διαδίκτυο και να δουν όλα αυτά που σας ανέφερα προηγουμένως, να τα δουν αναλυτικότατα. Δηλαδή, να δουν για κάθε σχολή το σε ποιες πόλεις υπάρχει το συγκεκριμένο αντικείμενο. Ποιος είναι ο σκοπός, τι θα διδαχθούν, δηλαδή τι θα σπουδάσουν μέσα εκεί, ο σκοπός του κάθε τμήματος. Τα μαθήματα αναλυτικά τα οποία θα κάνουν μέσα στο κάθε τμήμα στο οποίο θα εισαχθούν. Τα μεταπτυχιακά που προσφέρει κάθε πόλη, γιατί κάθε πόλη ανάλογα με το τμήμα προσφέρει και διαφορετικά μεταπτυχιακά. Και κυρίως αυτό που είπα, τα επαγγελματικά δικαιώματα και οι προοπτικές απασχόλησης στην αγορά εργασίας. Μπορούν να μπουν εκεί να δούνε τα πάντα, να ενημερωθούν πάρα πολύ σωστά. Δεν επιλέγουμε τυχαία. Αυτό το χρονικό διάστημα με αυτές τις 10 μέρες πρέπει να καθίσουν σοβαρά να μελετήσουν την κάθε τους επιλογή μία προς μία και να δουν τι τους προσφέρει και να μην το κάνουν με αυτά την καρδία. Το καταλαβαίνετε, το ξέρουμε όλοι μας ότι πιθανώς η σχολή που θα εισαχθώ να είναι κάτι με το οποίο θα ασχοληθώ επαγγελματικά την υπόλοιπη ζωή μου. Άρα είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Πρέπει να είναι κάτι που θα μου αρέσει, πρέπει να είναι κάτι που μου ταιριάζει, πρέπει να είναι κάτι που με γεμίζει. Και φυσικά, το λέω για μία ακόμα φορά, το έχω πει και άλλες φορές, οι γονείς και οι φροντιστές και οι δασκάλοι και όλοι θα πρέπει να κάνουν λίγο πίσω και να ακούσουν πρωτίστως το θέλω. Αυτό θα πάει να σπουδάσει.
0: Πιστεύετε ότι υπάρχει κορεσμό σε κάποιες σχολές, και αυτό το λέμε διότι είχαμε ακούσει τα προηγούμενα χρόνια ότι έχουν βγει πολλοί δάσκαλοι, έχουν βγει πολλοί δικηγόροι. Οπότε τι μπορούμε να πούμε σε εκείνους οι οποίοι ναι μεν θέλουν να γίνουν δάσκαλοι, αλλά ακούγοντας όπως λέτε και εσείς ενδεχομένως ή τους γονείς τους ότι τι θα πας να γίνεις και εσύ δάσκαλος, ξέρω εγώ, έχουν γίνει τόσοι δάσκαλοι. Τι μπορούμε να πούμε δηλαδή σε αυτά τα σχόλια?
2: Κατάλαβα. Εγώ απλά θα μεταφέρω εδώ την προσωπική μου εμπειρία.
0: Ναι.
2: Κάποτε, σε μια μακρινή χρονολογία, κάποτε το μακρινό 1983, όταν εγώ μπήκα στο Πανεπιστήμιο, mm-hmm. στο μαθηματικό τμήμα, ξέρετε ποια ήταν η πρώτη κουβέντα που μας λέγανε εκεί πολλοί? Ότι τι θέλετε που μπήκατε στο μαθηματικό? Σιγά σιγά η επιτηρή θα σας κλείνει. Δεν πρόκειται να διοριστείτε ποτέ. Θα μείνετε άνεργοι σε όλη σας τη ζωή.
0: Έτσι.
2: Ξέρετε, είναι λίγο σοκαριστικό να έχεις κουραστεί για να μπει σε μια σχολή και να ακούς αυτό το πράγμα. Δεν το άκουσα ποτέ μου, δεν το εξέλαβα ποτέ μου ως σοβαρή πληροφορία. Τώρα τι να σας πω, ότι επί 40 χρόνια δεν προλαβαίνω να δω την οικογένειά μου. Θέλω να πω δηλαδή με αυτό ότι ένας άνθρωπος που τον ενδιαφέρει ένα αντικείμενο και που το αγαπάει και που θέλει να το σπουδάσει, mm-hmm. δεν πρέπει να ακούει τίποτα. Πρέπει να κλείσει τα αυτιά του, να ακολουθήσει την επιστήμη του,
0: έτσι.
2: Γιατί αυτό πραγματικά του αρέσει, και να είναι σίγουρος ότι και δουλειά θα βρει και θα εξελιχθεί και θα κάνει οτιδήποτε.
0: Σωστά.
2: Να σας πω κάτι τελευταίο. Πλέον οι σχολές δεν είναι μπήκε στο μαθηματικό, θα τελειώσει το μαθηματικό και επομένως τι θα γίνεις από το μαθηματικό δάσκαλος, όπως έγινα εγώ. Το μαθηματικό, όπως θα δει μέσα σε αυτό το site που έχω φτιάξει, μπορεί να δώσει που έχουμε φτιάξει τον Όμιλο Πουκαμισά, το μαθηματικό μπορεί να σου οδηγήσει σε 30 διαφορετικές επιλογές μεταπτυχιακών στη ζωή σου. Ας πούμε, μπορεί να μπει στο μαθηματικό και να βρεθείς μαζί με τους φοιτητές της ιατρικής, γιατί υπάρχει αυτή τη στιγμή μεταπτυχιακό στη βιοστατιστική. Τι είναι η βιοστατιστική? Η βιοστατιστική λοιπόν συμμετέχουν μαθηματικοί, φαρμακοποιοί και γιατροί, οι οποίοι τι καθορίζουν? Οι οποίοι καθορίζουν καινούργια μοντέλα θεραπείων και καινούργια φάρμακα που εισάγονται στην αγορά. Θέλεις οπωσδήποτε ένα μαθηματικό από πίσω να κάνει τις στατιστικές αναλύσεις για την αποτελεσματικότητα ενός φαρμάκου, για τη δοσολογία, για όλα αυτά τα πράγματα. Θέλω δηλαδή να πω με αυτό ότι μπορεί ο ένας να μπει στην ιατρική, ο άλλος να μπει στο μαθηματικό, ο άλλος να μπει στη φαρμακευτική και να βρεθούν τρία άτομα να συνεργάζονται σε μια φαρμακευτική ερευνητική εταιρεία και να είναι μαζί και να κάνουν την ίδια δουλειά όλη μέρα. Άρα δεν κολλάμε σε στερεότυπα. Πλέον η κάθε σχολή ανοίγει πάρα πολλά διαφορετικά επαγγέλματα και ανάλογα με το μεταπτυχιακό μου μπορώ να κατευθύνω το πτυχίο μου όπου εγώ θέλω.
0: Και φυσικά,
2: άρα δηλώνω άφοβο αυτό που μου αρέσει,
0: ναι.
2: Δεν ακούω κανέναν και αν το αγαπάω αυτό και πραγματικά μου ταιριάζει, σίγουρα θα γίνω ένας πολύ επιτυχημένος επαγγελματίας.
0: Και να πούμε, κύριε Μαρίνη, κλείνοντας, σε εκείνους οι οποίοι δεν πέτυχαν φέτος, ότι δεν χάνεται τίποτα.
2: Μπορούν να ξαναπροσπαθήσουν. Εντάξει, δεν μαθητές όλους από τη στιγμή που ξεκινούν. Αυτό έλειπε, να τελειώνει η ζωή ενός 18 ετών παιδιού με το ότι δεν πέρασε τις Παναδικές ή με το ότι πέρασε τις Παναδικές. Και αυτός που πέρασε τις Παναδικές πρέπει να αγωνιστεί για να πάρει το πτυχίο του και να το προσπαθήσει και να το παλέψει. Δεν τελείωσε τίποτα. Είναι το ξεκίνημα.
0: Mm-hmm.
2: Και φυσικά τα παιδιά που δεν πέρασαν τις Παναδικές, δόξα τω Θεώ, ζούμε σε μια εποχή που οι επιλογές πλέον και οι εναλλακτικοί δρόμοι είναι πάρα πολλοί. Άρα δεν στενοχωριόμαστε.
0: Σωστή.
2: Βρίσκουμε τις εναλλακτικές που έχουμε και ακολουθούμε τον καλύτερο δρόμο και πάλι που μας ταιριάζει. Η ζωή μας ξεκινάει στα 18, δεν σταματάει. Έτσι. Το λέω κάθε φορά που μου το λέω, κάνω αυτήν την ερώτηση. Κάντε εμένα 18 χρονών αυτή τη στιγμή και ας μην πέρναγα στις Παναδικές πιθανά. Και ας μην πέρναγα και δεύτερη φορά. Γιατί θα ήμουν 18 χρόνων, θα έχω τη ζωή μπροστά μου και θα μπορούσα να κάνω ό,τι θέλω.
0: Σας ευχαριστούμε αυτό πάρα πολύ. Να ευχηθούμε καλή ξεκούραση ή τώρα ξεκινούμε.
2: Όχι, είμαστε σε θερινά μαθήματα.
0: Στα θερινά, μα γι' αυτό.
2: Δεν σταματάει για μας αυτό.
0: Εντάξει, δεν πειράζει, τι να κάνουμε.
2: Εγώ να ευχηθώ καλές επιλογές να κάνουν τα παιδιά, προσεκτικά την επιλογή τους.
0: Mm-hmm.
2: Καλά είναι αν μπορούν να έχουν, ας πούμε, εμείς με τους μαθητές μας τα μηχανογραφικά τα κάνουμε μαζί. Αυτή τη στιγμή τώρα αυτό κάνουμε, συμπλήρωση μηχανογραφικών με τους μαθητές μας. Καλά είναι λοιπόν όλα τα παιδιά να συμβουλευτούν ανθρώπους, να ρωτήσουν πράγματα, να μην το κάνουν ελαφρά την καρδία. Και εύχομαι καλά αποτελέσματα σε όλα τα παιδιά και ακόμα και στα παιδιά που δεν περνάνε πουθενά να βρουν αυτό που σας είπα και προηγουμένως, τις εναλλακτικές τους και να ακολουθήσουν αυτό που πιστεύουν ότι ταιριάζει καλύτερα. Η ζωή ξεκινάει στα 18 μας.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μαρίνη. Καλή δύναμη σε εσάς και στα παιδιά, βέβαια. Να είστε καλά.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλό μεσημέρι. Αυτά λοιπόν. Καλή επιτυχία στα παιδιά. Δεν χάνεται τίποτα για εκείνους μάλλον που δεν πέτυχαν φέτος. Η προσπάθεια μετράει, όπως λέμε, και υπάρχουν τόσες άλλες εναλλακτικές πλέον αυτά τα χρόνια εδώ, την εποχή που ζούμε, που μπορούν να επιλέξουν οτιδήποτε θέλουν. Και αυτό το οποίο, σε αυτό το οποίο στεκόμαστε και μας είπε και ο κύριος Μαρίνης, ότι πρέπει να σταθούμε στα θέλω του παιδιού και να μην το επηρεάζουμε. Και το λέμε αυτό για τους γονείς ή, εν πάση περιπτώσει, για τον οικογενειακό τους, για το οικογενειακό τους περιβάλλον, ακόμη και για τους καθηγητές. Να πάμε και να επικεντρωθούμε στα θέλω του παιδιού. Γιατί πολλές φορές, και παλιότερα γινόταν αυτό, πολλοί γονείς σπρώχναν τα παιδιά τους σε επαγγέλματα τα οποία ήθελαν εκείνοι να κάνουν. Και όχι στα επαγγέλματα τα οποία ήθελαν πραγματικά τα παιδιά να κάνουν. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή. Να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν και σήμερα εδώ μαζί μας. Να ανανώσουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγα λεπτά μετά τις 12. Εδώ συντονισμένοι στους 99,8 και στον 2000 FM. Μεγάλη προσοχή. Σε οτιδήποτε έχει να κάνει με θέματα στην Ήπεθρο, εργασίες κλπ. Δεν προσέχουμε για να έχουμε λόγο έτσι επικινδυνότητας για πυρκαγιές κλπ. Μεγάλη προσοχή στους δρόμους. Η κίνηση είναι αυξημένη. Πολλοί επισκέπτες μας δεν γνωρίζουν τους δρόμους και μπορεί να μπουν ανάποδα έτσι σε δρόμους οι οποίοι είναι μονόδρομοι κλπ. Εν πάση περιπτώσει, σας προσέχουμε εμείς που γνωρίζουμε τους δρόμους για να έχουμε τα μάτια μας, όπως λέμε, 14. Σε 2 η ώρα το μεσημέρι το δελτίο ειδήσεων, στις 10 η ώρα το βράδυ επίσης με όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας. Αυτά από εμάς. Καλό μεσημέρι. Να είστε καλά.

0: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
1: 2000 FM.
2: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
3: Πάντως νιώθω αισιόδοξο ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
2: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
3: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
2: Στοκάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
3: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
2: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
3: Έτσι.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
5: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
6: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος. Της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Πάλι.
1: Εδώ είμαστε. Καλώς ορίσατε στο μέσο της εβδομάδας.
2: Καλώς τους, καλώς
1: ένα
2: τους.
1: Ένα τσακ. Στη μέση της εβδομάδας.
2: Πόσο τσακ το θες
1: στη μέση,
2: αυτό.
1: Στη μέση ακριβώς. 8 του μήνα σήμερα, 8 Ιουλίου. Καλώς ορίσατε, Επιβάλλη, Κοσμάς και Δραμάδες εδώ στο στούντιο και σήμερα εδώ μαζί.
2: Σήμερα γιορτάζει ο Θεόφιλος, η Θεοφιλία, ο Προκόπιος και η Προκοπία, όπως λέει εδώ πέρα το εορτολόγιο μας.
1: Ο Προκόπης.
2: Προκόπιος.
1: Προκόπιος, μάλιστα. Άρα γιορτάζει ο Προκόπης, ρε παιδί μου.
2: Δεν ξέρω, ο Προκόπης μπορεί να είναι από τα στρομφάκια.
1: Α, οκ. Okay. Λοιπόν, διάβαζα για διακοπές, να σου το πω και αυτό. Αλλά όχι οι δικές μας, των Αμερικανών. Για διακοπές των Αμερικανών. Τι θα κάνουν όλο τον Ιούλιο και όλο τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο. Αμερικανοί είναι όταν έρχεται το ντόλαρ. Έτσι. Ξοδεύει,
2: ναι,
1: ο Αμερικανός. Ξοδεύει ο Αμερικανός το δολάριο, δεν το κρατάει, μην νομίζεις. Λοιπόν, φέτος λοιπόν το 79% των Αμερικανών θα ταξιδέψουν με βάση έρευνα που κυκλοφόρησε τις προηγούμενες μέρες για το καλοκαίρι. Το 73% δηλώνει ότι θα κάνει ό,τι χρειαστεί για να φύγει για διακοπές. Το 44% λέει ότι οι διακοπές είναι οικονομικά απρόσιτες φέτος. Να το. Το 83% δήλωσε ότι θα κόψει και το αλκοόλ προκειμένου να κάνει διακοπές. Δεν ξέρω, άμα κόβεις το αλκοόλ και πας διακοπές, να το κόψουμε όλοι, ρε παιδιά.
2: Ναι, πραγματικά.
1: Έτσι. Και επίσης το 45% δήλωσε ότι θα σταματήσει να τρώει έτσι ώστε να μαζέψει λεφτά, να πηγαίνει να σταματήσει, να τρώει,
2: σταματήσει να τρώει.
1: Να τρώει έξω.
2: Α.
1: Έτσι ώστε να πάει διακοπές.
2: Okay.
1: Δηλαδή, αν κάποιος και πίνει και τρώει έξω, άμα τα κόψει αυτά για ένα διάστημα, δεν ξέρω για πόσο διάστημα. Έτσι, δεν ξέρω αν προλαβαίνουν ακόμα. Εν πάση περιπτώσει, πρέπει να το έχουν κάνει αυτό ήδη οι Αμερικανοί για να πάνε διακοπές από εδώ και πέρα. Ορίστε. Όποιος θέλει μπορεί να κάνει διακοπές και φυσικά η Ελλάδα είναι εδώ. Πώς νιώθεις?
2: Μαγικά.
1: Γενικά το Αμερικανό του ρουφάνε λίγο το αίμα, να ξέρεις. Έτσι. Δεν είναι. Η αντιμετώπιση δεν είναι easy.

0: Λοιπόν, είδαμε άγριες αντιδράσεις στην Βαρκελόνη για το θέμα των τουριστών, για τον υπερτουρισμό όπως λέγεται. Mm-hmm. Έτσι, βέβαια αυτό είναι γιατί έχουν φτιαχτεί πολλά Airbnb και αποτέλεσμα αυτού είναι ότι εκτός από το πολύ τον κόσμο, έτσι που υπάρχει ο τουρισμός, πολλούς τουρίστες δηλαδή έχει η Βαρκελόνη, είναι και το θέμα ότι δεν μπορούν να βρουν σπίτι για να μείνουν οι ντόπιοι εκεί.
1: Κάτι το οποίο αντιμετωπίζουμε και εμείς ένα βαθμό.
0: Σιγά σιγά, ναι, αρχίζει και γίνεται και αυτό εδώ. Εγώ επειδή είδα τις εικόνες, τα βίντεο και όλα αυτά τα οποία...

ας πούμε σε μια φυσιολογική, λογική, έτσι, φανταστική σφαίρα, όταν βλέπεις ως κυβέρνηση, δεν μιλάω για την Ελλάδα τώρα, μιλάω για εκεί ας πούμε, αλλά και εδώ, όταν βλέπεις ότι υπάρχει πρόβλημα συγκεκριμένο, το κόβεις. Δεν το αφήνεις να σέρνεται το θέμα. Δεν λες άντε να δούμε τι θα κάνουμε το 2027 ή το 2029, μέχρι τότε ποιος ζει, ποιος πεθαίνει. Λοιπόν, δεν είμαστε στο αντίπαλο στρατόπεδο. Τουρίστες και κάτοικοι είναι στο ίδιο στρατόπεδο. Έτσι, άλλοι είναι στο άλλο στρατόπεδο. Αυτοί που δεν ενοχλήθηκαν. Ναι, δεν ενοχλήθηκαν καθόλου αυτοί οι άλλοι το Σαββατοκύριακο στη Βαρκελόνη. Τώρα το να γιουχαρίζεις έναν τουρίστα που δίνει τα ρόδια του λεφτά και ήταν το όνειρο ζωής ίσως να πάει στη Βαρκελόνη. Έτσι, νομίζω ότι είναι λίγο φάουλ.

0: αρκετή ζέστη. Έτσι, να σας πω ότι έτσι θα πάει 10 μέρες από τη λέει.
1: Όσον αφορά τη θερμοκρασία.
0: Θα μπορούμε άνετα να γυρίζουμε και από τη μία πλευρά και από την άλλη. Να ξεροψινόμαστε και από τις δύο πλευρές. Όμορφα, ομοιόμορφα.
1: Αυτό, ναι, να γυρνάμε, έτσι, γιατί έτσι, άμα είμαστε μόνο από τη μία και αυτό δεν θα έχει νόημα. Εκτός και αν θέλουμε να κάνουμε διχρωμία.
0: Εκτός και αν δεν μπορέσεις πλέον κάποια στιγμή να γυρίσεις για άλλους λόγους. Φυσικούς λόγους. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα, πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Να ακούσουμε διαφημίσεις, να πάρουμε μια ανάσα και να επιστρέψουμε εδώ για το δεύτερο ημίωρο. Έχουμε ακόμα μια μισή ώρα μαζί. Χαιρετισμούς πολλούς σε όσους κάνουν διακοπές στα μέρη μας. Έτσι από σήμερα.
1: Καλώς μας ήρθατε.
0: Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, έχουμε Instagram, Facebook, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες. Εμβιβάλλει Κόσμας και Δραμάδος μας βρίσκεται και στο TikTok επίσης. Μπορείτε να μας βρείτε εκεί για να επικοινωνήσετε. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά με το Σαν Σήμερα.

0: 2000 FM.
1: Καλωσορίσατε, Εύη μα και Δρομάδο εδώ.
2: Δεν υπάρχει κάποιο σεβασμό. Του άφησε μήνυμα ο κλέφτη.
3: No habla español.
1: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
3: Σήκω από τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
2: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
1: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
4: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
5: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Δεύτερο ημίωρο Τετάρτης, εδώ είμαστε. Καλώς ορίσατε.
1: Καλώς τους, καλώς.
0: Επιστροφή
1: τους.
0: Μετά τις διαφημίσεις στη μουσική. Επιβαλή, Κοσμάς και Δραμάδος εδώ. Σήμερα είναι 8 του μήνα.
1: 8 Ιουλίου.
0: Έτσι, και ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
1: Σαν σήμερα, λοιπόν, 8 Ιουλίου το 1912, ο Κωνσταντίνος Τσικλητήρας κατακτά το χρυσό μετάλλιο στο μήκος ανεφόρας στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Στοκχόλμης. Το 1921, ο ελληνικός στρατός σημειώνει μεγάλη νίκη στο Εσκί Σεχίρ της Μικράς Ασίας και προελάβει προς την Άγκυρα. Το 1963, οι ΗΠΑ επιβάλλουν εμπάργκο στην Κούβα του Φιντελ Κάστρο. 1965, ο βασιλιάς Κωνσταντίνος αποστέλει επιστολή στον λαό πρόβλητο πρωθυπουργό Γεώργιο Παπανδρέου, με την οποία τον κατηγορεί ότι ενισχύει και υποθάλπη συνωμοσία μοναδικό σκοπό να έχωσα την ανατροπή του συντάγματος. 1979, η Κίνα γίνεται η δεύτερη σοσιαλιστική χώρα μετά τη Ιουγκοσλαβία που επιτρέπει σε ξένους να κάνουν επενδύσεις. 1997, ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κώστας Σιμίτης και ο Τούρκος Πρόεδρος Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ υπογράφουν στη Μαδρίτη, στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ, συμφωνία 6 σημείων με σκοπό τη μείωση της ένταξης στο Αιγαίο και την απομάκρυνση του κινδύνου σύραξης ανάμεσα στις δύο χώρες. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 8 Ιουλίου.

0: Λοιπόν, διάβαζα εδώ μια έρευνα που έγινε παγκοσμίως σε 160 χώρες. Και είναι μια φρέσκια έρευνα γιατί έγινε σε 160 χώρες και πήραν μέρος 128.000 άτομα ενήλικες. Mm-hmm. Λοιπόν, τι είναι αυτή η έρευνα? Μας μιλάει για το ότι όταν στη δουλειά σου περνάς καλά, νιώθεις ασφάλεια, δεν νιώθεις μια ιδιαίτερη πίεση ή μια ανασφάλεια γενικότερα, έχεις σημαντικά λιγότερα προβλήματα υγείας.
1: Λογικό το βρίσκω.
0: Κατάλαβες. Λοιπόν, σε αυτό το πίνακα με το ποια χώρα από τις 160 χώρες είναι η καλύτερη πάνω σε αυτό το τομέα, είναι η Φιλανδία στην πρώτη θέση παγκοσμίως.
1: Το έχουμε ξαναδεί τη Φιλανδία να μοστράρεται σε πρώτες θέσεις.
0: Είναι αυτές οι θέσεις, είναι αυτές οι χώρες που είναι εκεί πέρα με 83% έτσι εμπιστοσύνης και καλοπέρασης, ας το πούμε έτσι, στην εργασία των υπαλλήλων, με δεύτερη χώρα τη Δανία και τρίτη χώρα την Ισλανδία, από ό,τι διαβάζω εδώ. Τέταρτη θέση Ολλανδία, πέμπτη Σουηδία, έκτο, γιατί δεν ξέρω πώς και τι, το Ισραήλ. Επίσης είναι η Νορβηγία στην επόμενη θέση, η Κωνσταντίνα. Παγκοσμίως τώρα μιλάμε. Στην Κωνσταντίνα, παιδιά, οι υπάλληλοι είναι υπερευχαριστημένοι. Να το ξέρετε αυτό. Και τέλος, τη δεκάδα κλείνει το Βέλγιο και η Αυστραλία.
1: Η Αυστραλία, μάνα μου, είναι πολύ γενικός όρος. Όλες οι πόλεις της
0: Αυστραλίας νιώθουν το ίδιο πράγμα, έτσι λέει εδώ. Σαν χώρα το παίρνει.

0: Σε λίγο πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα και να επιστρέψουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα. Προηγουμένως να σας πω ότι υπάρχουν καταγγελίες εκ νέου από διάφορους υπαλλήλους του Elon Musk ότι τις παρενοχλεί, έτσι, και τις προτείνει σεξ για να με σκοπό, λέει, την διαιώνιση του IQ του.
1: Το έχουμε καταλάβει ότι θέλει να γεμίσει τον κόσμο μασκόπεδα.
0: Εν τω μεταξύ την πέφτει σε υπαλλήλους έτσι ανώτερες μέσα στην εταιρεία,
1: ναι,
0: του.
1: Γιατί δεν θέλει είναι να έχουν αντίστοιχα γονίδια, να είναι γυναίκες επιτυχημένες.
0: Ναι. Δεν θέλει δηλαδή απλές γυναίκες, λες και όλο το πακέτο μιας γυναίκας είναι εκεί. Από εκεί αρχίζει και τελειώνει. Δηλαδή μπορεί να ήταν ευγενική η άλλη. Μπορεί να ήταν πιο της φιλοσοφίας.
1: Παιδί μου.
0: Μπορεί να είχε καλύτερο λόγο, να είναι πιο σκεπτόμενη. Δεν χρειάζεται να είναι μόνο να έχει φτάσει πάνω ψηλά.
1: Τα μασκογονίδια του πρέπει να συνδυαστούν με άλλα γυναικογονίδια, τα οποία θα είναι όμως του ίδιου τύπου, καταλαβαίνεις.
0: Δεν ξέρω τι να πω. Καθένας πορεύεται
1: με το
0: μυαλό.
1: Για να μπορεί να κληροδοτήσει την επιχείρηση.
0: Με το μικρό μυαλό που έχει ο καθένας πορεύεται.

0: 2000 FM.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον 2000 FM στους 99,8 στο μικρόφωνο Ιπποκράτης Χατζημάνολης. Από σήμερα οι αιτήσεις από τις νησιωτικές επιχειρήσεις για το μεταφορικό ισοδύναμο του έτους 2023, όπως ανακοινώθηκε από τη Γενική Γραμματεία Υγεία και Νησιωτικής Πολιτικής μέσα σε διάστημα λίγων ημερών, η Γενική Γραμματεία υλοποιεί ακόμη μια ενέργεια σχετικά με το μεταφορικό ισοδύναμο. Για τις νησιωτικές επιχειρήσεις, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να υποβάλουν αιτήσεις χρηματοδότησης για την καταβολή του μεταφορικού ισοδύναμου που αφορά το έτος 2023. Η έναρξη των υποβολών θα πραγματοποιηθεί σταδιακά από τις 7 Ιουλίου έως και τις 10 Ιουλίου, ανάλογα με την πληθυσμιακή κατηγορία των νησιών όπου εδρεύουν οι επιχειρήσεις. Τρόχιο ατύχημα με παράσυρση πεζής σημειώθηκε στις 6 Ιουλίου στο δικό δίκτυο Πυθαγορείου χώρας. Σύμφωνα με την έρευνα του αστυνομικού τμήματος Πυθαγορείου, Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε 40χρονο συμμεδαπός, παρέσυρε και τραυμάτισε 62χρονη αλλοδαπή, η οποία κινούνταν πεζής στο σημείο. Για την υπόθεση σχηματίστηκε σε βάρος του οδικού δικογραφίας στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για το αδίκημα της πρόκλησης σωματικής βλάβης από αμέλεια, ενώ το αστυνομικό τμήμα Πυθαγορείου διενεργεί την προανάκριση για τις συνθήκες του ατυχήματος. Η υποστελέχωση των αστυνομικών υπηρεσιών της ΣΑΜΟΥ βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης που πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 6 Ιουλίου με την αντιπροσωπεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού ΣΑΜΟΥ και με τον Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Βορείου Αιγαίου, υποστράτηγο Μιχαήλ Σευδινίδη, στο Βάθη. Νένος εκπροσώπησαν ο πρόεδρος Νικόλας Μαθιουδάκης και ο Γενικός Γραμματέας Στέφανος Πετροβίτσος στο πλαίσιο της προγραμματισμένης επίσκεψης του κ. Σευδινίδη στη ΣΑΜΟΥ. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι υπηρεσίες και το προσωπικό της Διεύθυνσης Αστυνομίας ΣΑΜΟΥ, με ιδιαίτερη έμφαση στην σοβαρή έλλειψη προσωπικού. Όπως επισημάνθηκε, η κορύφωση της τουριστικής περίοδου σε συνδυασμό με την έναρξη των θερινών αδειών αυξάνει σημαντικά τις υπηρεσιακές ανάγκες. Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού ΣΑΜΟΥ υπογράμμισε ότι η κάλυψη των κενών δεν θα συμβάλλει μόνο στη βελτίωση των συνθήκων εργασίας των αστυνομικών, αλλά και στην ενίσχυση της ασφάλειας και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες του νομού. Πολύωρη διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος θα πραγματοποιηθεί αύριο Πέμπτη από τις 8 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι στις περιοχές από το εργοστάσιο παραγωγής στο Κοκάρι έως τον Κέδρο και την Αγία Μαρκέλα. Επίσης, στις 10 Ιουλίου, πολύωρη διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος από τις 9 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι στο χωριό Δρακέι. Η θεία λειτουργία στον Άγιο Νικόλαο στην Μεγάλη Λάκα θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 12 Ιουλίου. Μετά το πέρας της θείας λειτουργίας θα ακολουθήσει η διανομή της πατροπαράδοτης γιορτής. Η μεταφορά των προσκυνητών προς το εκκλησάκι θα πραγματοποιείται με βάρκες από την παραλία της Μουρτιάς, ενώ μετά την ολοκλήρωση της θείας λειτουργίας θα υπάρξει επιστροφή με τον ίδιο τρόπο. Κυρίες και κύριοι, ήταν το Δελτίο Ειδήσεων από τον 2000 FM στους 99,8. Στο μικρόφωνο ήταν ο Ιπποκράτης Χατζημάνολης.
0: 2000 FM. 2000 FM.
2: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Βάλει εδώ, κοσμάσια δρομάδος εδώ.
2: Έχω.
3: Μετά θα πάνε
2: εξτασιαστεί.
3: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρευε.
3: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
5: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Alpha, η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
6: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Δεύτερη ώρα μαζί, καλωσορίσατε, εδώ είμαστε.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Επιβαλή, Κοσμάς και Δραμάδος εδώ, καθημερινά μαζί σας από Δευτέρα, Παρασκευή, δύο ώρες μαζί. Σχεδόν στα μέσα του καλοκαιριού. Χαιρετισμού στην Αυστραλία που μας ακούτε αυτή την ώρα. Έτσι, τώρα διακοπές, καταλαβαίνετε.
1: Ποιος
0: αν
1: ήρθε?
0: Θέλετε διακοπές, λέω, εκεί
1: ναι,
0: στην Αυστραλία,
1: στους
0: Αυστραλούς το λέω αυτό. Έτσι, γιατί ξέρω ότι κάθε ελληνικό καλοκαίρι το σκέφτονται πολύ και το κανονίζουν. Κανονίστε να έρθετε.
1: Να έρθετε, να έρθετε. Εμείς αίτηση που κάνουμε.
0: Για διακοπές.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω, ξέρω κι εγώ.
1: Δεν ξέρω, κάπου να κάνω μια αίτηση.
0: Δεν ξέρω, αυτά έχουν δοθεί τώρα, νομίζω. Ό,τι ήταν να πάρει ο καθένας το πήρε από... Κοινωνικό τουρισμό, πας, φας.
1: Εμείς πήραμε από το άλλο. Τι όχι.
0: Δεν ξέρω, τι να σου πω. Πάμε σε μουσική. Και εδώ είμαστε για ακόμα μία ώρα μαζί. Συντονίσου. Καλώς ορίσατε.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώθησες.

0: Λοιπόν,
1: τι θέλεις να πεις, γιατί έχω κάτι πάρα πολύ
0: βγάλω
1: συγκεκριμένο.
0: Βγάλω λόγο βαρισίμαντο τώρα.
1: Συγγνώμη, εντάξει, δεν γνώριζα ότι έχεις ετοιμάσει το λόγο σου. Περιμένω με κομμένη την ανάσα. Κρέμομαι από τα χείλη σου.
0: Έχω πολλά, δεν ξέρω τι να πρωτοπώ, δεν ξέρω.
1: Θες να σου πω εγώ?
0: Όχι, γιατί?
1: Γιατί?
0: Όχι.
1: Εκεί να μου κόψει. Είναι ικανός να φάει όλο το χρόνο.
0: Θυμάσαι
1: το
0: που κράτσε, λέγαμε κράτσε, για έναν τύπο ο οποίος κάνει το σκυλό?
1: Δεν είναι μόνο ένας. Λες για αυτόν που είχε φτιάξει το ειδικό κουστούμι?
0: Ναι, και που ήθελε πλέον, παράτησε τη ζωή την ανθρώπινη,
1: ναι, ναι, ναι,
0: και έγινε σκύλος.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι, καλά άσε τώρα το... Τα 13.000 ευρώ που είχε δώσει, τα δολάρια, τι ήταν αυτά, ας
1: για
0: πούμε,
1: το κουστούμι.
0: Για το κουστούμι.
1: Έτσι, ναι.
0: Και ότι ένιωθε όλο αυτό. Mm-hmm. Έτσι, άσε αυτό. Το μετάνιωσε.
1: Τώρα θέλει να γίνει γάτα.
0: Τώρα θέλει να αλλάξει ζώο, λέει.
1: Τι θέλει να γίνει?
0: Δεν ξέρω, θέλει να γίνει κάτι άλλο. Πάντως το έχει παρατήσει.
1: Δεν έχει αποφασίσει ακόμα.
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Δεν έχει αποφασίσει. Θέλει να γίνει άλλο ζώο πάντως. Παιδιά, γιατί δεν τους μαζεύουν όλους μέσα μαζί, να μου πεις? Εδώ αφήνουν έξω κανονικούς εγκληματίες τώρα.
1: Έχει πρόβλημα όμως τώρα, αντιλαμβάνεσαι, γιατί άμα δεν του κάνει αυτό το ζώο, mm-hmm, και πρέπει να κάνει άλλο ζώο.
0: Πρέπει να δώσει και άλλα λεφτά για άλλη στολή.
1: Άλλα λεφτά για άλλη στολή, πώς θα το διαχειριστεί τώρα όλο αυτό?
0: Έτσι κι αλλιώς, παλιότερα ως άνθρωπος είχε λεφτά για να κάνει τη στολή του σκύλου, τώρα... Τόσο καιρό χωρίς μπικικίνια, πώς θα κάνει καινούργια στολή?
1: Μήπως είχε κανένα αφεντικό?
0: Δεν ξέρω, τι να σου πω.
1: Μήπως έχει κάποιο αφεντικό και
0: τώρα
1: το αφεντικό είπε ότι δεν θέλω να σε πιέσει σκύλο, θέλω να γίνεις γάτα?
0: Ναι, μπορεί, δεν ξέρω, τι να σου πω.
1: Σε βαρέθηκα σαν σκύλο. Να μάθεις ξένες γλώσσες.
0: Εγώ θα έπαιρνα κατευθείαν την υπηρεσία.
1: Του πόδια.
0: Όχι, την υπηρεσία που λέει ότι θέλουν, είμαι σκύλος και θέλουν να με αφήσουν στον δρόμο. Βοηθήστε με.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω, παιδιά, τι κυκλοφορεί εκεί έξω. Τουλάχιστον αυτό είναι ανώδυνο, έτσι. Δεν πειράζει κανέναν αυτός ο άνθρωπος που θέλει να γίνει κάποιο ζώο. Έτσι, γιατί όλοι οι υπόλοιποι έξω γίνεται ο κακός χαμός, ας πούμε. Τώρα διάβαζα ότι έγινε τέτοιος τσακωνός σε ένα αεροπλάνο. Μέσα εν ώρα πτήσης, που υποχρεώθηκε ο κυβερνήτης να το προσγειώσει, γιατί έπεφτε πολύ χοντρό ξύλο μες στο αεροπλάνο, έτσι.
1: Γιατί πλακώθηκαν?
0: Τι γίνεται? Έχει σημασία τώρα αυτό? Εδώ γίνεται ο κακός χαμός. Διαβάζεις, ανοίγεις δηλαδή τη σελίδα, ανοίγεις την εφημερίδα και λες: ο ένας έσπρωξε την πρώην του, την νυν του, δεν ξέρω και εγώ, από τον μπαλκόνι, πέφτει κάτω. Ο άλλος σκότωσε ψυχρό, ο άλλος. Και είναι όλα, παιδιά, τις ίδιες μέρες.
1: Ναι, είναι τραγικό.
0: Τι γίνεται? Έχει τρελαθεί ο κόσμος.

0: Πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα. Αυτό το πολύ σοβαρό
1: αφού μου το ζητάς τόσο γλυκά.
0: Μα έρχονται διαφημίσεις. Μα έρχονται χρήσιμες διαφημίσεις, λέω, καλοκαιριάτικο. Δεν θες να μάθεις?
1: Θέλω. Με έχεις εμένα για άνθρωπο που δεν θέλει να μαθαίνει.
0: Mm-hmm. Λοιπόν, έχουμε Instagram, Facebook, TikTok για επικοινωνία. Έτσι μας βρίσκεται με τα ονόματά μας γραμμένα στα λατινικά.
1: Αυτό γραμμένα.
0: Αυτό έχω να σου πω. Εδώ τσαλαβουτάμε στις μουσικές και όχι μόνο. Διάλειμμα και επιστροφή σε λίγα λεπτά, μη φύγει κανείς.

0: 92.000 FM.
1: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Ευηβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
2: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
1: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
3: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
1: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
2: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
1: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μια νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
2: Έτσι.
3: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
4: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Alpha, η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
5: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: εδώ στο τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα, Τετάρτη, στο μέσο της εβδομάδας και καλοκαιράκι. Αυτό είναι ωραίο, έτσι, αν θέλεις να βλέπεις την θετική μεριά της ζωής και να μην ασχολείσαι με την τηλεόραση και όλα αυτά που λέει. Είναι ωραίο γιατί, ας πούμε, το καλοκαιράκι σε κάνει λίγο και αισθάνεσαι διαφορετικά το βράδυ. Δηλαδή, μπορείς να ξεκουραθείς λίγο το απόγευμα, έτσι, το μεσημέρι, το πρωί, δεν ξέρω και εγώ πότε ξεκουράζεσαι, και το βράδυ να βγεις λίγο περισσότερο έξω, πιο αργά.
1: Λες έτσι, εσύ.
0: Ακόμα και Τετάρτη, γιατί? Δεν είναι ωραίο?
1: Ναι, θα μπορούσε.
0: Εκεί πέρα που χαλαρώνει ο κόσμος, πέφτει η κίνηση. Κατάλαβες? Ενώ το χειμώνα που νυχτώνει από τις 5 τώρα, ας πούμε, πού να πας 11 ώρα το βράδυ, αν δεν είναι Σαββατοκύριακο τουλάχιστον.
1: Λοιπόν, πού να πας, πες μου.

0: Επιβαλή στο στούντιο, κυρίες και κύριοι, ναι, είναι γεγονός.
1: Κόσμας Κατραμάδος, επίσης είναι γεγονός ότι είναι και εκείνος εδώ. Δεν ξέρω
0: γεγονός,
1: τώρα τι θα κάνω, πώς θα τη βγάλω καλοκαίρι πάλι με τον Κατραμάδο. Δηλαδή κάπου με κουράζει αυτό το πράγμα, αλλά τέλος πάντων εγώ θα προχωρήσω
0: ακάθεκτη. Εγώ πήγα να πω καλά λόγια και εσύ δηλαδή με θάβεις, για να καταλάβω.
1: Ποιος έθαψε,
0: μωρέ. Τι γίνεται εδώ μέσα.
1: Μην πει ένας άνθρωπος μια αλήθεια, κατευθείαν να
0: όχι,
1: τον φας.
0: Όχι αλήθεια, να πεις αλήθεια, γιατί εγώ λέω ψέματα δηλαδή.
1: Λοιπόν, ο ιδανικότερος τρόπος, ο ιδανικότερος τρόπος για να αμυνθείς σε ένα φίδι που σε δάγκωσε, ποιος είναι?
0: Τώρα δεν θα σου το πω γιατί το ξέρω, άστο.
1: Να το δαγκώσεις κι εσύ.
0: Έτσι. Λοιπόν. Είδες όμως ότι μάθε τεχνικιά στην Ελλάδα. Έμαθες κάτι όταν ήσουν μικρό στο χωριό.
1: Ναι.
0: Έτσι, το κάνεις πράξη μετά όμως σου τύχει.
1: Ένας 35χρονος στην Ινδία, την ώρα που κοιμότανε, δέχτηκε επίθεση από φίδι. Αυτός ο 35χρονος...
0: Στην Ινδία αυτά.
1: Στην Ινδία.
0: Έτσι, ναι. Έχει σημασία.
1: Πετάχτηκε, βούτυξε το φίδι και το δάγκωσε και το σκότωσε. Όταν τον ρωτήσανε για ποιο λόγο δάγκωσε το φίδι, ο Λόχαρ είπε: «Στο χωριό μου υπάρχει η πεποίθηση ότι αν σε δαγκώσει ένα φίδι, πρέπει να το δαγκώσεις 2 φορές για να εξουδετερώσεις το δηλητήριο».
0: Έτσι το λέει ήρεμα και ωραία η Εύη. Έτσι σαν πώς λέμε ότι αν σε ματιάσουν κάνεις 100 γύρους γύρω από τον εαυτό σου και μετά πατάς ένα πατημένο φτερό από ένα περιστέρι, πρέπει να το φτύσεις μετά. Κάτι τέτοια του λέγανε στο χωριό και αυτού του Ινδού.
1: Κοίτα, εγώ
0: όχι, το δάγκωσε πολύ μέχρι θανάτου, έτσι.
1: Ναι, παιδί μου, το ξέσκισε.
0: Έτσι.
1: Το βούτυξε, χακ, το διέλυσε.
0: Το φίδι.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνετε τώρα γιατί λέμε.
1: Εγώ ξέρεις τι σκέφτομαι. Το θετικό εντός εισαγωγικών σε αυτή την περίπτωση είναι ότι πολλές φορές μπορεί να σε δαγκώσει φίδι, αλλά να μην ξέρεις τι φίδι ήταν αυτό που σε δάγκωσε. Είναι ένα συχνό πρόβλημα.
0: Φίδι κολοβό είναι.
1: Είναι ένα συχνό πρόβλημα. Ειδικά άμα δεν έχεις την εμπειρία του να αναγνωρίζεις τα φίδια. Οπότε αντιδρώντας έτσι, αν δεν τα φέρεις και ξαποστείλεις το φίδι, θα έχεις τουλάχιστον το δείγμα να πεις: «Να, αυτό με δάγκωσε», για να σου δώσουν το κατάλληλο αντίδοτο.
0: Μέχρι να τα κάνεις όλα αυτά, θα έχεις φύγει από τη ζωή άμα είναι άσχημο το φίδι. Άμα είναι
1: τι
0: κακό.
1: Τι να σου πω. Αυτός ο όφης, ο κακός.

0: Φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Αυτό ήτανε. Αποχωρούμε σιγά σιγά, τα μαζεύουμε από το στούντιο. Αχ, ωραία είναι εδώ, με air condition. Πού θα πάω τώρα εγώ?
1: Πού θα πας?
0: Πού θα πάμε? Πού θα βγούμε έξω τώρα, Εύη μου? Λοιπόν, Εύη Βαλίκος μας και Τραμάδος ήταν εδώ για τις δύο προηγούμενες ώρες. Το ίδιο θα συμβεί και αύριο, σε εξωπέμπτη. Έτσι, όλο το καλοκαίρι έτσι θα πάμε.
1: Είναι η κατάσταση που ζούμε τέτοια.
0: Έτσι. Να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας αλλά και νύχτας. Αυτό έχω να πω εγώ. Και θα τα πούμε αύριο.
1: Μέχρι τότε, πολλά πολλά φιλιά από μας.
0: Γεια χαρά. Now live the life you love and mind the life that you live.

0: 2000 FM.
1: Η σκέψη των εξόδων θέρμανσης σας προκαλεί ρηγή. Αναθεωρήστε.
2: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον εψιλον. Ζεσταθείτε χωρίς να ξυλωθείτε.
1: Λέβητες στερεών καυσίμων και ξύλου.
2: Λέβητες και σόμπες πέλετ. Ενεργειακά τζάκια, τζάκια και σόμπες που συνδέονται με το καλοριφέρ.
1: Και για μεγαλύτερες αποδόσεις και οικονομία στα ξύλα, λέβητες πυρόλυσης ξύλου.
2: Αναλαμβάνουμε όλες τις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις από εξειδικευμένα συνεργεία.
1: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον.
2: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
1: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ. Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273 027 537.
2: Δείτε μας ζεστά.
3: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Πετραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
4: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
3: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
5: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
3: Στοκάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
5: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
3: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
5: Έτσι. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
6: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 270 11. Παιχνιδούπολη by Jumbo.

εγώ δεν έχω μυστικά ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

ούτε μεγάλα μυστικά, ούτε μικρά κρυμμένα. Εγώ όλα τα έφερα μπροστά και τα δείξα σε σένα. Πάρε όσα κέρδισα λοιπόν και όσα έχω πονέ.

0: Γι' αυτό είναι Γιάννης μακρινά. Γιάννη, το έχεις μακρινά, ωραία.
1: Ναι, μα δεν είναι ρόδικο.
2: You murdered this man.
3: Yes.
2: You tortured him.
3: Of course.
4: 2000 FM.

Κι όπως πέρναγες την πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή κι όπως τα γυαλιά

0: 90.000 FM.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Μακάρι να είχα τη μισή από τη δύναμή σου.
1: Την έχεις. Αλλά δεν το ξέρεις. Σήκω και προχώρω.

0: έτσι το χαραχτή μένει στο σώμα φυλακή.
1: Τι να θυμάμαι. Ό,τι φοβάμαι το έχω μέσα μου και ό,τι αγάπησα κοιτάζω. Αν ψάχνεις δίπλα μου τη θέση σου σκέψου δεν παίζει άλλο να χάσω. Ό,τι κοιτάζω το έχω μέσα μου και ό,τι αγάπησα φοβάμαι. Δεν ψάχνω ανθρώπους για τα εύκολα, ψάχνω ανθρώπους που πονάνε.
2: Τις αναμνήσεις κράτησα για να έχω να θυμάμαι. Τα χρόνια

0: 2000 FM.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.